Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύουν είσαι με εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγια του Χριστού μας από το κατά αιώνιν Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν

Ας ευχηθούμε ανοίγοντας το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων, το Ιερό Ψαλτήριο, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από το δρόμο της ζωής του καθενός το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου που έχει κυριεύσει τις ψυχές μας. Αν το φως του Σωτήρος Χριστού τις φωτίσει, μόνο τότε θα μπορέσουν με τις ακτίνες της σωτήριας, αγαθότητάς του, να αναβλέψουν. Την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές της, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της ελπίδας που προπορεύονται ακολουθώντας τον Κύριό μας, την Παναγία Μητέρα του Ξοπίσω και όλους τους Αγίους του, στη δικιά μας την χωρία των πορευωμένων προπορεύονται αυτοί οι άνθρωποι της Οδύνης και της ελπίδας, οι οποίοι μας θέλουν με το βίωμά τους, με τη χριστοδόρητη υπομονή τους, με το ότι έχουν βαπτίσει τον πόνο σε αυτή την κολυμβήθρα, στην κολυμβήθρα της υπομονής, και με την αληθινή χαρά τους, την ανέκπτωτη, την ανεπηρέαστη από τα μάταια αυτού του κόσμου, του πρόσκαιρου. Ευχές και στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όσους διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται τακτικά σε εβδομαδιαία βάση. Πληροφορίες για όλα αυτά, καθώς και για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας. Όλα τα έσοδα από τις εκδόσεις του Προμάχου διατίθενται για την πνευματική ελεημοσύνη, την τόσο σπουδαία και αναγκαία στις μέρες μας, και κυρίως για την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτοκομητέρα μας, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Πληροφορίες για όλα αυτά λοιπόν, ηχητικό αρχείο εκπομπών, εκπομπές οπτικοποιημένες και τα γραφτά μας, όσα ακούγονται και εδώ, εκεί όπως καταγράφονται, θα τα βρείτε όλα αυτά στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, το οποίο ακολουθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση soteriaψυχής.blogspot.com.

ανακοίνωσης περί της αναχωρήσεώς μας από αυτή τη ζωή. Ώρα αναχωρήσεως κάθε λεπτό καθόλων το 24ωρον. Τα εισιτήρια εκδίδονται στον ουρανό αλλά πληρώνονται στη γη. Τιμή εισιτηρίου. Αυτό πληρώνεται με πολλή αγάπη, υπομονή, αγώνες και θυσίες. Τα βρέφη δεν πληρώνουν εισιτήριο γιατί ταξιδεύουν στην αγκαλιά της Μητέρας Εκκλησίας. Το εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο. Οι επιβάτες ταξιδεύουν χωρίς αποσκευές. Οι άγγελοι τις έχουν μεταφέρει σε προηγούμενο δρομολόγιο. Εισιτήριο μετεπιστροφής δεν εκδίδεται. Χρήματα δεν μεταφέρονται. Οι επιβάτες τα έχουν καταθέσει στην τράπεζα των ουρανών. Οι αποδείξεις βρίσκονται στα χέρια των πτωχών. Δηλώσεις συμμετοχής δεν χρειάζονται. Τα ονόματα των επιβατών είναι γνωστά στον οδηγό της αμαξοστοιχίας. Ειδοποιήσεις δια την ημέρα αναχωρήσεως κάθε επιβάτου δεν στέλνονται. Γι' αυτό πρέπει όλοι να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Για της μετανοίας, της εξομολογήσεως και θείας κοινωνίας, για το ταξίδι προς την αιωνιότητα.

Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας. Πριν προχωρήσουμε με το έκτο μέρος αυτής της σειράς, της αφιερωματικής σειράς εκπομπών, στη μνήμη του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Σεραγιώτου, με τίτλο «Πάτερ Εφραίμ υπελόγων», σε αυτά τα 40 και πλέον έτη της μοναχικής πολιτείας του Γέροντος Εφραίμ, υπήρξαν αμέτρητα ομιλήματά του, τα οποία θεία προνοία κατεγράφησαν προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών. Με κέντρο την μετάνοια και την ανακαινιστική επανάκτηση της πολεμουμένης υπό της φθοροποιού αμαρτίας θείας χάριτος. Μίλησε για όλα τα πάθη και όλες τις αρετές, διαφώτισε και κατήχησε όσο λίγοι στις σύγχρονες σκοτασμένες ημέρες μας. Πάντοτε θεία χάριτη, αποκαλυπτικός και συνταρακτικός στα ομιλήματά του. Αν μας ζητούσατε όμως να επιλέξουμε για έναν αδελφό μας που σήμερα θα ξεκινούσε να ξεδιψά με τους λόγους του ουρανού, ένα κήρυγμα, ένα ομίλημα του γέροντα, αυτό θα ήταν εκείνο περί του μεγάλου ταξιδιού της ψυχής στις 40 ημέρες που έπονται μετά τον χωρισμό της εκ του σώματός μας. Γι' αυτό και αυτές οι ανακοινώσεις στο ξεκίνημα, τις οποίες αλλιεύσαμε από θησαυρό πνευματικών λόγων που υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Αυτή θα ήταν λοιπόν η ομιλία που θα επιλέγαμε για τον αδελφό μας. Έχουν κυλήσει πάνω από 10 χρόνια, όταν και με την ευλογία του γέροντα απομαγνητοφωνήσαμε εκείνη τη διήγηση και την κοινολογήσαμε τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε μια παραγωγή του Εν το Φωτίσιο Ψωμεθαφούς. Τις ερωτήσεις τότε είχε κάνει ο ευλογημένος εργάτης του Ευαγγελικού Λόγου, συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο κύριος Μανώλης Μελινός. Ο γέροντας αργότερα, λίγο καιρό μετά, μας έδωσε ευλογία και θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί, υπήρξε οδηγός ταξί στην Αθήνα που φωτοτύπησε σε χιλιάδες αντίγραφα αυτήν την απομαγνητοφωνημένη διήγηση και την έδινε ευλογία και βοήθεια ανεκτήμητη σε κάθε επιβάτη που έπαιρνε για να μεταφέρει. Με προορισμό στην κυριολεξία το αιώνιο και ατελεύτητο φως. Τι κι αν λοιπόν υπάρχει εκείνη η εκπομπή από τα παλαιότερά μας, υπάρχει και στο διαδίκτυο το μεγάλο ταξίδι της αθάνατης ψυχής, εμείς σήμερα θα ξαναπιάσουμε από την αρχή αυτή τη διήγηση, θα ξαναδιαβάσουμε αυτά τα αποκαλυπτικά και συνταρακτικά του γέροντος Εφραίμ, τα οποία ξέρετε ότι βασίζονται στην πατερική διδασκαλία και μόνο. Έχουν ομιλήσει οι Άγιοι Πατέρες για όλα αυτά που θα ακούσετε. Πρόχειρα θυμόμαστε τον Άγιο Σημεών Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τις διδασκαλίες του για τους αγγέλους που παραλαμβάνουν την ψυχή. Τον Μεγάλο Αθανάσιο θυμόμαστε, ο οποίος διδάσκει ότι οι δίκαιοι με τα θάνατον δοκιμάζουν μερική απόλαυση, ιδέα αμαρτωλή, μερική κόλαση. Δεν είναι αφεαυτού όλα αυτά που μας μεταφέρει μακαριστός πατήρ Εφραίμ ο Σεραγιώτης. Είναι μια διδασκαλία που αλυσιδωτά μεταφέρθηκε από στόμα σε στόμα, από ψυχή σε ψυχή, από όλους τους αγιασμένους προγόνους του, τον παππού Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον πατέρα γερόντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, τον Αριζονίτη Άγγελο. Για όλους αυτούς λοιπόν που προσπαθούν για αυτό το ταξίδι, για αυτούς που τρέχουν συνεχώς με λαχτάρα
σαν διψασμένα ηλάφια, σε προσκυνήματα της Αγίας μας πίστης, στα άχραντα σωστικά μυστήρια, για όλους αυτούς που διαβάζουν τα πατερικά βιβλία, για αυτούς που ακούν τα ουράνια ραδιοκύματα. Για άλλους αυτά κρατάνε μια ολόκληρη ζωή, για άλλους ο χρόνος είναι πιο περιορισμένος, γιατί έτσι το θέλεις εκείνος. Υπάρχει μια αιτία, ένας λόγος για όλη αυτή την αναζήτηση, για όλη αυτή την πορεία ζωής. Κάποιοι αναρωτιούνται επιτηδευμένα, ανυποψίαστα, γιατί όλα αυτά. Στην πλέον συνηθισμένη ερώτηση που γίνεται σε ταπεινούς ασκητές της αποταγής και της ησυχίας, γιατί ήρθες εδώ, η απάντηση είναι μία και απαράλλαχτη: για να σώσω την ψυχή μου, για να με βρει έτοιμο ο Χριστός μας εν εκείνη την ημέρα, εκείνη την ανεπανάληπτη ώρα που η ψυχή θα εγκαταλείψει το σώμα, θα χωριστεί και θα ξεκινήσει το δικό της ταξίδι. Η πίστη στην ύπαρξη αυτού του αιωνίου ταξιδιού οδηγεί και δείχνει την στενή και τεθλιμμένη οδό, την εν Χριστώ ζωή. Όποιος την περιγελά σαν τον δύστιχο ήρωα του Κόντογλου, που πίστευε ότι όλα αυτά είναι δοξασίες και διαδόσεις γυραιών γυναικών, αδυνατεί να συλλάβει το γιατί. Καμιά φορά μας αρκεί το να δηλώνουμε αδαείς. Μια βολική άγνοια, μια χλιαρή ενίοτη αντιμετώπιση που αποστρέφεται ο Χριστός μας. Πιστεύω μεν στον Θεό, αλλά όχι και στο μετά, στα τελώνια, στην κόλαση, στο προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Καθισμένη απέναντι από τον γέροντα λίγα χρόνια πριν σε ένα μικρό εκκλησάκι στον πρώτο όροφο της σκήτης του Αγίου Ανδρέα, πάνω από την κεντρική πύλη της, εξομολογούμαστε σε αυτόν τον γλυκύτατο πατέρα και αισθανόμαστε την ορθάνυχτη αγκαλιά της Θείας Τουργής να μας προσμένει. Πριν φύγω τον ρωτώ: γέροντα, επειδή ασχολούμαι με το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο, έχω ευλογία να μεταφέρω στις εκπομπές κάποιες από τις ομιλίες σας. Και αυτός με χαμηλωμένο το βλέμμα και με εκείνη τη γαλήνια φωνή μου απαντά: αν νομίζεις ότι θα ωφεληθούν κάποιοι να το κάνεις. Απομαγνητοφωνήσαμε λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της συνταρακτικής αφηγήσεως. Αυτά που υπόθηκαν είναι συγκλονιστικά, γιατί είναι αληθινά και διαπνέονται από την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ανά τους αιώνες. Κάποιοι άνθρωποι άλλωστε είναι ιδιαιτέρως φωτισμένοι και χαρισματούχοι εκ Θεού. Και ξεκινά ο γέροντας: την ψυχή μας την βγάζει ο Χριστός με εκτελεστικό διακονητή, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον οποίο δίνει εντολή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι αυτός που βγάζει την ψυχή μας με εντολή Κυρίου. Είναι υπέρτατη η τιμή για εμάς τους Ορθοδόξους ο Χριστός μας να έχει ορίσει τον αρχηγό των Αγγέλων, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, να βγάζει την ψυχή κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Και όταν έρχεται ο αρχηγός να πάρει την ψυχή, όχι ο αξιωματικός, ο στρατιώτης, αλλά ο αρχηγός, σημαίνει ότι είμαστε πρίγκιπες, όμοιος με τον όμοιο. Είμαστε πνευματικά πριγκυπόπουλα της Βασιλείας των Ουρανών ως Ορθόδοξοι βαπτισμένοι. Και είναι μέγιστη η τιμή να έρχεται ο Μιχαήλ, ο αρχηγός όλων των αγγέλων. Είναι ηλαρός, χαρούμενος και καθόλου αυστηρός, όπως μερικοί θέλουν να τον παρουσιάζουν ή να τον εικονίζουν. Οι άγγελοι δεν έχουν καμιά σχέση με φόβο, με τρόμο και με ασχήμια. Κυρίως οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, εάν μερικοί φοβούνται, είναι όχι από τη θέα του αγγέλου, αλλά από τη θέα της δικής τους αμετανόητης καταστάσεως. Όπως και στη θέα του Χριστού μας κάποιοι δαιμονίζονται και κολλάζονται, επειδή οι ίδιοι οι αμετανόητοι άνθρωποι δεν είναι δεκτικοί της θείας οράσεως. Έρχονται λοιπόν οι άγγελοι, έρχονται οι δαίμονες, έρχονται οι άγιοι, αμβλύνονται οι αισθήσεις, και όταν υπνοθούν τα μάτια, τα σωματικά μάτια, τότε η ψυχή με το νου βλέπει τα πάντα. Έχει μπει ήδη η ψυχή στη σφαίρα της αιωνιότητας του άλλου κόσμου, πριν ακόμη εξέλθει του σώματος. Είναι οι τελευταίες στιγμές, οι τελευταίες φωτογραφίες από τις οποίες μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν αυτή η ψυχή κρίνεται ή είναι σεσωσμένη. Είναι μερικά μυστικά που μας είπαν οι πατέρες να προσέξουμε ώστε να μπορέσουμε να διακρίνουμε. Δηλαδή, αν υπάρχει αγωνία ή εφίδρουση, οι κινήσεις των οφθαλμών δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω, οι κινήσεις των χεριών, η αλλαγή του χρώματος, κραυγές, οι βλάσφημες εκφράσεις, δυσοσμία που εκπέμπεται από το στόμα του ψυχοραγούντος,
ή και από το περιβάλλον. Ή ταραχή και φόβος, ταχυκαρδία και φίδρωση και σε εμάς τους υπόλοιπους με έναν ακατάληπτο τρόπο. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε παρουσία δαιμόνων και ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει τότε να προσέξουμε πάρα πολύ και να κάνουμε πολλά σαρανταλίτουργα. Όταν όμως κοιμηθεί, από τη στιγμή που ο φύλακας άγγελος παραλάβει την ψυχή, τότε ζωγραφίζεται στο σκήνομα μια τέτοια χάρη και μια ηλαρότητα που θες συνεχώς να είσαι κοντά του χωρίς φόβο και δισταγμό. Είναι ίσως οι τελευταίες στιγμές, γιατί ο χρόνος είναι μετρημένος ως την ταφή και εκείνη τη στιγμή μας δίνεται ευκαιρία από τον Θεό να βιώσουμε αυτό το μυσταγωγικό θέαμα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν νιώθουμε την απομάκρυνση. Θέλουμε να είμαστε συνεχώς κοντά του. Σε έναν μοναχό μέχρι να τελειωθεί ήμουν, συνεχίζει ο μακαριστός γέροντας Εφραίμος Αραγιώτης, ήμουν 15 ολόκληρες ώρες συνεχώς δίπλα του. Είχε λίγη δυσκολία, αλλά τελικώς εσώθη. Το ψυχοράγημά του κράτησε πολλές ώρες και ήταν εξουθενωτικό για όλους. Παίρνει λοιπόν την ψυχή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και την παραδίδει ισχύρας άλλων αγγέλων οι οποίοι αναχωρούν για τον τελωνισμό. Όσον αφορά τον φύλακα άγγελο, αυτό στέκεται δίπλα στο σκήνομα και δεν φεύγει μέχρι την ταφή. Όταν υπάρχουν περιπτώσεις που η ταφή καθυστερεί λόγω κάποιων συγκυριών, λόγω χάρη ομαδικών θανάτων, ο άγγελος φύλακας παραμένει κοντά στο νεκρό σκήνομα μέχρι να ταφεί το σώμα. Τιμής ένεκεν. Πολύ σημαντικό αυτό. Η ψυχή όμως μαζί με τους άλλους αγγέλους ξεκινά για το ταξίδι της. Από τη στιγμή που θα εξέλθει η ψυχή από το σώμα και μέχρι να συμπληρωθεί η τρίτη ημέρα μετρώντας με το δικό μας γήινο χρόνο, γιατί η ψυχή δεν βιώνει χρόνο σε αντίθεση με εμάς που και τον μετράμε και τον βιώνουμε, η ψυχή λοιπόν μέσα σε αυτό το τριήμερο τελωνίζεται. Δηλαδή, καθώς κατέβαιναν οι δαίμονες με το στόμεν καλός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μερικοί έμειναν στα πιο υψηλά στρώματα, κατερχόμενοι και έμειναν στον αέρα. Είναι τα λεγόμενα εναέρια τελώνια. Καθώς λοιπόν ανεβαίνει η ψυχή κάθε Ορθοδόξου χριστιανού, τελωνίζεται. Δεν τελωνίζονται όλοι όμως, μόνο όσοι έχουν ανεξομολόγητες αμαρτίες, όχι εξομολογημένες. Οι εξομολογημένοι περνούν τα τελώνια σφήνα, με το εξπρές. Δεν σταματούν δηλαδή πουθενά, δεν εμποδίζονται. Θα σταματήσουν κάπου μόνο στην περίπτωση που ακόμα υπάρχει ανεξομολόγητο αμάρτημα. Αν είναι κάτω από το θανάσιμο, ζυγίζεται, υπερνικούν τα τυχόν καλά και συνεχίζουν στο επόμενο τελώνιο έως ότου φτάσουν μπροστά στο Χριστό μας. Εάν όμως κανείς σταματήσει για κάποιο θανάσιμο, ανεξομολόγητο αμάρτημα, επί τόπου γκρεμίζεται και κολλάζεται. Έχουμε περιπτώσεις κυρίως γυναικών που μύχευσαν ή επόρνευσαν, εξομολογήθηκαν βαρύτερα, χειρότερα αμαρτήματα, και αυτά επειδή τους έδιναν ντροπή λόγω του σαρκικού και επειδή έτσι τις παρακίνησε ο εχθρός, με κίνδυνο να χάσουν την ψυχή τους δεν τα εξομολογήθηκαν. Στους κληρικούς αυτό είναι ακόμα πιο φρικτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως. Γιατί όταν κανείς είναι εξομολογημένος δεν τελωνίζεται. Περνάει μένα από τα τελώνια, αλλά δίχως να εμποδιστεί και να σταματήσει από κανένα. Τα χειρότερα τελώνια τα οποία σήμερα κρεμνίζουν και κολλάζουν τους ανθρώπους είναι πρώτον της μαγείας, δεύτερον της ομοφιλοφιλίας και της ανηθικότητας, του εγωισμού ακολούθως, της φιλαργυρίας, της βλασφημίας, κυρίως τα δύο πρώτα που ανέφερα, ο σατανισμός και η ανηθικότητα στην πιο ακραία μορφή τους παγκοσμίως. Στο διάστημα των πρώτων τριών ημερών η ψυχή τελωνίζεται και όταν περάσουμε όλα τα τελώνια, ο φύλακας άγγελος του καθενός οδηγεί την ψυχή στον Χριστό, στην ανθρωπότητα του Κυρίου, γιατί η θεότητα δεν φαίνεται. Βλέπουμε τότε τον Χριστό μας όπως τον αντικρίζουμε στις εικόνες. Έχει ακριβώς αυτή τη μορφή ο Χριστός μας, τη μορφή που είχε σαρκωμένος. Αυτή τη μορφή έχει όταν εμφανίζεται και όταν παρίσταται ο άνθρωπος ενώπιόν του και τον προσκυνά. Ο Χριστός μας τότε τον ευλογεί, χωρίς να πει τίποτα απολύτως. Η ψυχή τον προσκυνά και εκείνος την ευλογεί μόνο, δίχως να πει τίποτα. Είναι η πρώτη προσκύνηση προσωπικά με τον Χριστό μας. Εκείνη την ημέρα, στα τριήμερα όπως λέγονται, η στρατευωμένη εκκλησία ως φιλόστοργος μητέρα προσκομίζει τα κόλυβα της τρίτης ημέρας. Κάθε μέρα λειτουργούμε και μνημονεύουμε, 40 λειτουργίες, αλλά τα τριήμερα κόλυβα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
γιατί τα κόλυβα παρίστανται ενώπιον του Κυρίου όταν η ψυχή βάζει την μετάνοια και το κάθε σπυράκι, σιταράκι, είναι μια ψυχούλα. Αλλά είναι και συγχρόνως πολλές ευχές του συνόλου της Εκκλησίας, δέονται εξ ονόματος του και κοιμημένου, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να μιλήσει. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, άπειρες φορές. Ελέησον για την ψυχή που βάζει μετάνοια. Ούτε ο Χριστός μας αποφαίνεται, ούτε η ψυχή αντιλαμβάνεται με ακρίβεια, αλλά ξέρει διαισθητικός ότι αφού πέρασε τα τελώνια είναι σε σωσμένη, αλλά περιμένει. Περιμένει την επικύρωση. Μέχρι τότε υπάρχει δισταγμός, γιατί δεν γνωρίζει ακόμη το δρομολόγιο της. Έπειτα ο φύλακας άγγελος παίρνει την ψυχή και την κατεβάζει πάλι στη γη αμέσως σε μηδέν χρόνο. Ενώ κάνουν το δρομολόγιο προς τον Χριστό μας σε τρεις μέρες, τώρα σε χρόνο μηδέν η ψυχή με τον φύλακα άγγελό της ξανακατεβαίνει στη γη και αρχίζει τότε μια διαδρομή από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι την ημέρα που κοιμήθηκε. Ακολουθεί βήμα-βήμα, πόντο-πόντο, τα πάντα με λεπτομέρεια. Εκεί οι άνθρωποι θα θυμηθούν λεπτομέρειες που λησμόνησαν παντελώς, και καλά και κακά, και μικρά και μεγάλα. Τα θανάσιμα τα θυμούνται όλοι, οπότε δεν θα τα έχουν ξεχάσει. Αλλά μικρότερα και κακά και καλά λησμονημένα πλέον θα τα θυμηθούν. Και τότε ο καθένας εμπειρικά πλέον θα διαπιστώσει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και γνωρίζει τα πάντα, γιατί τότε τα αισθάνεται και τα θυμάται όλα. Και αυτή η μνήμη είναι χαρισματική. Δεν βλέπει κάτι το φανταστικό. Αντικρίζει την πραγματικότητα, την αλήθεια της ζωής του. Και όταν τελειώσει αυτό το δρομολόγιο στη ζωή, η ψυχή ζητά και κάποιο δώρο. Ανάλογα με την ευλάβεια, για παράδειγμα, που είχε στην Παναγία μας, να μεταβεί σε κάποιο προσκύνημα. Όχι ταξιδάκια. Στην Αυστραλία ή στον Βόρειο Πόλο να δούμε τους Εσκιμώους και τους Πιγκουίνους. Γιατί αυτό απλούστατα δεν ωφελεί την ψυχή. Η ψυχή όταν εξέλθει δεν θέλει τίποτα από το γήινο, απολύτως τίποτα. Δεν έχει καμιά σχέση με τη γη η ομορφιά του άλλου κόσμου. Όταν βγούμε από την κοιλιά της μητέρας μας δεν θέλουμε να ξαναμπούμε με τίποτα, γιατί εκεί είναι σκοτεινά και στενά και ο κόσμος είναι ευρύχωρος. Έτσι και αυτό το απέραντο σύμπαν, η γη, θα μας φαίνεται ένα τίποτα. Ο εκεί κόσμος όμως θα μας φαίνεται ευρύχωρος και φωτεινός, όχι σκοτεινός όπως εδώ. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός μας με το «Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Θα έπρεπε να πει με τη δική μας λογική «Μεταβεύηκε εκ της ζωής εις την αιώνιον ζωή». «Κύριε, Κύριε, εκ του θανάτου, εκ του θανάτου». Από ένα τόσο μικρό σε ένα τόσο άπειρο. Ο γέροντάς μας, εννοεί τον γέροντα Εφραίμ, τον φιλοθεήτη, τον Αριζονίτη, ο γέροντάς μας έλεγε από ένα μικρό περίπτερο σε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ. Θα δούμε λοιπόν ακριβώς όλα τα μέρη που ζήσαμε και θα ζητήσουμε, όπως είπαμε, σαν ευλογία να μεταβούμε σε έναν αγαπημένο τόπο. Τότε οι γυναίκες μπορούν να ζητήσουν να έρθουν εδώ, στο Άγιο Όρος, στα Ιεροσόλυμα και όπου αλλού. Την ενάτη ημέρα η ψυχή παρίσταται πλάι στον Χριστό και τότε φτιάχνουμε τα κόλυβα της ενάτης ημέρας. Η ψυχή επανέρχεται στο Χριστό και η Εκκλησία και πάλι δέεται. «Κύριε, ελέησον την ψυχή που παρίσταται ενώπιόν σου». Ο Χριστός μας ευλογεί και δεν αποφαίνεται. Ούτε η ψυχή γνωρίζει. Τώρα όμως έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία όλων των καλών και όλων των κακών του κόσμου τούτου. Και τότε έχει τη γνώση ότι αυτός ο κόσμος είναι ένα τίποτα μπροστά στο κάλος του άλλου. Καθώς δεν διέρχεται το σύμπαν, έχει και τη γνώση των άστρων και των γαλαξιών. Αποκτά δηλαδή και αυτήν την αστρονομική εμπειρική γνώση. Μιλάμε για αποστάσεις που χρειάζονται έτη φωτός για να διανυθούν. Από την ενάτη ημέρα και μετά αρχίζει το μεγαλύτερο μέρος της εκπλήξεως. Θα παραλάβει ο φύλακας άγγελος την ψυχή και θα την οδηγήσει στον παράδεισο.
τις μισές ημέρες, ακόμη ως τις 40 μας απομένουν 31 ημέρες, στον Παράδεισο και τις άλλες στον Άδη. Οπότε την 40η ημέρα η ψυχή θα έχει πια ολοκληρωμένη την εμπειρία του νοητού αορά του κόσμου, όπως έχει και την εμπειρία τούτου του κόσμου, του κτιστού. Θα λέγει τότε η ψυχή του απίστου, όντως, όντως όλα υπάρχουν, τα είδα, τα εβίωσα. Καλά τα έλεγαν οι πατέρες και τα βιβλία τα πατερικά. Τώρα όμως τι θα γίνει που μείναν ανεφάρμοστα, που παραμείναμε χρεοφυλέτες. Οι ψυχές των πιστών από την άλλη, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό τα εφαρμόσαμε, δόξα το Θεό κάναμε το καταδύναμην, μέγα το έλεος του Κυρίου, υπάρχει ελπίδα. Και ο άγγελος φύλακας ενισχύει. Αλλά αυθαρσίας πηγήν εκδάφου ομρίσαντος Χριστού.

Ο Αναστάσιμος Κανόνας από ένα ταπεινό κελάκι αγιορείτικο με τα πουλιά να υμνολογούν. Υπάρχουν άνθρωποι που ολοχρονείς τέρπονται, αγάλλονται και φρένονται ακούγοντας αυτόν τον κανόνα. Δεν χρειάζεται να κοιτούν στο ημερολόγιο για να ακολουθήσουν την ψυχή στο ξεδίψασμά της. Επομένως, είναι ένα άκουσμα το οποίο πολύ μας αναπαύει και θα μπορούσε να περιστοιχίζει, να διανθίζει οποιαδήποτε εκπομπή μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνεχίζουμε λοιπόν με την διήγηση του ευλογημένου, του αγιασμένου μακαριστού γέροντος Εφραίμ του Σεραγιώτου για το μεγάλο ταξίδι της αθάνατης ψυχής. Το λυπηρό βέβαια είναι όταν κανείς δει στον Άδη θλιμμένα, γεμάτα από λύπη αγαπημένα πρόσωπα. Όπως και στον Παράδεισο θα δει βέβαια αγαπημένα πρόσωπα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία και καμιά συνομιλία. Είναι σαν να βλέπουμε αγαπημένα πρόσωπα πίσω από ένα διαπέραστο γυαλί από το οποίο μπορούμε να δούμε μόνο και όχι να ακούσουμε ή να ακουστούμε. Αυτό θα γίνει μόλις η ψυχή εισέλθει στον Παράδεισο μετά την 40η ημέρα. Τώρα μόνο βλέπει η ψυχή και αποκτά γνώση και εμπειρία. Οι ψυχές που είναι μέσα στον Παράδεισο επικοινωνούν μεταξύ τους. Τις μισές μέρες λοιπόν μετά την 9η από την κοίμηση η ψυχή της περνά σε όλον τον Παράδεισο και τις υπόλοιπες στον Άδη. Και έτσι όπως είπαμε έχει την εμπειρία όλου του άλλου κόσμου. Μόνο την αφάνεια δεν βλέπει κανείς στον Άδη, στην οποία θα βρεθούν οι κολλασμένοι κληρικοί και μοναχοί. Στα έγκατα, στην απομόνωση, στον πάτο του Άδη. Είναι για παράδειγμα σαν να πάμε στον πυθμένα του ωκεανού και να σκάψουμε άλλα 100 μέτρα πιο βαθιά. Εκεί είναι τοποθετημένοι οι κολλασμένοι μοναχοί και κληρικοί. Μόλις φτάσει λοιπόν η 40η ημέρα μετά τον χωρισμό της ψυχής, αυτή γονατίζει μπροστά στο Χριστό μας και αυτός αποφαίνεται. Ο φύλακας άγγελος καρτερικά αναμένει την απόφαση. Αν λάμψει εκ δεξιών, η ψυχή σώζεται. Αν εξ αριστερών, η ψυχή οδηγείται στον Άδη, όχι στην κόλαση. Η κόλαση είναι τελείως άδεια ακόμα. Δεν περιέχει απολύτως κανέναν, γιατί ακόμα δεν έγινε η Δευτέρα Παρουσία. Στην κόλαση θα βρεθούν μετά την Δευτέρα Παρουσία οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί με ψυχή και σώμα. Οι ψυχές των κολλασμένων τώρα παραμένουν στον Άδη που είναι, ας το πούμε, το προήμιο της κολάσεως. Όπως και ο Παράδεισος είναι τα προεόρτια της Βασιλείας των Ουρανών. Εκεί βρίσκονται οι σεσωσμένες ψυχές άνευ σωμάτων. Οι ψυχές μαζί με τα σώματά τους μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα ενωθούν και θα οδηγηθούν πλέον από τον Παράδεισο στον θεϊκό νυμφώνα, στα ενδότατα του Παραδείσου, στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόνο ο Χριστός μας και η Παναγία μας, με ψυχές και σώμα. Οι Άγιοι βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά χωρίς σώματα. Και ο θεϊκός νυμφώνας είναι Παράδεισος, αλλά με ψυχές και σώματα. Τώρα στον Παράδεισο βρίσκονται μόνο ψυχές, περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία να ενωθούν με τα σώματά τους. Γιατί είναι μισοί, λυψοί άνθρωποι χωρίς το σώμα τους, σαν να έχουμε το φεγγάρι στο μέσον. Και είναι παράδοξο αυτό, ξέρετε. Πιο περίεργο είναι να δεις άγγελο χωρίς φτερά παρά ψυχή χωρίς σώμα. Τι όν είναι αυτό? Εντολή Θεού αυτό το μισό. Η πνοή και το σώμα το άλλο μισό. Περιμένουμε την κοινή Ανάσταση. Περιμένουμε. Κάντε λίγη υπομονή. Θέλω να σταθούμε ιδιαίτερο στην 40η ημέρα λοιπόν. Γνωρίζει καλά η Εκκλησία ότι αυτή η ημέρα είναι η κρισιμότερη. Οπότε και θα πάρθει η οριστική απόφαση, η οποία θα ισχύσει για πάντα, εις πάντα στους αιώνας. Πεθάναμε. Την 40η ημέρα θα κριθούμε εις πάντα στους αιώνας. Δεν θα έχουμε εμείς Δευτέρα Παρουσία. Θα γίνει και για εμάς, αλλά μόνο για να ενωθούν τα σώματά μας με τις ψυχές μας. Μα δεν θα βγει η απόφαση τότε. Ήδη η απόφαση είναι ηλυμένη.
Βέβαια, επειδή ακόμα δεν έχει γίνει Δευτέρα Παρουσία, ένας μεγάλος αριθμός Ορθοδόξων Χριστιανών, ίσως και μη Ορθοδόξων, ο Θεός μας γνωρίζει, θα μεταβούν εκ του άδου στον Παράδεισο. Και αυτό θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία μας αυτό το γνωρίζει, προσκομίζει τα κόλυβα της 40ης ημέρας, τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά. Εδώ στο Άγιο Όρος, τα παλιά χρόνια οι πατέρες ήταν πιο αυστηροί και πιο φιλάνθρωποι. Και κοιμημένοι πατέρες. Τότε την 40ης ημέρα έκαναν πανηχίδα, ώστε να πληροφορηθούν κάποιος από τους πατέρες, κυρίως ο γέροντας, αν η ψυχή εσώθη ή δεν εσώθη, με κάποιο σημάδι που δινόταν τότε. Και στις μέρες μας συχνά δίνεται. Την 40ης ημέρα. Μετά από νηστεία και αγρυπνία την προηγούμενη έπαιρναν την πληροφορία. Και οι πιο πολλοί εκ των κεκοιμημένων πατέρων εσώζοντο. Κάποιος κάποτε φανερώθηκε με την όψη αρκούδας και είπε ότι κολάστηκε επειδή ήταν συνεχώς μέθυσος στο Άγιον Όρος.

γίνεται λίγο πριν ή λίγο μετά. Όμως την 40η ακριβώς ημέρα πάλι θα κάνουμε κόλυβα επί του μνήματος, ώστε να είμαστε απόλυτα καλυμμένοι πάνω σε αυτό το σπουδαιότατο για την ψυχή θέμα. Εκείνη την ημέρα η ψυχή θα λάβει τη θέση της. Να πάρουμε τη μια πλευρά αυτή του σεσωσμένου όταν εισέλθει στον παράδεισο. Λέγουν οι πατέρες. Ποιον πρώτον αγκαλιάσει, ποιος πρώτος να την υποδεχθεί. Και θα έχουμε και μερικές εκπλήξεις. Πώς εγώ σώθηκα. Πώς έγινε αυτό το μέγα θαύμα. Πώς βλέπω εδώ τόσους εσωσμένους δικούς μου, γνωστούς που νόμιζα ότι δεν θα ήταν καθόλου εσωσμένοι. Που είναι όλα αυτά τα αγαπημένα μου πρόσωπα που τόσα έζησα μαζί τους και απουσιάζουν. Εκπλήξεις. Θα τους γνωρίζουμε δε όλους δια Πνεύματος Αγίου. Όλοι δε είναι ηλιόμορφοι και αγγελοπρόσωποι, δηλαδή έχουν τη μορφή του Χριστού μας, όχι με τη μορφή που είχαν στη γη. Εκεί βλέπονται διαφορετικά όπως λάμπουν. Δεν συστέλλεται ο ήλιος του καθενός. Όταν παρουσιάζονται στη γη παίρνουν τη μορφή του σώματος, αλλά εκεί βλέπονται διαφορετικά όπως λάμπουν. Η ψυχή όταν κάνει αυτές τις μεταβάσεις πάνω κάτω, να το πούμε σχηματικά, τις 40 πρώτες ημέρες έχει το σχήμα του σώματος. Η ψυχή είναι ασώματη βέβαια, αλλά παίρνει αυτό το σχήμα όπως και ο άγγελος παίρνει το σχήμα ενός νέου ανθρώπου. Νεανίσκου, 20 ετών χωρίς γένεια. Ποτέ κοριτσιού. Ο άγγελος βέβαια δεν έχει φίλο, παίρνει μορφή ανδρός γιατί και ο Χριστός μας παρουσιάστηκε έτσι και έτσι τιμούν το Χριστό μας. Πολλοί θα αναρωτηθούν πώς είναι δυνατό να δει η ψυχή μια και δύο φορές πρώτη 40η ημέρα στον Χριστό μας. Από τη στιγμή που οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι θα τον δούμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Πολλοί βέβαια τον έχουν δει και στην επίγεια ζωή. Δεν είναι πρωτόγνωρη εμπειρία. Άλλοι βέβαια θα τον δουν όπως προείπαμε την 3η, την 9η και την 40η ημέρα. Οι σεσωσμένες ψυχές ήδη εκρήθησαν και βλέπουν τον Χριστό. Τι αναμένουν? Την Δευτέρα Παρουσία. Οπότε και θα ενωθούν με τα σώματά τους, τα οποία είναι Άγια Λείψανα, πλέον φανερά ή εν αγνία πολλών, για να βλέπει έτσι και το σώμα και η ψυχή πάντα τον Χριστό. Των κολλασμένων οι ψυχές δεν βλέπουν τον Χριστό. Τι αναμένουν? Και αυτές την Δευτέρα Παρουσία να ενωθούν με τα σώματά τους, για να βλέπουν τον Χριστό, αλλά όχι ως φως, αλλά ως πυρ, ως φωτιά. Οι πάντες θα βλέπουν τον Χριστό, και οι δαίμονες και οι κολλασμένοι, αλλά όχι φωτιστικά, καυστικά. Ο Χριστός μας δεν τους εκπέμπει βέβαια φωτιά, αλλά φως και αγάπη. Μα αυτοί δεν τον δέχονται ποτέ, δεν το θέλουν ποτέ, διότι ουδέποτε μετενόησαν στη ζωή τους. Ο Χριστός μας δεν τους τιμωρεί, ούτε οι ίδιοι λένε «μας τιμωρεί ο Χριστός», λένε αυτοτιμωρούμεθα, αυτοκολλαζόμαστε. Ο Χριστός μας δεν βασανίζει κανέναν, είτε λίγο, είτε πολύ, είτε αιωνίως. Αυτό είναι παπική κόλαση. Μετά την Ανάσταση κανείς δαίμονας δεν έχει δει τον Αναστάντα Χριστό. Γιατί για να τον δεις πρέπει να έχεις μεγάλη χάρη Αγίου Πνεύματος. Στην Κοινή Ανάσταση όμως θα οικονομήσει ο Χριστός μας, ώστε να θεαθεί από όλα τα πλάσματά του. Παρένθετα θα διαβάσουμε ένα άλλο απόσπασμα από μίλημα του Γέροντος, το οποίο είναι πολύ συναφές και συμπληρώνει, θα έλεγα άρτια, αυτά που έχουν ακουστεί ως τώρα. Στους εσωσμένους, έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Εφρέμος Καραγιώτης, θα αφαιρεθεί η μνήμη, οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις του κόσμου τούτου, ώστε να μην υπάρχει λύπη στον άνθρωπο. Για παράδειγμα, θα ξεχάσει ο άνθρωπος τις αμαρτίες του που είχε κάνει στον κόσμο αυτό και η απουσία κάποιου αγαπημένου του προσώπου από τον Παράδεισο δεν θα γίνει αιτία να βάλει λογισμό ώστε να λυπηθεί. Δεν θα υπάρχουν λογισμοί και η υγιεινή μνήμη αφαιρείται. Στην κόλαση πάλι θα υπάρχει μνήμη και έτσι θα θλίβεται κανείς και θα βασανίζεται που θα ξέρει ότι κάποιο πρόσωπό του, για παράδειγμα, είναι στον Παράδεισο. Αυτά παρενθετικά και συμπληρωματικά στα όσα ακούστηκαν και
στα όσα θα ακουστούν ακόμα έως το τέλος.

της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Πάτερ Εφραίμ, υπέ λόγων», το έκτο μέρος αυτής της αφιερωματικής σειράς. Και συνεχίζει ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ: «Η κόλαση είναι ο χώρος στον οποίο θα κολαστούν οι δαίμονες και οι άνθρωποι με ψυχή και σώμα μετά την Δευτέρα Παρουσία. Τώρα ο δαίμονας ναι μεν κολλάζεται, αλλά νιώθει ωραία γιατί μας πολεμά. Μετά την Δευτέρα Παρουσία θα κολλάζεται χωρίς να μπορεί να πολεμά κανέναν. Βιώνει την κόλαση τώρα μεν, αλλά παρηγορείται γιατί πολεμά και νικά κάποιον τον οποίο κερδίζει και παίρνει μαζί του στην κόλαση. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα αρχίσει η ζωή αιώνιους. Δηλαδή, επάπειρον αποκαλύψεις του Χριστού μας σε αγγέλους και σε σωσμένους ανθρώπους. Μπορούμε να πούμε ότι τότε θα αρχίσουν οι κυρίως αποκαλύψεις του Χριστού μας. Τώρα όλοι περιμένουμε την κοινή Ανάσταση για να αρχίσει το πανηγύρι. Η ατελεύτητος αποκάλυψη σε αγγέλους και ανθρώπους ταυτοχρόνως στο θεϊκό νυμφώνα. Οι Άγιοι δεν βρίσκονται ήδη στο θεϊκό νυμφώνα. Όπως είπαμε, εκεί βρίσκονται ο Χριστός μας και η Παναγία μας. Γιατί στερούνται σωμάτων. Τώρα στον Παράδεισο, στα προϊόρτια του θεϊκού νυμφώνος, η ψυχή βιώνει ακόμη αυτήν την κατάσταση. Και δεν αποκαλύπτεται πλήρως ο Χριστός μας και στους εσωσμένους, γιατί μερικοί εκ του άδου, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μερικοί εκ του άδου θα μεταβούν στον Παράδεισο. Εδώ είναι η εμπειρία και η σπουδαιότητα των μνημοσύνων. Γι' αυτό το λόγο γίνονται τα μνημόσυνα, για τους μη σεσωσμένους. Τι τους ευχόμαστε? Δεν λέμε «μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου»? Μετά των Αγίων, ποιον δούλων σου? Μα αν κάποιος έχει πάει στον Παράδεισο, δεν είναι Άγιος? Είναι Άγιος, ναι. Μα εμείς ευχόμαστε για αυτούς που δεν έχουν σωθεί, δεν είναι Άγιοι. Επειδή ακόμα δεν έγινε η Δευτέρα Παρουσία, ένας μεγάλος αριθμός Ορθοδόξων, ίσως και μη Ορθοδόξων, ο Θεός γνωρίζει, θα μεταβούν εκ του άδου στον Παράδεισο. Τι είναι η τρόπο? Με τις θείες λειτουργίες, τα μνημόσυνα, το κομποσχήνι, τις ελεημοσύνες, δηλαδή το βιβλιάριο της ψυχής του κολασμένου εν το άδη, το έχει η Εκκλησία. Εμείς κάνουμε θεία λειτουργία, μνημόσυνα, κομποσχήνια και ελεημοσύνες και κολλάμε το ένσημο. Κολλάμε το ένσημο εμείς στο δικό του βιβλιάριο. Κάτι που αυτός δεν μπορεί να κάνει αφού στερείται του σώματος. Αυτός μετά θα μας ανταποδώσει το δώρο. Μερικές ψυχές λοιπόν μεταβαίνουν από τον Άδη στον Παράδεισο με την βοήθεια της Εκκλησίας, όχι μόνοι τους και όχι βεβαίως όλοι. Τώρα ποιοι και μέχρι ποιο βαθμό? Ας παρομοιάσουμε τον Άδη με έναν ωκεανό. Στη φωτεινή δέσμη του ύδατος, από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι βάθους 15, 20, 25, 30, σπανιότατα 33 μέτρων, υπάρχει η λεγόμενη δέσμη φωτός, όπου ακτίνες ηλίου διεισδύουν και κάποιο έστω μικρό φως υπάρχει. Από εκεί και κάτω υπάρχει έρευος, το πραγματικό, το παντοτινό σκοτάδι. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, εννοεί ο γέροντας της εν άδη παραμονής των μη σεσωσμένων, μπορεί για όσες ψυχές βρίσκονται στον Άδη να διεισδύσει η Θεία Λειτουργία και σιγά σιγά να τις ανεβάσει όλο και πιο πάνω. Κάποτε λοιπόν κάποιες τις μετακινεί ως τον Παράδεισο. Η Θεία Λειτουργία. Τη στιγμή ακριβώς που λέμε «απόπλυνον Κύριε τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου, το αίμα τί σου το Αγίο». Με τον παραλληλισμό του Άδη με τον ωκεανό, αυτοί που βρίσκονται στο κάπως φωτεινό, να το ονομάσουμε έτσι, στο κάπως φωτεινό μέρος του Άδη, μπορούν με τη Θεία Λειτουργία, το κομποσχήνι και τις ελεημοσύνες σιγά σιγά να ανέβουν. Βρίσκονται δε εκεί γιατί ναι μεν έχουν βαριά αμαρτήματα, μα όχι θανάσιμα.
Και στα θανάσιμα υπάρχει ιεράρχηση. Το χειρότερο είναι το να λατρεύεις εν επιγνώση τον σατανά ως Θεού, η εσχάτη απώλεια του νοός. Ό,τι μεγαλύτερο και πλέον απέσιο υπάρχει. Έπειτα είναι οι αιρεσιάρχες, οι υπερήφανοι, οι βλάσφημοι, οι φιλάργυροι, οι πόρνοι, οι ανήθικοι, οι διεστραμμένοι και όλα τα λοιπά αμαρτήματα. Επάνω-επάνω, ας πούμε, είναι κάποιος που έκανε μια μεγάλη κλεψιά και δεν πρόλαβε να μετανοήσει αφού πέθανε ευνηδίως και κολλάστηκε. Όλες οι κλοπές δεν κολλάζουν. Πολλά νέα παιδιά ίσα-ίσα σώζονται αφού μετά από μέθη έκαναν κάποια αμαρτήματα, κυρίως αρκικά, και επιστρέφοντας στο σπίτι χτύπησαν σε ένα τροχαίο και τελειώθηκαν. Αυτός ο ευνίδιος, ο αιματηρός, ο οδυνηρότατος θάνατος, αυτά τα νέα παιδιά τα ξέπλυνε. Υπολογίζεται δηλαδή, υπολογίζεται και ο τρόπος του θανάτου για τη σωτηρία της ψυχής. Οι κατάκητοι και όσοι υπέφεραν πολύ στη ζωή τους παίρνουν στεφάνι μεγαλομάρτυρος. Η Θεία Λειτουργία και οι ελεημοσύνες ανεβάζουν τις ψυχές. Αρκεί, όπως έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, η λειτουργή να είναι ενάρετη και άξιη. Γιατί ο Θεός δεν εισακούει τις λειτουργίες των αναξίων ιερέων, οι οποίοι ζητούν χρήματα και έπειτα δεν μνημονεύουν, είτε μνημονεύουν λίγες φορές και όχι σωστά. Θεία Λειτουργία λοιπόν, κομποσκήνη, προσευχή και ελεημοσύνη. Είναι αυτά που μπορούν να εξάγουν μια ψυχή εκ του άδου, να ανεβάσουν μια ψυχή στο φως. Αυτή ήταν η συνταρακτική αφήγηση, υποτισμένη με το Άγιο Πνεύμα, διανθισμένη από την βαθιά γνώση των πατερικών διδασκαλιών και μεταδιδόμενη από μοναχική γενιά σε μοναχική γενιά. Από ενάρετο και άξιο σε ενάρετο και άξιο. Ο Θεός, είπαμε, επιτρέπει αυτήν την ιερή γνώση σε κάποιους λίγους εκλεκτούς Του για να κάνει όλους εμάς ανάλογα με την προαίρεσή μας κοινωνούς του μεγαλείου Του, για να μας απαλλάξει από την ζημιογόνο, την τόσο ολέθρια για την ψυχή αγνωσία. Ο συγκλονιστικός τρόπος και η λεπτομερής περιγραφή του ταξιδιού της ψυχής από τον μακαριστό Άγιο Γέροντα Εφραίμ το Σεραγιώτη αποτέλεσε και για εμάς μια τεράστια έκπληξη μόλις τα πρωτακούσαμε όλα τούτα και μια όθηση για διαρκή αναζήτηση. Άλλωστε το είπαμε και στην αρχή, στις ανακοινώσεις της σημερινής εκπομπής, ότι ο καθένας για αυτό το ξεχωριστό ταξίδι πρέπει να ετοιμάζεται ατομικά. Υπάρχει, είπαμε, αυτή η εκπομπή από τα αρκετά παλαιότερα, αλλά τι κι αν υπάρχει, εμείς σήμερα ξαναδιαβάσαμε αυτά τα αποκαλυπτικά και συνταρακτικά και ευχόμαστε ειλικρινά να υπάρξει έστω και ένας αδελφός μας που σήμερα θα σπεύσει για εισιτήριο με το εξπρές του Παραδείσου. Εκδοτήριο το εξομολογητήριο. Εγχειριστής ο πνευματικός εξομολογητής και ελεγκτής ο ίδιος ο Χριστός μας στην ωραία πύλη της επιβίβασης. Όσοι το είχαν ξανακούσει, είμαστε σίγουροι και ελπίζουμε πως κάτι νέο σήμερα, θεία ευσπλαχνία, θα τους αποκαλύφθηκε. Και να φέρουμε έναν άλλον μακαριστό Άγιο Γέροντα των ημερών μας, τον Γέροντα Εμιλιανό το Σιμωνοπετρίτη, εδώ μπροστά μας, για μια διήγηση τόσο ταιριαστή με τη σημερινή μας θεματολογία και όλα αυτά που πριν αποκαλύφθηκαν
από τον γέροντα Εφραίμ. Στα μοναστήρια, λέει ο πατήρ Εμιλιανός, στα μοναστήρια κάθε Σάββατο γίνονται δύο λειτουργίες, μια στο καθολικό και μια άλλη στο κημητήριο. Κάθε Σάββατο το μοναστήρι διαβάζει πάρα πολλά ονόματα και κοιμημένων, ζητώντας από τον Θεό να τους ανεβάσει στη δόξα του. Κάθε Σάββατο σε όλα τα μοναστήρια κάνουμε τρισάγιο για όλους τους νεκρούς, για όλους τους και κοιμημένους. Μια ημέρα ένας ιερομόναχος, διαβάζοντας πολλά ονόματα, κουράστηκε και αναρωτήθηκε. «Άραγε, άραγε, σώζονται αυτοί τους οποίους μνημονεύω? Νιώθουν, νιώθουν τίποτε, άραγε? Ο ουρανός αντιλαμβάνεται ότι τώρα εγώ προσεύχομαι για αυτούς που έφυγαν από την ορωμένη γη? Βοηθούνται, άραγε, οι και κοιμημένοι?» Και την ώρα εκείνη, όπως ήταν κουρασμένος, στηρίχθηκε στο στασίδι του, έκλεισε λίγο τα μάτια του και ανάμεσα σε ύπνο και ξύπνιο, σε μια εγρήγορση του νου του αλλά και κόπωση της σαρκός, σηκώνει τα μάτια επάνω και βλέπει. Βλέπει. Πω, πω, τι γίνεται εκεί? Πνεύματα και κοιμημένων, αναρρύθμιτα. Και μαζί με αυτά και οι Άγιοι, μαζί και οι Άγγελοι, και μπροστά μπροστά στο θρόνο του Χριστού μας, η υπεραγία Θεοτόκος, με το ωραιότατο ένδυμά της, με το πρόσωπό της το φωτεινό, έδειχνε τα πνεύματα. Κοιτούσε το Χριστό και του έλεγε: «Υιέ μου και Θεέ μου, διόλους αυτούς εγώ μεσητεύω. Δέξου τις φωνές της Αγίας Εκκλησίας σου». Και τότε όλοι οι κοιμημένοι τους άκουσε ο μοναχός, άρχισαν να ψάλουν: «Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Όχι μόνο γέννησε στο σωτήρα μας Χριστό, αλλά ακόμη ημέρας και νυχτός δέεσαι δι' ημάς». Η φωνή τους γίνεται φωνή αβίσων, φωνή υδάτων πολλών. Η φωνή τους ελαμβάνεται υπό των πτερήγων των αγγέλων και διεχέεται παντού εις όλων των ουρανών και εις όλην την γην, και έφτασε μέχρι εκεί που στεκόταν ο μοναχός. Αντί για τύμπανα, αντί για όργανα, οι άγγελοι χτυπούσαν τις πτέρυγες και έψαλαν: «Ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών». Να έχουμε και την ευχή του Αγίου Γέροντος Εμιλιανού, του Σιμωνοπετρίτου. Πάτερ Εφραίμ, υπέ λόγων, το έκτο μέρος της σειράς θα ακολουθήσει το έβδομο και το τελευταίο μέρος αυτής της αφιερωματικής σειράς εκπομπών στη μνήμη του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Σεραγιώτου, ο οποίος κοιμήθηκε λίγο πριν το φετινό Πάσχα. Δεν κουράστηκε ποτέ του να μας μεταδίδει την ελπίδα, και πόση ελπίδα κρύβει αυτό το μήνυμα το αποκαλυπτικό του Γέροντος για τις ψυχές των αδελφών μας, οι οποίες περιμένουν από εμάς τη βοήθειά μας για να ανέβουν περισσότερο στο φως. Αυτοί που βρίσκονται στα λιγότερα φωτεινά, στα σκοτεινά, έχουμε τη δύναμη, αδελφοί μου, με τη χάρη και την ευσπλαχνία του Κυρίου, με τις προσευχές, τις θείες λειτουργίες, τα κομποσχήνια, τις ελεημοσύνες, ανεβάζουμε λίγο-λίγο αυτές τις ψυχές. Και γιατί όχι να ανέβουν αυτές οι ψυχές στο φως, το αιώνιο φως του Σωτήρος Χριστού. Δεν κουράστηκε ποτέ ο Άγιος Γέροντας να μεταδίδει την ελπίδα, να ευαγγελίζεται πάντοτε την αλήθεια, να μιλάει για την αγάπη μα και για τη δικαιοσύνη του Χριστού μας. Μέστοσε ως την τελευταία ρανίδα το διακόνημά του με δάκρυα μετανοίας αδελφών του και πολλές μα πολλές επιστροφές. Και όλα τα δάκρυα σταλμένα στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού μας. Εκεί είμαστε βέβαιοι, ευχόμαστε γι' αυτό, ότι ο Κύριος τον περίμενε την 40η ημέρα να του νεύσει προς το αιώνιο φως. Είπαμε πως όλη του η επίγεια χριστομίμητη βιωτή ήταν αυτό το ταξίδι.
Και αυτή η φράση από το Ευαγγέλιο του Ιγαπημένου, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο όλοι μας έστω και μία φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί βαπτισμένοι θα το ακούσουμε. Εκ του θανάτου εις την ζωήν. Γεννήθηκε για να πεθάνει. Πέθανε για να ζήσει. Διακονία ως την στερνή του πνοή. Μας δίδαξε με το βίωμά του. Γι' αυτό και θεώρησε δόρημα ουρανόσταλτο την ασθένεια του καρκίνου, η οποία του δόθηκε και τελειώθηκε με αυτή. Το ταξίδι προς το φως και την αιωνιότητα, να είμαστε όλοι μας πάντοτε έτοιμοι, αδελφοί μου, για αυτήν την αναχώρηση. Δεν είναι μακάβρια όλα τούτα, το έχουμε ξαναπεί. Ας αφαιρέσουμε αυτό το βήτα του βορβόρου. Είναι μακάρια και είναι μακαρία η οδός, αυτή που οδηγεί στο αιώνιο φως. Γι' αυτό να είμαστε πάντοτε όλοι μας έτοιμοι με τα σωστικά μυστήρια της πίστης μας, μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, ειδοποιήσεις για τη μέρα της αναχωρήσεως. Το είπαμε και στο ξεκίνημα, στις ανακοινώσεις δεν στέλνονται. Ίσως σε κάποιους λίγους εκλεκτούς, ίσως και σε εκείνους για τους οποίους μεσητεύει η Παναγία Μητέρα μας και οι οποίοι την χαιρετίζουν καθημερινά με τους χαιρετισμούς της. Ξέρουμε παραδείγματα ανθρώπων που γνώριζαν την ημέρα της τελευταίς τους, αλλά ως επί το πλείστον, όπως είπαμε, η ημέρα αναχώρησης του καθενός δεν γνωρίζεται από πριν. Γι' αυτό ας είμαστε όλοι έτοιμοι με τα εισιτήρια αναχείρας, αυτά που εκδίδονται στο εκδοτήριο του ουρανού. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία που εκφωνήθηκε στις 16 Μαΐου 2010 από τον μακαριστό καθηγητή Ιωάννη Κορναράκη με θέμα «Το μυστήριο του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, βασική συντελεστέ της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού».
2: Το θέμα μας λοιπόν είναι, το έχετε δει γραμμένο, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία, δύο βασικοί συντελεστές της σωτηρίας μας. Να αρχίσουμε από το βάπτισμα. Το βάπτισμα το οποίο εμείς έχουμε κάνει, μας έχουν κάνει άλλοι δηλαδή, λόγω του νηπιοβαπτισμού, είναι το πιο ξεχασμένο μυστήριο. Θα ήθελα να θέσω 4 ερωτήματα. Πρώτα στον εαυτό μου βέβαια και κατόπιν σε εσάς. Ποιος από μας θυμάται στη διάρκεια της ζωής του μέχρι σήμερα και πόσες φορές το μυστήριο του βαπτίσματος? Πόσες φορές θυμόμαστε ότι είναι και εμείς μπήκαμε στην Κολυμπήθρα και βαπτιστήκαμε? Και ποιοι γονείς ή ποιος ανάδοχος σκέφτηκε να εξηγήσει στα παιδιά του, στα παιδιά τους, οι γονείς και ο ανάδοχος τον αναδεκτό, ποιο σπουδαίο γεγονός έγινε κατά το μυστήριο αυτό μέσα στην Κολυμπήθρα? Ξέρετε, ανάδοχο που έχει παιδαγωγήσει εις Χριστόν τον αναδεχθό του, δεν νομίζω βέβαια ότι πρέπει να μιλάει κανείς απόλυτα, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, αλλά οι περισσότεροι και οι δύο συγγονείς. Και το τρίτο, ποια μέρημνα έδειξε η Εκκλησία ως ποιμένουσα αρχή για να κατηχήσει τα παιδιά και να τους μιλήσει για το μυστήριο που αποτελεί την απαρχή της σωτηρίας μας εν Χριστώ Ιησού? Δεν ξέρω βέβαια, δεν είμαι στη ροή των πραγμάτων σήμερα στα βοηθήματα των κατηχητικών, αν αναφέρεται διδασκαλία για το βάπτισμα. Τα παιδιά που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τους κάνουμε μάθημα, να τους πούμε, παιδιά, ξέρετε τι έγινε όταν βαπτιστήκατε? Έγινε αυτό και εκείνο. Να συνειδητοποιούν δηλαδή όσο μπορούν ποια είναι η απαρχή της σωτηρίας τους. Ξέρετε, μεγαλώνουμε, ξεχνάμε. Ποιος το θυμάται? Ούτε εγώ θυμάμαι ποιος με βάζεται. Μάλιστα, εγώ προσωπικώς δεν ξέρω και τον όνομά μου ποιος ήταν ποτέ. Γιατί φαίνεται ότι κινδύνευα 6 μηνών, όπου μου είχε πει μακάριτησα η μητέρα μου, και με βαφτίσαν άρον-άρον, βρέθηκε κάποιος εκεί και με βάφτισε. Από εκεί δεν είδα ποτέ νονό, ας πούμε, ούτε ένα παιχνίδι μου φέρε κανείς ποτέ ως νονός, τίποτα. Όλα λοιπόν αυτά συντελούν στο να ξεχάσουμε αυτό το μυστήριο, και όταν μεγαλώσουμε και γίνουμε έφηβοι, που λέει ο λόγος, κάποιος θα είπε σε κάποιο φοιτητή, ξέρω εγώ, ας πούμε της ΧΦΕ, δεν έρχεσαι, είναι μια συγκέντρωση που γίνεται νέων εκεί, ξέρω εγώ, και μιλάνε καλοί άνθρωποι για χριστιανοί. Και θέλω να πω ότι κάποιος συνειδητοποιείται ότι είναι χριστιανός ή ότι είναι μέλος της Εκκλησίας μεγαλύτερα, και νομίζει ότι απροϋποθέτως υπάρχει. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό του στο βάπτισμα, έγινε ένα μυστήριο, τι θα ήτανε, να, όπως σήμερα. Πώς το κάνουμε το μυστήριο σήμερα? Έχει γίνει ευκαιρία παιδικής χαράς. Και μερικοί μάλιστα ιερείς δέχονται και μπαλόνια μέσα στην εκκλησία, άλλοι τα βγάζουν έξω, και γέλια και τραγούδια και παιδιά, πώς θα το ντύσουμε, πώς θα το κάνουμε. Και εμείς οι μεγάλοι χάνουμε την αίσθηση των μεγάλων αληθιών που λέγονται και οι οποίες μας αφορούν και εμάς. Μας αφορούσαν και έπρεπε να τα ξέρουμε αυτά. Θέλω λοιπόν να πω ότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ο καταστατικός χάρτης της σωτηρίας μας. Θα έπρεπε δηλαδή, κανονικά, όπως τον παλιό καιρό κάνανε για άλλα πράγματα, να έχουμε το κείμενο του Αποστόλου Παύλου για το μυστήριο, που είναι στο 6ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, στίχοι 3 με 11, αυτό το κείμενο θα έπρεπε να το έχουμε κορνιζαρισμένο κάπου, όπως έχουμε καμιά φορά το Πάτερ Ημών, μερικά σπίτια, ξέρω εγώ, να το βλέπουν τα παιδιά ή κάτι άλλο, να έχουμε και εκεί το μυστήριο του βαπτίσματος, για να θυμόμαστε τι έγινε. Διότι όλη η εξέλιξη της ζωής μας στην πορεία της σωτηρίας μας παρακολουθεί μέσα στο πνεύμα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Και θα εξηγήσω βέβαια γιατί. Λέει λοιπόν ο μεγάλος θεολόγος, ο πρώτος μετά τον ένα, όπως είπε κάποιος ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, τους θυμίζει δηλαδή ότι τι έγινε κατά το μυστήριο του βαπτίσματος. Όσοι ευαπτίστημεν, θα το διαβάσω πρώτα το κείμενο και μετά θα το αναλύσω. Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Συνετάφημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον του. Ίνα, ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε. Ή γαρ, σύμφητη γεγόνανε το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει νημάς τη αμαρτία. Ο γάρα αποθανώνται δικαίωται από τις αμαρτίας. Είδε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι συζήσομεν αυτό. Ιδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτη αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Ω γαρα πέθανε τη αμαρτία απέθανε. Εφάπαξ, ο δε ζει, ζει το Θεό. Ούτω και εμείς, ο επίλογος είναι δύο στίχοι, ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς μεν νεκρούς, εαυτούς, ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτός είναι ο Απόστολος που διαβάζεται στο μυστήριο του βαπτίσματος και συγχρόνως είναι ο Απόστολος του Μεγάλου Σαββάτου στην πρώτη Ανάσταση που λέμε. Το ίδιο κείμενο διαβάζεται. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος? Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Στο αγιασμένο νερό της Κολυμβήθρας γίνονται τρεις καταδύσεις, τρεις φορές κατεβαίνει το παιδί και τρεις φορές ανεβαίνει για να δείξει το συμβολισμό της ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Ευαπτίστημεν λοιπόν εις τον θάνατον αυτού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνετάφη μενούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Επανέρχεται. Συνταφήκαμε λέει μαζί δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Ποια συνέπεια μπορεί να έχει αυτό για τη ζωή μας? Βέβαια το κείμενο δεν μπορεί να αναλυθεί στο πλάτος που πρέπει, αλλά θα δείξω δύο-τρία πράγματα. Ότι ετούτο εδώ το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κύριος ποιες προϋποθέσεις έθεσε για να τον ακολουθήσει κάποιος? Είπε, ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτό και ακολουθεί τον. Και αλλού είπε ότι στενή και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή. Ενώ η απάγουσα στην καταστροφή και στην απώλεια είναι φαρδιά. Και επομένως η βασική προϋπόθεση που έθεσε ο Κύριος ήταν ότι αυτός που θέλει να τον ακολουθήσει θα ξεκινήσει έτσι μια σταυρώσιμη πορεία, θα σταυρώσει τον εαυτό του στο θέμα του εαυτού του, στο θέμα της βουλήσεώς του. Απαρνησάς το εαυτόν και ακολουθεί τον. Αυτός λοιπόν που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό πρέπει να αρνηθεί τον εαυτόν του και να τον ακολουθήσει. Αλλά εδώ τα πράγματα λέγονται πολύ συμπεπυκνεμένα. Δηλαδή, τι θα πει να αρνηθεί τον εαυτόν του? Να αρνηθεί το θέλημά του. να αρνηθεί ό,τι ωραίο του έδωσε ο Θεός κατά τη δημιουργία και το οποίο έπρεπε εκείνος βέβαια τότε να αξιοποιήσει θετικά. Να αρνηθεί τη σκέψη του, το λογισμό του, να αρνηθεί το θέλημά του, την ελευθερία του. Δηλαδή, συνοπτικά, ο Κύριος μας δίνει τα στίγματα της σταυρώσιμης πορείας, την οποία βέβαια θα ακολουθήσει μετά ο ίδιος και θα μας δείξει στην πράξη πώς εκείνος την ακολούθησε αυτή τη σταυρώσιμη πορεία μέχρι τέλους, μέχρι τη νύχτα της Γεθσημανής που είπε «Ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον απ' εμού, πλην ούχος εγώ θέλω, άλλος σύ». Εκεί ολοκλήρωσε την άρνηση του εαυτού του. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι βαπτιστήκαμε στο θάνατό του. Δεν λέει στη ζωή του, στο θάνατό του και συνταφήκαμε μαζί. Γιατί η πρώτη εμπειρία που θα συναντούσε ο άνθρωπος που θα ήθελε να μπει στην οδό της σωτηρίας θα ήταν ακριβώς αυτή η σχέση με τον εαυτό του, η σταυρώσιμη. Να αρνηθεί τον εαυτόν του, να αρνηθεί τις επιθυμίες σου, συναισθηματισμούς, δεσμούς και καταστάσεις και τόσα άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν προχωρεί η ζωή μας και φτάνουμε σε ένα σημείο κάποιο, ο Θεός έχει τακτοποιήσει έτσι τα πράγματα, ότι εμείς δεν θέλουμε να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Εμείς δυσκολευόμαστε μόνοι μας να ακολουθήσουμε τη σταυρώσιμη πορεία, μας δίνει μια δοκιμασία. Μια δοκιμασία. Πολύ καλοί χριστιανοί λοιπόν είμαστε και ξαφνικά ο Θεός μας δίνει μια δοκιμασία. Παίρνει το παιδί μου το 20χρονο που μόλις είχε μπει, που λέει ο λόγος, γιατί έχει συμβεί αυτό, που έχει μπει στο πανεπιστήμιο και το παίρνει τη στιγμή που θα ακολουθούσε τη σταδιοδρομία του πλέον και εμείς θα είχαμε και τη χαρά να έχουμε. Μα είναι δίκαιος ο Θεός. Ακούγονται τότε. Μα είναι δίκαιος να μου πάρει εμένα το παιδί. Και γιατί το έκανε σε μένα. Σε μένα το έκανε. Ακούγονται τέτοια πράγματα σε καταστάσεις. Γιατί πήρε τον άντρα μου, γιατί πήρε τη γυναίκα μου. Υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί. Είμαστε καλοί στην πορεία όσο έρχονται τα πράγματα καλά. Και δεν λέμε όταν έρχονται καλά, δόξα τω Θεώ που έρχονται καλά, ο Θεός μας τα φέρνει καλά. Όμως όταν έρθει κάτι που μας κάνει να πονάμε, που φαίνεται σαν καρφί στην καρδιά, λέμε σε μένα βρήκε να το κάνει. Μα είναι δυνατόν δηλαδή να σου παίρνει τον άντρα σου και να σε αφήνει με τρία παιδιά. Είναι δυνατόν να γίνεται το άλλο. Τα ακούμε από ευσεβείς ανθρώπους και βέβαια καταρχήν κανείς κατανοεί τον πόνο τους, γιατί δεν είναι εύκολο να παρηγορήσεις τέτοιους ανθρώπους. Μάλιστα αυτή την περίοδο ας πούμε χρειάζεται να παρηγορούμε κάποιο ζεύγος που έχασε το γιο τους ξέρω εγώ και το παιδί μαζί και έμεινε βέβαια η νύφη και έχουν την νύφη αλλά να την κάνουν, παρηγορούνται. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί κοινωνούν κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή. Και παρηγορώντας τους, έχασα κάποια στιγμή την υπομονή μου και λέω, ρε παιδιά, για σταθείτε. Κοινωνάτε κάθε Κυριακή. Και τώρα ρωτάτε, πού είναι ο γιος μας, πού είναι ο γονός μας, θα τον δούμε, θα μιλήσουμε μαζί του. Γιατί μας το έκανε εμάς. Και όταν κοινωνάτε κάθε Κυριακή, τι κάνετε, πήρατε είδηση τι κάνετε. Τέλος πάντων, δικαιολογούμε τους ανθρώπους αυτούς και προσπαθούμε να τους παρηγορήσουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι τη δοκιμασία θα τη βρούμε στον δρόμο της ζωής μας, οπωσδήποτε. Και πολλές φορές δυνατή. Και αν δεν τη βρούμε, πρέπει να ανησυχήσουμε. Αν δεν τη βρούμε τη δοκιμασία, γιατί είναι ένας άλλος πειρασμός αυτός. Ο πειρασμός να μην έχεις δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι έμπονος πειρασμός, αλλά ο άλλος είναι πιο πονηρός, διότι περνάς καλά, πας 40 χρόνια στην εκκλησία, κάθεσαι, πιάνεις μια θέση, μπορεί και να μην κοινωνάς κιόλας βέβαια, γιατί λες εγώ κουράστηκα στη λειτουργία τόση ώρα, τι να το κάνω το μυστήριο, και σου έρχονται όλα καλά μέχρι την τελευταία στιγμή και φεύγεις, κάποια στιγμή πρέπει να φύγεις και αισθάνεσαι ότι ήσουν ευχαριστημένος, μαζεύεις τα παιδιά σου να τους πεις ότι ναι, εμένα δεν σας έλειψε τίποτα, δεν μου έλειψε τίποτα. Αυτός είναι πονηρός πειρασμός που δεν τον παίρνει κανείς είδηση, γιατί χωρίς να δοκιμαστεί κανείς δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στη ζωή. Και αν ο Χριστός σαρκώθηκε και ήρθε να μας δείξει ο ίδιος την πορεία, ποια είναι η πορεία που σώζει, και σαρκώθηκε, ταπεινώθηκε και έγινε υπήκος στο θέλημα του Πατρός, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ποιος δικαιούται να πει ότι δεν πρέπει να περάσει δοκιμασία και ότι οποιαδήποτε δοκιμασία είναι αδικία του Θεού? Πολλοί χριστιανοί, καλοί κατά τα άλλα, χριστιανοί της μακρόχρονης καρέκλας της Εκκλησίας, εκεί όταν τους πλήξει ο πειρασμός, τα χάνουν, ζαλίζονται και από εκεί και πέρα απογοητεύονται, διότι διεψεύστησαν οι ελπίδες τους, ότι δηλαδή ο Θεός θα ήταν κοντά τους και θα τους τα έδινε όλα τα αγαθά. Συνετάφημε λοιπόν με τον Χριστό σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό, όπως πέθανε ο Χριστός. Άρα από εδώ, από αυτό το καταστατικό στοιχείο, φαίνεται ότι η δοκιμασία είναι φιλοδόρημα της αγάπης του Θεού στην πορεία μας, στη ζωή μας. Και λέει λοιπόν τα συμπεράσματά του αμέσως ο Απόστολος. Βαπτιστήκαμε στο θάνατο του Χριστού και μαζί του ενταφιαστήκαμε δια του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Δηλαδή, όπως ο Χριστός ηγέρθη εκ των νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς πρέπει να περπατήσουμε πλέον σε μια καινούρια ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Εννοεί εδώ την πορεία στον κόσμο, δεν εννοεί εδώ τη μεταθάνατο ζωή. Ήγαρ σύμφητη γεγόναμε το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αν γίναμε όμοιοι, αν συμφυτευθήκαμε και γίναμε όμοιοι με το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού, θα είμαστε και της Αναστάσεως. Δηλαδή θα αναστηθούμε στην πρώτη Ανάσταση που είναι η πορεία της χριστοποιήσεως του εαυτού μας σε αυτή τη ζωή και φυσικά και στο άλλο. Και το άλλο στοιχείο που προχωρεί είναι επίσης σημαντικό, που λέει ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος πρέπει να ξέρετε ότι τι έγινε, τι βασικό. Ότι δηλαδή ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του μικέτη δουλεύει νημάς τη αμαρτία. Βέβαια, εμείς είμαστε στην περίοδο του νηπιοβαπτισμού, αλλά αν θα είμαστε στην περίοδο της αρχαίας εκκλησίας που ανθούσαν δύο σχολές κατηχουμένων, της Αντιόχειας και της Αλεξανδρίας, εκεί όταν πηγαίναμε μεγάλοι ως κατηχούμενοι θα καταλαβαίναμε καλύτερα αυτό που λέει, να γνωρίζετε αυτό, ότι στο βάπτισμα ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία. Δηλαδή όπως βαπτίζεται τώρα, όπως έχουμε τον υπηβαπτισμό, το παιδί μέσα στο νερό, εκεί σταυρώνεται ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός? Είμαστε κληρονόμοι της ενοχικής πράξεως του Αδάμ. Τα λέει ο μεγάλος θεολόγος ο Απόστολος Παύλος και στους Κορινθίους και στους Ρωμαίους πάρα πολύ ωραία, ότι δια του ενός παραπτώματος εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο σε όλους τους ανθρώπους, και όλοι οι άνθρωποι που προέρχονται από τον Αδάμ έχουν αμαρτήσει. Δηλαδή γεννιέται ο άνθρωπος με το βάρος μιας υπαρξιακής ενοχής του γενάρχου του. Αν είμαστε την περίοδο των σχολών τότε που είμαστε μεγάλοι, στην ηλικία που είμαστε και ακούγαμε τα μαθήματα των κατηχουμένων, θα καταλαβαίναμε ότι τότε το, και θα διδασκόμεθα ότι το μυστήριο θεραπεύει την υπαρξιακή μετοχή, την ενοχή του Αδάμ, του Γενάρχου, και τα προσωπικά που θα είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή αμαρτήματα. Τώρα λοιπόν, οπωσδήποτε με το μυστήριο του βαπτίσματος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, που είναι ακριβώς ο δαιμοποιημένος άνθρωπος, κληρονομήσαμε ένα δαιμονοποιημένο άνθρωπο μέσα μας. Γιατί ο Αδάμ δαιμονοποιήθηκε. Δεν άκουσε τη συμβολή του Θεού που του είπε ότι αν βαδίσει σωστά το δρόμο με την συμβολή που του έδωσε να μην φάει, τότε θα φτάσει στη θέωση, θα πραγματοποιήσει το καθομοίωση, και άκουσε τη συμβουλή του διαβόλου, ψέματα σας είπε ο Θεός, άμα φάτε από τον καρπό αυτό, του καλού και πονηρού, έσεστε ως θεοί, εδώ και τώρα. Ενώ η πορεία που είχε χαράξει ο Θεός στον αδαμικό άνθρωπο ήταν πορεία ζωής. Θα γινότανε Θεός κατά χάριν, αφού θα έκανε χρήση καλή του κατοικώνα, του νεαρό και της ελευθερίας του, και θα έφτανε έτσι κάποια στιγμή που το κατοικώνα θα μετατρεπότανε εις θέωση κατά χάρη. Δεν επέλεξε λοιπόν αυτό ο Αδάμ, επέλεξε το άλλο. Κάτι που σημαδεύει τη ζωή του άνθρωπου. Αυτό το εδώ και τώρα είναι σημαντικό. Γιατί ακριβώς πολλές φορές εμείς θέλουμε και να σωθούμε εδώ και τώρα, και την ευτυχία εδώ και τώρα, και όλα εδώ και τώρα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο δαιμονοποιηθής άνθρωπος, που εμείς τον κληρονομήσαμε ως γενάρχη, ως παιδιά του πια, αυτός με το μυστήριο του βαπτίσματος καρφώθηκε στο σταυρό του Χριστού. Αφού συνετάφημε και συσταυρωθήκαμε με τον Χριστό στο αγιασμένο νερό, εκεί λοιπόν καρφώνεται και αυτός ο άνθρωπος, ο αδαμικός, ο δαιμονοποιημένος. Για να κατεργηθεί, λέει, το σώμα της αμαρτίας. Και αν είμαστε μεν, επαναλαμβάνω, την παλιά εποχή και είμαστε κατηχούμενοι, θα το καταλαβαίναμε αυτό, θα είχαμε συνειδητοποιήσει την πορεία μας και θα προσέχαμε να, όσο μπορούμε να μην αμαρτάνουμε από εδώ και πέρα, για να μην τον αποκαθυλώσουμε από το σταυρό. Σταυρώθηκε μεν στο βάπτισμα, αλλά να μην τον αποκαθυλώσουμε εμείς με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας τρόπο ζωή. Επειδή όμως είμαστε παιδιά του νήπιου βαπτισμού, βαπτιστήκαμε, δεν βαπτιστήκαμε, βαπτιστήκαμε, βαπτιστήκαμε. Ξεκινάμε τη ζωή μας, προχωρούμε στη ζωή μας. Δεν μας έχει πει κανείς τίποτα ότι ξέρεις εκεί που όταν βαπτίστηκες ο άνθρωπος της αμαρτίας που φέρεις μέσα σου το προπατορικό αμάρτημα σταυρώθηκε εκεί στο σταυρό και αυτό ώστε ο άνθρωπος να είναι απελευθερωμένος από αυτό το στίγμα και να μπορεί να προχωρεί και να αγωνίζεται σε μια ιδανική περίπτωση βέβαια να μην αμαρτάνει. Εμείς δεν ξέρουμε από αυτά και επομένως όπως μεγαλώνουμε και όπως με μεγαλώνουν στην οικογένεια με τον Α και Β τρόπο προχωρούμε, μπαίνουμε στην έννοια της πονηρίας, στην έννοια του ψεύδους, ενδίδουμε ας πούμε στις επιθυμίες μας κτλ. Και έτσι ξεκαρφώνουμε, αποκαθυλώνουμε εμείς οι ίδιοι από το σταυρό αυτόν τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας και τον ζωντανεύουμε. Οπότε γίνεται πια αυτός μέσα μας ένα έτερο σώμα. Όπως το παρουσιάζει στο 7ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος όταν δείχνει ο σαρκικός άνθρωπος, ο πουλημένος στην αμαρτία, πως ζει. Το θυμόσαστε, είναι γνωστό το κείμενο. Δεν κάνω, λέει, αυτό που θέλω. Κάνω αυτό που δεν θέλω. Και όχι μόνο δεν κάνω αυτό που δεν θέλω. Κάνω αυτό που μισώ. Ταλέπορος, λέει ο άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Αυτή είναι η αποκαθήλωση του ανθρώπου της αμαρτίας που δεν μας είπε κανείς τίποτα, ούτε και εμείς λέμε στα παιδιά, προσέχτε παιδιά, βαπτιστήκατε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν θα κάνετε το κακό, δεν θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο που σας λέμε εμείς και τα λοιπά, σε μια πορεία που λέει ο λόγος. Και έτσι αποκαθυλώνουμε τον άνθρωπο αυτόν και τον βρίσκουμε μπροστά μας πάλι. και γίνεται ο έτερος αδερφός μας, το alter ego. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν όλα τα προβλήματα, διότι πια είναι ο αγώνας σκληρός, έχουμε πια μέσα μας τον αντίπαλο. Εάν θα ήταν ιδανικά τα πράγματα και τον αφήναμε καρφωμένο, δεν θα τον είχαμε μέσα μας, θα είχαμε να πολεμήσουμε ίσως από τα ερεθίσματα τα εξωτερικά. Τώρα τον έχουμε μέσα μας. Και διαβάζω και συγκινούμε από έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Ιωάννη τον Καρπάθιο, ο οποίος λέει με πόνο αυτό το στίχο του Αποστόλου Παύλου. «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ», λέει, «τι σμερίσετε», λέει, «εκ του σώματος θανάτου τούτου, γιατί συνεχώς δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά κάνω αυτό που δεν θέλω». Άνθρωπος που ήταν μέσα στην άσκηση και έβλεπε εκεί πέρα διαβιέστερα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με το μυστήριο του βαπτίσματος που πρέπει να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε από αυτόν τον άνθρωπο της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος έχει έναν επίλογο εδώ που είπα δύο γραμμές που λέει ότι ειδότες ότι Χριστός αγερθείς εκ νεκρών ουκέτη αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει, δηλαδή αν κανείς αναστηθεί με τον Χριστό δεν πεθαίνει πια, διότι αυτό που πέθανε ήταν η αμαρτία που είχε μέσα του και αυτό που ζει είναι το Θεό. Και λέει, ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς, νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό, εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Αφού τα ξεκαθάρισε αυτά τα πράγματα, τώρα λέει, τι θα κάνετε. Ας πούμε ότι καταλάβατε τι έχετε μέσα σας και πώς θα αγωνιστείτε. Ότι έχετε την αμαρτία. Αυτός είναι ο θάνατος που κλείνουμε μέσα μας. Είναι η αμαρτία. Εάν λοιπόν πεθάνετε για την αμαρτία, είσαστε νεκροί, φτάσετε, μιλάμε τώρα έτσι σε μια ιδανική κατάσταση, απλώς για να κατανοήσουμε το πράγμα, στην απάθεια που λέει ο λόγος, τότε εσείς θα επιμένετε να κρατάτε νεκρωμένη την αμαρτία σας μέσα από τη μια μεριά και από την άλλη θα είστε ζωντανοί, ζώντες το Θεό εν Χριστώ το Κύριο Ιησού. Δηλαδή λέει ότι η πορεία του βαπτισμένου ανθρώπου, ο οποίος βέβαια έχει καταλάβει τι φέρνει μέσα του και έχει καταφέρει να νεκρώσει την αμαρτία, αυτός ο άνθρωπος πλέον θα έχει μία πορεία με δύο λουρίδες. Με τη λουρίδα της νεκρώσεως της αμαρτίας και με τη λουρίδα της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Πόσο εύκολο είναι να νεκρώσει κανείς την αμαρτία. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, ένα είναι το χρειαζόμενο για να σωθούμε, η προαίρεσή μας. Αλλά όχι η προαίρεση απλώς, η προαιρουμένη προαίρεση. Δηλαδή για να σωθούμε θέλουμε μια θέληση να θέλει να σωθεί. Γιατί πολλές φορές το λέμε, ποιος λέει πως δεν θέλει να σωθεί, ποιος λέει πως δεν θέλει να μπει στον παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Όλοι το λέμε. Το λέμε. Σταματάμε στο θέλω και ησυχάζουμε, μα εγώ θέλω. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, όχι. Πρέπει να έχουμε προαίρεση προαιρουμένη. Προαίρεση που να θέλει. Και εξηγεί τι θέλει να πει με αυτό. Θέλει να πει δηλαδή στην περίπτωση που μιλάμε για την αμαρτία, να μην νεκρώνει κανείς μόνο την αμαρτία, να νεκρώνει και τη βούληση για την αμαρτία. Δηλαδή να πούμε το εξής, είμαι σαρακοστή, είμαι καλός χριστιανός. Εντάξει ρε παιδιά, είναι σαρακοστή, καλά, δεν είναι Τερτάρτη, δεν είναι Παρασκευή, είναι Πέμπτη, περνά από ένα σουβλατζίδικο, μυρίζει σουβλάκι. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, κουραστήκαμε κιόλας, πειράζει να πάρουμε, όχι. Δεν θα φάω. Δεν θα φάω. Πιέζω τον εαυτό μου, περνάω από το σουβλατζίτικο, φυσάω τη μύτη μου, αν έχω κολόνια βάζω για να ξεμυρίσει και καμαρώνω ότι νέκρωσα την αμαρτία. Ναι, λέει ο Απόστολος, ο Άγιος Μάξιμος, νέκρωσες την αμαρτία. Πιθανόν όμως δεν έκρωσες την βούληση για την αμαρτία. Αυτήν την εξεβίασες. Εξεβίασες τον εαυτό σου, περπατούσες, το άφησες το σουβλατζίδικο δεξιά, δεν έφαγες, μπράβο μου μέσα, λέω κιόλας, τα κατάφερα, δεν λέω ότι με βοήθησε ο Θεός. Εντάξει, τι είμαι εγώ σπουδαίος άνθρωπος. Εγκράτεια εκεί, πέρασα και δεν έφαγα. Αν κανείς νεκρώνει έτσι την αμαρτία εκβιάζοντας τον εαυτόν του, που μπορεί να πει κανείς ότι είναι και λογικό σε μια πρώτη φάση αγώνος, ίσως. Όμως, αν την πιέζει, έχουμε κάποια διδάγματα και από τη σύγχρονη ψυχολογία, αλλά όλα τα διδάγματα της σύγχρονης ψυχολογίας, τα σοβαρά, τα ξέρουν οι πατέρες από τους πρώτους αιώνες. Και μας λένε ότι εάν νεκρώσεις την πράξη και δεν νεκρώσεις τη βούληση, τι θα γίνει? Αυτή η πράξη που βιώθηκε αποθείται. Σε αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Είναι το πιο σημαντικό σημείο για το οποίο μιλάει ο Άγιος Μάξιμος και επαναλαμβάνω και βρίσκουμε στοιχεία και σύγχρονη ψυχολογία. Αν κάτι το πιέζω να φύγει από μέσα μου, ή σαν να είναι κάτι που το βάζω στο στομάχι μου και ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει κάτι, είναι πικρό αυτό το φάρμακο, θα το πιω όμως, το πίνω, το καταπίνω και πάει κάτω. Ένα βίωμα όμως πικρό, άμα πάει κάτω, ως αποθούμενο, ότι το σπρώχνουμε, δεν πάει με τη θέλησή μας, αυτό τι γίνεται? Αυτό αποκτά αυτονομία λειτουργίας, γίνεται σύμπλεγμα. Αυτό που λέμε το σύμπλεγμα, έχω συμπλέγματα, έχει άλλο σύμπλεγμα, δεν έχει. Όταν αποθώ λοιπόν αυτό το βίωμα, θέλω να βρίσω κάποιον, ρε παιδιά, εκεί τον βλέπω και όλο τον ξαναβλέπω μπροστά μου και μου έχει κάνει, δεν το βρίζω όμως. Και λέω μπράβο στον εαυτό μου. Γιατί σφίγγομαι, πιέζομαι, πάει κάτω, αποθείται. Παν αποθούμενο εκδικείται. Παν αποθούμενο. Δηλαδή αυτό γίνεται ένα σύμπλεγμα το οποίο σε ένα ερέθισμα που θα βρεθεί μετά θα δημιουργήσει μια εσωτερική αστάτωση και θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Κυριαρχεί δηλαδή το σύμπλεγμα, επειδή γίνεται ασυνείδητο, στη συνείδηση, στο συνειδητό μέρος της ψυχής, και έτσι μπορεί κάποια στιγμή, ας πούμε, να βρεθούμε μπροστά πάλι σε σουβλάκια και να είναι και Μεγάλη Παρασκευή και να αισθανθώ μια πίεση από μέσα μου να το φάω και ας γίνει ό,τι γίνει. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Μάξιμος, ότι πρέπει να νεκρωθεί και η βούληση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Να νεκρωθεί το θέλημά μας. Δηλαδή να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Γιατί κάθε επιθυμία μας είναι ο εαυτός μας. Κάθε αίτημά μας, κάθε συναισθηματική εξάρτηση και δύναμης είναι ο εαυτός μας. Αυτό πρέπει να αρνηθούμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Αν έχουμε νεκρή βούληση για να νηστεύσουμε, θα νηστεύσουμε. Αν απλώς νηστεύουμε γιατί πρέπει να νηστεύουμε, αν υποτασσόμαστε σε μια δεοντολογία η οποία έρχεται απ' έξω, στο τέλος θα τα κάνουμε μουσκεμά. Χρειάζεται λοιπόν στην πορεία μας με την αμαρτία να διαλεγόμεθα με αυτόν τον τρόπο. Να κατασταλάζουμε σε αυτήν την προσπάθεια να νεκρώνεται η βούλησή μας για αυτό το πράγμα. Οι πατέρες τα ζούσαν αυτά και μας τα έχουν αφήσει και στα γεροντικά και σε άλλα. Κερδίζει κάποιος, λέει, μια διαθήκη, πάει, βρίσκουν ένα γέροντα ασκητή. Ξέρεις, λέει, κληρονόμησες τόσα εκατομμύρια και τα λοιπά. Εγώ, λέει, μα εγώ είμαι νεκρός. Ο νεκρός κληρονομεί? Δεν κληρονομεί, λέει, ο νεκρός. Άπαγε από μένα. Αυτός είχε νεκρώσει τη βούλησή του. από εκεί και πέρα είχε την άνεση να ελέγχει τη σχέση του με τα ερεθίσματα της αμαρτίας εκεί και να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Μιλάμε βέβαια για πράγματα δύσκολα, αλλά κανείς πρέπει να μπει, είναι και σήμερα η εορτή των Αγίων Πατέρων. Εμείς οι χριστιανοί, οι καλοί των πόλεων και των χωρίων και των κοινωνικών συναναστροφών κτλ. Ζούμε μακριά ίσως από το Πνεύμα των Πατέρων, που είναι τελείως διαφορετικό. Οι πατέρες ζούσαν στην εποχή τους και θέλουν σήμερα να τους ξυλώσουν, γιατί λέει δεν γνώριζαν οι πατέρες τι θα ακολουθήσει, ποια περίοδος,

πράγματα βιώνονται διαφορετικά. Είναι κανείς στην πορεία του Θεού. Λέει στην Καινή Διαθήκη, λέει κάτι ότι είμαστε διδακτοί Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο χριστιανός ο οποίος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, κανονικά αγωνίζεται μέσα στον κόσμο και τέλος πάντων έχει μπει στο πατερικό πνεύμα ότι κανείς ή δίνει τον εαυτόν του, δεν το δίνει. Οι πατέρες δεν έκαναν παζάρια, γι' αυτό ανεδείχθησαν πατέρες και γι' αυτό στις συνόδους είχαν πάντοτε λόγο παρησίας και έλεγαν, γιατί όταν διάβαζαν «Σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ' το», αυτοί το έβγαζαν το μάτι τους. Γιατί το μάτι τους μπορεί να μην ήταν αυτό, μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Πάει ας πούμε μια συγκλητική να δει τον Όσιο Αρσένιο, ο οποίος ήταν στην αυλή τη βασιλική, τη Βυζαντινή εκεί πέρα και είχε γνωρίσει κόσμο και κόσμο, αλλά όταν άκουσε τη φωνή του Θεού φεύγε, ησύχαζε και τα λοιπά, σώζου και έφυγε στην έρημο, μια συγκλητική ήθελε, φαγώθηκε εκεί να πάει να τον βρει, να τον δει, θέλει να τον δει. Το άκουγε ο Μέγας Αρσένιος και τα λοιπά. Και όταν την είδε της λέει, φύγε, φύγε τώρα από μπροστά μου, γιατί συνεχώς θα παρακαλάω το Θεό η εικόνα σου να φύγει από την ψυχή μου. Ένας Μέγας Αρσένιος. Σκεφτείτε αν εμείς τώρα έχουμε τις διάφορες κοινωνικές σχέσεις και αυτά και θέλουμε να είμαστε και χριστιανοί. Πόσο δύσκολο είναι, δηλαδή τι απορροφάμε μέσα μας, το οποίο διαγράφει και τα καλά αυτά που έχουμε. Και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει άνθρωπος εύκολα την πορεία αυτή που ο Απόστολος λέει, νεκροί μεν για την αμαρτία, ζώντες δε εν Θεό. Αυτή είναι η πορεία. Είναι η πορεία της πρώτης Αναστάσεως. Και αυτό λοιπόν τώρα έρχεται να μας το διδάξει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είπα προηγουμένως ότι το Μεγάλο Σάββατο το πρωί διαβάζεται ο Απόστολος του Μυστηρίου του Βαπτίσματος, γιατί ακριβώς οι κατηχούμενοι που είχαν ολοκληρώσει ας πούμε την κατήγησή τους θα ευαπτίζονται το Μεγάλο Σάββατο και να είναι ανανεωμένοι με το λευκό χιτόνα της Αναστάσεως στην λειτουργία της Αναστάσεως. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι το βάπτισμα είναι ο ένας πόλος που ακριβώς μας χρειάζεται να μελετούμε τι έχει κατά το βάπτισμα και πώς πρέπει να ζήσουμε, ώστε να μπούμε πλέον σε αυτό που λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Πρέπει να πάρουμε είδηση κάποια στιγμή ότι εμείς που βαπτιστήκαμε, ενδυθήκαμε τον Χριστό. Διότι ο Χριστός πλέον, δια του χρίσματος και του μυστηρίου γενικά του βαπτίσματος, εισέρχεται μέσα μας και από εκεί και πέρα το έργο του ανθρώπου είναι να τρέφει τον Χριστό που πήρε μέσα του. Λέει ο Αγίος Μάξιμος, όταν δεν τρέφεις τον Χριστό, και ο Άγιος Σημείων είναι στο λόγος, αν δεν τρέφεις τον Χριστό μέσα σου, τον νεκρώνεις, τον πεθαίνεις και παίρνεις απάνω σου το ρόλο των αποκτηνάντων των Κύριων. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι δια του βαπτίσματος αναγεννόμεθα. Έτσι. Αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο, παίρνουμε τον νέο και έργον έχουμε τώρα να προχωρήσουμε στη χριστοποίηση του αυτού μας. Αυτό που παίρνουμε δυνάμει μέσα μας, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αυτό το πήραμε δυνάμει, πρέπει να το κάνουμε τώρα ενεργεία, πραγματικότητα. Δηλαδή, συν το χρόνο σιγά σιγά να κτίζεται. Κτισθέντες λέει εν Χριστώ Ιησού ο Απόστολος Παύλος. Κτισθέντες. Χτίζουμε μέσα μας το Χριστό σιγά σιγά. Έχουμε τις αμαρτίες μας, έχουμε τις δυσκολίες μας. Προχωρούμε σιγά σιγά, χτίζομαστε εις Χριστόν Ιησούν. Είμαστε στην πορεία της Χριστοποιήσεως. Για να είμαστε λοιπόν στην πορεία της Χριστοποιήσεως, πρέπει να είμαστε

0: σε επαφή με το μυστήριο της ζωής, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Κύριος άσκησε μια παιδαγωγία ευχαριστιακή, θα λέγαμε, στους Ιουδαίους, όταν έκανε το θαύμα των πέντε ενάρτων και των δύο νυχτίων. Από εκεί, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα άλλο, ένα θαύμα έκανε, πέντε άρτοι υπήρχαν εκεί και δύο νυχτείς, και εκεί αυτά όλοι λοιπόν τα πολλαπλασίασε και φάγανε και περισσέψανε και κοφίνια πολλά και τα λοιπά. Και αυτό ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρουμε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι που έφαγαν τον άρτον γλυκάνθηκαν. Γλυκάνθηκαν και την άλλη μέρα, επειδή ο Κύριος έφυγε ξαφνικά, έφυγε, τον χάσανε, ψάχναν να τον βρούνε για να τους δώσει τον άρτο αυτό. Τι, παιδιά, τι άρτος ήταν αυτό, πρώτη φορά τώρα με τον Κύριο. Και τον ζητάνε, τον βρίσκουν κάποια στιγμή και του λένε, Κύριε, σε ζητάμε. Ναι, λέει, με ζητάτε, λέει, γιατί γλυκαθήκατε από τον άρτον που φάγατε. Ναι, λέει, μα και ο Θεός, λέει, δεν έστειλε στους πατέρες μας, λέει, το μάνα, άρτον εκ του ουρανού. Ναι, λέει ο Κύριος, έστειλε το μάνα τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά εγώ είμαι ο άρτος εκ του ουρανού. Και ήταν ο γιος του Ιωσήφ, του Τέκτονος. Και αρχίζει μια διδασκαλία εκεί μαζί με τους μαθητές του. Και τους λέει τη μεγάλη αλήθεια, που όταν και εγώ πραγματικά τη συνειδητοποίησα και σας διαβεβαιώ και μεγάλο στην ηλικία, δεν ξέρω γιατί, όταν τη συνειδητοποίησα, κατάλαβα που βρισκόμενα στα χάλια μου. Δηλαδή τους λέει, με λίγα λόγια, γιατί έκαναν διάλογο εκεί στην Καπερναούμ, ποιος είσαι εσύ και τα λοιπά που θα φάμε τη σάρκα σου, δεν σε ξέρουμε ποιος είσαι, ο γιος του Ιωσήφ, και μας λες τώρα να φάμε τη σάρκα σου και να πιούμε το αίμα σου. Είχαν και λίγο δίκιο άνθρωποι τότε, όπου τα λέμε. Και γι' αυτό λέει, κάποιοι Ιουδαίοι πηγαίνανε προς τα πίσω και είδε και κάποιους μαθητάς του να υποχωρούν και γυρίζει και τους λέει, μη και εμείς θέλετε υπάγειν, λέει στους μαθητές του, φεύγετε, φύγετε αν θέλετε. Κύριε, πού να πάμε, λέει, εσύ έχεις ρήματα ζωής αιωνίου. Λοιπόν τους λέει, εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωή να είναι αυτής. Σας διαβεβαιώνω ότι κατά την κρίση μου, την γνώμη μου, τη φτωχιά, την αγράμματη, αυτός ο στίχος είναι ο σπουδαιότερος που μας ενδιαφέρει άμεσα. Γιατί διαπιστώνω εγώ και από τα εκκλησιάσματα τα διάφορα που θα βρεθώ καμιά φορά, ότι δεν ξέρουνε πολλοί αυτούς που πιάνουν καρέκλες 10 και 20 χρόνια και νομίζουν ότι είναι συνταξιούχοι χριστιανοί γιατί αγωνιστήκανε στα νιάτα τους και δεν πλησιάζουν το μυστήριο, νομίζουν ότι είναι στην οδό της σωτηρίας. Να σας πω τι είναι. Νεκροί. Νεκροί. Εάν μη φάγετε τη σάρκα του γιατρού και πείτε αυτού, ουκ έχετε ζωή να είναι αυτής. Δεν έχετε ζωή. Γι' αυτό και ένας μαθητής του που του είπε, διδάσκαλε να πάω να θάψω τους γονείς μου και να έρθω να σε ακολουθήσω μετά. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Και να ξέρετε ακόμα, υπάρχουν δύο αποστολικοί κανόνες. Ο 8ος και ο 1ος. Ο ένας αφορίζει αυτούς που πάνε στην εκκλησία τακτικά και δεν κοινωνούν. Που κατά τη γνώμη τους πρέπει να κοινωνήσουν τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Που θα έρθουν τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί και τα Χριστούγεννα την παραμονή με τα χέρια στις τσέπες. Θα μυρίζουν τσιγάρο γιατί έχουν καπνίσει. Θα αστειεύονται και ο ιερεύς, λυπάμαι που το λέω δηλαδή, τις περισσότερες φορές δεν θα μιλήσει. Θα δώσει σε όλους το μυστήριο της ευχαριστίας. Και έρχονται λοιπόν αυτοί και νομίζουν ότι ζούνε. Είναι νεκροί. Είναι νεκροί. Γι' αυτό έγινε και το κολυβαδικό κίνημα μέσα στην εκκλησία κάποια στιγμή που μίλησαν οι πατέρες για τη συχνότητα της Θείας Ευχαριστίας. Ότι κανείς πρέπει να κοινωνάει συχνά. Πρέπει να νοικοκυρεύσει τη ζωή του μέσα στην εκκλησία. Να έχει τον πνευματικό του. Θυμάμαι, έκανα μια ομιλία κάπου αλλού και ύστερα έμαθα ότι μια ιατρός μάλιστα ήταν, είπε πρώτη φορά, λέει, σε αυτή την ομιλία άκουσα ότι πρέπει να έχω πνευματικό πατέρα. Δηλαδή κοινωνάνε πολύ χωρίς να έχουν πνευματικό πατέρα. Και το υποπτεύτηκα βέβαια και μια φορά που μου είπε μια κυρία ότι πάει σε προσκυνήματα και σε αυτά και εκεί ξεμολογείται, γιατί δεν θέλει να έχει ένα πνευματικό πατέρα για να μην την ξέρει. και αυτοσχεδιάζει. Λοιπόν, αυτές όλες οι καταστάσεις είναι ενώθες καταστάσεις. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η ζωή μας. Τότε μόνο κανείς ζει όταν προσέρχεται θεοφιλός στο μυστήριο. Γιατί τότε ακριβώς το σώμα και το αίμα του Χριστού γίνεται σώμα και αίμα του πιστού. Γινόμεθα, όπως λένε οι πατέρες, σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό. Όταν γινόμαστε δηλαδή Χριστοί. Καθένας γίνεται Χριστός κατά χάρη. Δεν ξέρω αν σας κούρασα και δεν ξέρω πότε να τελειώσω κιόλας. Δεν βλέπω εδώ, δεν το βάλαμε. 34 λεπτά. Μάλιστα. Αν έχω τίποτα θα το πω και θα τελειώσω. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να πω. Νομίζω τα βασικά τα είπα όλα. Και από εκεί και πέρα να ευχηθούμε να είμαστε όσο γίνεται στην πορεία της σωτηρίας του Θεού. Γιατί έρχονται μέρες δύσκολες. Πολλοί χριστιανοί λένε, κάποιοι θερμόαιμοι με εισαγωγικά, θα μαρτυρήσουμε, θα γίνουν αυτά, θα μαρτυρήσουμε. Λέω, ποιος θα μαρτυρήσει? Και κάπου που μίλαγα και είπα, ποιος θα μαρτυρήσει? Όταν λες ότι θα μαρτυρήσω και είσαι καλοφαγωμένος εκείνη την ώρα και είναι όλα τα γύρω σου καλά, δεν ξέρεις τι λες. Γιατί αν βρεθείς μπροστά στο μαρτύριο, που δεν αποκλείεται όπως πάμε, για οποιοδήποτε λόγο, τι θα γίνουν οι καταστάσεις και μέσα στην Εκκλησία και απ' έξω από την Εκκλησία και με την παγκοσμιοποίηση και με οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρουμε που θα βρεθούμε. Τότε όταν χρειαστεί κανείς που θα ήθελε να μαρτυρήσει, θα δει ότι δεν τραβάει το πράγμα και θα βρει μια λύση. Α, έχω οικογένεια εγώ ρε παιδιά, αφήστε με, ναι, ξέρω, τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν θα μαρτυρήσει. Το είπα λοιπόν αυτό κάπου και ύστερα όταν με πήρε ο οδηγός να με επιστρέψει στο σπίτι μου, μου λέει, δεν φαντάζεστε πόσο ταραχτήκανε, λέει. Γιατί καταλάβατε, κάποια πράγματα τα ζούμε φιλολογικά, στη φαντασία μας. Και λέμε, ναι, εμείς οι χριστιανοί, ποιοι χριστιανοί? Ποιος είναι χριστιανός? Είναι δύσκολο πράγμα να είσαι χριστιανός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε για να μην νομίζουμε ότι, επαναλαμβάνω, επειδή πιάνουμε μια καρέκλα σε μια εκκλησία και καθόμαστε 3 ώρες, δηλαδή άμα καθίσεις ένα πρωινό, πας στις 7 και φύγεις στις 10, είναι εύλογο να πεις, α, ήμουν στην εκκλησία, κουράστηκα. Βλέπεις πάνε κοινωνάνε τα μωρά και κάποιοι άλλοι, λίγοι. Τα περισσότερα εκκλησιάσματα δεν κοινωνούν, δηλαδή υποβαθμισμένο και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με οποιοδήποτε τρόπο. Το πανηγύρι είναι για τα μωρά πάλι να μπουν να κοινωνήσουν με τις λαμπάδες, απατά κτλ. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Χρειάζεται προσευχή πολύ και ζωή πραγματικά όσο γίνεται συμμαζεμένη κατά το Πνεύμα του Ευαγγελίου και από εκεί ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά ο Κύριος έχει προβλέψει τα πράγματα και πρέπει να είμαστε ανήσυχοι. Το είπε μόνος του. Το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως. Και αλλού λέει, συλλογίζεται μόνος του και μιλάει. Πλην όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου στον κόσμο θα έβρει την πίστη. Και κάποιοι υπομνηματιστές λένε, θα είναι 5-10 άνθρωποι. Ίσως για αυτούς και μόνο μπορεί ο Θεός τότε να κάνει κάτι. Αλλά η πορεία μας είναι προς την καταστροφή. Και χρειάζεται γρήγορση, αγνότητα στις προθέσεις μας και στην προσπάθειά μας, ώστε να είμαστε κοντά στο Θεό πράγματι και ο Θεός να βλέπει τις αδυναμίες μας και να μας ενισχύει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσατε ομιλία που εκφωνήθηκε στις 16 Μαΐου 2010 από τον μακαριστό καθηγητή Ιωάννη Κορναράκη με θέμα «Το μυστήριο του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, βασική συντελεστέ της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού».

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή Εμψαλμής και Ύμνης. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας με τον τέταρτο ψαλμό που απευθύνεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ επάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί. Αλλά μέσα στο πυκνό δάσος, τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί την βασική ιδέα του τετάρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμωδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να τον άφηνε να υποφέρει και να ψήνεται στο καμίνι της δοκιμασίας. Την κατάλληλη όμως στιγμή που έκρινε εκείνος, έστειλε τη χάρη του και του δρόσισε το φλογισμένο μέτωπο και του απάλυνε τον πόνο και του χάριζε την αναψυχή. Σε αυτό λοιπόν τον ψαλμό που ταυτόχρονα είναι και προσευχή, εκφράζει ο Δαβίδ αυτή την εμπειρία του προς τον Κύριο και του λέει «Εν θλίψιε πλάτινάς με». Δηλαδή, τότε που βρισκόμουν, Κύριέ μου, σε θλίψη μεγάλη και με κυρίευε η αγωνία και ένιωθα πίεση από παντού, τότε σε καταλάβαινα κοντά μου. Και ενώ νόμιζα πως δεν θα αντέξω μέσα σε αυτή τη στενοχώρια μου, ήρθες εσύ και δημιούργησες ευρυχωρία. Ήρθες και επλάτινες, άνοιξες τον ορίζοντα της καρδιάς μου, με λύτρωσες και με έβγαλες από την κατάθλιψη και την ψυχική δυσφορία. Αλλά μήπως μόνο ο Δαβίδ είχε αυτή την εμπειρία? Εμείς δεν έχουμε τάχα περιπτώσει στη ζωή μας που όλα είναι και φαίνονται κλειστά γύρω μας και δεν βλέπουμε από πουθενά διέξοδο και νομίζαμε πως θα πάθουμε ασφυξία και ξαφνικά συμβαίνει κάτι και όλα αλλάζουν. Σε μια σύντομη αναδρομή στην προηγούμενη ζωή μας, την ατομική και την οικογενειακή, την φιλική, την οικογενειακή όπως είπαμε, θα βρούμε και εμείς πολλές τέτοιες στιγμές και θα δοξολογήσουμε τον Κύριο για τις σοφές και έγκαιρες επεμβάσεις του και χάρη μας. Αλλά ας έλθουμε στην ερμηνεία και στη βαθύτερη ανάλυση του τέταρτου ψαλμού, τον οποίον η Αγία μας Εκκλησία τον χρησιμοποιεί στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ και είναι προσευχή εσπερινή. «Κοιμηθήσω με και υπνώσω». Θα πρέπει να την συνέθεσε και να την απίφθινε προς τον Θεό μετά την απομάκρυση του κινδύνου που διέταξε ο Δαβίδ έπειτα από την επανάσταση του παιδιού του Αβεσσαλόμ για την οποία έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Χρονικά λοιπόν η σύνθεση του τετάρτου ψαλμού θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εκείνη την περίοδο. Ως προς το είδος, ο ψαλμός πρέπει να είναι μεσιανικός ψαλμός κατά την εκτίμηση κυρίως των πατέρων εμηνευτών που ακολουθούν την αλληγορική ερμηνεία, στηριζόμενη στη φράση «εις το τέλος που προηγείται την επιγραφή του ψαλμού». Κατά το περιεχόμενο, όμως, αναφέραμε και προηγουμένως, ο ψαλμός είναι προσευχή ανθρώπου που καταδιώκεται και ο οποίος, παρά τους διωγμούς, ελπίζει στο Θεό και είναι ήρεμος. Έχει παρέλθει βέβαια ο κίνδυνος από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, γι' αυτό και ο ψαλμωδός αισθάνεται τώρα λιγότερη τη μοναξιά του. Στρέφει το βλέμμα του προς το Θεό και χρησιμοποιεί γλώσσα αγέροχη προς τους εχθρούς του. Ο ψαλμός μας διαιρείται σε τρεις στροφές. Η πρώτη στροφή, ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Στη δεύτερη στρέφεται προς τους εχθρούς του, τους οποίους και ελέγχει για το συκοφαντικό τους ψεύδος. Και στην τρίτη απευθύνεται ο ψαλμωδός και πάλι στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τις ευλογίες και τα αγαθά σωματικά και πνευματικά που αυτός απολαμβάνει. Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι σε αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό ψαλμό συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο πρώτος είναι ο κόσμος εκείνων που ελπίζουν και στηρίζονται στο Θεό, τον οποίον εκπροσωπεί ο συνθέτης του ψαλμού. Και ο δεύτερος είναι ο κόσμος του οποίου η ελπίδα στο Θεό έχει κλονιστεί. Ο ψαλμωδός διατηρεί ακλόνητη την πεποίθηση και ελπίδα του στο Θεό. Και τούτο γιατί είναι βέβαιος από την εμπειρία του παρελθόντος ότι θα ξεπεράσει τη στενόχωρη θέση την οποία βρίσκεται σήμερα, γνωρίζοντας να δημιουργεί τη γαλήνη και ειρήνη, έστω κι αν όλοι οι γύρω του στρέφονται εναντίον του. Γι' αυτό και αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Έτσι, σε κάθε λέξη του ψαλμωδού διακρίνει κανείς καθαρά ποια είναι η δημιουργική δύναμη που προσφέρει στον ποιητή η ελπίδα.
Μια ελπίδα με τη δύναμη της οποίας εύκολα θα νικήσει την κρίση. Το δεύτερο επιστοιχείο που είναι ανάγκη να τονιστεί στον 8ο στίχο είναι το αξίωμα που διατυπώνεται από τον ψαλμοδό, με βάση του οποίου η ύψιστη χαρά του ανθρώπου που προέρχεται από τη βοήθεια του Θεού και που είναι αποτέλεσμα της επικοινωνίας με το Θεό, όχι βέβαια από την κτήση και απόλαυση των υλικών αγαθών, και ασφαλώς δεν έχει άδικο ο Δαβίδ. Γιατί η μεν χαρά και η αισιοδοξία στηρίζονται στο αμετάβλητο, το αιώνιο, το πνευματικό αγαθό, η δε χαρά που στηρίζεται στην απόλαυση των υλικών αγαθών είναι πρόσκαιρη και απατηλή, εφόσον στηρίζεται στο φθαρτό και ετρεπτό υλικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο ψαλμοδός είναι πράγματι ένας πνευματικός άνθρωπος. Μερικοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας τόνισαν ότι πίσω από τη φράση «Εις τέλος» που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού κρύβεται και το αλληγορικό περιεχόμενο του ψαλμού. Πρόκειται για μια φράση που τη συναντούμε στις επιγραφές και των άλλων ψαλμών, των 55, διότι το τέλος και την νίκην απαγγέλουση του Χριστού νικοποιού κατά τον Ακύλαν, ο δε σύμμαχος, επινικίους του Χριστού λέγει. Πολλοί από τους παλιούς χριστιανούς ερμηνευτές έγραψαν ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να αναφέρεται στα τέλη των αιώνων, δηλαδή στα χρόνια του Μεσσία, στην καθολική ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η φράση «εν ψαλμής» φανερώνει την εκτέλεση του ψαλμού με την συνοδεία εγχόρδων οργάνων. Όμως προτιμότερη είναι η γνώμη του εβραϊκού κειμένου εις των αρχηγών, εν ημνής δηλαδή το εβραϊκό που σημαίνει «επί των εγχόρδων οργάνων».

Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Ο Δαβίδ απευθυνόμενος προς το Θεό, όταν σε παρακάλεσα προηγουμένως, άκουσε την προσευχή μου, Θεέ μου, και εσύ έλαβες υπόψη σου το δίκαιο αίτημά μου. Αφήρεσες από την ψυχή μου τη στενοχώρια, με παρηγόρησες και έδωσες πλάτος και άνεση στην ψυχή μου. Σπλαχνίσουμε και τώρα και κάνε δεκτή την προσευχή μου. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός τη δικαιοσύνης μου, εν θλίψει επλάτινάς με, εκθύρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, εσείς, άνθρωποι, που με εχθρεύεστε και με συκοφαντείτε, μέχρι πότε θα έχετε σκληρή καρδιά προσκολλημένη στα γήινα? Γιατί σας αρέσει να διαδίδετε σε βάρος μου ανυπόστατες κατηγορίες και ζητάτε με ψεύδι να με καταστρέψετε? Και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εισακούσατε μου εντοκεκραγένεμαι προς Αυτόν. Μάθετε όμως ότι ο Κύριος μέχρι τώρα προστάτευσε τον ευσεβή θαυματουργικά που είναι αφοσιωμένος σε Αυτόν. Όπως το παρελθόν, έτσι και τώρα ο Κύριος θα ακούσει την προσευχή μου όταν με πόθω φωνάζω σε Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλλά έχετε έντες καρδίες ημών, έπιτες καρδίες ημών, έπιτες κήτες ημών κατανοίγετε. Ας οργίζεστε εναντίον μου. Προσέχετε όμως να μην αμαρτάνετε και κατά του Θεού. Τα πονηρά σχέδια και τους αμαρτωλούς λογισμούς σας που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας και κυριευόμενοι από αισθήματα μετανοίες και κατανοίξεως να συγκρατήσετε στο να τα εφαρμόζετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Να προσφέρετε ως θυσία όχι ζώα και προσφορές υλικές, αλλά δικαιοσύνη και αγαθότητα και να στηρίξετε ολόκληρη την ελπίδα και πεποίθησή σας στον Κύριο. Πολλοί λέγουσι, «Τις δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Πολλοί επειδή έχασαν την ελπίδα τους, αυτοί λένε, «Ποιος θα μας δείξει και ποιος θα μας δώσει τα υλικά αγαθά». Σε εμάς όμως, Κύριε, που ελπίζουμε σε σένα, έχει τυπωθεί βαθιά μέσα μας η στοργή και η πλούσια αγάπη και η χάρη του προσώπου σου. Έδωκας εφροσύνην εις την καρδία μου, από καρπού σίτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Γέμισες την καρδιά μου από εφροσύνη, που δεν δοκιμάζουν οι αντίπαλοι μου, αν και είναι γεμάτη από καρπό σίτου, ίνου και ελαίου. Εν ειρήνη, επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσω ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατοκισάς με. Με την ελπίδα μου ακλόνητη σε μένα, θα κοιμηθώ ήσυχος και με ειρήνη συγχρόνως δεν θα χορτάσω ύπνο, διότι εσύ, Κύριε, αν και είμαι κατάμονος, μου παρέχεις την προστασία σου κάτω από τη σκέπη της οποίας κατοικώ γεμάτος πεποίθηση και ελπίδα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στα ερμηνευτικά σχόλια και στον υπομνηματισμό του ψαλμού. Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό για να τον εισακούσει. «Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου». Χωρίς άλλη εισαγωγή, ο ψαλμωδός από τις πρώτες λέξεις κάνει γνωστή τη βοήθεια την οποία δοκίμασε στο παρελθόν εκ μέρους του Θεού. Βρίσκει δε συγχρόνως και την ευκαιρία να εκδηλώσει ταυτόχρονα την απόλυτη πεποίθησή του στο Θεό, την οποία στηρίζει όχι σε θεωρητικά επιχειρήματα, αλλά στην προσωπική του πείρα. Κατά το παρελθόν, βρέθηκε σε στιγμές θλίψεως και δοκιμασίας ο Δαβίδ και τότε επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και εκείνος φάνηκε πρόθυμος βοηθός. Και κάθε φορά κατά την οποία τον είχε επικαλεστεί, «με άκουσε», λέει ο Θεός της δικαιοσύνης, «και με έσωσε». Είναι χαρακτηριστική η φράση «ο Θεός της δικαιοσύνης», με την οποία καλεί ο Δαβίδ το Θεό, ο οποίος Θεός είναι εκείνος. Ο Θεός της δικαιοσύνης, ο οποίος συμπεριφέρεται στον καθένα με δικαιοσύνη. Δηλαδή, αναφέρεται εδώ ο ψαλμωδός σε γεγονότα που έχουν σχέση με την ευμενή ακρόαση του Θεού σχετικά με το Χουσί και Βερζελί. Ο μεν δηλαδή φίλος του Δαβίδ, ο Χουσί, αφού παρέμεινε κοντά στον Αβεσσαλόμ, προσποιήθηκε τον φίλο του, αλλά εργαζόταν υπέρ του Δαβίδ, ώστε να ανατρέψει έτσι τα κατοχθόνια σχέδια του Αβιμέλεχ. Ο δε Βερζελί, ο Γαλααδίτης, έφερε τροφές στον νηστικό Δαβίδ, καθών χρόνων καταδιωκόταν. Η φράση της δικαιοσύνης μου σημαίνει της δικαίας αιτήσεώς μου. Ο Δαβίδ είχε συνήθιση της αθωότητάς του σε αυτόν τον διωγμό και ζητά την υπεράσπισή του από το Θεό, έστω κι αν η επανάσταση του παιδιού του εναντίον του ήταν η τιμωρία της δικής του ανταρσίας κατά του ουράνιου πατέρα με το φόνο του Ουρία και τη μοιχεία της γυναίκας του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το δεύτερο στίχο, γράφει: «Βλέπεις την ταχύτητα με την οποία ενήργησε ο έσπλαχνος Θεός. Διότι καθόν χρόνο τον παρακαλούσε ακόμη ο Δαβίδ, ο Θεός προόφτασε και τον άκουσε, όπως λέει και διαμέσου του Ισαΐα. Τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσατέ μου, έτι λαλούντος σου ερή, ιδού πάρημι». Και προσθέτει ο Άγιος Νικόδημος: «Τούτο συμβαίνει επειδή δεν πείθουν το Θεό στο να υπακούσει στα πολλά λόγια, αλλά τον πείθει η καθαρή και θερμή διάθεση της ψυχής του προσευχομένου». Σε πολλά μέρη των ψαλμών ονομάζει ο Δαβίδ τον εαυτόν του δίκαιο και όσιο, αθώο, και χρησιμοποιεί και πολλά άλλα παρόμοια επίθετα, όχι γιατί υπερηφανεύεται, αλλά διότι συγκρίνει τον εαυτόν του με τις πονηρίες εκείνων που τον πολεμούσαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, θα προσθέσει: «Προς εκείνους λοιπόν που ζουν μέσα στην κακία, αλλά περιμένουν με πολλά λόγια να συγκινήσουν το Θεό, πρόσεχε τι λέει. Όταν λέγετε πολλά στην προσευχή σας, δεν θα σας ακούσω. Εάν ύψωσετε τα χέρια σας, θα στρέψω τα μάτια μου από εσάς αλλού». Άρα λοιπόν, από όλα τα άλλα, πρέπει ο προσευχόμενος να έχει παρησία και να ζητά από το Θεό με δέος και με όλη την ψυχή του το αίτημά του. Γι' αυτό λοιπόν και ο ψαλμωδός δεν είπε «εισήκουσε την προσευχή μου», αλλά «την δικαιοσύνη μου», για να δείξει την παρησία του προς το Θεό και ότι με αυτή προσέρχεται πάντοτε προς Αυτόν. Κανείς δεν να μην νομίσει ότι αυτός λέγοντας αυτά καυχιέται, διότι δεν τα λέει αυτά επειδή θέλει να υπερηφανευθεί, αλλά προβάλλει κάποια διδασκαλία και νέα παρένεση που περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Έτσι λοιπόν ο Θεός άκουσε το Δαβίδ, γιατί είχε μαζί του συνήγορο τη δικαιοσύνη, δηλαδή την αρετή, και μάλιστα όχι ένα μέρος της αρετής, αλλά ολόκληρη και στο σύνολό της. «Εν θλίψη επλάτινάσμε». Εννοεί εδώ ο Δαβίδ τη θλίψη που δοκίμασε από τον διωγμό του, από το ίδιο του το παιδί, του Αβεσσαλόμ, όταν επαναστάτησε εναντίον του. Και η θλίψη αυτή και η αγωνία που δοκίμασε παρομοιάζεται ως περιορισμός σε κλειστό χώρο, σε στενό χώρο, από όπου προέρχεται και η γνωστή λέξη στενοχώρια. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε στενοχώρια, σε συγκλεισμό, τα πόδια του ακινητοποιούνται το ένα κοντά στο άλλο. Όταν όμως φύγει η αγωνία, η στενοχώρια, τα πόδια του πλατίνουν, ανοίγουν τα βήματά τους και ο πριν στενός ψυχικός ορίζοντας απλώνεται. Λέγοντας δε αυτά ο Δαβίδ, θέλει να δηλώσει ότι πέρασε
η πρώτη κρίση, δηλαδή ο μέγας κίνδυνος της ζωής του από τον Αβεσσαλόμ, για τον οποίον έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας το «Εν θλίψη επλάτην άσμε», γράφει «Όχι μόνο, λέει, με απείλαξες από τις στενοχώριες μου, αλλά και φρόντισες να μου παράσχεις ευρυχωρία για να σταθώ». Και εννοεί εδώ ο Δαβίδ τον Σιβά και τον Βερζέλ, τους έμπιστου φίλους του, οι οποίοι μετέφεραν πολλά τρόφιμα και μάλινα υφάσματα στο Δαβίδ, όταν καταδιωκόμενος από τον Αβεσσαλόμ, διέμεινε σε έρημους τόπους και σε όρη, όπως οι τρεις παιδες διέμεινε στο Καμίνι και ο Δανιής στο Λάκκο των Λεόντων. Και θα προσθέσει ο Μέγας Αθανάσιος, όταν γνωρίζουμε τους λόγους των θλίψεων και των δοκιμασιών, τότε ανακουφιζόμαστε πάρα πολύ.

Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει με πολλή επιτυχία το ίδιο χωρίο του ψαλμού. «Όταν βρισκόμουν μέσα στις θλίψεις με παρηγόρησες», λέει ο ψαλμωδός. Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας, «δεν είπε ο Δαβίδ, αφήρεσες τις θλίψεις, ούτε έδιωξες τους πειρασμούς, αλλά τις άφησες να υπάρχουν και με παρηγόρησες. Διότι από εδώ προπάντων φανερώνεται η ικανότητα του Θεού προς επινόηση μέσων και η αυθονία αυτών των μέσων όχι μόνο απαλλάσσει από τις θλίψεις, αλλά και όταν εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές, υπάρχει μεγάλη ανακούφιση από αυτές». Ο Θεός λοιπόν διευρύνει το χώρο και αφήνει τον ποιητή να αναπνεύσει. Επομένως σώζει, λυτρώνει αυτόν. Στρέφοντας τη σκέψη του ο ψαλμωδός στα χρόνια που πέρασαν, έχοντας την απόδειξη με πολλή βεβαιότητα και τώρα που βρίσκεται πάλι σε θλίψη, στρέφεται προς το Θεό, παρακαλώντας να τον ελεήσει και να εισακούσει την προσευχή του. Σε ποια δε θλίψη ο ποιητής βρίσκεται, επεξηγεί σχεδόν αμέσως στον επόμενο στίχο. «Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου». Τι λες, προηγουμένως μίλησες για τη δικαιοσύνη σου, ενώ εδώ μιλάς για ευσπλαχνία και έλεος. Και ποια σχέση θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ αυτών? Έχουν βέβαια μεγάλη σχέση και συνδέονται πάρα πολύ με τα προηγούμενα, διότι κι αν ακόμη επιτύχουμε αμέτρητα κατορθώματα, εισακουόμαστε από ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού. Κι αν ακόμη ανέβουμε στην κορυφή της αρετής, σωζόμαστε από ευσπλαχνία. Από εδώ μαθαίνουμε ότι μαζί με την δικαιοσύνη χρειάζεται και η διάθεση που πηγάζει μέσα από την συντετριμένη καρδιά. Ή ανθρώπων. Στη δεύτερη στροφή ο ψαλμωδός απευθύνεται προς τους ιούς ανθρώπων. Η αντίστοιχη εβραϊκή έκφραση αφήνει να υπονοήσουμε ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά περί των ανωτέρων, των ευπόρων, των ισχυουσών. Αυτοί αποτελούν τους εχθρούς του ποιητή, ο οποίος θεωρεί αυτούς ότι είναι κατά το κείμενο βαρικάρδιοι, σκληροί κατά την καρδία, ή όπως θα τους χαρακτηρίσει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανέστητοι, σαρκικοί, προσκολλημένοι στη γη. Αυτούς που επιδιώκουν την κακία, που μεταχειρίζονται την πονηρία, που καταφθύρονται με τις κοσμικές απολαύσεις. Έως πότε βαρικάρδιοι? Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι αυτά αναφέρονται σε όσους πίστεψαν ότι θα συλλάβουν χάρη στο πλήθος των στρατιωτών τον δίκαιο. Αυτή η ελπίδα, λέει, είναι μάταια και ψευδής. Πάντως, αμφότερες οι ερμηνείες δεν συμβιβάζονται προς τα επόμενα. Το εβραϊκό κειμενό έχει «Ή ανθρώπων, έως πότε την υπόλοιψή μου θα διασύρετε, αγαπάτε μάταια και επιδιώκετε ψευδή». Από αυτό το κείμενο φαίνεται καθαρά ότι οι εχθροί λασπολογούσαν και διέσυραν την υπόλοιψη του ποιητή, διαδίδοντες σε βάρος του ασύστατα και διαδίδοντες ψευδείς κατηγορίες. Τι συγκεκριμένα γι' αυτόν έλεγαν, δεν αναφέρει ο ψαλμωδός. Από τα παρακάτω φαίνεται ότι εκτός των άλλων ηρωνευόταν και την πεποίθησή του προς το Θεό, δηλαδή ότι ο Θεός τον ακούει, ότι θα τον σώσει. Επειδή δεν πρόκειται για πόλεμο των ισχυουσών τάξεων, ο ποιητής πρέπει να ήταν εξέχων και σημαίνων πρόσωπο, αρχιερέας ή βασιλιάς. Από τον τρόπο της διατυπώσεως φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν είναι πρόσφατος, αλλά από καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται. Ακόμη, το εβραϊκό εδώ κείμενο έχει διαφορετικά. «Έως πότε τη δόξαν μου εισα τιμίαν θα μεταβάλλετε», με τη δόξα εννοεί ο Δαβίδ τη βασιλική του τιμή που έχει από το Θεό, αφού από αυτόν έγινε βασιλιάς. Για το βαρικάρδι ήταν συνήθεια για τους διδασκάλους να ονομάζουν έτσι τους μαθητές τους όταν εκείνοι δεν παρακολουθούσαν τα όσα δίδασκαν, δια το παχύ της καρδίας. Κάτω των Ευσέβιων, βαρικάρδιους αποκαλούσαν τους περί την διάνοιαν πεπαχημένους και περί την υπακοήν του θείου λόγου βραδείς. Βαρικαρδίους ονόμασε ή τους βεβαρημένους το συνειδώς υπό μοχθηρών λογισμών. Ο Κύριλλος ονομάζει έτσι τους τυφλούς, τα σφρένας των νουν τεπαχής. Ο Θεοδόρητος βαρικάρδιους ονομάζει τους απίστους. Ονόμασε ως αναβλέπειν προς τον Θεόν, ου καθέλοντας και τα στείας οικονομίας, ου βουλωμένους οράν, εκ μεταφοράς των υπό εινοφλυγίας, βαρινωμένο την κεφαλήν και μοιήν τους οφθαλμούς αναγκαζομένων και διανοίγειν ουδυναμένων. Είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Δηλαδή,
Γιατί επιμένετε να δίδετε εναντίον μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και επιζητείτε να εφευρίσκετε νέα ψευδή εναντίον μου? Ο Δαβίδ κατηγορεί εδώ τους εχθρούς του, γιατί στηρίχθηκαν σε λόγους μηδαμινούς και επαναστάτησαν και επομένως μάταια κοπιάζουν. Τι ζητείτε ψεύδος? Κάνει έναν υπαινιγμό για τις συκοφαντίες των εχθρών του και του ίδιου του Αβεσσαλόμ, τις οποίες διέδιδαν με σκοπό να σφετεριστούν την βασιλεία. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον στίχο αυτό, γράφει ότι εδώ νομίζω ομιλεί και δια τα είδωλα και δια των κακών τρόπων ζωής, διότι μάταιον ονομάζει εκείνο το κενόν όταν έχει μέσα.

ότι εθαυμάστοσε Κύριος. Δηλαδή, ας το μάθουν ότι η αποτυχία τους είναι βεβαία, γιατί ο Κύριος αγαπά και προστατεύει τον εκλεκτόν του, τον όσιο, τον αφοσιωμένον του. Ολόκληρη η ζωή του Δαβίδ είναι μαρτυρία που δεν επιδέχεται αντίρρηση ότι ο Θεός σταυματουργικά πάντοτε προστάτευε τον Δαβίδ. Έτσι η προσευχή του θα εισακουστεί και οι εχθροί του ματαιοπονούν. Για το τι σημαίνει το εθαυμάστοσε, οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζουν ως εξής. Ηλευθέρωσε συμφορών και περηφανήν περίβλεπτον επίησεν δια της νίκης. Ο Χρυσόστομος λέει ότι τον έκανε θαυμαστόν, επίσημον, λαμπρόν, ένδοξον των αφοσιωμένων σε αυτόν. Δεν είπε μόνον ότι του έδωσε αγαθά, αλλά τον έκανε θαυμαστό, για να δείξει ότι του έδωσε κατά τρόπο πολύ θαυμαστόν και με πάρα πολύ παράδοξο τρόπο ό,τι συνέβη και με τον Αβραάμ. Και ο Μέγας Αθανάσιος προσθέτει, «Μάθετε όλοι όσοι έχετε εμπιστοσύνη στο πλήθος, πόσο αξιοθαύμαστο απέδειξε ο Θεός τον έχοντα εμπιστοσύνη σε Αυτόν». Τον Όσιον, αντί να χρησιμοποιεί τη λέξη αθώο, βάζει τη λέξη Όσιον, όπως αναφέρει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου. Και πάλι, εντάφθα αντί του το αθώον τον ουδέν ειδικικότα τέθηκεν. Γενικά η λέξη Όσιος, η οσία αναφέρεται σε εκείνον ή σε εκείνη που η ζωή του είναι σύμφωνη με το θεϊκό νόμο προς το άγραφο δίκαιο. Επί ασκητού ο καθαγιαστής υπό της Εκκλησίας. Πριν φύγουμε από αυτό το στίχο, να τονίσουμε το πόσο αξιοπρόσεκτη είναι η λεπτότητα των αισθημάτων με την οποία ο ψαλμοδός μιλάει για τους αντιπάλους του. Δεν ξεφεύγει από το στόμα του κανένας βαρύς χαρακτηρισμός και καμιά κακή λέξη εναντίον τους. Η ευγένεια και η ανωτερότητα της ψυχής του είναι φανερή και γίνεται ακόμη πιο φανερή στους επόμενους στίχους. Ορκίζεστε και μην αμαρτάνετε. Ανεξήγαγος και μεγαλόψυχος. Όταν είναι ο Δαβίδ, επιτρέπει τους αντιπάλους του να ορκίζονται εναντίον του, αλλά μέχρι σημείου ώστε να μην αμαρτάνουν, εκδηλώνοντας την ορκή τους με συκοφαντίες και κακές λέξεις, είτε και με πράξεις ακόμη. Σύμφωνα δε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, κάθε ύβρις, συκοφαντία, κακή πράξη κατά του βασιλιά του Χριστού του Θεού ή του αρχιερέα, θεωρούταν ως να αναφέρεται στον ίδιο το Θεό. Δείχνει όμως ο Δαβίδ κάποια συγκατάβαση. Οργίζεστε, αλλά και περιορισμό αυτής με το μη αμαρτάνετε. Ήταν δηλαδή, σαν να τους έλεγε, αν θέλετε να κρίνετε και να επικρίνετε τα έργα του ως βασιλέως, μπορείτε μέσα στα νόμιμα όρια να το κάνετε. Όχι όμως και να επαναστατήσετε εναντίον μου και να αμαρτήσετε κατά του Θεού, ο οποίος με έκανε βασιλιά. Το οργίζεστε πρέπει να εννοηθεί σε σύγκληση οριστική ως απροαίρετον. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι αυτά λέγονται τόσο προς τους δικούς του όσο και προς τους άλλους ανθρώπους. Και αν ακόμη καταληφθείτε από οργή, λέει, καταστήσετε την αδρανή με την ήσυχη κατάνοιξη. Τούτο είναι το εντεσκείτε σημών κατανοίγεται.

0: Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο θυμός, ότε δει δικαίως κινούμενος, κατά της αμαρτίας δηλαδή, ανδρίαν ποιή και υπομονήν και εγκράτιαν, παρά δε το ορθόν λόγων ενεργών μανίαν. Γίνεται δια τούτο αδαβίδι μας, νουθετή οργίζεστε και μη αμαρτάνιν. Ο ίδιος πατέρας εδώ, ο ιερός Χρυσόστομος μάλλον, συγγνώμη, αναφέρει, όργανο χρήσιμο είναι η οργή για να διεγείρει την υπνηλία μας και για να τονώσει την ψυχή μας, για να καθιστά περισσότερο ενεργητική την αγανάκτησή μας υπέρ των αδικουμένων, για να τιμωρεί εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους. Γι' αυτό, λοιπόν, λέει ο ψαλμωδός, οργίζεστε, αλλά μη αμαρτάνετε. Εάν δεν ήταν αυτό δυνατόν, δεν θα μας το διέτασε, διότι κανείς δεν διατάσσει τα αδύνατα. Με τα λόγια λοιπόν αυτά, οργίζεστε και αμαρτάνετε, ο Δαβίδ δεν εμποδίζει τους ανθρώπους εντελώς από το να οργίζονται και να θυμώνουν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αλλά τους παρακινεί να μην αμαρτάνουν. Όταν θυμώνουν, αμαρτάνουν ή παρασύρονται από την οξύτητα του θυμού και θυμώνουν πέρα από το πρέπον και μέτριο, ή διότι καταφεύγουν στην εκδίκηση εναντίον του άλλου, ακέρος και ανετίος. Επειδή ο θυμός φυτεύθηκε στους ανθρώπους με σκοπό να το μεταχειρίζονται κατά της κακίας και όχι κατά του αδερφού τους, διότι εκείνος μεν που θυμώνει για να εκδικήσει τον εαυτόν του, αυτός οργίζεται και αμαρτάνει. Εκείνος όμως που οργίζεται με σκοπό να διορθώσει τον αδελφόν του, αυτός οργίζεται και δεν αμαρτάνει, επειδή και οργίζεται για την διόρθωση του άλλου, καθώς και ο πατέρας διαμώνει την διόρθωση του ιού του. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγεται. Το λέγω εν την καρδία σημαίνει σκέπτομαι, έχω στο νου μου. Θυμώνετε μέσα στις καρδιές σας και εις τους κοιτώνας ευρισκόμενοι, αλλά σιωπάτε. Επιτρέπει και εδώ ο ποιητής εις τους αντιπάλους να θυμώνουν μέσα τους, και όταν είναι κλεισμένοι μόνοι τους εις τον κοιτώνα, δεν πρέπει όμως να λαλούν εκδηλούντες των θυμών, αλλά να σιωπούν. Όταν δεν είναι μόνοι, αλλά με άλλους ανθρώπους. Πρόκειται εδώ για τα σχέδια που συνελάμβαναν οι εχθροί του Δαβίδ κατά την ημέρα εναντίον του. Τους προτρέπει λοιπόν, όταν το βράδυ πέσουν στο κρεβάτι τους για να κοιμηθούν, στην ηρεμία και στη μόνωση της νύχτας, όταν η περισυλλογή είναι βαθύτερη και ουδής θόρυβος καλύπτει τη φωνή της συνειδήσεως, τότε κατανοίγεται. Πρέπει να αισθανθείτε νυγμούς, τύψεις, δρυμείς στη συνείδησή σας, τότε να κλάψετε για αυτά που εκάνατε. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αν πρέπει να κρίνουμε και να καταδικάζουμε τους κακούς λογισμούς, και για αυτούς να μετανοούμε, τις πονηρές πράξεις που κάνουμε και για αυτές να μετανοούμε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης. Εκείνο που ευθύς αμέσως διαφαίνεται και από τα προηγούμενα, αλλά και εδώ, είναι ότι οι εχθροί του ψαλμωδού ούτε αλοεθνείς, ούτε ασεβείς είναι, αλλά ανήκουν στο κύκλο των ευσεβών. Γι' αυτό και επιθυμεί να τους συμβουλεύσει και να τους διδάξει, όλη δε τη διδασκαλία του τη συγκεντρώνει στον ωραίον στίχο «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον». Αλλά τι εννοεί ο ψαλμωδός με τη φράση «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης»? Έχουν διατυπωθεί τρεις εκδοχές για τη λύση αυτού του προβλήματος. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι μπορεί ο ψαλμωδός να εννοεί τη θυσία εκείνη που καθοριζόταν από τον δίκαιο του νόμου. Ή μπορεί ακόμη να σημαίνει επίσης τη θυσία που στηριζόταν γενικά στη δικαιοσύνη και με τη στενή ή την ευρύτερη έννοια που απαιτούσε η αρετή, η αγαθότητα, όταν πρόκειται πράγματι για καθαρή πνευματική θυσία που προσφερόταν με καθαρά καρδιά. Μπορεί ακόμη ο Δαβίδ να εννοεί την πραγματική θυσία, όμως αυτή εκδέχεται ότι προσφέρεται με καθαρότητα καρδιάς εν δικαιοσύνη. Ωστόσο, όπως και αν έχει το πράγμα, το βέβαιο είναι ότι ο ποιητής προσπαθεί να δώσει πνευματικό χαρακτήρα, ηθικό περιεχόμενο στη θυσία. Το δεύτερο δε που ο ψαλμωδός ζητεί από τους ανθρώπους είναι η ελπίδα, η απεριόριστη και άνευ φόρων πεποίθηση στο Θεό, όπως πράγματι ο ίδιος είχε. Σύμφωνα με τις απόψεις άλλων ερμηνευτών, δεν απευθύνεται ο Δαβίδ μόνο στην υποκριτική θυσία στη Χεβρών, κάτω από την οποία έκρυβε τα επαναστατικά του σχέδια, αλλά και για κάθε άλλη θυσία τυπικά που θα έκαναν οι επαναστάτες για την επιτυχία της ανταρσίας τους, και παραγγέλει σε αυτούς να προσέχουν στις θυσίες τους, ώστε αυτές να συνοδεύονται και με έργα δίκαια. Πρέπει να έχουν καρδιά καθαρή και διαθέσεις αγνές, θυσίες εξωτερικές με ματωμένα χέρια αθώων, αιμάτων περισσότερων οργίζων των θεών. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας ενώ ήσαν διαφορετικά το θυσία δικαιοσύνης. Ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει μια σύντομη απάντηση. «Ασκείτε δικαιοσύνη. Προσφέρατε δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού. Αυτή είναι η θυσία που έγινε δεκτή. Αυτή είναι η προσφορά. Πάρα πολύ αρεστή. Όχι το να θυσιάζει κανείς πρόβατα και μοσχάρια, αλλά το να πράττει έργα αρετής». Ο Μέγας Αθανάσιος διδάσκει, λέει ο Δαβίδ, μας διδάσκει πώς θα υπερέχουμε εναντίον των εχθρών. Πώς θα υπερέχουμε αν πράττουμε το δίκαιο και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, σαν να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Στο βιβλίο Πρώτης Βασιλειών διαβάζουμε. «Έθε λιτόν το Κυρίο ολοκαυτώματα και θυσίας, ως το ακούσε φωνής Κυρίου». Δηλαδή, η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι ανώτερη από κάθε άλλη ανώτερη και πλουσιότερη θυσία. Να ελπίσετε στον Κύριο για να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Δαβίδ απευθύνεται εδώ προς τον απελπισμένο περιβάλλον του. Απευθύνεται σε πολλούς. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί που διστροπούν και διαμαρτύρονται σε βάρος του? Άλλοι μένα από τους ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το στενό φιλικό περιβάλλον του Δαβίδ, που είναι απογοητευμένοι από την κατάστασή τους. Και άλλοι δέχονται ότι είναι οι δυσαρεστημένοι εναντίον της βασιλείας του, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διοικούσε ο βασιλιάς, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να επηρεάσουν και να φανατίσουν την κοινή γνώμη, ώστε να λένε τι καλό είδαμε από την κυβέρνηση του Δαβίδ. Ποια αγαθά μας έφερε ο Δαβίδ? Να σημειώσουμε εδώ ότι η αγαθά για τους προχριστιανικούς λαούς ήταν τα υλικά πράγματα με τα οποία εφραίνεται ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι πρόκειται κυρίως για κάποια οικονομική κρίση. Για τρεις λόγους. Πρώτον, από κάποια δυσπραγία που επικρατούσε στην εποχή του Ψαλμοδού, είτε ένεκα αφορίας της γης, είτε ένεκα πολέμων και μιας γενικής αναστατώσεως, είτε από διάφορους άλλους λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η οικονομική αθλειότητα θα ήταν ίσως η αφορμή του πολέμου και των παραπώνων κατά του βασιλιά, στον οποίο απέδιδαν την αιτία του κακού ως αρχηγού του κράτους. Και ο τρίτος λόγος, οι δυσχερείς οικονομικοί λόγοι, είχαν κλονίσει την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, στην οποία ο Δαβίδ τους παρέπεμπε ως το μόνο καταφυγιό τους. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα παράπονα αυτά του πλήθους προέρχονται από τους φιλόσαρκους ανθρώπους, οι οποίοι επειδή νομίζουν ότι η τρυφή και η άνεση και οι δονές του σώματος, αυτά είναι μόνο τα αγαθά και μόνο αυτά κυνηγούσαν και ζητούσαν για να απολαύσουν, διότι μισούσαν τις πολλές κακοπάθειες του σώματος που έρχονται κατ' οικονομίαν και συγχώρηση Θεού σε αυτούς. Τέλος δε, κατά τον Θεοδόρη το Κύρου, ο Δαβίδ ενίτεται ους βαρικάρδιους ονόμασε ως δυσχεραίνοντας επί της προσπίπτουση λυπηρής και του Θεού προμηθεία απιστούντας και λέγοντας τούτο τολμώντας τις δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Θεός να μας ευλογεί, χαίρεται εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ σχετικά με την πνευματική ζωή του ανθρώπου.
3: Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ. Ήταν μια σκέψη να συναντηθούμε εδώ ατύπως, χωρίς καμία επίσημη προδιαγραφή. Θα πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό, και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιο Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης, και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση, η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα, και δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε. Παρόλα τα αυτά, εμείς μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει, γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στο γάμο, γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας, γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που επερίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό, και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον, συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ, σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάστην κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι, μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει «Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ». Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια, αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία... Εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς, και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει: «Γέροντα, έρχεται ο άντρας στο σπίτι. Είναι με το κινητό. Θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε, μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά. Μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό». Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Λοιπόν, έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβεί. Λοιπόν, έρχεται ας πούμε ο πατέρας, λέει στον γιο του, τι κάνει Γιαννάκη, μπαμπά το έργο, σιωπή, θα τελειώσει. Έρχεται η μητέρα, τι κάνεις γιέ μου, σιωπή μητέρα, το έργο είναι. Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι και όντως το πιστεύω κι εγώ, ένας λόγος σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί, το οποίο είναι 18 χρονών, και μου λέει γέροντα στο σπίτι μου, ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ Θεόν έμαθα από κάποιο συμφοιτητή μου. Και ήρθα τώρα στο Αγίωνος και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί του. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουμε, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψη. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν, μετανοούσε. Άλλον ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, έτσι, θέλω έτσι να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό, να σας φέρω σε έναν πνευματικό συναγερμό, διότι πρέπει εμείς σαν βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος πρέπει να προσπαθήσουμε δια του αγώνας μας να πείσουμε τη χάρη του Θεού να έρθει κοντά μας να μας συμπαρασταθεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι ο Άγιος Ρώσος ο Παλαμάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη μορύβα του πεδίου ως μοναχός κοντά στον γέροντά του που το έκαμε να διάκρι τον υπακοήν στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιον, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης. Γι' αυτό έτσι πρέπει ο καθένας να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξεως στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζαμε και μου είπε το εξής. Εγώ, λέει, έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, τους ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους. Εγώ, βέβαια, σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζητήσει κανείς μαζί του. Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο. Διότι όταν μου εξηγά και μου λέει, γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας γιατρός. Εάν πάσεις σε έναν γιατρό και σου λέει, έχω ας πούμε διαβήτη, όπως έχω εγώ ας πούμε, και σου λέει θα πίνεις τα δύο χάπια την ημέρα. Θα πίνεις κάθε 8 ώρες ένα χάπι. Εάν εγώ πίνω κάθε 15 ώρες θα θεραπευθώ? Δεν θα θεραπευθώ. Πόσο μάλλον στον πνευματικό τομέα. Γι' αυτό έτσι πολλές φορές ξέρετε πόσο λυπούμε όταν ρωτώ πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε Κυριακή και μου απάντα σχεδόν. Τι σημαίνει σχεδόν? Ή πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να χωνέψουμε μέσα μας ότι πρέπει να υποστούμε την πνευματική θεραπεία που ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι ασθενής. Και όχι μόνο ασθενής μετά την πτώση φέροντας το προβληματικό αμάρτημα, αλλά και εμείς με τις διάφορες απροσεξίες που έχουμε επετείναμε την ασθένεια και είμαστε σοβαρά ασθενείς. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία αντιμετωπίζοντας την Εκκλησία ως θεσμόν. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη επειδή υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία διότι ο τάδε δεσπότης και ο τάδε παπάς και ο τάδε μοναχός έχουν κάνει μια απροσεξία 2 ή 15 ή 30. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπετε ότι μεριμνούμενο έχουμε τόσες εργασίες, έχουμε τόσα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Το πρώτο καθήκον είναι η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό βλέπω έτσι και εγώ, σαν λόγω της ιδιότητός μου σας λέγω, ότι πολλές φορές, επειδή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να πούν τον πόνο τους και τους συμπαθώ και καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δοκιμασία, βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα, παρόλο που έχουν υλικά αγαθά ακόμα, δεν ξέρω στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υλικά αγαθά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχοί σήμερα. Δεν έχουν ευτυχία. Δεν έχουν χαρά οι άνθρωποι σήμερα, το ξέρετε. Υπάρχει μια επίπλαστος υποκριτική ευγένεια που θέλουμε να καλύψουμε την κόλασή μας και την ταραχή μας με μια εξωτερική ευγένεια. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση που επαγγέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός. Μάθετε απ' εμού. Και όταν το έλεγε αυτόν ο Χριστός, έλεγε, βλέπουμε τους μαθητές του που διερωτούν το και έλεγα, μα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο οποίος ανασταίνει νεκρούς. Μετά έρχεται, το βλέπουμε να κουράζεται. Το βλέπουμε να πεινά και θέλει να φάει φαΐ. Το βλέπουμε να κοιμάται. Το βλέπουμε από την άλλη να αγρυπνεί. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά να περπατά πάνω στα είδα. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που, πως διδάσκαλο, μας έχει μπλέξει, μας έχει μπερδέψει. Έτσι στην ουσία έλεγαν οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης τους πρόλαβε και τους λέει: μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από μένα. Μάθετε από πρώτο χέρι. Ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Δεν ξέρω αν έχετε διαρωτηθεί τι σημαίνει ανάπαυση της ψυχής. Τι σημαίνει ανάπαυση της καρδίας του ανθρώπου. Τι σημαίνει ανάπαυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή η ανάπαυση που λέει ο Χριστός είναι η συγκρότηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου που συγκροτούνται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι για να θεραπευθείς, Χριστιανέ, πρέπει να θεραπεύσεις το νουν. Βλέπετε, ο νους του ανθρώπου πρέπει να θεραπευθεί. Και πώς θα θεραπευθεί ο νους του ανθρώπου? Εάν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές, παίρνοντας τη χάρη, και ο νους ο χαριτωμένος αρχίζει να έχει ανάγκη της κοινωνίας μετά του Θεού, γι' αυτό και οι πατέρες εφεύρω θεοπρεύσως κινούμενοι τη λεγόμενη νοεράν προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή? Ακριβώς είναι ο τρόπος που μας δίδαξαν και παρέδωσαν οι πατέρες πώς θα κοινωνεί ο νους μας με τον Θεό. Διότι αν δεν έβρει αυτόν το πράγμα ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να κοινωνεί μετά του Θεού, τότε έβγαλε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Σήμερα, ξέρετε, η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Τα λέμε σήμερα, κάθε Χριστούγεννα, κάθε πολιτική, διάφοροι, αγάπη, ειρήνη. Ποια αγάπη? Αγάπη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ειρήνη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη αν πραγματικά δεν γίνει η καρδία του καθέδρα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούνται οι Άγιοι Πατέρες ποιες εντολές, απαντούν ήδη και λένε πάσε εντολέ. Πρέπει όλες τις εντολές. Και πρέπει να πάρουμε την πνευματική ζωή στα σοβαρά. Πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την εξομολόγηση. Μα όταν ένας άνθρωπος έρχεται και λέει, δεν είμαι έτοιμος να εξομολογηθώ. Ξέρετε γιατί είναι έτοιμος? Επειδή έχει μερικά κουσούρια λίγο μεγάλα και νομίζει ότι θα τα κόψει. Δεν θα τα κόψει. Εάν δεν αυτοεξευτελιστεί, διότι ακριβώς η εξομολόγηση είναι αυτοεξευτελισμός. Πάω εκεί στον Μερφαδόν και το λέω, είμαι παλιάνθρωπος, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι φωνιάς, είμαι κλέφτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτοεξευτελισμός. Αυτή είναι μια πρακτική ταπείνωσης. Και ακριβώς βλέποντας όντως αυτήν την πρακτική ταπεινοφροσύνη, τότε μας δίνει τη χάρη του, διότι στην εξομολόγηση δεν λαμβάνουμε μόνο άφεση αμαρτιών, λαμβάνουμε και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τη δύναμη αυτή ώστε να κόψουμε μερικά πάθη που σαν άνθρωποι έχουμε. Και έτσι ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Διότι βλέπετε η μετάνοια αυτή είναι που έφερε το έλεος του Θεού. Βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πραγματικά φέρνει το έλεος του Θεού. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς αλλάζεις μυαλά. Ακριβώς βλέπεις ότι εντάσσεσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία και προσδοκείς συνεχώς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικούς συμβούλους, αδερφού μου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό. Πρέπει να έχουμε κάποιον καθοδηγητή. Διότι ο άνθρωπος αυτοσύμβουλος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθεαυτού πολέμιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε αυτός ο εγωισμός. Ήρθε και στην Αθήνα ήμουνα, ήρθε ένα ζευγάρι που είχαν διαφορές μεταξύ τους. Μου λέει, ξέρεις γέροντα, μπροστά στην γυναίκα μου τώρα, παίξε τον έξυπνο. Θέλω, γέροντα, ένα θέλω. Θέλω να με αγαπάει η γυναίκα μου και να με εκτιμά. Τώρα άκουγα εγώ εκεί πέρα, έτσι. Του λέω, βρε βλάκα, βρε βλαμμένε, του έλεγα. Του είχα το θάρρος του. Αν ήσουν έξυπνος και ήθελες αυτή η γυναίκα σου να σε αγαπά και να σε εκτιμά, δεν θα της έβαζες όρους. Αλλά θα πεις, αγάπη μου, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε εκτιμώ. Να τη σκλαβώσεις με την αγάπη σου. Αυτό ακριβώς. Και βλέπετε ότι και σήμερα οι σχέσεις, παρακολουθώ επειδή ακούω πολλούς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 12. Το κινητό, τώρα τα κινητά. Με αγαπάς? Ναι. Η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς? Λοιπόν, η ώρα 5. Λοιπόν, μετά πρέπει να με εξολογηθείς, με αγαπάς, να μου πεις όλη σου τη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος και οι αποδείξεις αγάπης. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά σήμερα είναι ψωμοτήρι ή στις διάφορες σχέσεις του ανδρογίνου. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Εάν ένας γάμος, εάν μια σχέση η οποία πορεύεται προς το γάμο, δεν έχει πνευματικά θεμέλια, εις μα την κοπιώμε. Μα σας λέω εγώ, από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός, μα αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον ζόρι να βγάζουν πέρα. Σας το λέω επιπεύθυνο αυτό. Εάν δεν είναι με τον Χριστό, τι θα κάνουν? Διότι δεν βλέπετε τα πάθη των ανθρώπων. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, όταν είναι υπερήφανος, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή που μαλακώνει την καρδιά. Μόνο η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία πραγματικά έρχεται και φέρει στον άνθρωπο μια ταπείνωση. Ξέρετε τι λέει ένα μεγάλο ασκητή, ο Βάη Αγία. Λέει, βλέπει δύο και συζητούν για ένα θέμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι μίζον. Αυτά σήμερα δεν τα ξέρουν οι σημερινοί άνθρωποι. Μα για να κόψει το θέλημά σου, θέλει δύναμη. Να επιβάλλει το θέλημά σου, το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανάπαυση στους ανθρώπους, δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι η εκκοπή του θελήματος ακριβώς είναι μια απόδειξη ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε στον μοναχισμό, που είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να βρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εν το πληρώματι αυτής. Η πρώτη βάση είναι η εκκοπή των θελημάτων. Βλέπεις, ήρθε εκεί ένας, ας πούμε, ήρθε να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι μας, έχει 2-3 χρόνια. Το μίλησα, είχε κάτι με κάποιον εκεί πέρα και του να πει συγγνώμη. Ευλόγησε, που λέμε εμείς. Λέμε, ούτε στη μάνα μου είπα συγγνώμη. Εγώ λέω, και θα πω αυτό συγγνώμη. Λέω, παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Δεν κάνεις για μοναχός. Δεν έμαθες τον δρόμο ακόμα. Βλέπετε ότι το συγγνώμη, το ευλόγησον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε ανα πάσαν ώρα. Διότι ακριβώς το ευλόγησον είναι αυτό το οποίο μας σώζει. Διότι ακριβώς η πρακτική ταπείνωση του ανθρώπου είναι εκείνη που ελκύει την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και βλέπετε πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται μια αντίθεση, αισθάνεται μια δυστυχία για κάποιον, αισθάνεται πολλές φορές ένα μίσος. Μπορεί να τα αισθανόμεθα αυτά λόγω του ότι είμεθα κι εμείς φορείς του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως, όπως λέει και αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης στο Έσεξ, αυτός ο μεγάλος γέροντας, κάπου λέει ότι και να αισθάνεσαι κάτι για κάποιον, μην το εκφράσεις εξωτερικά. Να του κάνεις αγάπη εξωτερικά και σε αισθάνεσαι εσύ την εσωτερική αντίθεση. Και τότε, βλέποντας ότι εσύ δεν το θέλεις αυτό, σε λυτρώνει δια της χάριτός του και σε αισθάνεσαι και εσωτερική αγάπη για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται ένας αγώνας. Διότι η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ονόμασαν οι πατέρες τέχνη τεχνών και επιστήμην επιστημών. Και αυτό χρειάζεται μία έτσι επαγρύπνηση, μία εγρήγορση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Διότι σήμερα δεν επιτυχάνει αυτός ο οποίος προάγεται κοινωνικά, οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά μόλις έρθει η ταφόπετρα, τέλειωσαν όλα αυτά. Όχι η ταφόπετρα. Μόλις πάθαμε μία ασθένεια, είτε η μυπληγία, είτε κάτι άλλο το οποίο μας παραλύει, είμαστε άχρηστοι πλέον. Είμαστε άχρηστοι για αυτούς οι οποίοι ούσους είναι στον παρόντο αιώνα των απατεώνα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άχρηστος. Διότι όλοι οι άνθρωποι σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες παράγουν. Και αυτόν τον γεροντάκι που είναι άχρηστον εκεί μέσα στο μοναστήρι και αυτόν παράγει έργον πώς? Με την προσευχή του. Με την προσευχή του. Διότι ακριβώς η πνευματική παραγωγή και η πνευματική προσφορά είναι το η πρώτη. Είναι η ουσιαστική προσφορά. Γι' αυτόν ουδέποτε απέρριψαν οι πατέρες τα πρόσωπα ποτέ. Διότι ακριβώς είτε είναι υγιής είτε δεν είναι υγιής στο σώμα, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν. Και ακριβώς η προσφορά μας, η πρώτη προσφορά στην κοινωνία, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς άνθρωποι κατά Θεόν, να αναπαύσουμε τον Θεόν και στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, στους συναδέλφους μας, να δώσουμε αυτή την καλή μαρτυρία, την οποία πραγματικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Χριστού. Και αυτό θα το επιτύχουμε, εάν πράγματι πολεμούμε τον παλαιόν άνθρωπο για τη σωσή εντάξεώς μας στην Εκκλησία. Και βλέπετε το κακό όλο και μεγαλώνει, η αμαρτία όλο και επεκτείνεται και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτόν αδελφοί μου, όσο μπορούμε να στραφούμε στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την νηστεία. Βλέπετε σήμερα η νηστεία επιτρέπεται να κάνουν δίαιτα. Κάνουν δίαιτα. Για δίαιτα δεν απορρίψατε και η δίαιτα. Και από την άλλη να μην νηστεύουμε. Πολλές φορές εγώ δεν το χωνεύω. Ήμουνα εκεί στην Κύπρο και ήρθε, πήγα εκεί να δω λίγο τη μητέρα μου και ήταν μια και η κοπέλα, η οποία την ήξερα. Μας κέρασε εκεί η μάνα μου και μόλις επίσης αυτή λέει, θεία λέει, δεν είναι η ώρα μου. Λέω, είσαι άρρωστη, τι έχεις? Εγώ κατάλαβα τι έκανε. Λέει, κάνω δίαιτα. Λέει, γιατί κάνεις δίαιτα, κόρη μου? Για να χάσω ακόμα 3 κιλά. Λοιπόν, να τα χάσεις. Λοιπόν, νηστεύεις, κόρη μου? Όχι, λέει, κάνω δίαιτα. Η δίαιτα, αδελφοί μου, δεν απορρίψεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Το ευλεμμένο το σώμα είτε είναι 60 κιλά, είτε είναι 90, δεν θα λιώσει, θα λιώσει. Και όμως βλέπετε πόσες φορές ας πούμε δαπανούμε τόση ενέργεια, τόση δράση για αυτόν το σώμα το οποίο οπωσδήποτε θα λιώσει. Και ξεχνούμε το εν ουέστη χρία που είναι ακριβώς η σωτηρία της αθανάτου ψυχής.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
4: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
7: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
8: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντος βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμη νοερή, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε, και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε επάσης κτίσεως. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο Θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης κατά φύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμων συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μας υπολείς, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστητη της εις δούλης χερίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύπλαχνον και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν οσούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αήχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαές ο Δανιήλ Χριστόν Κρητήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του υμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση, μοναδικών τε τη φύση τη δόξη των Αγγέλων αξίωσων. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Το όρο στο δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιο, των δυσθεώρητων τόκων εδήλου ει Παρθένε συλλήψεω. Αγία Τριά ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. ότι αγαθούτε τακτή σα των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σα εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου ω αγαθό και έσπλαχνο. Αγία Τριάσου Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Σήμε καθοδίκησον μονά στη Σίλιε προ τρίβου θεία τη σωτηρία και τη είσαι λάμψεω πλήρωσον ω φύση Θεό απειροδύναμο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φως του αδιέρετον της μιας φύσεως, με μερισμένον της χαρακτήριση, τριλαμπές ανέσπερον, την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε, ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαΐς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ως σύμμορφος και ισουργός και κατουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ικανός σε δήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών, ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθοράς το γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κυρίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο της χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με καιρή σε πάση σχολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντας βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της Θεότητος πλαστών συναίδιον παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφούς κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέμου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον. Σήμε προς τα σας θεωργικάς ακτίνας δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ εκτήρμον και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αεί Κύριε πάντων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της Τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισή προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάσο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λαλιέσαι βρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς, ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησεν στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σόν κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων,

0: των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευχόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Θεωνία εμνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ηγίασε τας ασθενίας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφελέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένων σκοτωσών φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεν του σταυρό εκουσίου στη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχίαν έχει την συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην προστασία φοβερά και κατέσχυνε μη παρήδησα χαθή της εκκλησίας ημών, πανήμητε Θεοτό και στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής, ουρανώθεν την νίκην διότι έδιε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελιό σου, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναφέμω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι.

Δόξα ανεψίστε Θεό και πηγή σε ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν θλιβοντέ με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγω στη ψυχή μου και εσωτερή αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε κύριε, αντιλήπτουρ μη δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριον και έκραξα και ακούσε με ξόρο αγίου αυτού. Εγώ διακοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι κύριο αντίληψετέ μου. Που φοβηθήσουμε που μοιριάδουν λόγω των κύκλων συνεπιθεμένων. Μη ανάστε κύριε σώσον ο Θεό μου, τη επάντα και πάντα στου εθεροντά Ματέω ο 12 αμαρτωλών συνέδριψα. Του κυρίου εσωτερία και του λόγου σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δέτη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου ανεπαγισάν με και επιστήριξα σε πεμέ την χείραν σου, και στην ίαση τη αρκή μου προσώπου τη οργή μου, που και στην ειρήνη τη σωστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία με περίραν την κεφαλή μου σου φορτίων βαρύ βαρύδησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν μονοπέσμα προσώπου τη αφροσύνη μου, ταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ω τέλο, όλη την ημέρα σκητροπάζουν εμπορευόμενο. Το ευσό με κλείσαν εμπεγμάτων που και στην ίαση τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρο, ρεόμενο από στεναγμού τη καρδία μου, κύριε αντίον σου πάση επιθυμία μου. Και ο στεναγμό μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μου ταράχτη, κατελειπέ με ισχύ μου και το φω των οθαλμό μου και αυτό και έστη με θεμού. Οι φίλοι μου και ξυναντίον μου ήσαν και έστησαν και κιστάν που μακρόθεν έστησαν. Και ξυπιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μιλάει σαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφώ σου κήκων και σε άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γινόμενο σε άνθρωπο σου κακούν κι ουκ έχουν εν το στόμα του αυτού λιγμού. Ότι φυσί κύριε ήλπισα, σε εις ακούσε κύριο Θεός μου ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθύν επόδος με επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αργιδόμενο ποιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας. Δε εχθροί μου ζώσει και κρατέω ότι υπέρ εμέ και πληθύσαν μισούτες με αδίκους. Για τα πουδιδότες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών επί κατ' ιδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω τη ψησέ στη ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουν κύριε μου και αβάτου και ανίδρου, ούτους εν το αγιώφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, την κρίση του λαιό σε περζώα στα χείλη μου επενέ σου σύση. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορωτά κύριε μου σε εξθέτω και ποιότητα σε πληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σε νέ στο στόμα. Ή έμνη μου ανεβών σε αυτή τη στρομνή μου εν τη όρθου σε μιλά την εσέ, ότι γίνει τη βοηθό μου και δισκέπτω τη ρίγο σε γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντιλάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτα τη γη. Παραδοθήσω τη κύρα γρομπέα, μερίδε αλοπέκουν έσω του. Δε βασιλεύσε, φραντίστε επί το Θεό. Επενεθήστε πάσο ομνίων αυτό την εφράγηση των τον άδικα. Εν τη όρθια σε μιλέτη να σε αντιγεννή τη βοηθό μου και εν τη σκέπτο τη ρίγο σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική, ο και αγιο πνεύμα, αντικενήν και ήχε στου αιώνα στην αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρική, ο και αγιο πνεύματι, και νυν και αή και στου αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε Θεό, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και ενικτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σε προσευχή μου κλείνουν του ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκηση, προσυλλογίστη μετά του καταπαινόντων εισλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ο συντραυματοί καθέβονται σε εντάπων, ο καμνή τη έτη και αυτοί εκ τη χειρό απόστησαν. Εθεντό με λάκα του τάτων σκοτεινή και μυστιά θανάτου, είπε με έπεσε ρίχτο θυμό σου. Και πάντα του μετεωρισμού σου επίγαγε σε πεμέ, μάκρυνα στου γνωστού μου απ' εμού, εθεντό με βδέγγρυμα ευθύ. Παρεδόθην και ούκε τη εμπορευόμενη, οφθαλμοί μου στένησαν από πτωχία. Εκεί έκραξα προ εσύ, κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προ εσέ τι χείρε μου. Μη τη νεκρή πίση θαυμάσια ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσω δέση. Μη τύχει σε τέτη εν το τάφο του λαιό σου και την ελληνικιά σου εν τη απολία. Μη γνωστή εν το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλελισμένη. Κακό προ εσύ, κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσει. Είναι αντί, κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόπη σε κοινοτητό μου, ψωθίζεται, ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επ' εμέ δήλθαν οι οργέ σου, εφοβερισμοί σου εξαταραξάν με, και κρουσάν μα ή δρώνει την ημέρα μου, πηρέασκουν άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τηλεπορία, κύριε ο Θεό σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σε προσευχή μου κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω
πάσας τας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας γνώσης σου, τον λυτρώμενα τη θωρά στην ζωή σου, τους στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα να αγαθείς την επιθυμίαν σου, να κινηστήσετε ως αητού η νεότη σου, ποιόν ελεημος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αυτού, το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα φιλήματα αυτού, εκτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά σ' ανομία σημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτία σημών ανταπέδωκιν ημίν. Ότι κατά του ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλος αυτού εσουβουμένος αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολή αποδεισμών νεμάκρινα φημώντας ανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος εσουβουμένος αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνής το τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού σε άντος του αγρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώστε έτσι των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος ευσουβουμένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί αισιών της φυλάς των διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του πίση αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντη σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ που ούτε στον λόγον αυτού το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού που ούτε στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπος δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπος δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου ενώτησε την διεσή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ούτε δικαιωθείστε ενωπιών σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, είναι μη ταράχτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχείων εμελέτησεν βάζεις έργης εμπίμες των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επί μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το προϊτουλειό σου ότι πεισε ήλπισα. Γνώρισών με Κύριο δόνι πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσεκατέφυγον. Διδαξών με το πίν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθιένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και όχι Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Αγίου Ήπουτου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόδωρεν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και το μυστικού των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: τον Αγίον ημωνεύσε της εαυτούς και αλλήλους και πάσα της σωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύμα.

0: Αντιλαμβούσος τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
1: Διελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών
1: Θεοδόρ και ελσόν Μαρίας, ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσεται σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριος Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, η του Πνεύματος πηγή επιδημούσα της εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς με ριζωμένη νοήτως, τους Αποστόλους εδρόσιζε φωτά αγωγούσα. Και γέγονε ναυτής νεφος δροσόντες το πυρ, φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ, διόν ημίς ελάβομεν τη χάρη διαπυρώστε και ύδατος. Το φως επέστη του παρακλήτου και τον κόσμο νεφώτισε.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μετά την αίγερσιν Χριστέ την εκ του τάφου και την προσύψος ουρανού θείαν ανάληψιν, της θεόπτης την δόξα σου κατέβεψα συκτήρμον.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Σοφία, ορθία, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.

λέει σώμη ο Θεός κατά το μέγελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνομαι, ότι την ανομία μου γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιώνομαι στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους και νικήσεν το κρινεστέσε. Ιδού γαρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίεσαι και σε σέμε ημίτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια σοφία σου δηλουσάσμε. Ραντίσμε ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών ολευκανθήσουμε. Ακουτίσμε αγαλίασιν και εφροσύνη αγαλιάζοντος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα χθες συγγένισαν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα θεμού. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξαν όμως τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολου καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και την ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κίνητη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορών και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί των θυσιαστεριών σου μόσχος και ελέησόν ο Θεός.

και σώπιου σταυρού, προστασίες του τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, πρόγειων ενδόξων και πανεθήμων αποστόλων των εναγείς πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνιες και Λουκά Επισκόπου Συμφυροπόλεως και Κρυμαίας των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Κύρνος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους, Ελευθερίου, Βλασίου και Κοσμάτου Αιτωλού, της Οσίας Μητρόσιμων, Θεοδόρας Βασιλίσης Άρτης, Παρθενίου Επισκόπου Ρεδοβυσδίου, Ζαχαρίου του Εξάρτης, Μαξίμου του Γρεκού, Μαξίμου του Ομολογητού, Δωνάτου Επισκόπου Ευρείας Στοματουργού, Θεοχάρους και Αποστόλου των Εξάρτης Αυταδέλφων, του Αγίου Εδέσης Καλλινίκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ερμίου και Ευσεβίου των Μαρτύρων και Δημήτρων.

δύναμη. Πόντο εκάλυψε Φαραώ στην άρμαση ο συντρίβων πολέμου εν υψηλό βραχίον. Άσομεν αυτό ότι δε δόξαστε. Έργο ως πάλε τις μαθητές επικύλω του παράκλητον πνεύμα εξ Αποστήλας Χριστέ, έλαμψα στον κόσμο ο φως φιλάνθρωπε. Νόμο το πάλι προκηρυχθέν και προφήτησε πληρώθη. Του Θείου Πνεύματος σήμερον πάση γαρπιστής χάρις εκέχηθε. Θείου καλυφθείς ο βραδίγλωσος γνώφο ερητόρευσε το Θεόγραφο νόμο. Λιν γαρ εκ την άξα σώματος νόου, ορά τον όντα και μοιείται πνεύματος, γνώση γεραίρων εν θέης της άρμαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, έφυτος σεπτών και σεβάσμιον στόμα, νοσφισμός ημίν που γεννήσετε φίλης. Εγώ γαρ εις πατρών ύψης των θρόνων συνεδριάζων εκ Υιό του Πνεύματος, λάμψη ποθούσε την χάριν την άφθονον, και νυν και αΐκης τους αιώνας των αιώνα μην. Όρος βεβικός, ατρικέστατος λόγος, γαλινόμορφον εκτελεί την καρδία. Έργων γάρ εκ περάνας έφρανε φίλους, πνοή βιαία και πυρός γλωτήμαση. Νήμα στο πνεύμα Χριστός ως υπέσχετο. Την εξύψους δύναμην της μαθητές Χριστέ, έως αν εν δίδυστε έφης καθίσατε εν Ιερουσαλήμ. Εγώ δε, ως εμέ παράκλη των άλλων πνεύματο εμόντε και πατρός αποστελώ, ενώ στερεωθήσεστε. Η του Θείου Πνεύματος επιδημήσασα δύναμις την μεριστήσαν πάλι φωνήν κακός ομονοϊσάντων εις μίαν αρμονίαν θείος συνήξε γνώσιν συνετίζουσα πιστούς της Τριάδος ενίε στερεώθημε. Έριξε γαστρός τυγνωμένης πέδας ύβρινται και δισκάθικτον ευτεκνουμένης. Μόνη προσευχή της προφήτηδος πάλε άνης περούσης πνεύμα συντετριμένων προς τον δυνάστην και θεών των γνώσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αληπτός εστίν η Θεοχαρητικοτάτη, ρήτρας γάρ εξέφυνε τους αγραμμάτους, άλλη σοφιστάς συστομίζοντος λόγο και της βοηθείας νυχτός εξερουμένους, λαούς απείρους αστραπή του πνεύματος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην, ειν εκπορευτών εξαγενή του φάος, του πανσχιστενοργόφωτων, άφθητον σέλας, ού την διηγού πατρικής εξουσίας, νυν εμφανίζει συμφυή φρικτορία

0: Παναγίας Ακράτου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και ημαρτέρου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ή τους

0: καθαρεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρασκούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γαλή ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα δινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
2: Ταχείαν και σταθεράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσιτο πνεύμα ημών. Μη χωρίζω των ψυχών ημών εν θλίψηση, μη μακρύνω των φρενών ημών εν περιστάσεση, αλλά αεί ημάς πρόφθασον. Έγκυσον ημίν, έγκυσον, ο πανταχού ως περ της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της έποθούσιν ένωσον σ' αυτόν νυκτήρμον, ή να συνημένεις υμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.
1: Νόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.
2: Τη 31η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου. Τη αυτή ημέρα, Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστή με εορτάζομαι. Πνοή βιαία, γλωσσοπυρσεύτος νέμι, Χριστός το Θείον Πνεύμα της Αποστόλης, εκέχεται μεγάλο ενήματι πνεύμα αλλιεύσει, και στον Αγίων Αποστόλων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Διεσχά τη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ερχέστο προς με και πεινέτου, ο πιστεύων εις εμέ καθώς είπεν η γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδετος όντως, τούτο δε είπε περί του πνεύματος, που έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν, που ποχάριν πνεύμα Άγιον, ότι ο Ιησούς σου δε που εδοξάστη. Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης, άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός, άλλοι δε έλεγον, μη γάρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται, ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλέμ της Κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούνεν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Τινες δε ήθελον εξ αυτόν πιάτσε αυτόν, αλλού δεις επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπων αυτής εκείνη, διατί ου κρυγάγεται αυτόν. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν αυτοίς οι Φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνιστε. Μη τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων. Αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκων των νόμων επικατάρρητη εισή. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν εις ον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνωτυπεί. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι η προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκαι γίγερται. Πάλι ούν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγον.

Ιεράσιμων Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του και Προέδρου αυτής, του Προκατόχου μου Ιγνατίου Αρχιερέως, των συνεργού των μη πρεσβυτέρων και διακόνου μετά των οικείων αυτών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους του φιλοχρήσου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των κοπιώτων και ψαλότων εν αυτή, πάτων ημών των μετεχόντων της Ιεράς και Νεμάκτου Μυσταγωγίας Ταύτης, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων.

Σεραφείμ Γεναδίου Σπυρίδων, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχαιρέων και πάντων των Μακαρία τη λήξη προκατόχων μου Αρχαιρέων. Των δουλών του Θεού Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου Ευθυμίου Ιωάννου, Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των Αρχαιρέων. Των αηδήμων κτώρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών. Των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσότων. Εν της ιερής του έθνους μοναγός υπάλετε και επεσκάτων. Και πάντων των επελπίδη αναστάζω εις αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσατα. Σταυρωθέντατε υπηρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάτα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας που κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Μεγάλητος, Αγίος τους Άφρος, Νοσί και Ομογεννησιός του Πνεύμα του Άγιο, σε εκ του Μιώδου εις τρίνη μας παρήγες και παραπεσόλσανε εις ασφάλιν, του καπέσεις πάντα ποιόνιος ημάς, εις τον ουρανόν ανοίγαγες και βασιλείας σου χαρίς ότι μέλουσαν, υπέρ του να πάρουν ευχαριστούμεν σύ και το Ομογεννησιό και το Πνεύμα της του Αγίου, υπερπάρουν νίσμα και ονοχίσμα εν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε και υπέρ της λειτουργίας αυτής, είναι εκ των χειρόνιμων δέξης εγκατεξίως σας, και έτσι παρεστήκα στις χιλιάδες της αγγέλων και μυριάδες της αγγέλων, το χερουβήν και το σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρρυση απ' τα ερωτά.

Κατάπληξε το πνεύμα σου, Άγιε, επιμάζει.

0: έρθουν προσκομισθέντων και γεσθέντων τιμιωτόρων του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερο. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

ανέπειδε επί του υποκεκτικού όρτα τα σε αυτόν κεφαλά. Ουγαρέξαν σε αρκεί αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν μήνυ αγαθών εξομάλισον, κατ' νικά σου διαχρία. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσοντασία, ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Θεάσματον, το Πατρίσι και Θήμενος και Οδη Μήνα Ωράτη Συνών, και καταξίωσαν κρατιά σου, Κύριε, μεταδούν ημί το χράτο σώματος και τιμιέματος και δημοπατή το λόγο Θεός, η λάστιμη το μαρτυρό και ελέη ζώνης.

Αδελφή μου, στη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, ακούσαμε προλίγου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τα λόγια του Κυρίου μας, «Εάν τη θυψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Ο Κύριος καλεί κάθε άνθρωπο που αισθάνεται κουρασμένος, μόνος ή στερημένος, και με το κάλεσμα αυτό δεν δίνει μόνο λόγια, αλλά κυρίως παρέχει ζωή. Υπόσχεται πως ποταμοί θα βγουν από την καρδιά όσων πιστεύουν. Ποταμοί ζωντανού νερού που δίνουν χαρά, ειρήνη και δύναμη. Λέγεται πως τα λόγια αυτά αναφέρονταν στο Άγιο Πνεύμα που θα ερχόταν στους πιστούς μετά την Ανάληψη. Το Πνεύμα που γεμίζει την καρδιά με φως. Που δίνει δύναμη να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να ζούμε με πίστη και χαρά. Κοιτάζοντας τον κόσμο γύρω μας, πολλοί ζουν στη δίψα, στη μοναξιά και στην απογοήτευση. Όλοι συχνά νιώθουμε άδειοι μέσα στις καθημερινές μας έγνοιες. Εκεί ακριβώς ακούγεται η φωνή του Ιησού. «Έλα σε μένα, πιες από το νερό που δίνει ζωή». Οι άνθρωποι που άκουγαν τότε τον Χριστό διχάζονταν. Κάποιοι είπαν ότι είναι ο Ιησούς, άλλοι ότι είναι προφήτης και κάποιοι αμφέβαλαν. Σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Μερικοί πιστεύουν αμέσως, άλλοι διστάζουν, μερικοί ζουν σαν να μην το ξέρουν. Παρ' όλα αυτά, το κάλεσμα είναι για όλους μας. Ο Νικόδημος, σοφός και γνώσης του νόμου, πλησίασε τον Χριστό για να μάθει. Και εμείς πρέπει να τον πλησιάζουμε. Όχι μόνο με λόγια και γνώση, αλλά με καρδιά ανοιχτή. Όπως είπε ο Κύριος, «Ο ακολουθών εμίου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Όποιος ή κοντά του δεν περπατά στο σκοτάδι. Βλέπει το φως, νιώθει τη χαρά, ζει τη ζωή». Η Πεντηκοστή μας θυμίζει τους Αποστόλους, οι οποίοι στο Ιππερό ήταν φοβισμένοι και κλεισμένοι, και ξαφνικά ήρθε πάνω τους η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και βγήκαν να κηρύξουν με θάρρος τον Ιησού. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε κάθε πιστό σήμερα. Αν αφήσουμε το Πνεύμα να ζήσει μέσα μας, θα γίνουμε πηγές αγάπης, συγχώρεσης, χαράς και φωτός για τους γύρω μας. Ας σκεφτούμε λίγο την καθημερινότητα. Οικογένειες που ταράζονται, φίλοι που στενοχωρούνται, γείτονες που περνούν δύσκολα. Το Πνεύμα μπορεί να κάνει κάθε καρδιά πηγή ζωντανής αγάπης. Όταν ο άνθρωπος βγάζει καλοσύνη, όταν ο άνθρωπος βοηθάει, όταν συγχωρεί, το νερό της ζωής ξεχυλίζει μέσα μας και φτάνει στους άλλους. Η ζωή με τον Χριστό δεν είναι μόνο για εμάς, είναι για να φωτίζουμε τον κόσμο γύρω μας. Όπως ο ήλιος δεν κρατά το φως για τον εαυτό του, αλλά φτάνει παντού, έτσι και εμείς, με το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να φέρουμε χαρά, ειρήνη και παρηγοριά σε όσους ζουν στο σκοτάδι. Ας ζητήσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, από τον Κύριο Ιησού Χριστό να χαρίσει το Άγιο Πνεύμα σε κάθε καρδιά σήμερα. Ας ευχηθούμε να γεμίσει τις ψυχές μας με ζωή, ειρήνη. Ήθε να μας κάνει φωτεινά παιδιά Του, ώστε το φως που θα λάβουμε να φτάνει σε κάθε σκοτεινή γωνιά γύρω μας και μέσα μας και να δίνει ζωή σε όσους διψούν για αγάπη γέννητο.

Ο ευλογός τους ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζουν τους επισύ πεπιθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντορη ματέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιχαία.

0: πλήρια χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθε καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράδου και Πανομομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εποράνιων Δυνάμων Σωμάτων, ηκεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύτης πόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει ενεδύσον αναβαλόμενος φως του σημάτιον. Ετήνων των ουρανών σιδέρινων στεγάζουν εν είδα εις τεπερό αυτού. Ότι θείς νεύθυν επίβασιν αυτού, περιπατών επτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει επί την ασφάλεια να αυτοί σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνου. Άβυσσος σου σημάτιον το περιβόλον αυτού επί των ρέων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσω όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται δε επιστρέψει καλύψει την γη. Εξ αποστέλου πηγάσιν φάραξιν αμέσως των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πά τα θερία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζωον όρη των υπερών αυτού από καρπτών έργων σπορτασίστη η γη. Που εξ ανατέλων φόρτων της τίνες και χλώειν την υγεία των ανθρώπων του εξ αγαγινάρτων της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορτασίσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου μας επίτευσας. Έχει στρουθεί ένος εύσουση του εροδίου η κατοικία ηγείτε αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης Ελλήνες καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθος σκότος και γένε των ήξεν αυτοί διελεύσονται πάρ' τα θρία του δρυμού. Σκημιοριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος της συνύχθησαν και στας μάνδρας αυτών κοιτασίσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επ' το έργον αυτού και επ' την εργασία αυτού έως εις πέρα. Σε μεγαλύφθητα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης σε πληρώθη η γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασε σε μπέσιν αυτή. Πάντα προς έπροσωπο όσοι δουν επιτροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος θέσου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανηλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και εις τόχουν αυτών επιστρέψουσιν. Και σε αποστελεί το πνεύμα σου εκτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφραθείστε Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπονται επί την γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό όμως υπάρχω. Η δυνθεί αυτού η διαλογή μου εγώ δε εφραθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γης και άνοιμος θυμή υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση να αυτού έθους κότρος και γέννη τον ίδιο. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: ακαδεαμία δε άναρχε όρατε ακατάληπτε, ανεξιχνίαστε αναλύωτε ανυπέρβλητε, αμέτρητε ανεξίκακε Κύριε, ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόν απρόσιτον, ο ποιήσας των ουρανών και την γη και τη θάλασσα και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, ο πρώτου ετήστε τη πάση τα σε τις παρέχων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε δέσου τα φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του δημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αϊπαρθένου και ενδόξου Θεοτόκου, ως πρώτερον μεν λόγης διδάσκων, ύστερον δε και έργης υποδεικνύσει νίκατο σωτήριον υφίστατο πάθος, παρέσκεν ημίν υπογραμμών της ταπεινής και αμαρτωλής και άναξιης δούλης σου, δε ίσης προσφέρειν εν αφιένος και γονάτο κλείσεση υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτός ουν πολυέλεε και φιλάνθρωπε επάκουσουν ημών. Ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε, εξαιρέτως δε, εν τη ημέρα τάφη της Πεντηκοστής, ενή μετά του αναληφθήνε τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν εις τους ουρανούς, και καθεστήνε εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε το Άγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, ό και κάθισε εφένα έκαστον αυτών, και επλήσαν άπαντες της ακενότου χάριτος αυτού, και ελάλησαν εταίρες γλώσσες τα μεγαλεία σου και προεφύτευσαν. Νινούν δεωμένων επάκουσον ημών και μνήσθητη ημών των ταπεινών και κατακρίτων και επίστεψον την εχμαλωσίαν των ψυχών ημών, την οικίαν συμπάθειαν έχων υπερ ημών πρεσβεύουσαν. Δέξε ημάς προσπίπτοντάς και βοώντας το ημάρτωμε. Επισέ επερίφημεν εκ μήτρας από γαστρός μητρός ημών, Θεός ημών σοι. Αλλότι εξέλιπον εν ματαιώτη ημέρ ημών και γυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα από πάσης απολογίας, αλλά θαρούντες της εκτιρμής σου κράζουμε. Αμαρτίας νεότος ημών και αγνίας μίμνησθείς και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς. Μη απορρίψει μας εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπειν την ισχύν ημών μη εγκαταλείπεις ημάς. Πριν ημάς εις την γην αποστρέψε, αξίως όπως σε επιστρέψε και πρόσχεση μην ενευμενία και χάρητη. Επιμέτρησον τας ανομίας ημών της εκτιρμής σου, αντίθεες την άβυσον των εκτιρμών σου, το πλήθη των πλημελημάτων ημών. Επίβλεψον εξ ύψους Αγίου σου, Κύριε, επί το λαό σου τον περιεστώτα και απεκδεχόμενο το παρασοπλουσιον έλεος. Επίσκεψε ημάς εν τη Χριστοδητή σου, ρίση ημάς εκ της καταδυναστείας του διαβόλου, ασφάλισε τη ζωή ημών της Αγίης και Ιερής νόμης σου. Αγγέλο πιστοφύλακη, παρακατάθου το λαό σου, πάντα ημάς συνάγαγε στη βασιλεία σου, δώσει γνώμη της ελπίζουσε επί σε, άφεσε αυτής και ημίν τα αμαρτήματα, κάθαρον ημάς την ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσον τα σκαθημό μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτο, ο φωτίσας την ημέραν το φωτί του ηλιακό και την νύχτα φεδρίνας στις αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διελθύνει μας καταξιώσας και προσεγγίσε τις αρχές της νυχτός, επάκουσον της διήσεως ημών και πατός του λαού σου και πάση ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα, πρόσεξε τα σπερινά σημών και ασίας και κατάπεψε το πλήθος του ελαίου σου και των θυρμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, όψιον ημάς όπλης δικαιοσύνης σου. Περιχαράκουσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάση περιστάσεως και πάση επιβουλή στο αντικειμένο. Παράσκουδε ημίν και την παρούσαν εσπέρα, σύν τη επερχομένη νύχτη, τελείαν αγίαν ειρηνικήν αναμάρτων, ασκανδάλισον αφάνταστον, και πάσα στα σημέρα τη ζωή ημών, πρεσβείε τη Αγία Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων, σύ ευερθισάντων.
1: Αγγελιά που σώσον, ελέησον, ανάστησον και διαφύλωσον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας, ακράνλου, υπερευλογημένη.

0: Σον καρεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξαρα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: ειρήνης υγείας σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ερητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ενδιδεόμεθα υπέρ του μακαρίων και δήμου κτητόρων του Αγίου Ναοτούτου, και υπερφάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταφού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων αοτούτου, κοπιών, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε Λέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και τον Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότι εν συνειρήνηται το κόστος ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν επί το βίο και ημίν συμπαρώνεις κληρονομία αναφέρετων της πιστής αι παρέχων εμφανέστερων δε ταύτην τη χάρη τις μαθητές και αποστόλοι σήμερο καταπέψας και τα τούτων χίλι πυρήνες γλώσσες στο μός σας διόν παν γένους ανθρώπων τη θεογνωσίαν ιδία διαλέκτο εις ακοήν οτίου δεξάμενη φωτή του Πνεύματος εφωτίστημεν και της πλάνης ως εξ σκότους επιλάγημεν και τι των αισθητών και πυρνών γλωσσών διανομή και υπερφή ενεργία την εισέ πίστην εμαθητεύθημεν και σε θεολογήσει τον Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εν μια θεότητα και δυνάμη και εξουσία κατηβγάσιμεν σύν το απάβγασμα του Πατρός ο της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρι πηγή της σωτηρίας και της χάριτος διάνυξον καμού του αμαρτωλού τα χείλη και δίδαξό με πως δί και υπερών χρή προσεύχεσαι. Σιγαρίου γινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλυσίας πλαχνία νικήσει τούτον το άμετρο. Ιδουγάρ φόβο, παρίστα μέση στο πέλεγος του ελαίου σου, την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου. Κυβέρνησό μου τη ζωήν, ο πάσαν ρήματι την κτήσιν, αρήτω σοφία, δυνάμει κυβερνών, ο εύβοιος των χυμαζωμένων λιμήν και γνώρισών μειοδών ή πορεύσομαι. Πνεύμα σοφία σου της εμείς παράσκου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνη μου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίας ονέργης και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Και πνεύμα τη γεμονικό, το της ιδιανίας μου στήριξον ολισθηρών, ή να καθεκάστην ημέραν το πνευματί σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος, καταξιωθώ ποιήν τα σεντολά σου, και της ίσα ύμνη μονεύειν εν δόξου και ερευνητική στον πεπραγμένο ημί παρουσίας. Και μη παρήδεις με τις στηρωμένης του κόσμου, εν απατάστε τερπνείς, αλλά το μελόντον ωρέγεσθε της απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών. Σιγαρίπας δέσποτα, ότι πάσα αν της αιτήσετε εν το ονοματί σου ακολύτως παρά του σου λαμβάνεις να ιδίου, Θεού και Πατρός, διόκαγω αμαρτωλός, εν την φυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, την συγκετεύω αγαθότητα. Όσα υψάμιν απόδοσμη η σωτηρία. Ναι, Κύριε, ο πάσης ευεργεσίας πλουσιοπάροχος ο τυραγαθός, ότι σοι οδηδούς υπέρ εκ περισσού ανετούμεθα, σοι ο συμπαθείς ο ελεήμων, ο αναμαρτήτος γεγονός της αρκός ημών κοινωνός, και της κάμπτους η προσεγόνη επικαμπτώμενος φιλεσπλάχνος, η λασμός τεγενόμενος των αμαρτιών ημών. Δώσδη, Κύριε, το λαό σου του συτηρμού σου, επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμη της σωτηρίου δεξιά σου, σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, μη παρήδεις τα έργα των χειρών σου. Σιμώνω αμαρτάνομεν, αλλά και σιμώνω λατρεύομαι. Ουκ είδαμεν προσκυνήθε ο άλλο τρίο, ουδέ διαπετάζειν προσέτερων θεών, τα σε αυτόν δέσποτα χείρας. Άφεση μην τα παραπτώματα και προσεχόμενος ημών, τα σγονιπετής δεήσεις, έκνων πάσιν μη χείρα βοηθείας. Πρόσεξε την ευχή πάντων ως τιμή αιμαδεκτών, αναλαμβανόμενων ενώπιον της υπεραγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς από τός βέλου πετωμένου ημέρας, ρίσε ημάς και απαντός πράγματος εν σκότη διαπορευμένου. Πρόσεξε θυσίαν εσπερινήν, τάς των χειρόνιμων εμπάρσεις, καταξίωσον δε ημάς και των νυχτερινών στάδιων αμέμπτος διελθεί να πειράσου κακόν. Και λύτρωσε ημάς από πάση ταραχής και δειλίας, σε εκ του διαβόλου ημί προσγεινωμένης. Χάρισε τες ψυχές ημών κατάνοιξην και τις λογισμής ημών μέριμναν, της εν τη φοβερά και δικαίω σου κρίση εξετάσεως. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης, ή να και εν τη καθύπτων ησυχία φεδρινόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Από όσων δε αφημών πάσαν φαντασία να πρεπεί και επιθυμία βλαβεράν, διανάσσον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τη πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγελμασή σου.
1: Παναγία Σαχνάτη, προευλογημένη εν τόξου δεσπίνη ημών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάρνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
2: Σε Κύριε.
3: Ευδοκία και χάρη του μονογενού σου Υιού με Θού ευλογητώσει, συ το Παναγίο και αγαθό και σοφιό σου πνεύμα την ηνικαία ήκης τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη να μαρτύ τους φυλακτινή μας. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξημένων το όνομα σου όνος αμήν. Γέννη του Κύριε το ελαιός φημάς καθάπηλ πείσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσποτα συνετισώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισώ με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηνικαία ήθη στους αιώνας των αιώνων.
1: Έτσι και έτσι κλείνονται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: η ενά ως βρύουσα ζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομία δια την των πρωτών σωτηρίαν υπερκάλλος πληρώσας Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα άδου διαρρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγών σε αυτόν άμωμον υπερημών ιερίων, το σώμα δού στο άχρατον εις θυσίαν, το πάσης αμαρτίας άψαυστον τε και άβατον, και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδιηγήτου ιερουργίας ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος, ο εις άδου καταβάς και μοχλούς αιωνίους εντρίψας και της κάτω καθημένης άνοδον υποδείξας, των δε αρχέκακων και βήθιων δράκοντα, θεοσόφο δε λεάσματι αγκιστρέψας και σειρέ ζώφου δεσμέτσας, εν ταρτάρο Κυπρίας βέστο και σκότη εξωτέρω δια της απειροδυνάμου σου κατασφαλισάμενος ισχύος, η μεγαλώνυμο σοφία του Πατρός, ότι εις επηρεαζομένης μέγας επίκουρος φανής και εφωτίσας τους εν σκότη και σκιάθανά του καθημένους, σι δόξα ενά ο Κύριε και Πατρός υψίστου ή αγαπητέ, αίδιον φως εξ αηδίου φωτός, ήλιε δικαιοσύνης, επάκουσον ημών δεωμένου σου. Και ανάβουσον τα ψυχά των δούλων σου, των προ και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και λοιπόν συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως, περιών και τη μνήμη ποιού μεθανήν. Ότι εν σύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτορ, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένους θνητούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένηστε και πάλιν λιωμένης, ζωήστε και τελευτής της εντάφθα διαγωγής και της εκείθε μεταστάσεως, ο χρόνος μετρών τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγων εισάδου και ανάγων δεσμεύων εν ασθενία και απολύων ευδυναστεία, ο τα παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα ληστελώς διοικών, ο του θανάτου κέντρο πληγέντας αναστάσεως ελπίσεις ογονών, αυτός δέσποτα να πάντων, Θεός ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και το ενθαλάσσι μακράν, ο και εν ταύτη τη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίου ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυγχύτου Τριάδος υποδείξας ημίν, και την επιφύτηση και παρουσία του Αγίου και Ζωπίου σου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους Αποστόλους Εχαίας και Ευαγγελιστάς αυτού θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας αληθούς αναδείξας θεολογίας και αυτή ον και εν αυτή την παντελείου εορτή και σωτηριώδη η λασμούση και σίους υπέρ των κατεχομένων ενάδη καταξιώσας δέχεστε μεγάλαστε παρέχων ημιν ελπίδας άνεσιν της κατηχομένης των κατεχόντων αυτού σαν νιαρών και παραψυχήν παρασού καταπέμπεστε, επάκουσον ημών των ταπεινών και ικτρών δεωμένων σου. Και ανάψουσον τας ψυχάς των δούλων σου των προ και κοιμημένων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς. Ότι ούχοι νεκροί ενέσουσε Κύριε, ουδέοι ενάδει εξομολογήσιν παρησιάζονται προσφέρηση, αλλοι εμείς οι ζώντες ομολογούμενσε και οικετεύομεν, και τας ηλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγομεν υπέρ των ψυχών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιός ημάς εν ταύτη τη ώρα στήνε, κατενόπιον της απορροσίτου σου δόξης εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, ηλάστη τιμή της αναξίης δούλης σου, και παράσκου χάριν του μετασυντετριμένης καρδίας αμετεωρήστος, προς ενεγγύνση την τρισάγιον δοξολογία και την ευχαριστία των μεγάλων δωρεών, ον επίησας και επίης πάντοτε ημάς. Νύστη, Κύριε, της ασθενείας ημών και μη συναπολέσεις ημάς της ανομίας ημών. Αλλά πείσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών, ή να το της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν, και ενδυσάμενοι τα όπλα του φωτός, αν επιβουλεύτως διατελέσομεν από πάση επηρείας του πονηρού, και μετά απαρησίας δοξάσομεν, επί πάση σε των μόνων αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών. Σόγαρος αληθός και μέγα ότος μυστήριον δέσποτα να πάντων και ποιητά, είτε επρόσκυρος λύσης των σογκτισμάτων και η μετατάφτα συνάφεια και ανάπαυσης η εις αιώνας. Συγχάριν επί πάση ομολογούμεν και επί τες εισόδης ημών τες εις τον κόσμο τούτον και τες εξόδης έτας ελπίδας ημών της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής διά της αψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται. Εις απολαύσε μεν εν τη Δευτέρα μελούση η παρουσία σου. Σιγαρίω της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθά αποδοσίας δεσπότης και Κύριος. Ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίως αρχός και αίματος διά συγκατάβασιν άκραν και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών εν το εκουσίως εις πύραν καταστήνε προσλαβόμενος πλάθνα εκτιρμών και ενώ πέπον θα σπειραστείς αυτός της πειραζομένης ημίν γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγες ημάς εις την συναπάθεια. Δέξεουν δέσποτα δεήσεις και οικεσίας ημετέρας, και ανάβαξον πάντας τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και τι άλλο ομογενές και ομόφυλο και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη Αναστάσου εις αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής εκόλπης Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ εχωραζόντων εις βασιλείας ουρανών εν παραδείσω τρυφής διά των φωτεινάγγέλων σου εισάγων άπαντας εις Αγίας ομονάς συνέγυρον και τα σώματα ημών εν ημέρα η όρισας κατά τας Αγίας σου και αψευδής επαγγελίας. Ουκ έστεινον Κύριε της δούλης σου θάνατος, εκδημούντων ημών από το σώματος και προσέ των Θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Ιδέ και τι ημάρτωμεν εισέ, ήλαιος γενού ημίντε και αυτής, διότι ουδείς καθαρός απορρίπου ενωπιών σου, ουδαν μία ημέρα ή η ζωή αυτού, ημι μόνο σύ, ο επηγής φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού πάντες ελπίζομεν ελέους τυχήν και αφέσως αμαρτιών. Δια τούτο ημίντε και αυτής, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες άφεση χώρισον τα παραπτώματα ημών τα εκούσια και τα ακούσια, τα εγνώση και εν αγνία, τα πρόδειλα και λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγω, τα εν πάσες ημών τες αναστροφές και της κινήμασης, και τις μεν προλαβούς η ελευθερίαν και άνεση δόρισε, ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών, παρεχόμενος ημίντε και παντή το λαό σου, και ελέους σπλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν, εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία, και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσον. Ο Θεός, ο μέγας και ύψιστος, ο μόνος έχων αθανασίαν φώσικων απρόσιτων, ο πάσα την κτήση σοφία δημιουργή σα, ο διαχωρίσα αναμέσω του φωτό και αναμέσω του σκότου, και το μεν ηλιοθέμενο σε ευσίαν τη ημέρα, σελήνδε και αστέρα σε ευσίαν τη νυχτό. Ο καταξιό σα ημά ο αμαρτωλού και τη παρού ημέρα, προφθάσει το προσωπών σου εξομολογήσει και έτνε περινή σε λατρεία προσαγαγή. Αυτό ω φιλάνθρωπε κύριε, κατέθνον την προσευχήνη μόνο στη μία μενοποιών σου και πρόσεξε αυτήν ίσω μην ευωδία. Παράσκοβε ημίν την παρούσαν εσπέρα και επιούσαν νύχτα ειρηνική. Έδιωσον ημάς όπλα φωτός, ρίσε ημάς από φόβου νυχτερινού και από πρώτος πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και δώρησε ημίν τον ύπνον, ον εις ανάπαυσιν τη ασθενή ημών εδωρήσω πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένου. Ναι δέσποτα πάντων, των αγαθών χορηγέ, να και εν τις κήτες ημών κατανυγόμενη μνημονεύομεν και ενική του Παναγίου ονοματός σου. Και τη μελέτη των σώντολων καταβγαζόμενη, εν αγαλιάσει ψυχής διαναστόμεν, προς δοξολογία της αγαθότητος, δεήσεις και ηκεσίας της η εσπλαχνία προσάγοντες υπέρ των ιδίων αμαρτιών, και παντός του λαού σου, όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου, εν ελέει επίσκεψε.
1: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα αντιτροήν ημών Χριστό το Θεό παρά το μετά.
3: Σε Κύριε, σιγάρ η ανάπαυση των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Κύριον, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου
1: Υπεραγία Θεοδόκες όσων μας.
0: Μετά πάντων των Αγίων ημωνέσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσα την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και

0: Έπειδε επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό, και φιλανθρώπου κριτή, οι δούλοι θα σε αυτόν έκλειναν κεφαλά, του θε αυτόν υπέταξαν αυτιένα, ούτε είναι εξ ανθρώπων να μένουν βοήθεια, αλλά του όν περιμένοντε έλεο και την συναπεδεχόμενη σωτηρία. Ω διαφύλαξον εν πάτη καιρό και κατηγορούσε εν σπέρα την οποία ανήκει από τον σεφρού, πάσα τη κειμένη συνεργία διαβολική και διαλογισμό ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Ή το κράτο τη βασιλεία του ευλογημένων και δεδομένων.

μέσα στα έλατα και στις δροσερές πλαγιές των Ραδοβυσίων και των Τσουμέρφων, οι κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως Σάρδης στάθηκαν για δεκαετίες λιμάνι χαράς, προσευχής και πνευματικής παρηγοριάς για τα παιδιά μας. Εκεί ακούστηκε ο λόγος του Θεού. Αντίχησε ο ύμνος και το τραγούδι. Άναψε η πηλία και η αγάπη στις νεανικές καρδιές. Η Εκκλησία μας πάντοτε κρατά ανοιχτή την αγκαλιά της για τα νιάτα, για να βρίσκουν τόπο αναψυχής και δρόμο σωτηρίας. Τα δύο τελευταία έτη δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν κατασκηνωτικές περίοδοι, διότι γίνονται αναγκαία έργα ανακαινήσεως και εξυγχρονισμού στις εγκαταστάσεις τόσο στις κρανιές των αρένων, όσο και στο αθαμάνιο των φυλαίων. Τα έργα αυτά είναι κόπος μεγάλος και δαπάνη πολύ, αλλά γίνονται κατόπιν συστάσεων των αρμοδίων αρχών, ώστε να παραδοθούν στα παιδιά μας χώροι σύγχρονοι, ασφαλείς, ευπρεπείς και αντάξιοι της αποστολής της Εκκλησίας. Γι' αυτό, όπως κάθε χρόνο, την σημερινή Αγία ημέρα της Πεντηκοστής, περιάγεται ο δίσκος υπέρ ενισχύσεως των κατασκηνώσεων. Ό,τι προσφέρει ο καθένας, μικρό ή μεγάλο, αποτελεί πολύτιμη συμβολή στο έργο που επιτελεί η Μητρόπολη Άρτης για την νεότητα. Ο Κύριος που βλέπει την διάθεση και την ελεημοσύνη να ευλογεί τα σπίτια και τις οικογένειές σας και να ανταποδίδει πλουσίως κάθε προσφορά και κάθε αγαθή προέλευση.

0: σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον ο θαλμί μου το σωτήριόν σου, ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε οικίες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον. Και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν σ' οφειλέντες ημών. Και εμείς είναι

πατρικών κόλπων και νόσα σε αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύση και θεώσας αυτή με τα δετάφτα εις ουρανούς άφθησαν ελθόν και ενδεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός τότε θείων και άγιον και ομοούσιον και ομοδύναμον και ομόδοξον και συναίδιον πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένην Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμομαγείας του Μητρός να γίνουν δόξων πανεφήμων Θεοκυρίκων και πνευματοφόρων Αποστόλων και Πάτων Αγίων ελέησι και σώσι μας διέτνε αυτού αγαθότητα. Αμήν.

αγιάς, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω την κυρία Νανά Καρατσιόλη, η οποία για άλλη μια φορά χορήγησε τα χρήματα για να πληρώσουμε τους ελαιοχρωματιστές, οι οποίοι όπως σας διαπιστώσατε ήδη έβαψαν τις μπροστά θύρες του ναού και θα βάψουν και τις υπόλοιπες. Σας ευχαριστούμε κυρία Νανά και ο Θεός να αναπαύει το σύζυγό σας Βασίλειο.

0: αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου.
1: Το συναξάρι του Όρθρου, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 31 Μαΐου. Ο Άγιος Μάρτης Ερμίας και ο κεράσας αυτό φάρμακον μάγος και πιστεύσας του Χριστό ξύφι τελειούνται. Ο Άγιος και ένδοξος μάρτυρας Ερμίας ήταν στρατιώτης στα κόμμανα του Πόντου. Βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία και είχε υπηρετήσει πολλά χρόνια στο Ρωμαϊκό στρατό. Όταν αποστρατεύτηκε επί βασιλείας Αντωνίνου του Ευσεβούς, αρνήθηκε κάθε είδος μισθό και ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στο διοικητή Σεβαστιανό, ο οποίος τον πίεσε να θυσιάσει στους ψευδοθεούς για να δείξει την αφοσίωσή του στον Αυτοκράτορα. Ο Ερμίας αρνήθηκε με σθένος και παραδόθηκε στα βασανιστήρια. Οι βασανιστές τσάκισαν πρώτα τα σαγόνια του και εν συνεχεία έκδαραν το δέρμα του προσώπου του. Κατόπιν έβαλαν τον Άγιο σε αναμένο καμίνι, από το οποίο εξήλθε σώος και αυλαβής προς κατάπληξη όλων. Ο Σεβαστιανός αποφάσισε τότε να προσφύγει σε έναν μάγο, ο οποίος κατασκεύασε ένα ισχυρό δηλητήριο για τον Άγιο. Όταν είδε όμως ότι ο Ερμίας δεν έπαθε κανένα κακό, ομολόγησε με τη σειρά του τη θεία δύναμη του Χριστού και αποκεφαλίστηκε επί τόπου. Ο Ερμίας υποβλήθηκε τότε σε νέα μαρτύρια. Τον έβαλαν μέσα σε καυτό λάδι. Του έβγαλαν τα μάτια και εν συνεχεία τον κρέμασαν ανάποδα για 3 ημέρες. Τέλος, ο στρατιώτης του Χριστού, βγαίνοντας νικητής από όλες τις δοκιμασίες αυτές, αποκεφαλίστηκε και έλαβε το στέφανο της νίκης στους ουρανούς.

Τρίτη αυτή ημέρα οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες ή ένα σκάλωνοι κατά γη σειρώμενοι τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Φιλοθέου, Επισκόπου Τομπόλσκ και Μητροπολίτου Σιβηρίας. Γεννηθείς το 1650 από ευγενείς γονείς στην Ουκρανία, ο Άγιος Φιλόθεος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος λίγο μετά το γάμο του. Υπηρέτησε για κάποιο διάστημα σε μια ενορία και μετά το θάνατο της συζύγου του εκάρη μοναχός στη Λαύρα των Σπηλαίων, όπου διακρίθηκε για το ζήλο του στην νηστεία και την προσευχή. Το 1701 έγινε ηγούμενος της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σβένο, ένα εξάρτημα της Λαύρας, και το επόμενο έτος χειροτονήθηκε επίσκοπος και έγινε Μητροπολίτης Σιβηρίας. Επί 25 έτη περιέτρεχε ακατάπαυστα την τεράστια επισκοπή του, που εκτινόταν από τα Ουράλια έως την Κίνα, οργανώνοντας ιεραποστολές στα Αλτάια, στην Καμτσάτκα, τη Μογγολία και τη Βόρεια Κίνα, παρά τις συχνά βίαιες αντιστάσεις των ιδωλολατρικών φυλών. Βάπτισε πάνω από 40.000 ψυχές και ίδρυσε περίπου 300 ενορίες. Φτάνοντας στο Τομπόλσκ, συνεκάλεσε σύναξη όλου του κλήρου της Σιβηρίας για να οργανώσει την Εκκλησία και να εξασφαλίσει τη συνέπεια του ποιμαντικού έργου που διεξαγόταν κάτω από εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες. Έδωσε μεγάλη έμφαση στην οργάνωση σχολείων και στην εκτύπωση βιβλίων απαραίτητων στη διάδοση του χριστιανικού ήθους. Το 1709 έλαβε το μεγάλο σχήμα με το όνομα Θεόδωρος στη Μονή της Αγίας Τριάδος στο Τιουμέν, την οποία είχε ανακαινήσει με την πρόθεση να αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην προσευχή, ενώ ο Άγιος Ιωάννης τον διαδέχθηκε ως επίσκοπος Σιβηρίας. Το 1712 όμως, κατόπιν αιτήματος του επισκόπου, ο Άγιος ανέλαβε εκ νέου την ιεραποστολική του δραστηριότητα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στις φυλές των Τουγκουζίων και Γιακούτων της περιοχής του Μπερέζοφ. Μετά το θάνατο του Αγίου Ιωάννη το 1715, ο Άγιος Φιλόθεος κλήθηκε στο Τομπόλσκ για να αναλάβει εκ νέου τον επισκοπικό θρόνο. Παραιτήθηκε οριστικά το 1720 και αποσύρθηκε στη Μονή Τιουμέν, χωρίς ωστόσο να πάυσει να ενδιαφέρεται για τις ιεραποστολές της Σιβηρίας. Το 1726 ανέλαβε την τελευταία ιεραποστολική περιοδία του κατά μήκος των ποταμών Ιρτίτς και Ομπ και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 31 Μαΐου 1727, λίγο καιρό αφότου επέστρεψε στη μονή του, όπου ο τάφος του κατέστη τόπος προσκυνήματος. Θεστονσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

31 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 334 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος, μαχόμενος εναντίον πολλαπλάσιων περσικών δυνάμεων στο Γρανικό ποταμό, κατορθώνει να τους

0: Γέροντα, την ευχή σας.
1: Κύριε.
0: Φτάσαμε στην Κυριακή της Πεντηκοστής. Γιατί η Πεντηκοστή, Γέροντα, είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας?
1: Λέγεται γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, καταχραστικός βέβαια, διότι η Εκκλησία υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη. Πρώτη σαρκώσου του Θεολόγου, από την ώρα που δημιουργήθηκε ο κόσμος, η Εκκλησία υπάρχει. Αλλά με τη διαφορά ότι πρώτη σαρκώσου του Θεολόγου και της Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού μας, όλοι οι δίκαιοι και θεούμενοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης κατέληγαν στον Άδη, στον θάνατο. Μετά τη σάρκωση και την σταύρωση και την ανάσταση του Χριστού μας, μπορούν και μπαίνουν στο αναστημένο σώμα του Χριστού πλέον και γίνονται μέτοχοι της Αναστάσεως. Άρα η Εκκλησία υπήρχε και πρώτης Πεντηκοστής. Άρα λέγεται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, διότι κατά αυτήν την ημέρα αποκαλύφθη στην Εκκλησία το μυστήριο της Αγίας Τριάδος.
0: Άρα στη συνέχεια αυτού, ποιες είναι οι βασικές αλήθειες για την Εκκλησία και για εμάς που φανερώθηκαν την Πεντηκοστή?
1: Ότι η Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Τα γνωρίσματα της Εκκλησίας, ότι είναι μία και μοναδική, είναι Αγία διότι είναι πλασμένη από τον Θεό, είναι Καθολική για όλους τους ανθρώπους και Αποστολική ως έχουσα την διάδοχο θέση των Αγίων Αποστόλων.
0: Και γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία ακούμε ότι είναι μια διαρκής Πεντηκοστή?
1: Διότι σε αυτήν λαμβάνει χώρα καθημερινά το γεγονός της θεώσης του ανθρώπου μέσα στα Αγία Μυστήρια της Εκκλησίας μας.
0: Γέροντα, η μεγάλη υπόσχεση της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο ερχομός του Μεσσία. Η μεγάλη υπόσχεση της Καινής Διαθήκης ήταν ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος. Τι αποκάλυψε για τον άνθρωπο η υπόσχεση της Παλαιάς Διαθήκης και τι της Καινής Διαθήκης?
1: Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και γιορτάζω είναι ένα έτσι Αγίας Τριάδος την ημέρα της Πεντηκοστής, διότι αποκαλύφθη στην Εκκλησία το μυστήριο της Αγίας Τριάδος σε πάσαν την αλήθεια. Δεν έχει πλέον κάτι άλλο να συμπληρωθεί. Η Εκκλησία οδηγήθη σπάσαν την αλήθεια.
0: Και στην Παλαιά Διαθήκη?
1: Και εκεί υπήρχε αυτό με τύπους και σκιά και νόμου.
0: Μιλήστε μας παρακαλώ για τα νοήματα που μας διδάσκει το Ευαγγέλιο της Κυριακής Πεντηκοστής.
1: Ναι. Το Ευαγγέλιο είναι εκπαρμένο από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, 37-52 και 8 κεφάλαιο στίχος 12. Λέει λοιπόν εδώ το Άγιο Ευαγγέλιο τα εξής. «Τι εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγω. Κατά την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής, στάθηκε ο Χριστός και φώναξε λέγοντας. Εάν της διψάρχειας το πρόνο και πινέτο, ο πιστεύων εις εμέ καθώς είπεν η γραφή, ποταμίχτης κοιλίας αυτορεύσεως είναι υδατος ζώντος. Εάν κάποιος διψά, να έρθει προς εμένα και να πει. Αυτός που πιστεύει σε εμένα καθώς είπεν η γραφή, θα ρεύσουν από την κοιλία του ποταμί ύδατος ζώντος. Αυτό δε, τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ο έμελο λαμβάνει οι πιστεύοντες αυτόν. Ούπο γάρι πνεύμα Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέ αποδοξάστη. Αυτό δε το είπε για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έπρεπε να πρόκειτο να πάρουν οι αυτοί που θα πίστευαν σε αυτόν. Διότι δεν υπήρχε ακόμα το Πνεύμα το Άγιο στον κόσμο, διότι ο Ιησούς ουδέ αποδοξάστη. Πολλοί εκ του όχλου ακούσαν το λόγο έλεγον. Πολλοί λοιπόν από τον όχλο, αφού άκουσαν τον λόγο αυτόν, έλεγαν τα εξής. Ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης, άλλοι έλεγον. Ούτως εστίν ο Χριστός, άλλοι δε έλεγον. Μη γάρ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Πολλοί από τον κόσμο, οι οποίοι ακούγαν τα λόγια αυτά του Χριστού, έλεγαν ότι αυτός είναι αληθινά ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, μήπως αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, μήπως εκ της Γαλιλαίας θα έρθει ο Χριστός. Δεν είπε η γραφή ότι από το σπέρμα Δαβίδ και από τη Βηθλέμ θα είναι ο Χριστός? Σχίσμα όλων το όχλο γέννητο δι' αυτόν. Έγινε σχίσμα λοιπόν στον κόσμο για τον λόγο αυτόν. Την έσδε ήθελαν εξ αυτόν πιάσει αυτόν, αλλά δεις επέβαλε από αυτόν τα σχήρα. Κάποιοι δεν ήθελαν να τον πιάσουν, να τον συλλάβουν, αλλά κανένα δεν τολμούσε να πάρει πάνω του τα χέρια του. Δεν μπόρεσαν να τον συλλάβουν, δηλαδή τον Χριστό. Ήρθαν οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπαν αυτοί σε εκείνη. Γιατί ο κυγάγεται αυτόν? Ήρθαν λοιπόν οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και τους είπαν εκείνοι, γιατί δεν το συλλάβατε? Απεκρίθησαν οι υπηρέτες, ουδέποτε λάλησε άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθηκαν οι υπηρέτες και είπαν, ουδέποτε μίλησε κάποιος άνθρωπος σαν αυτόν τον άνθρωπο. Απεκρίθησαν λοιπόν αυτοί οι φαρισαίοι, Μήπως και εσείς έχετε πλανηθεί, μήπως κάποιος εκ των αρχόντων επίστευσε σε αυτόν ή από τους Φαρισαίους, αλλά όχλος αυτός που δεν γνωρίζει τον νόμο και είναι επικατάρατη. Εδώ να δούμε την μεγάλη ανέδεια των Φαρισαίων, οι οποίοι ονόμαζαν τους αδελφούς τους επικατάρατους, ότι τάχα δεν ήξεραν τον νόμο. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο Ερθόνης των νυχτός, προς αυτόν ίσον εξ αυτών. Λέγει λοιπόν ο Νικόδημος προς αυτούς που ήρθαν τη νύχτα στο Χριστό και τους είπε τα εξής. Μήπως ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπο, εάν δεν ακούσει κάτι αυτού προηγουμένως και γνωρίζει τι κάνει. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, μη και εσύ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτησε εκ της Γαλιλαίας σου και γύρτε. Μήπως και εσύ από την Γαλιλαία. Ερεύνησε και δες ότι προφήτησε από την Γαλιλαία δεν έχει γερθεί ποτέ. Πάλι νουν αυτής είπε ο Ιησούς λέγον. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ακολουθώ να μην περιβατεί στην δισκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Και εδώ είναι το τέλος της περικοπής. Δηλαδή και το κύριο νόημα ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και ότι αυτός που τον ακολουθά δεν θα περιπατήσει στη σκοτία, αλλά θα έχει το φως της ζωής διαβαντός μέσα του και στη ζωή του και στην καρδιά του.
0: Μπορείτε να μας πείτε, γέροντα, το κεντρικό μήνυμα από την συγκεκριμένη περικοπή?
1: Το κεντρικό μήνυμα της περικοπής νομίζω είναι αυτός ο τελευταίος λόγος του Κυρίου, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Αυτός που ακολουθά τον Χριστό δεν θα περιπατήσει ποτέ στο σκότος, αλλά θα έχει πάντοτε το φως της ζωής μαζί του. Το Χριστό δηλαδή θα τον έχει κοντά του.
0: Και στην αρχή, στην περικοπή, λέγει κάποια εορτή. Λέει την τελευταία μέρα της εορτής. Για ποια εορτή μας μιλάει το Ευαγγέλιο?
1: Η εορτή της Πεντηκοστής των Ιουδαίων.
0: Και ποια εικόνα πήρε ο Ιησούς ως αφορμή για να πει το «όποιος δίψα ας έρχεται σε μένα να πίνει» κτλ. Δηλαδή τι θέλει να πει σε εμάς αυτό?
1: Θέλει να πει ότι ο Κύριος είναι πραγματικά το είδος της ζωής. Το είδος των ζώων, το αλλόμενο, η ζωή είναι αιώνιον. Αυτός είναι το είδος της ζωής και αυτός που διψά πραγματικά και έχει υγεία για να διψά και να πεινά σημαίνει ότι ζητά τον Χριστό, ζητά τον αληθινό είδος της ζωής, το οποίο είναι ο ίδιος ο Χριστός μας.
0: Και λέει παρακάτω ότι όποιος πιστέψει σε μένα θα τρέξουν από την καρδιά του ποταμοί ζώντος ύδατος, όπως είπατε, αλλά αυτό το ακούσαμε το ίδιο το ζώο και στη Σαμαρίτιδα. Άρα ποιοι είναι οι ποταμοί ζώντος ύδατος στη δική μας πνευματική ζωή?
1: Οι εμπειρίες της Θείας Χάριτος. Όλες οι εμπειρίες της Θείας Χάριτος που προέρχονται στην καρδία του ανθρώπου και πηγάζουν από τον άνθρωπο δια του Θεού, είναι την ποταμή του ύδατος του ζώντος που έδωσε ο Χριστός στον κόσμο.
0: Και εκεί στο τέλος είπατε, μιλήσατε για την ανέδεια των Φαρισαίων, λίγο πριν που μιλάνε για την ομολογία του Νικοδήμου, είπαν κανένας προφήτης δεν έφυγε ποτέ από την Γαλιλαία και επορεύθη έκαση τον οίκον αυτού, δηλαδή τον αγνώρισαν και έφυγαν για το σπίτι τους. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν αυτάρκεις. Ήταν κλεισμένοι στον εγωισμό τους και στην ιδιοτέλειά τους και στην αυτοπεποίθησή τους. Επίστευαν ότι τα ήξεραν όλα και δεν είχαν ανάγκη από κανέναν άλλον. Είναι το ιδίωμα της πλάνης. Ο πλανεμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι τα ξέρει όλα, δεν έχει την αλήθεια αυτός και δεν αμφισβητεί ποτέ τον εαυτόν του.
0: Και γι' αυτό δηλαδή πολλές φορές δεν θέλουμε να ακούσουμε.
1: Είναι το πνεύμα το άλλαλον και κοφών, όπως έλεγε ο αείμνηστος γεροντάς μας Ιωσήφ. Ο πλανεμένος άνθρωπος κατέχεται από το πνεύμα το άλλαλον και κοφών. Ούτε ακούει, ούτε ομιλά, ούτε διαλέγεται.
0: Την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε χώρα επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος 120 μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των Αποστόλων του Ιησού. Εξηγήστε μας τι είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς το εκλαμβάνουμε στην πνευματική μας ζωή και στην καθημερινότητά μας γενικότερα.
1: Το Πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Λόγος, Θεός το Άγιο Πνεύμα. Όπως Θεός είναι ο Πατέρας, απαραλλάχτος και ομοουσίος είναι και ο Υιός και απαράλλαχτος και ομοιούς είναι και το παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μας είπε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, όταν έρθει ο παράκλητος θα οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Μας οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον που θα αποκαλυφθεί στην Εκκλησία. Η Εκκλησία κατέχει το πλήρωμα της αληθείας.
0: Και τι είναι η υπόσταση και τι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος? Το ακούμε πολύ.
1: Η υπόσταση είναι το πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τρεις υποστάσεις υμνούμε θεαρχικάς. Τρία πρόσωπα στην Αγία Τριάδα. Αλλά η ενέργεια είναι η ενέργεια του, η άχτιστος ενέργεια, η οποία προχέεται από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Και Και ο άνθρωπος μετέχει το αναχτίσω θείων ενεργειών, όχι της θείας ουσίας.
0: Συγγνώμη, μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, πώς το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο?
1: Όπως είναι ο Θεός Πατήρ, το ίδιο είναι και Θεός Λόγος, το ίδιο είναι και το Άγιο Πνεύμα. Δεν πρέπει να συγχαίουμε επειδή το βλέπουμε σε παραστάσεις ως πύρο ή ως περιστέρα. Είναι το ίδιο όπως ήταν και ο Λόγος και ο Πατήρ, το ίδιο παραλλάχτως.
0: Τώρα μια ερώτηση απλή, Γέροντα, αλλά δεν έφτανε ο Χριστός και ο Θεός, γιατί έπρεπε να έρθει το Άγιο Πνεύμα για να γίνει ο άνθρωπος αληθινή και ζωντανή ύπαρξη?
1: Διότι τον άνθρωπο και τον κόσμο όλο τον έπιασε ο Θεός Αγία Τριάς, τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι.
0: Και πώς αλληλό συμπληρώνεται ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα?
1: Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε αλληλό συμπληρώνονται, διότι είναι τέλειος, αλλά περιχωρεί ο ένας τον άλλον. Περιχωρούνται στη μία φύση της θεότητος.
0: Όπου η Εκκλησία εκεί και το Άγιο Πνεύμα, και όπου το Άγιο Πνεύμα εκεί και η Εκκλησία. Μπορείτε να εμβαθύνετε σε αυτό, σας παρακαλώ.
1: Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτός ο παράκλητος που ήρθε την Πεντηκοστή και μένει στην Εκκλησία και οδηγεί την Εκκλησία εις πάσα την αλήθεια. Όλα τα μυστήρια, όλες οι ενέργειες τελούνται ένα Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Και μπορούμε να πούμε είναι αυτό το οποίο είναι η δύναμη και η ζωή και η πνοή της Εκκλησίας.
0: Και σε εμάς προσωπικά, καμιά φορά λέμε, έρχεται το Άγιο Πνεύμα στο σπίτι και φεύγει στο σπίτι. Πότε έρχεται σε μια οικογένεια, πότε βλέπεις ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στο σπίτι και πότε νομίζεις ότι έχει φύγει από το σπίτι?
1: Ο Απόστολος Παύλος, για να μην ξεγελιόμαστε, μας λέει ξεκάθαρα ότι ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, καθοσύνη, πίστης, πρώτης, εγκράτεια και τα υπόλοιπα όλα. Όταν υπάρχουν αυτά, υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και προσωπικά σε εμάς.
1: Βέβαια, είναι ο καρπός του Άγιου Πνεύματος. Και ο Χριστός μας είπε από τους καρπούς θα καταλάβετε και το πνεύμα που έχετε μέσα σας.
0: Γιατί λέμε ότι η βλαστημία κατά το Αγίου Πνεύματος είναι ασυγχώρητη αμαρτία? Καταρχήν, τι σημαίνει βλαστημία του Αγίου Πνεύματος?
1: Είναι η αίρεση.
0: Η οποιαδήποτε αίρεση.
1: Η οποιαδήποτε αίρεση που αποκόπτει από την Εκκλησία τον άνθρωπο και σε βγάζει έξω από την Εκκλησία, δεν μπορεί να συγχωρηθεί, με την ότι δεν επιστρέφει, δεν σώζεσαι πλέον εκτός Εκκλησίας. Εάν μετανοήσει ο άνθρωπος και επιστρέψει στην Εκκλησία, θα σωθεί.
0: Άρα μπορεί, αν μετανοήσει, να γυρίσει.
1: Μπορεί. Αν μετανοήσει, μπορεί.
0: Και μία ερώτηση: το Άγιο Πνεύμα θα μας συνοδεύει και στη μεταθάνατο ζωή ή σταματάει σε αυτή τη ζωή η ενεργειά του?
1: Αφού το βάπτισμα το Άγιο και το χρήσμα το Άγιο και η θεία μετάλλευση του Άγιου Σώματος και αίματος του Χριστού μας είναι σε εφόδιο ζωής αιωνίου, άρα τα Άγια Μυστήρια και η δύναμη του και η χάρη του θα μας συνοδεύει στην αιώνια ζωή.
0: Μπορεί ο νους του ανθρώπου να εκλάβει την θεογνωσία που μεταδίδεται από την Πεντηκοστή? Έτσι που το ακούω, νιώθω ότι είναι σαν να κοιτάς κατάματα τον ήλιο.
1: Ναι, όπως όμως βγαίνουμε στον ήλιο και θερμαινόμαστε και φωτιζόμαστε, έτσι είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Μας θερμαίνει και μας φωτίζει. Μας φωτίζει να πορευόμαστε τον νόμο του Θεού και μας θερμαίνει μέσα στην αγάπη του Θεού.
0: Και λέμε πολλές φορές, βλέπουμε έναν άνθρωπο, τον διπλανό μας, και λέμε αυτός ο άνθρωπος έχει Θεό μέσα του. Πώς εισβάλλει ο Θεός μέσα μας και πώς το αναγνωρίζουμε ότι έχουμε Θεό μέσα μας?
1: Εμείς μπορεί να μην το αναγνωρίσουμε, αλλά το αναγνωρίζει ο κόσμος όλος που είναι γύρω μας. Από τα έργα μας. Δείξαμε την πίστη σου εκ των έργων σου, λέει η Γραφή. Από τα έργα μας, από τον τρόπο συμπεριφοράς μας, από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που έχουμε μέσα μας. Φαίνεται και τι δέντρο έχει μέσα στην ψυχή μας.
0: Πώς γνωρίζεται ο Θεός Πατήρ στον Θεάνθρωπο Χριστό και πώς ο άνθρωπος στο Θεό με τη σειρά του?
1: Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και τήρησε το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Άρα και ο άνθρωπος, τηρώντας το θέλημα του Θεού, γνωρίζει τον Θεό και γνωρίζεται και υπό τον Θεό. Η τήρηση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας είναι αυτή που μας οδηγεί εις γνώση Θεού και κατοικητήρα του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να γίνουμε με την τήρηση των Αγίων Εντολών.
0: Και πώς συνδέεται, Γέροντα, το Άγιο Πνεύμα με την ουερά προσευχή?
1: Ουδείς δύνατε επίν Κύριον Ιησούν ημί πνεύματι Αγίω, λέγει η Γραφή. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού παρά μόνο με το Πνεύμα το Άγιο. Άρα και η νοερά προσευχή και κάθε προσευχή επιτελείται ένα Αγίο Πνεύματι. Και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί ο άνθρωπος να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και να τύχει της Θείας Αποκρίσεως.
0: Και τι σημαίνει για εμάς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο καρπός του έργου του Χριστού.
1: Το Κύριος τελείωσε το έργο του με την Ανάσταση και την Ανάληψή του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και εξαπέστειλε το Πνεύμα το Άγιο του Πατρός εκπορευόμενο για να μας δώσει σε εμάς την Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι τη συνέχεια του έργου του Χριστού μας.
0: Γέροντα, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο για το θαύμα να μιλούν γλώσσες ξαφνικά οι Απόστολοι που δεν μιλούσαν? Άκουγε ο κόσμος στη δική του γλώσσα ή οι Απόστολοι μιλούσαν στη γλώσσα των ανθρώπων που συναντιόντουσαν?
1: Όχι, οι Απόστολοι μιλούσαν στη γλώσσα τους. Διότι δεν μπορούσαν να μιλήσουν 15 γλώσσες ταυτόχρονα. Οι Κρήτες, οι Πάρθοι, οι Μίδοι, όλοι αυτοί που ήταν από κάτω, άκουγαν έκαστο στη δία διαλέκτο. Άκουγαν ο καθένας στη δική του διαλέκτο, στη δική του γλώσσα, τα λόγια των Αποστόλων.
0: Και τώρα αυτό το θαύμα των γλωσσών το έχουμε και σε σύγχρονους Αγίους Πατέρες. Θυμάμαι ότι είχα ακούσει κάτι για τον Άγιο, για τον Γέροντα Εφραίμ στην Αριζόνα. Ενώ δεν ήξερε κάποια γλώσσα, μπορούσε να τον ακούσουν, ενώ μιλούσε ελληνικά, τον ακούγανε στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει και με
1: τον Γέροντα Εφραίμ και τον Άγιο Πορφύριο και με τον Γέροντα Παΐσιο και πολλούς άλλους Αγίους έχουμε αυτό το φαινόμενο, που μιλούσαν στη γλώσσα τους και άκουγαν οι άλλοι στη γλώσσα τη δική τους.
0: Πώς εξαφανίζει το Άγιο Πνεύμα την κακία της αμαρτίας?
1: Αφού όταν η χάρις έρθει στην καρδία του ανθρώπου, καθαρίζει τον άνθρωπο από πάση αμαρτίας. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος, λέμε στην προσευχή μας προς το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή μας καθαρίζει από κάθε λεκένα, από κάθε ρήπον, από κάθε αμαρτία.
0: Άρα βέβαια καταλαβαίνω ότι ο συνεχής αγώνας είναι να μην χάσουμε το Άγιο Πνεύμα.
1: Ακριβώς, να μην λυπήσουμε τη χάρη, όπως έλεγαν οι γέροντές μας, και να απομακρυνθούμε από την ενέργεια της χάριτος.
0: Στην Κοινή Διαθήκη βλέπουμε πρώτα μια βιαία πνοή, όπως το γράφει, ένα σεισμό, και έπειτα τις πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος να κάθονται πάνω στον καθένα από τους Αποστόλους. Το ότι προηγείται αυτή η βιαία βοή και μετά έρχεται το Άγιο Πνεύμα, θέλει κάτι να μας διδάξει?
1: Μας θυμίζει το γεγονός της Θεοφάνειας στον προφήτη Μωυσή και στον προφήτη Ηλία. Πέρασε ο σεισμός, πέρασε η βροντή, πέρασε ο ήχος ο μεγάλος και μετά σαν άβρα λεπτή ήταν ο Θεός παρόν.
0: Πρέπει να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να έρθει και σε εμάς αυτή η βοή, αυτός ο σεισμός που λένε οι γραφές?
1: Να περάσουμε τα στάδια της θεώσεως, την κάθαρση, προπάντων την κάθαρση από τα πάθη και την αμαρτία, το φωτισμό και τη θέωση, τα οποία τελούνται όλα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας.
0: Και πώς γινόμαστε οι άνθρωποι εικόνα της Πεντηκοστής, ή αυτό είναι πιο εφικτό για εσάς τους μοναχούς, τους κληρικούς?
1: Όλοι είμαστε άνθρωποι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο για τους μοναχούς. Αυτό που είπε ο Κύριος στην αρχαιρατική προσευχή είναι «απάντες εν όσοι, καθώς ημείς εν εσμέν». Εάν αγαπούμε τον αδερφό μας και είμαστε ενωμένοι με τον αδερφό μας, την αγάπη του Χριστού, τότε μπορούμε να κάνουμε την εικόνα της Αγίας Τριάδος και την εικόνα της Εκκλησίας στη ζωή μας.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι μπορούμε να ζούμε την Πεντηκοστή καθημερινά, αν διάγουμε πνευματικό βίο.
1: Βεβαίως, καθημερινά. Είναι εμπειρία που πρέπει να είναι κάθε μέρα μαζί μας. Όπως όλος ο Χριστός είναι εμπειρία.
0: Γιατί λέγεται ότι η Πεντηκοστή είναι μια προφητεία της Δευτέρας Παρουσίας?
1: Διότι το επόμενο γεγονός θα είναι η Δευτέρα Παρουσία. Τελειώνουν τα γεγονότα τα θεϊκά. Την Πεντηκοστή μπαίνουμε στην Εκκλησία και προσδοκούμε την Ανάσταση των νεκρών.
0: Ο σύγχρονος κόσμος είναι έτοιμος να αποδεχθεί τις αλήθειες που μας προσφέρει η εορτή της Πεντηκοστής?
1: Ο κάθε άνθρωπος σε όλες τις εποχές μπορεί να δεχθεί τον Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να γίνει από τον Θεό. Ο Θεός έχει τον τρόπο του να πλησιάσει τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται. Φτάνει να θέλει ο άνθρωπος να δει τον Θεό Πατέρα του.
0: Μπορεί, Γέροντα, ο πολιτισμός μας σήμερα να γίνει από αντιπνευματικός, πνευματικός? Και τι σημαίνει ένας πολιτισμός πραγματικά να είναι πνευματικός?
1: Εμείς το λέμε τον όρο πνευματικός στην Εκκλησία, εννοούμε αυτόν που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και αυτόν που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του. Και βεβαίως μπορεί να γίνει, όλα μπορούν να γίνουν, διότι τα πάντα ο Θεός μπορεί να τα κάνει. Εάν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ζητήσει το έλεος του Θεού και την αγάπη του Θεού, θα του δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα συναντήσει.
0: Αμέσως μετά την Κυριακή, τη Δευτέρα, γιορτάζουμε την σύραξη του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς στον κόσμο δεν καταλαβαίνουμε το μέγεθος της εορτής. Μας το είπατε βέβαια, μας αναλύσατε πολύ ωραία το σύνορα. Τι πρέπει να κάνουμε για να τιμήσουμε την εορτή του Αγίου Πνεύματος?
1: Να καλέσουμε το Πνεύμα του Άγιο να έρθει και να μείνει μέσα μας. Ερθέ και σκήνωσαν εν ημίν και καθάρισαν ημάς από βάσης κυλίδος. Αυτό είναι η τιμή του Αγίου Πνεύματος. Να προσκαλέσουμε το Θεό να μπει στην καρδιά μας.
0: Και υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προσευχή που να απευθυνόμαστε στο Άγιο Πνεύμα?
1: Νομίζω ότι η καλύτερη προσευχή είναι το Βασιλεύ Ουράνιε, που λέμε κάθε φορά πριν αρχίσουμε τις ακολουθίες μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν άλλη μία εκπομπή με τον Πανιερότερο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χαίρετε.

Όπως συνηθίζομαι, έτσι και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού θα μελετήσουμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο θα ακούσουμε στη Θεοαύριο, στη Θεία Λειτουργία, Κυριακή αύριο της Πεντηκοστής, της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής, όπου εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι από το κεφάλαιο 7, στίχοι 37 έως και 52, και έχει και ένα στίχο από το 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, και είναι ο στίχος 12. Λέγει λοιπόν το κείμενο: «Τι εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Είναι ο στίχος 37 του 7ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. «Την τελευταία ημέρα της εορτής», λέγει, «την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε, όποιος διψά να έρθει σε μένα και να πιει». Στίχος 38. «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν είδα το ζώντος». Αυτός που πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, θα τρέξουν ποτάμια με ζωντανό νερό μέσα από την κοιλία του, λέει, καθώς λέγει η Γραφή. Στίχος 39. «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες σε Αυτόν, ου πογάριν Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι θα πίστευαν σε αυτό, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το πνεύμα το Άγιον, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Στίχος 40. «Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντε στον λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης». Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν, «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης». Στίχος 41. «Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός». «Άλλοι έλεγον, μήγαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται». Άλλοι έλεγαν λοιπόν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Άλλοι έλεγαν ο Μεσσίας αυτή από την Γαλιλαία. Στίχος 42. «Ουχή η Γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται». Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ. Στίχος 43. «Σχίσμα ούν εν το όχλο γένατο δι' αυτόν». Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Στίχος 44. «Την έσ δε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας». Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανένας όμως δεν έπλωσε το χέρι επάνω του. Στίχος 45. «Ήρθον ουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπαν αυτοί σε εκείνοι, διατί ου κυγάγατε αυτόν». Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους και αυτοί τους ερώτησαν, «Γιατί δεν τον φέρατε». Στίχος 46. «Απικρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Οι φρουροί απάντησαν, «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτόν». Στίχος 47. «Απικρίθησαν ουν αυτοίς οι Φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνηστε». Τότε τους απερκρίθησαν οι Φαρισαίοι, «Μήπως πλανηθήκατε και παρασυρθήκατε κι εσείς». Στίχος 48. «Μήτης εκ των αρχών τον επίστευσεν σε αυτόν ή εκ των Φαρισαίων». Μήπως έχει πιστεύσει κάποιος από τους άρχοντες σε αυτόν ή κάποιος εκ τους Φαρισαίους. Στίχος 49. «Αλλόχλος ούτως, ο μη γινώσκων των νόμων, επικατάρατη εσύν. Αλλά μόνον επίστευσε αυτός ο λαός, ο κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει τον νόμο και είναι καταραμένη».
Στίχος 50. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς ελθόν νυχτός, προς αυτόν εις ον εξ αυτών. Τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, τους ρώτησε και ήταν ένας από αυτούς που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό και πριν και τους ερώτησε. Ο Νικόδημος ρώτησε τους Φαρισαίους. Στίχος 51. Μείον όμως ημών κρίν των άνθρωπων, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιή. Μήπως ο νόμος ο δικός μας κρίνει και καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν δεν ακούσει προηγουμένως από αυτόν και γνωρίσει τι ακριβώς κάμνει. Στίχος 52. Απεκρίθησαν και είπων αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή, ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ου και γιγέρτε. Απεκρίθησαν οι Φαρισαίοι και του είπαν, μήπως είσαι και εσύ από τη Γαλιλαία, ερεύνησε και δες ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει φανεί ποτέ. Και μετά μεταβαίνει στο κεφάλαιο 8 και λέγει το στίχο 12. Πάλι νουν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα πλανεθεί μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής πάντοτε. Αυτό είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, το κείμενο με την απόδοσή του στα ελληνικά, στα νέα ελληνικά, που θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία με τη χάρη του Θεού. Για να το δούμε λίγο βαθύτερα. Λέγει λοιπόν κεφάλαιο 7, στίχος 37. Ενδέτει εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Την τελευταία ημέρα, τη μεγάλη ημέρα, την πιο λαμπρή ημέρα της εορτής, στάθηκε ο Χριστός μπροστά στο πλήθος και φώναξε, όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και να πει. Μιλούμε για τη γιορτή της κοινοπηγίας. Ήταν η μεγάλη γιορτή των Εβραίων, η γιορτή της κοινοπηγίας, όπου ενθυμούνταν την παραμονή τους μέσα στις σκηνές, κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, και εόρταζαν οι Εβραίοι και ο Χριστός επήγε στην γιορτή αυτή. Και στην τελευταία μέρα, την πιο λαμπρή μέρα, ο Χριστός εστάθηκε και φώναξε και είπε, «Όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και να πει». Βλέπουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, ο οποίος μέσα στην εβραϊκή εορτή εξέφρασε τον πόθον του, απίφθαινε την πρόσκληση προς κάθε άνθρωπο, προς σύμπαντα το ανθρώπινο γένος. Και είπεν, όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και να πει. Αυτό το ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, μας φέρνει μπροστά μας την εικόνα του Κυρίου μας, ο οποίος εφώναξε και δεν είπε απλώς ότι το είπε ο Χριστός, αλλά έκραξε για να δείξει τον πόθο του Χριστού, τον πόθο του Χριστού και την επιθυμία του Χριστού όλοι οι άνθρωποι να έρθουν και να χορτάσουν από το νερό το δικό του, από το νερό της αιώνιας ζωής. Αλλά όμως βλέπετε, εάν της διψά λέγει, η πρόσκληση είναι προς όλους, αλλά δεν ακούν όλοι, μόνο όποιος διψά, όποιος αισθάνεται αυτή τη δίψα για την αιώνια ζωή. Γιατί είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, ένα μυστικό, ας το πω έτσι, της πνευματικής ζωής, το ότι η ψυχή μας πρέπει να διψά και να πεινά για τον άρτον της ζωής και το είδωρ των ζών,
να διψά το νερό, το ζωντανό νερό του Θεού και τον άρτο τον αληθινό του Θεού. Υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να διψά και να μην το καταλαβαίνει, ή υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να έχει αφυδάτωση και να πεθάνει από την αφυδάτωση και να μην το καταλάβει. Γιατί η ψυχή μας, όταν κυριευθεί από την αμαρτία, όχι μόνο δεν διψά τον Λόγον του Θεού, όχι μόνο δεν πεινά για τον άρτον της ζωής, αλλά αντίθετα αποστρέφεται. Πως ο άνθρωπος όταν πάθει ανορεξία, κάθε έννοια, κάθε σκέψη φαγητού του προκαλεί αηδία και αποστροφή και δεν δέχεται να φάει τίποτα, έτσι και η ψυχή μας, ο εσωτερικός μας κόσμος, το είναι μας, όταν εχμαλωτιστεί στην αμαρτία, δεν θέλει να γευθεί τον άρτον της ζωής. Αποστρέφεται τον Λόγον του Θεού. Δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Πεθαίνει η ψυχή του ανθρώπου μέσα στην αμαρτία. Αυτό είναι ένα φοβερό κακό που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος όταν αφαιθεί μέσα στα πάθη του. Γι' αυτό παρατηρούμε πολλές φορές γύρω μας ανθρώπους και τον εαυτό μας όταν είναι μέσα στην κατάσταση της αμαρτίας, να μην θέλει να ακούσει τον λόγο, να μην θέλει να ενθυμηθεί τίποτα. Αντιδρούμε ακόμα σε οποιαδήποτε ενθύμηση περί του Θεού. Πάει κάποιος να πει μια κουβέντα και θυμώνουν. Μη λες τίποτα. Δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Κάθε τι που του ενθυμίζει τον Θεό και την Βασιλεία του Θεού τον κάνει αντιδραστικόν και τον κάνει να πολεμά οτιδήποτε του ενθυμίζει τον Θεό. Τον ενοχλούν οι ιεροί ναοί, τον ενοχλούν οι καμπάνες, τον ενοχλεί η εμφάνιση των ιερέων, τον ενοχλεί κάθε πρόκληση και πρόσκληση του Θεού προς Αυτόν, τον ενοχλούν οι εικόνες, τον ενοχλούν οτιδήποτε του ενθυμίζει ότι υπάρχει Θεός. Γιατί η ψυχή έχει αποθάνει και δεν θέλει να ενθυμείται τίποτα περί του Θεού. Βέβαια, έστω και αν ο άνθρωπος ευρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, υπάρχει ελπίδα σωτηρίας, γιατί ο ζωδότης Χριστός ζωογονεί ακόμα και τα πτώματα, τους νεκρούς. Έτσι εμείς, οι έχοντες νεκρή ψυχή από την αμαρτία, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Εάν μέσα στην νέκρωσή μας και μέσα στην πόρωσή μας και μέσα στην απελπισία μας, έστω και ένα στεναγμό μετανοίας, αν αναπέμψουμε προς τον Θεό, εξητούνται στο Θείον Έλεος και την εσπλαχνία του Θεού, δύναται ο Θεός να εισέλθει δια της μικρής αυτής χαραμάδας που θα αφήσουμε στην ψυχή μας και να πούμε κι εμείς ένα «Μνήσθητι μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου», όπως εκείνος ο ληστής, ο οποίος ενώ είχε τόσο βεβαρημένη υπόσταση από την αμαρτία, εμπόρεσε και βρήκε την οδόν δια της μετανοίας, εψέλισε το «Μνήσθητι μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου» και εισήρθε πρώτος εις τον Παράδεισο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς οι απεγνωσμένοι και οι απελπισμένοι στην αμαρτία έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Ας μην παύσουμε να παρακαλούμε συνεχώς τον Χριστόν και την υπεραγία Θεοτόκον να επισκεφθούν την ψυχή μας και να μας σώσουν. Όμως πρέπει κάποιος να διψά. Αλλά για να διψά ο άνθρωπος πρέπει να μην γεμίζει την ύπαρξή του με ψεύτικα πράγματα. Όπως
κάποιος που θέλει να φάει δεν πρέπει να τρώει ψεύτικες τροφές ή βλαβερές τροφές και να γεμίζει την κοιλιά του και να χορταίνει με ψευτοπράγματα τα οποία δεν είναι θρεπτικά και δεν είναι ωφέλιμα και του κόβουν την όρεξη. Έτσι δεν πρέπει να μας κόβεται η όρεξη με ψεύτικα πράγματα. Πρέπει να διψούμε και να πεινούμε τον Λόγο του Θεού και την παρουσία του Χριστού. Και όποιος διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέ, το λέγει ο Χριστός. Ας έρθει σε μένα και θα πει. Σε μένα τον ίδιο. Είναι μια προσωπική πρόσκληση προς κάθε άνθρωπο για μια προσωπική συνάντηση. Θα συναντήσει τον Χριστόν τον ίδιο. Καλείται να συναντήσει τον Χριστόν. Και όταν συναντήσει τον Χριστόν, τότε θα πει. Θα πει από αυτό που λέγει στη συνέχεια. Θα πει από το νερό, το ζωντανό νερό. Το νερό της χάριτος. Γιατί λέγει στη συνέχεια ο Χριστός, στίχος 38. «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού του ρεύσου συνείδα το ζώντος. Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς λέγει η Γραφή, θα τρέξουν ποτάμια με ζωντανό νερό, με καθαρό, με γάργαρο νερό, εκ της κοιλίας αυτού, από την ύπαρξή του». Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, εβραϊκή έκφραση, εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι ποταμίδα το ζώντος, που σημαίνει ότι από την ύπαρξή του θα τρέξουν ποτάμια ζωντανό νερό από την ψυχή του, από την καρδιά του, από όλη την ύπαρξή του. Όχι μόνο θα ξεδιψάσει, όχι μόνο θα πει ο ίδιος και θα χορταστεί, αλλά θα γίνει και για όλους τους άλλους αιτία να ξεδιψάσουν, γιατί θα γίνει ο ίδιος πηγή ύδατος ζώντος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θα λάβει μέσα από την προσωπική σχέση του με τον Χριστό δια της Αγίας Εκκλησίας. Αυτό το Πνεύμα θα διαχέεται μέσα από τα λόγια του και από την ζωή του και θα ποτίζει τις ψυχές, τις διψασμένες ψυχές των ανθρώπων. Και το είδαμε αυτό το πράγμα να επαναλαμβάνεται μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα σε όλους τους αιώνες. Όλες αυτές οι υπάρξεις που συνήντησαν τον Χριστό, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αυτοί όλοι απέδειξαν ότι πράγματι ο πιστεύων εις τον Χριστόν και έχουν τον Χριστόν εν την καρδία του, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος.

είδος των ζώων και έγιναν ήδη πηγές ύδατος σε όλον τον κόσμο. Γιατί έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί εκείνο που μας λείπει είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο, είναι το Πνεύμα το Άγιον, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Λέγει στη συνέχεια, τείχος 39, «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες σε Αυτόν, ου πογάρει Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Αυτό λέγει, δηλαδή αυτή η πρόσκληση, αυτή η αναφορά του Χριστού εις το ζωντανό νερό και εις τους ποταμούς οι οποίοι θα ρεύσουν εκ της κοιλίας των συναντών των Γύριων, αυτό αναφέρεται για το Πνεύμα, το οποίο επρόκειτο να πάρουν αυτοί οι οποίοι θα πιστεύσουν σε Αυτόν, διότι δεν υπήρχε ακόμα, δεν είχαν ακόμα οι άνθρωποι το Πνεύμα το Άγιο, επειδή ο Ιησούς ακόμα δεν είχε δοξαστεί. Το εδοξάστη εδώ βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν χωρίς δόξα, αλλά αναφέρεται στο Σταυρόν και στην Ανάσταση του Κυρίου και στην ένδοξον του Ανάληψη. Και το λέει και ο Χριστός αλλού στο Ευαγγέλιο, ότι εγώ πρέπει να φύγω, διότι αν εγώ φύγω δεν θα έρθει εκείνος, ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται, και αυτός το Πνεύμα, ο παράκλητος, θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, ακόμα δεν είχε γίνει η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό δεν είχαν ακόμα εμπειρία αυτού του γεγονότος οι μαθητές, αλλά ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε σε λίγο σε αυτούς οι οποίοι θα επίστευαν εις Αυτόν το Χριστόν, το οποίο αύριο εορτάζομαι το γεγονός ότι πεντήκοντα ημέρας μετά την ένδοξον Ανάσταση του Κυρίου μας, ευρισκομένων των Αγίων Μαθητών και Αποστόλων εις το Υπερόν, μαζί με πλήθος άλλων ανθρώπων μαθητών του Χριστού που επίστευαν εις Αυτόν, κατήρθε το Πνεύμα του Άγιον και έμεινε μέσα στους Αποστόλους και έδωσε το χάρισμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος στις ψυχές τους και λάλουν γλώσσες κενές και προεφύτευαν και έγιναν πνευματέμφοροι οι Άγιοι Απόστολοι και όσοι ήταν παρόντι Αγία Πεντηκοστή που εορτάζουμε αύριο την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν το Πνεύμα αναφέρεται εδώ ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Λέγει και πιο κάτω, στίχος 40. «Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες τον λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης». Πολλοί λοιπόν από τον πλήθος που άκουγαν αυτά τα λόγια έλεγαν «αυτός είναι πράγματι ο προφήτης». Περίμεναν τον προφήτη, τον Μεσσίαν, ο οποίος λεγόταν προφήτης. Άλλοι έλεγον «ούτως εστίν ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Και άλλοι έλεγαν, μη γαρεχ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Μήπως ο Χριστός έρχεται από την Γαλιλαία. Αφού ήξεραν ότι δεν θα έρθει από την Γαλιλαία. Όμως, στη συνέχεια λέγει, στίχος 42, αυτοί έλεγαν, χαμένοι μέσα στα νοήματα της Αγίας Γραφής και θέλοντας μόνο με τη λογική να ερευνούν και να ερμηνεύουν τη Γραφή και χωρίς να γνωρίζουν ότι πράγματι ο Χριστός επαλήθευσε την Παλαιά Διαθήκη και εκπλήρωσε τις προφητείες, έλεγαν στο στίχο 42. «Ουχή η Γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται». Εδιαρωτώντα για αυτά τα οποία ήταν αληθινά.

συχνά. Πράγματι, ο Χριστός ήταν εκ της γενεάς του Δαβίδ του βασιλέως και γεννήθηκε εις την Βηθλεέμ, το χωριό στο οποίο γεννήθηκε και ο Δαβίδ, το οποίο καταγόταν και ο Δαβίδ. Έτσι ο Κύριος εκπλήρωσε τις προρήσεις της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, ότι εξ σπέρματος Δαβίδ και από την Βηθλεέμ, από όπου καταγόταν και ο Δαβίδ, ο ίδιος ο Μεσσίας, ο Χριστός, έρχεται. Όμως οι άνθρωποι δεν γνώριζαν και γι' αυτόν τον λόγο σχίσμα εν το όχλο γένετο δι' αυτόν. Έγινε διχόνοια μέσα στον κόσμο εξαιτίας του. Αυτό βέβαια είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Πήρ ήρθον βαλήν στην γη, λέγει ο Χριστός, ήρθα να βάλω στη γη φωτιά. Ο Κύριος, όπου είναι η ειρήνη του κόσμου και ο ειρηνοποιός, ο οποίος κατήλαξε τον άνθρωπο, τον εχθρόν του Θεού, τον άνθρωπο με τον Θεό Πατέρα του, έγινε εδώ σχίσμα. Όχι γιατί ο Χριστός διχάζει τους ανθρώπους, αλλά γιατί οι άνθρωποι με τα πάθη τους και με το σκοτισμό του νόους τους διχάζονται μη θέλοντας να γνωρίσουν τον Χριστόν και λόγω της άγνοιάς τους και του σκοτασμού του νόους τους διχάζονται, χωρίζονται, τσακώνονται, γιατί ο καθένας θέλει να εκφέρει και να πιστεύει τις δικές του απόψεις. Όπως έγινε και στην ιστορία, ο Χριστός ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία, όμως πολλοί έφυγαν από την Εκκλησία του Χριστού, πολλοί απεκόπηκαν από την Εκκλησία, πολλοί εχωρίστησαν από την Εκκλησία. Όχι γιατί έφτυγε η Εκκλησία, όχι γιατί έφτυγε ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο τους εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, αλλά διότι οι εγωισμοί και τα πάθη των ανθρώπων τους έκαναν να χωριστούν της Αγίας Εκκλησίας και να γίνουν αιρετικοί και να κάνουν δικές τους παρατάξεις, ψευδοεκκλησίες, οι οποίες ταλαιπωρούν το σώμα του Χριστού, την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξον Εκκλησία, και γι' αυτόν τον λόγο γνωρίζομαι μέχρι σήμερα ένα πλήθος αιρέσεων οι οποίοι θέλουν να ονομάζονται εκκλησίες, ενώ η Εκκλησία του Χριστού μία είναι η Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλησία και μόνον αυτή, και παρά ταύτα, μέσα από τους εγωισμούς και τα σχίσματα απεχωρίστησαν της Αγίας Εκκλησίας και έφτιαξαν ψευδοεκκλησίες και αιρέσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και θλίβουν την Εκκλησία του Χριστού μας, την Αγία Ορθοδοξία μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτα-πρώτα έστειλε μήνυμα προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι μόνο για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι στο τέλος του μηνός Ιουνίου, χωρίς αίτηση, θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προσωρινά κρατούμενος ένας από τους 22 κατηγορουμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως είναι η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός του Ισραήλ κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της οργάνωσης Χεσμπολάχ, και ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά, 30 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, αγαπητοί ακροατές. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα σύγχρονο, θα λέγαμε επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρο. Έχει να κάνει με την τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία, όλες αυτές τις εφαρμογές τις σύγχρονες της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής τεχνολογίας. Και μεταξύ άλλων θα δούμε, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας μάλλον στο γιατί και για ποιους λόγους οι άνθρωποι ζητούν ή μάλλον ψάχνουν ενδεχομένως ταυτόχρονα ενσυναίσθηση στις μηχανές. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος κοντά μας, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά ίσως λίγο για αυτό το θέμα που μάλλον βλέπουμε να μας απασχολεί πολύ πρόσφατα, το πώς συνδεόμαστε ως άνθρωποι με τις μηχανές, τις σύγχρονες μηχανές της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μάλλον αναπόφευκτο ότι θα πηγαίναμε και σε αυτήν την κατεύθυνση. Αφενός γιατί η εξέλιξη, η τεχνολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι αλματώδης. Έχουμε δει προϊόντα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, τα οποία μας εντυπωσιάζουν όλους. Και επίσης θέλουμε τα προϊόντα να είναι κάπως φιλικά προς εμάς, να είμαστε εξοικειωμένοι μαζί τους, άρα ο τομέας της ανάπτυξής τους και στην συναισθηματική κατεύθυνση θα λέγαμε ότι είναι αναμενόμενος.
0: Αυτό ίσχυε ενδεχομένως στο παρελθόν, αν πάμε και αρκετά πίσω στο χρόνο, πριν από τη σύγχρονη τεχνολογία, δηλαδή πριν από τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, υπήρχε μια τέτοια σχέση, αν θέλετε, του ανθρώπου με τεχνολογικά, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, εργαλεία, με τα τεχνολογικά εργαλεία κάθε εποχής.
1: Ήδη γνωρίζουμε ότι η λέξη εργαλείο, αν σκεφτούμε τη χρήση της στον όρο εργαλειοποίηση, σημαίνει ότι είναι απλά και μόνο ένα μέσο το οποίο μας εξυπηρετεί. Άρα δεν υπήρχε κάτι ευρύτερο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για κάποια επαγγέλματα τα εργαλεία ήταν μέσα βιοπορισμού, ήταν κατά κάποιο τρόπο σύντροφοι αγαπημένοι. Μπορούμε να φανταστούμε έναν κουρέα με το ψαλίδι του ή έναν αράφτη πάλι με το ψαλίδι του. Υπήρχε οπωσδήποτε μία συναισθηματική σχέση σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά σε γενικότερο επίπεδο δεν θα λέγαμε ότι συναντάμε κάτι τόσο δυνατό. Αντίθετα, μπορούμε να δούμε το εξής, και αυτό μάλλον είναι και ένα παράδειγμα το οποίο έρχεται κάπως πιο κοντά στα σημερινά, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι όποτε κατάφερναν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ καλό, αυτό εμπεριείχε ένα είδος ύβρεως, δηλαδή ένα είδος ξεπέρασμας του μέτρου, και οδηγούσε στην καταστροφή. Mm-hmm. Θεωρούνταν δηλαδή ότι η χρήση των εργαλείων πρέπει να είναι λελογισμένη, θα λέγαμε σήμερα, μετρημένη, να μην ξεπερνά τα όρια, γιατί ο άνθρωπος έχει τις δικές του δυνατότητες, αυτές καλείται να αναπτύξει, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ενδέχεται να ξεφύγουν. Mm. Αυτό βέβαια είναι και κάτι το οποίο απασχολεί και την σημερινή εποχή, ειδικότερα με την κατασκευή μηχανών, οι οποίες είναι πολύ έξυπνες, και ήδη έχουν αρχίσει σε κάποιες περιπτώσεις να γίνονται ξυπνότερες και από τον άνθρωπο.
0: Ναι. Αυτή η ύβριση τώρα που είπατε είναι ίσως κάτι που ίσχυε μόνο περισσότερο, θα λέγαμε, στις λεγόμενες παραδοσιακές κοινωνίες των ανθρώπων, ίσως τότε εκείνη την εποχή περισσότερο να υπήρχε και αυτή η αίσθηση του μέτρου, της ανάγκης για μέτρο.
1: Αυτό είναι πιο σωστό να το πούμε, ότι στις περισσότερο παραδοσιακές εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο συγκρατημένοι, δεν ήταν διαδεδομένη η έννοια της ανάπτυξης, της μεγέθυσης, της οικονομίας. Ο περισσότερος πληθυσμός μάθαινε στην ολιγάρκεια, οτιδήποτε ξέφευγε σήμαινε, και η απώλεια του μέτρου σήμαινε λιγότερη ή μεγαλύτερη καταστροφή για τον άνθρωπο. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι ειδικότερα μετά την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων, και κατά βάση μετά τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν στην Ιαπωνία το 1945 με την Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, στους προβληματισμούς οι οποίοι διεθνώς τέθηκαν, το ζήτημα της ύβρεως ήταν κάτι που επανερχόταν σταθερά. Mm-hmm. Δηλαδή οι επιστήμονες, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της ισχύως που είχε ο άνθρωπος στα χέρια του, αλλά χωρίς την αντίστοιχη ηθική ανάπτυξη, δημιουργούσε συνθήκες ύβρεως, και δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι οι οποίοι θυμήθηκαν τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, ιδιαίτερα εκείνες του Εσχύλου, στις οποίες ακριβώς τονιζόταν ότι το να ξεπεράσει κανείς τα μέτρα ήταν ένας είδος προσβολής προς την τάξη του κόσμου, την αρμονία του κόσμου, και αυτό θα επέφερε στη συνέχεια την τιμωρία, την νέμεση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο επίπεδο εκείνοι οι οποίοι τους απασχολούν αυτά τα ζητήματα έχουν επίγνωση του μεγέθους της περίπτωσης της ύβρης.
0: Μήπως αυτή η εξέλιξη, αυτές οι εξελίξεις, οι αλματώδεις που έχουμε στην σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, σε αυτές τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, μήπως μας ξεπερνούν τελικά, επειδή αναφερθήκατε και στις έξυπνες μηχανές προηγουμένως, που φτάνουν να είναι και πιο έξυπνες από τον άνθρωπο, μήπως... Ναι.
1: Αυτό πραγματικά τώρα είναι ένα ερώτημα. Τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί διαρκώς κατασκευάζουμε μηχανές, αλγορίθμους, εφαρμογές, οι οποίες είναι βελτιούμενες κάθε τόσο, και το ερώτημα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό, πού θα πάει όλο αυτό. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται αυτή τη πολλοί έρχονται σε επαφή με τις συγκεκριμένες εφαρμογές και πολλοί αναρωτιούνται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε πολιτικό, σε οικονομικό επίπεδο και οπωσδήποτε και σε επίπεδο της ανθρωπολογίας μας. Δηλαδή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, εμείς οι ίδιοι μετά από κάποια χρόνια τι είδους άνθρωποι θα είμαστε, πόσο θα μας αλλάξουν αυτές οι μηχανές, η σχέση μας μαζί τους δηλαδή, πόσο θα μας αλλάξει. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια φωνές οι οποίες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λένε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα, έλεγχος, ασφυκτικός, να υπάρχει μια δραστικότητα στον έλεγχο της παραγωγής αυτών των εφαρμογών. Υπάρχουν βέβαια και άλλες φωνές που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη κοινωνία έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται σε καινούργιες καταστάσεις. Επομένως, η καταστροφολογία που επικαλείται η πρώτη μερίδα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ζούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύως. Είναι κάτι που αρκετές φορές το ακούμε αυτό, η ισχύς των αλγορίθμων.
1: Θα έλεγα ότι ζούμε, έχει ξεκινήσει οπωσδήποτε αυτή η εποχή και θα συνεχίσει ακόμη περισσότερο. Η δική μας η γενιά, εμείς δηλαδή, το παρόν είναι στη φάση της καμπής. Θα μπορούσαμε έτσι με τεχνολογικούς όρους να πούμε ότι ζούμε τη μετάβαση από μία αναλογική μη ψηφιακή εποχή σε μία εποχή όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένη. Ήδη σε πολλές περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες παίρνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι τράπεζες λόγου χάρη σε κάποιες αιτήσεις, κυρίως για δάνεια, έχουν σε κάποιες φάσεις, δεν απασχολούν υπαλλήλους, αλλά απασχολούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία αναγνωρίζουν τις δυνατότητες εκείνου που αιτείται δάνειο, αν μπορεί να ανταποκριθεί, αν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η τράπεζα. Και σε πολλά άλλα σημεία συμβαίνει αυτό. Γνωρίζουμε ότι και σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε υψηλά κλιμάκια των επιχειρήσεων, χρησιμοποιείται έντονα η τεχνητή νοημοσύνη. Σε λιγότερες μορφές, σε πιο ήπιες μορφές, μπορεί να χρησιμοποιείται και από τα μεσαία ή τα κατώτερα στελέχη, στο να συντάξουν κάποια έγγραφα, να πάρουν κάποιες ιδέες κλπ.
0: Εδώ τίθεται ένα ζήτημα, γιατί μας απασχολεί και αυτό το θέμα τώρα που θέλουμε να θίξουμε σήμερα στην εκπομπή. Τίθεται ένα ζήτημα ίσως οικειότητας με τις μηχανές, για να μην πούμε ενσυναίσθησης με τις μηχανές.
1: Ναι, νομίζω ότι καλά το βάζετε. Η οικειότητα είναι κάτι ευρύτερο, κάτι πρώτο, και στη συνέχεια πηγαίνουμε στην έννοια της ενσυναίσθησης, δηλαδή στην έννοια της κατανόησης του άλλου. Αυτό, ξέρετε, ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε τους μηχανικούς της πληροφορικής σε αρκετές περιπτώσεις, αρκετά εργαστήρια, σε αρκετά ερευνητικά κέντρα αρκετά χρόνια από πριν. Δηλαδή παράλληλα με την προσπάθεια της ανάπτυξης της νοημοσύνης υπήρχε προσπάθεια της ανάπτυξης των συναισθημάτων. Μαζί δηλαδή με την νοημοσύνη, τη συνήθεια, τη συμβατική νοημοσύνη, να αυξηθεί και η λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη, να μπορεί δηλαδή μια εφαρμογή να καταλαβαίνει συναισθήματα ή να ανταποκρίνεται με τρόπο ο οποίος δεν θα είναι τόσο ψυχρός ή ψυχρά λογικός, θα μπορούσαμε να πούμε, όσο και να έχει και ένα είδος συναισθηματικής χρειάς στο λόγο του. Ήδη έχουμε δει ότι οι λεγόμενες εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, τα λεγόμενα chat GPT όπως είναι ευρύτερα γνωστά, με πολλές εφαρμογές, η συγκεκριμένη ονομασία αφορά το πρώτο, το οποίο, με το οποίο έρθει σε επαφή το κοινό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό αναπτυγμένη αυτή τη διάσταση του λόγου τους. Οι απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις των χρηστών θυμίζουν αρκετά άνθρωπο, δεν είναι τόσο κοφτές, δεν είναι τόσο μονοκόμματες. Και βέβαια δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν. Δηλαδή ο χρήστης μπορεί να ζητήσει κάτι πιο επίσημο, κάτι πιο ακαδημαϊκό, κάτι πιο ποιητικό, κάτι πιο εκκλησιαστικό στην περίπτωσή μας και να λάβει την αντίστοιχη απάντηση. Επομένως βλέπουμε ότι το ζήτημα της οικειότητας είναι κάτι το οποίο έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς θα λέγαμε ότι και να μην είχε προχωρήσει τώρα που μιλάμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρούσε το επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι οι αλλαγές είναι πολύ γρήγορες και πολύ σύντομα βλέπουμε βελτιωμένες εκδοχές των συγκεκριμένων εφαρμογών.
0: Οπότε εδώ ίσως, κύριε Παναγιωτόπουλε, βλέπουμε μία προσπάθεια από την πλευρά έτσι του τεχνολογικού τομέα να, και όσων ασχολούνται με αυτόν, κάπως να επιχειρήσουν ή να θεωρήσουν ότι οι μηχανές δεν είναι απλώς μηχανές, αλλά δεν ξέρω, ίσως μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας φίλος για τον χρήστη. Δηλαδή, ως ένας συνομιλητής, ως ένας άνθρωπος, ως ένας άλλος άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι ένα
0: ξεχωριστό
1: ζήτημα από μόνο του. Παλιά υπήρχε, γινόταν λόγος για το λεγόμενο test Turing, το οποίο έλεγε ότι έβαζε ένα φραγμό πώς είναι τα πράγματα, αν μια μηχανή μπορεί να περάσει το συγκεκριμένο τεστ. Το οποίο τεστ έλεγε αν μπορείς να καταλάβεις αν σου μιλάει άνθρωπος ή η μηχανή, αν μιλάς, συζητάς, συνομιλείς με άνθρωπο ή μηχανή. Εδώ πραγματικά πλέον δεν το συζητάμε αυτό. Βλέπουμε τις απαντήσεις των συγκεκριμένων εφαρμογών και πραγματικά έχουμε την αίσθηση ότι είναι πολύ πιθανό να μας απαντάει κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος. Ειδικότερα οι πιο εξελιγμένες εκδοχές προσομοιάζουν πολύ στις απαντήσεις ενός ανθρώπου.
0: Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε μια μηχανική απάντηση, θα λέγαμε έτσι, της μηχανής.
1: Σωστό. Τώρα βέβαια το θέμα το οποίο βάζετε και κάνετε και πολύ καλά και το βάζετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα έλεγα ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τις προθέσεις του κατασκευαστή. Είναι σημαντικές οι προθέσεις του κατασκευαστή, αλλά ο χρήστης λειτουργεί συνήθως ανεξάρτητα από αυτές και ο καθένας από εμάς προσλαμβάνει και ενσωματώνει την τεχνολογία στην καθημερινότητά του με τον τρόπο με τον οποίο εκείνος επιλέγει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ψηφιακής εξάρτησης, θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή πολλοί συνάνθρωποι μας δυστυχώς επενδύουν στη σχέση τους με την μηχανή σαν να επένδυαν σε κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή θεωρούν ότι η μηχανή είναι μια εξαιρετική παρέα, μπορεί να τους κάνει συντροφιά. Αυτό που κάποτε γνωρίζαμε, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι εξαρτημένοι από την τηλεόραση για παράδειγμα, να μην μπορούν να ξεκολλήσουν, αργότερα από τον υπολογιστή τους να σερφάρουν, να πλεγούνται εδώ και εκεί στο διαδίκτυο, Πλέον το βλέπουμε ανθρώπους να παίζουν mm-hmm. με τις συγκεκριμένες εφαρμογές, να κάνουν διάφορες ερωτήσεις, να βλέπουν τις απαντήσεις, να διασκεδάζουν εκεί. Βλέπουμε δηλαδή ένα είδος ανάπτυξης μιας σχεσιακότητας mm-hmm. Με μία εφαρμογή, με μία μηχανή, εν τέλει με κάτι απρόσωπο, το οποίο όμως δίνει την ψευδαίσθηση του προσωπικού. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα ζήτημα, είναι κάτι προβληματικό για τον ψυχισμό των ανθρώπων.
0: Mm-hmm. Ανθρωπολογικά πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και μέσα από την θεολογία, μέσα από την θεολογία της Εκκλησίας ίσως και των πατέρων, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, αυτή την εξέλιξη.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία πρόκληση, ή αν θα θέλαμε να είμαστε πιο εκκλησιαστικά ακριβείς, θα λέγαμε ότι είναι ένας πειρασμός για την ανθρωπολογία μας, η συγκεκριμένη σχέση. Ήδη γνωρίζουμε ότι η δόμηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο έρχονται οι συγκεκριμένες εφαρμογές, μας κάνει όλο και πιο εσωστρεφείς. Mm-hmm. Αποφεύγουμε τις συναναστροφές, το άνοιγμα, τη σχέση, την κουβέντα, την παρέα με το διπλανό. Μπορούμε να περάσουμε, θεωρούμε ότι μπορούμε να περάσουμε καλύτερα περισσότερες ώρες με το κινητό μας, τον υπολογιστή μας, μέσα από τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ήδη μία mm-hmm. ανθρωπολογική μετατόπιση. Ο άνθρωπος κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του. Ίσως αυτό να μην είναι και εντελώς συνάρτητο, μάλλον δεν είναι και εντελώς άσχετο με το γεγονός της ανάγκης ψυχοθεραπείας, αντιμετώπισης της μοναξιάς, της κατάθλιψης που ήδη ζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Βέβαια είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα επέλθει ο κορεσμός, δηλαδή θα το βαρεθούμε και αυτό και θα ζητήσουμε κάτι άλλο. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν πάβει να επενδύει πάντοτε σε κάτι εγκόσμιο, σε κάτι που συνιστά, που το βλέπει σαν υλικό αγαθό, να επενδύει και να αναζητά εκεί την σωτηρία του. Mm-hmm. Να αναζητά τη λύτρωσή του, να αναζητά τη διέξοδο από τα προσωπικά του προβλήματα. Αυτός λοιπόν ο προσανατολισμός είναι επίσης προβληματικός για την ανθρωπολογία μας, mm-hmm. αλλά και πέρα από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη διάσταση, σε μια πιο άμεση, πιο καθημερινή διάσταση αποπροσωποποιούμε τις σχέσεις μας. Δηλαδή, λειτουργώντας περισσότερο με μηχανές, τείνουμε να αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους σαν μηχανές. Θέλουμε να έχουμε γρήγορες απαντήσεις, θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικές απαντήσεις. Μαθαίνουμε δηλαδή να λειτουργούμε στον συγκεκριμένο τρόπο και χάνουμε έτσι και την ανθρωπινότητά μας, δηλαδή τα ανθρώπινα συστατικά μας, αλλά πολύ περισσότερο χάνουμε την ανθρωπιά μας. Χάνουμε δηλαδή την αλληλεγγύη μας, την συνέστηση, την κατανόηση του άλλου κλπ.
0: Το γεγονός ότι επενδύουμε ως άνθρωποι σε κάτι που είναι δημιούργημα, έτσι, που είναι κτιστό, θα λέγαμε, κύριε καθηγητά, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να μας σώσει, αυτό δεν το κάνει πάντοτε ο άνθρωπος, δηλαδή δεν έχει μια τάση προς αυτό?
1: Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι διάφορες εκδοχές της ειδωλολατρίας. Mm-hmm. Ο αρχαίος Ισραήλ παραγνώριζε τον κύριό του που τον βοήθησε να απαλλαχθεί από τα δεσμά της δουλείας και έφτασε στο σημείο να λατρεύει αγάλματα, μοσχάρια κλπ. Αργότερα ο άνθρωπος πρακτικά υμνούσε τον καταναλωτισμό, θεωρούσε δηλαδή ότι ξεχώριζε, ότι έβρισκε απαντήσεις στα υπαρξιακά του ερωτήματα, αποκτώντας όλο ένα και περισσότερα αγαθά, σπίτια, εξοχικά, αυτοκίνητα, σκάφη, ρούχα, είδη πολυτελείας κλπ. Σήμερα βλέπουμε η συγκεκριμένη στροφή να αφορά κατά βάση την τεχνολογία. Το λέτε πολύ σωστά, είναι κάτι κτιστό και είναι δημιούργημα του ίδιου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αρχίζει και λατρεύει για μια ακόμη φορά κάτι που έχει φτιάξει ο ίδιος. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί φιλόσοφοι της τεχνολογίας, δεν είναι θεολόγοι της τεχνολογίας, αλλά λένε κάτι πολύ θεολογικό, ότι τα πράγματα είναι έτσι ώστε στην πραγματικότητα η τεχνολογία δεν είναι πια ένα εργαλείο για τον άνθρωπο, αλλά έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι και ο άνθρωπος είναι ένα εργαλείο για την τεχνολογία. Mm-hmm. Ο χρήστης δηλαδή είναι αυτός ο οποίος εξυπηρετεί την εφαρμογή και η ζωή του άγεται και φέρεται από τις κατευθύνσεις που του δίνει η συγκεκριμένη εφαρμογή.
0: Αυτό τι διαστάσεις μπορεί να έχει στη ζωή μας μακροπρόθεσμα, κύριε Παναγιωτόπουλε?
1: Θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό σε δύο επίπεδα. Ένα είναι το εκκλησιαστικό επίπεδο. Ξαναλέω ότι μιλάμε για όρους ειδωλολατρείας, εμπιστοσύνη σε κάτι κτιστό, σε κάτι υλικό, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός φεύγει από το κάδρο, εντός εισαγωγικών θα έλεγα δεν χρειάζεται, έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας είναι απαραίτητος ο Θεός. Έχουμε την τεχνολογία μας. Θυμόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα πολύ ευφυές σύνθεμα, μια αντιστροφή. Δόξα τω Θεώ έχουμε λεφτά, και τώρα και ο άνθρωπος έλεγε δόξα στα λεφτά έχουμε Θεό, θεωρώντας δηλαδή ότι με τα λεφτά μπορεί κάποιος να αγοράσει τα πάντα, άρα και να αγοράσει εγκόσμιους θεούς. Mm-hmm. Άρα από αυτή την πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τεχνολογία γίνεται ένα είδος θρησκείας την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να την κατανοήσει. Εκεί βρίσκεται η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στα τεχνολογικά επιτεύγματα αντί στον δημιουργό του. Mm-hmm. Τώρα, κατ' επέκταση, αυτό σε ένα κοινωνικό επίπεδο είναι ένα ζήτημα συνολικά για την κοινωνία μας, το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την έντονη σχέση και την διαρκώς μεγαλύτερη εισβολή των μηχανών στην πραγματικότητά μας. Θα μας κάνει σίγουρα περισσότερο, όπως έλεγα, περισσότερο ατομιστές, περισσότερο εγωκεντρικούς. Βέβαια δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να το καταλάβουμε, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια άλλη χρήση με τις μηχανές και πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε μια πιο υγιή σχέση με τις μηχανές, να μην είμαστε εμείς τα εξαρτήματά τους, αλλά να συνεχίζουμε να καθορίζουμε τη ζωή μας με τις πραγματικές ανάγκες της ψυχής μας και όχι με τις εφήμερες.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά για την τιμή. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές μας.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Χωριανοπού, αναπληρώτητε καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία θα συζητήσουμε τώρα το θέμα μας το σημερινό, που έχει να κάνει με τις μηχανές, πώς χρησιμοποιούμε τις μηχανές της ψηφιακής τεχνολογίας, όλες αυτές τις σύγχρονες εφαρμογές, τις πλατφόρμες ή οτιδήποτε άλλο, και κατά πόσο ίσως ψάχνουμε οι άνθρωποι και για ποιους λόγους ίσως ψάχνουμε μια μεγαλύτερη οικειότητα, θα έλεγε κανείς, ακόμη και ενσυναίσθηση στις μηχανές. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Χωριανοπούλου.
1: Χαίρετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, ζούμε στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύως, όπως τονίζουν ορισμένοι. Πώς εδώ και για ποιους λόγους ίσως μπορεί εμείς οι άνθρωποι να ψάχνουμε ακόμη να βρούμε και την οικειότητα μέσα από τις μηχανές?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όντως ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει και επενδύει συναισθηματικά όχι στον διπλανό του, όχι στον συνάνθρωπό του τόσο πολύ, αλλά κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι παύλα χρήστες, αν μου επιτρέπετε τουλάχιστον αυτός ο όρος, οι οποίοι όντως αναπτύσσουν δεσμούς, mm-hmm, με γλωσσικά, έτσι, μεγάλα γλωσσικά συστήματα κτλ., με συγκεκριμένες εφαρμογές, και αυτό το συναντάμε και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι πιο μοναχικοί ενδεχομένως. Mm-hmm. Και γενικώς δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε μόνο για χρήση τεχνολογίας, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μια μετατόπιση του τόπου της σχέσης που, mm-hmm, ο άνθρωπος πλέον βιώνει. Δηλαδή θεωρώ ότι ενώ μέχρι πρότινος οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας αποτελούσαν εμπειρίες, mm-hmm, τώρα πλέον μιλάμε για ένα engagement, τώρα να το πω, να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απόλυτα συνδεδεμένος με μια μηχανή. Αυτό τώρα μπορεί να είναι είτε στο κινητό του είτε στον υπολογιστή του, που νιώθει μια οικειότητα, mm-hmm, και μπορεί και συνομιλεί μαζί του, και πλέον χάνονται και κάπου λίγο και τα όρια, ναι, οι διακρίσεις μάλλον ανάμεσα στον άνθρωπο και στις μηχανές. Mm-hmm.
0: Μιλήσατε για μετατόπιση του τόπου της σχέσης πια στην εποχή μας.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χωριανοπούλου, πώς μπορούμε να το δούμε, ίσως τι συνέβαινε παλαιότερα,
1: ναι,
0: και τι συμβαίνει, ναι, σήμερα εξαιτίας τεχνολογίας?
1: Ναι, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω, τέλος πάντων, όπως είπα και πριν, με τους συνανθρώπους μας βιώνουμε εμπειρίες, στιγμές. Τώρα μπορούμε όμως να κάνουμε το ίδιο περίπου, αλλά πλέον είναι μια προσομοίωση αυτό. Mm-hmm. Πάλι μπορούμε να προσομοιώσουμε εμπειρίες, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά επηρεάζει τους ανθρώπους. Αυτό, επειδή δεν είμαι κατά της τεχνολογίας και θεωρώ ότι είναι ένα σπουδαίο πράγμα η επιστήμη και η τεχνοεπιστήμη, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο σήμαντα κακό. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να προσφέρει υποστήριξη η τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι όταν υποκαθιστά ανθρώπινες σχέσεις, ή μπορούμε να πούμε ακόμα και όταν αξιοποιείται εμπορικά. Δηλαδή, τότε όντως προκύπτουν σοβαρά ηθικά ζητήματα, ας πούμε. Επομένως, ο κίνδυνος δεν είναι η μηχανή, είναι αυτή η αόρατη, ας πούμε, μετατόπιση των σχέσεων, όπου ο άνθρωπος πλέον επενδύει χωρίς να υπάρχει μια πραγματική, ας πούμε, ανταπόκριση από έναν άλλον άνθρωπο, γιατί απέναντί του ασφαλώς έχει ένα μηχάνημα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Και όμως δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, κυρία Χωριανοπούλου, υπάρχει περίπτωση έτσι να θεωρεί ο άνθρωπος ότι επενδύει στη σχέση του με ένα μηχάνημα, με τις μηχανές, αυτές τις σύγχρονες ψηφιακές μηχανές, και σιγά σιγά αποκτά και μια οικειότητα με τις μηχανές αυτές, παρά το γεγονός ότι η μηχανή είναι μηχανή, έτσι, και δεν είναι άνθρωπος?
1: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει μια οικειότητα. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια σχέση, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε και για οικειότητα. Είναι όμως μια ψευδέστηση σχέση αυτό, διότι όταν μιλάμε για σχέσεις ανθρώπινες, πάντα υπάρχει αυτό που λέμε προσδοκία της ανταπόκρισης, μια ηθική ευθύνη ας πούμε απέναντι στον άλλον, τη δυνατότητα να πληγώσουμε κάποιον ή να φροντίσουμε κάποιον. Ενώ στο ζήτημα των μηχανών, οι μηχανές, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να πληγωθεί, δεν αναλαμβάνει ευθύνη, δεν διακινδυνεύει κάτι. Έτσι. Άρα δεν έχουμε σχέση. Έχουμε πάλι μια ψευδέστηση εμπειρίας σχέσης. Προσφέρει δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη τη μορφή της σχέσης, χωρίς όμως το πραγματικό βάρος της σχέσης, έτσι, του ανθρώπινου που λέμε.
0: Υπάρχει εδώ ίσως και μια εν γενός ασύμμετρη σχέση μεταξύ του χρήστη που είναι ο άνθρωπος και της μηχανής.
1: Ναι, εννοείται ότι υπάρχει, αλλά ας πούμε κατανοούμε από αυτά τα μηχανήματα ότι, και μάλιστα από αυτό από ένα άρθρο που μάλιστα διάβασα πρόσφατα, που μιλάει για την ενσυναίσθηση που έχουν αυτές οι μηχανές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσυναίσθηση χωρίς να υπάρχει ένας φορέας ευθύνης. Αυτό δηλαδή είναι ηθικά προβληματικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όντως υπάρχει μία ασυμμετρία σχέσεων και μία, εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, εκμετάλλευση ευαλωτότητας των ανθρώπων, κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως είναι παιδιά, έφηβοι, μοναχικά άτομα, γενικά ευάλωτοι συνάνθρωποι μας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα τεχνολογικό θέμα απλώς, είναι ένα έτσι ηθικό ζήτημα, διότι ενώ μιλάμε για τεχνολογία και θεωρούμε ότι είναι ουδέτερη, σχεδιάζεται από εταιρείες με στόχο, με κάποιους στόχους. Ένας από αυτούς τους στόχους είναι και το κέρδος, έτσι. Αυτό το οποίο προσφέρει λοιπόν είναι μια οικειότητα, η οποία βέβαια δεν είναι ανθρώπινη, είναι πλέον ένα επιχειρηματικό μοντέλο.
0: Ναι.
1: Αυτό για το οποίο συζητάμε. Και πραγματικά όποιος σχεδιάζει αυτή τη συναισθηματική αλληλεπίδραση για τις εταιρείες μιλώ, όντως αποκτά μια μορφή εξουσίας πάνω στην εμπειρία του άλλου. Άρα έχουμε μηχανήματα που προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση, αλλά μετατρέπονται και σε μηχανισμό επιρροής στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό σε σχέση με την ηθική.
0: Να έρθουμε τώρα να δούμε η ηθική εδώ πέρα ίσως τι μπορεί να μας πει, πώς μπορεί να μας βοηθήσει, κυρία Χουργιανοπούλου, σε αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε μπροστά μας και που φαίνονται και μέσα από δημοσιεύματα και μέσα από μελέτες και μέσα από έρευνες που γίνονται και διεθνώς.
1: Ναι.

0: που είναι η ανθρώπινη ανάγκη για ανταπόκριση. Αυτό έχει να κάνει με ηθικές σχέσεις. Δίνουμε ανθρώπινες ιδιότητες, προσδίδουμε ανθρώπινες ιδιότητες σε μηχανές και μπορούμε να συνομιλήσουμε με αυτά τα συστήματα και όντως να εισπράξουμε μια συμπόνια. Έτσι, με την κυριολεκτική έννοια. Όμως αυτή η συμπόνια δεν έχει βίωμα, δεν έχει συνείδηση, δεν έχει αυτές τις ηθικές έννοιες που εμείς ως ηθικά πρόσωπα μπορούμε και επεξεργαζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που κάνει η μηχανή είναι να προβλέπει ποια απάντηση μοιάζει κατάλληλη να προσφέρει και να την προσφέρει συνήθως και σε ένα συναισθηματικό πλαίσιο. Ναι. Άρα, μιλάμε για υπολογιστικά συστήματα, έτσι. Και ξαναλέω, το πρόβλημα αρχίζει όταν η προσομοίωση πάει να υποκαταστήσει τη σχέση. Τώρα, σε σχέση με την ηθική, σε μια σχέση, ανθρώπινη σχέση, υπάρχει αυτό που λέμε ευθύνη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ πέρα για ευθύνη, δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για ηθική. Έχουμε στην πραγματικότητα ανθρώπους οι οποίοι συνομιλούν με μηχανές, αλλά στην πραγματικότητα συνομιλούν με τον εαυτό τους. Γιατί οι απαντήσεις που λαμβάνουν, που τους δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, έχουν να κάνουν με αυτά που, ας πούμε, θα θέλανε να ακούσουν ή έχουν ανάγκη να ακούσουν. Έχουμε δηλαδή σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι ικανά να παράγουν λόγο που μοιάζει ηθικός, κατανοητός, θερμός, ας πούμε, έτσι.
1: Φιλικός, έτσι, φιλικός, οικείος.
0: Ναι, οικείος με χιούμορ πολλές φορές. Εδώ πέρα λοιπόν όντως ο άνθρωπος εμπλέκεται, είναι αυτό το engagement που είπα πριν, εμπλέκεται, ενώ η μηχανή δεν μπορεί να εμπλακεί. Και τελικά τι γίνεται, ο άνθρωπος εκτίθεται ηθικά, ενώ η μηχανή δεν διακινδυνεύει κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει μια αμοιβαιότητα όπως συμβαίνει με τους συνανθρώπους μας, αλλά είναι μια έντονη ψευδέστηση της αμοιβαιότητας. Και αυτό δεν είναι ουδέτερο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να μην το συζητάμε. Έτσι. Γιατί τελικά αυτό, μια προσομοιωμένη σχέση αφαιρεί αυτές τις διαστάσεις που έχουν οι κανονικές, οι βιωματικές ας πούμε σχέσεις. Έτσι.
1: Μια προσομοιωμένη σχέση δεν είναι μια σχέση διαμεσολαβημένη με κάποιο τρόπο, δηλαδή όχι μια άμεση πρόσωπο προς πρόσωπο φυσική σχέση μεταξύ ανθρώπων?
0: Ναι, βέβαια, προφανώς. Αλλά δυστυχώς όταν μπαίνουμε στη διαδικασία και συνομιλούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Δενόμαστε μαζί της. Δηλαδή δημιουργούμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις νέες μορφές, ας πούμε, σχέσεων. Και πραγματικά να σας πω και την αλήθεια, ίσως και να μας βολεύει σε πολλά εισαγωγικά αυτό, γιατί δεν χρειάζεται και εμείς να έχουμε μια πραγματική έτσι, αμοιβαιότητα απέναντι στον άλλον, γιατί απέναντι μας έχουμε τελικά μια μηχανή, και το ξέρουμε, που δεν έχει συναισθήματα. Επομένως και εμείς δεν χρειάζεται να είμαστε και ηθικά συνεπείς. Έτσι. Άρα και αυτό κάπως βολεύει αυτό και φυσικά ταιριάζει και με την... με την κοινωνία μας, με την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που ζούμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Ίσως υπάρχουν και κάποια κρατούμενα εδώ, θέλω να πω, από την πλευρά και τη δική μας των ανθρώπων, σαν να έχουμε απέναντί μας κάποιον όπως θα τον θέλαμε ίσως ιδεατά στα δικά μας μέτρα, έναν άνθρωπο, ενώ έχουμε μια μηχανή, θεωρούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που... μας καταλαβαίνει πλήρως, αλλά δεν είναι αυτός ένας άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, έτσι. Είναι αυτή η υποκατάσταση που λέγατε προηγουμένως των ανθρώπινων σχέσεων, σαν να υποκαθιστάμε και να αντικαθιστούμε μάλλον τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι μια προσομοιωμένη σχέση, αλλά δεν είναι στην ουσία μια σχέση.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι ψευδαίσθηση όλο αυτό. Και πραγματικά όταν συνομιλούμε με τα γλωσσικά συστήματα αυτά νιώθουμε ότι όντως μας καταλαβαίνουν οι μηχανές, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πραγματική κατανόηση. Δηλαδή δεν υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που του εξηγείς και βιώνει ας πούμε αυτό που του λες και σε κατανοεί.

0: Έχουμε δηλαδή στην πραγματικότητα μία εμπειρία σχέσης χωρίς να υπάρχει η σχέση. Γιατί, ξαναλέω, συνομιλείς στην πραγματικότητα, όπως το είπατε, είναι διαμεσολαβημένο με μία μηχανή, αλλά πάλι με τον εαυτό σου μιλάς. Και το παράδοξο είναι ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό ως ψεύτικο. Δηλαδή, και γιατί το λέω, λειτουργεί καθαρά συναισθηματικά αυτή η διαδικασία. Και αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την οικειότητα που είπατε και εσείς πριν, για να δημιουργούν δέσμευση. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι ουδέτερα, είναι κατασκευασμένα για να σε κρατούν έτσι σε εγρήγορση, να θες να προστρέχεις αυτά, να ρωτάς. Έτσι. Και εδώ είναι και αυτή η πολύ μεγάλη ηθική μετατόπιση, ας πούμε, ότι μιλάμε για κάποια ενσυναίσθηση που από ηθική στάση, ας πούμε, γίνεται ένα εργαλείο σχεδιασμού. Ναι. Αυτό το πράγμα.
1: Η ενσυναίσθηση από την πλευρά της ηθικής, τι σημαίνει, κυρία Χωριανοπούλου, με τι έχουμε να κάνουμε δηλαδή όταν μιλάμε για ενσυναίσθηση?
0: Έχουμε να κάνουμε με το όταν έχουμε απέναντί μας επίσης ένα ηθικό πρόσωπο, ένα έλογον, όπου το αντιλαμβανόμαστε ως οικείο, έτσι, ότι ανήκουμε και ιδίως σε αυτήν την φυλή, να το πω έτσι, της καθολικής σκέψης, της καθολικής έλογης φύσης που έχουμε, και δεσμευόμαστε απέναντί του, μπορούμε να το νιώθουμε, τώρα μιλάω συναισθηματικά, αλλά μπορούμε και να το προστατεύουμε, να αναλαμβάνουμε ευθύνη απέναντί του, να το προστατεύουμε, να έχουμε καθήκοντα απέναντί του κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε, δηλαδή απέναντί μας έχουμε γλωσσικά συστήματα που στην πραγματικότητα κάνουμε, όταν συνομιλούμε μαζί τους, προβολή του ίδιου μας του εαυτού. Ναι. Επομένως, αφού μιλάμε και για ηθική και για ενσυναίσθηση, γιατί είναι άλλο ηθική και άλλο το ζήτημα, ας πούμε, της ενσυναίσθησης, και επειδή όλη αυτή η οικειότητα είναι, ξαναλέω, αντικείμενο σχεδιασμού, πάβουμε να θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια ηθική αρετή σε όλο αυτό. Μιλάμε με ένα εργαλείο. Έτσι, δεν υπάρχουν δηλαδή διαστάσεις ηθικές που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ πέρα και να δώσουμε βάση δηλαδή.
1: Μιλάμε με ένα εργαλείο το οποίο ίσως τελικά αυτό το εργαλείο έχει κάνει εμάς εργαλείο του. Μας έχει εργαλειοποιήσει ίσως.
0: Ναι, αυτή είναι και μάλιστα και ο μεγαλύτερος πόδος της ηθικής φιλοσοφίας, να μην εργαλειοποιηθεί το ηθικό πρόσωπο, όπως λέμε. Αυτό έχει συμβεί με διάφορους τρόπους στο παρελθόν, φυσικά. Πότε υπάρχει η εργαλειοποίηση? Τι σημαίνει η εργαλειοποίηση? Κάτι που έχει γενή αξία που μετατρέπεται σε μέσο για έναν άλλο σκοπό. Εν προκειμένου, ο άνθρωπος. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό που συμβαίνει είναι μια αντιστροφή. Δηλαδή, η ενσυναίσθηση που κανονικά, ας πούμε, μας καλεί να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ως σκοπό, μετατρέπεται τελικά η ίδια σε μέσο. Δηλαδή, αυτό που ήταν αξία γίνεται εργαλείο. Μιλάμε για εργαλειοποίηση της ενσυναίσθησης. Μετατρέπεται από ανθρώπινη αρετή σε λειτουργία. Άρα η ενσυναίσθηση δεν είναι πια κάτι που προκύπτει από τη σχέση, αλλά κάτι που σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι, ας πούμε, η διατήρηση της προσοχής του χρήστη. Επομένως, όταν η ενσυναίσθηση εργαλειοποιείται, το ίδιο δηλαδή το ηθικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη μηχανή, άβει να είναι καθαρά ηθική, και η μηχανή χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση ως μηχανισμό πλέον επιρροής. Έτσι.
1: Οπότε η μηχανή επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο.
0: Απόλυτα, ναι.
1: Έτσι, τον άνθρωπο.
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Ναι, δηλαδή αυτή η εργαλειοποίηση της ενσυναίσθησης ίσως είναι ίσως είναι και το πιο λεπτό αλλά και το πιο επικίνδυνο στοιχείο αυτής της τεχνολογίας. Γιατί προσέξτε, δεν αφαιρεί το συναίσθημα, αλλά το ανασχεδιάζει, ας πούμε. Έτσι, και όντως δεν μιλάμε πλέον για προσομοίωση συνέστησης, αλλά έχουμε εργαλειοποίηση της συνέστησης εδώ πέρα.
1: Εδώ υπάρχουν ηθικά όρια, θα έπρεπε να υπάρχουν ηθικά όρια, και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση, κυρία Χωριανοπούλα, αλλά ή την ευθύνη, αν θέλετε, και του ανθρώπου, αλλά και από την πλευρά της τεχνολογίας. Μήπως δηλαδή μπαίνουν και σκοποί, παρισφρύνουν σκοποί που έχουν να κάνουν εμπορικοί, που έχουν να κάνουν με το κέρδος.
0: Ασφαλώς και πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια, όπως και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Τα ηθικά όρια δεν αφορούν μόνο το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, αλλά το τι πρέπει να επιτρέψουμε εμείς να κάνει στη ζωή μας, αλλά και στις σχέσεις μας, έτσι. Κάποια βασικά ηθικά όρια θα ήταν, ας πούμε, ένα όριο που έχει να κάνει με τη μη χειραγώγηση, ότι πρέπει στις τεχνολογίες αυτές, στο σχεδιασμό τους, εξ αρχής δηλαδή, ότι δεν πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να εκμεταλλεύεται την ευαλωτότητα συγκεκριμένων ανθρώπων ή να μην είναι σχεδιασμένη έτσι που να ενισχύει την εξάρτηση και να κρατά, ας πούμε, το χρήστη μέσω συναισθηματικών, ας πούμε, τεχνικών. Ένα άλλο όριο είναι αυτό το όριο, ας πούμε, της αυθεντικότητας, που έχει πάλι να κάνει με τη σχέση. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι σαφές στο χρήστη, στον άνθρωπο, ότι μιλάει με μηχανή. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, πραγματικό συνέστημα από πίσω από τις απαντήσεις αυτές. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι ηθικά διάφορο αν ο χρήστης ξεχνά ότι απέναντί του δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Έτσι. Mm-hmm. Πάλι είναι το όριο της ευθύνης, ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια ευθύνη. Ποιος ευθύνεται για τη λειτουργία αυτών των μηχανών, ποιος ευθύνεται για τις συνέπειες. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσυναίσθηση χωρίς φορέα ευθύνης. Είδαμε και μάλιστα στην επικαιρότητα ότι κάποια παιδιά ύστερα από συνομιλίες με γλωσσικό μοντέλο συγκεκριμένα αυτοκτόνησαν. Επομένως τα ηθικά όρια πρέπει να αφορούν τη διαφάνεια, τη μη χειραγώγηση κυρίως και τη διατήρηση της ανθρώπινης σχέσης αλλά και της ανάληψης της ευθύνης. Δηλαδή χρειαζόμαστε ηθικά όρια που να διασφαλίζουν ότι ο χρήστης γνωρίζει τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί. Mm-hmm. Και ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν υποκαθίστανται. Έτσι, όσο αυτό και αν είναι δύσκολο, γιατί πραγματικά η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και το πρόβλημα είναι ότι όντως σε σχέση με τα ηθικά όρια δεν είναι πάντα ορατά. Δεν φαίνεται δηλαδή πότε υπερβαίνεις ένα όριο. Γιατί οι εμπειρίες που έχουμε με την τεχνητή νοημοσύνη σχεδόν πάντα μοιάζουν θετικές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή είναι κάτι ευχάριστο, ας πούμε, για μας, μας δημιουργεί ευκολίες. Έτσι. Άρα τα ηθικά όρια εδώ πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι απαγορεύσεις, αλλά να είναι κάποιοι όροι στον σχεδιασμό των μηχανημάτων αυτών, ώστε η τεχνολογία τελικά να μείνει ανθρώπινη στη χρήση της. Mm. Ναι. Έχουμε θέσει πολλά ζητήματα.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά που προκύπτουν και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο βεβαίως να κανείς να τα αντιμετωπίσει έτσι και από την πλευρά της ηθικής και όσα μας είπατε προηγουμένως με τα ηθικά όρια στην ερώτηση που σας έκανα η κυρία Χωριανοπούλου. Έτσι κλείνοντας, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Θα μπορούσα να σας πω κάτι από την πλευρά της ηθικής, ναι, για να κλείσουμε, επειδή μιλάγαμε για τα ηθικά όρια. Τα ηθικά όρια δεν είναι απλώς ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο σχεδιασμό, δηλαδή δεν είναι μόνο τεχνικοί, ας πούμε, περιορισμοί. Στην πραγματικότητα μιλάμε για όρια νομιμοποίησης, δηλαδή τα σημεία πέρα από τα οποία μια πρακτική πάβει να είναι ηθικά αποδεκτή, ακόμα και αν είναι τεχνικά εφικτή. Εμείς στην ηθική και συγκεκριμένα στην βιοηθική και στην ιατρική ηθική λέμε ότι ναι, εντάξει, έχει φτάσει η τεχνολογία μας σε πάρα πολύ υψηλό σημείο. Όμως το ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι πρέπει και να τα κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί τι μπορεί να κάνει και γιατί δεν πρέπει ίσως να το κάνει. Γιατί σε άλλες τεχνολογίες, ας πούμε την ατομική βόμβα, έτσι, τεχνολογία είναι και αυτό, τεχνοεπιστήμη, βλέπεις τον κίνδυνο, υπάρχει, ας πούμε, μια σαφής βλάβη. Εδώ πέρα μιλάμε για εμπειρίες θετικές, για συναισθήματα, ο χρήστης νιώθει καλά. Άρα τα όρια παραβιάζονται σιωπηλά. μέσα από μια εμπειρία, ας πούμε, που μπορεί να μοιάζει ωφέλιμη για τον άνθρωπο, για τον χρήστη, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι, γιατί ο άνθρωπος επηρεάζεται χωρίς να το καταλαβαίνει. Και βέβαια υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος της αντικατάστασης της ανθρώπινης σχέσης, μια έτσι με την απώλεια της αμοιβαιότητας. Επομένως, κλείνοντας, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ό,τι είναι τεχνικά εφικτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Mm-hmm. Πρέπει να βάλουμε κάποια όρια.
1: Το θέμα είναι ποιος θα τα βάλει αυτά τα όρια. Και ίσως και το κομμάτι που έχει να κάνει με την εθνική, με την ηθική, να είναι και κάπως δυσδιάκριτο μερικές φορές, γιατί ό,τι είναι ηθικό για κάποιον μπορεί να για κάποιον άλλο να μην είναι, έτσι. Θέλω να πω, υπάρχει και το στοιχείο της υποκειμενικότητας.
0: Θα σας πω όμως για την ηθική φιλοσοφία, έχει αξίωση η καθολικότητα, επομένως δεν έχει να κάνει ούτε με χωροχρονικά ζητήματα, δηλαδή δεν έχει να κάνει με ηθική έθιμα. Αυτό το οποίο εξετάζει ηθική είναι να υπάρχει σεβασμός απέναντι στο ηθικό πρόσωπο και κυρίως δικαιοσύνη. Όταν μιλάμε για σχέσεις που υποκαθίστανται από μηχανές, δεν μπορεί να είναι ηθικά διάφορο. Βέβαια, αυτό που λέτε για την ηθική, ηθική χωρίς θεσμούς παραμένει ευχολόγιο. Ασφαλώς η ηθική θα ρυθμίσει τα θεσμικά όρια. Χρειαζόμαστε θεσμικές ρυθμίσεις, χρειαζόμαστε λογοδοσία, χρειαζόμαστε διαφάνεια για να μπορέσουμε να βάλουμε αυτά τα όρια. Επομένως, πάλι μέσα από επιτροπές που αποτελούνται και από φιλοσόφους και από θεολόγους και από τεχνοκράτες και από νομικούς, πρέπει να μπουν αυτά τα όρια.
1: Μάλιστα.
0: Για να παραμείνει η ανθρώπινη χρήση της τεχνολογίας.
1: Μάλιστα, κυρία Χωριανοπούλου, θερμά σας ευχαριστούμε και εσάς για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Και μετά από αυτή τη συνομιλία με την κυρία Χωριανοπούλου, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, η πρώτη ώρα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Εμείς θα κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα για την σχέση μας, ουσιαστικά τη σχέση των ανθρώπων με τις μηχανές και για ποιους λόγους ίσως αναζητούμε ενσυναίσθηση στις μηχανές. Καλωσορίζουμε τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα, κατά τη γνώμη σας, πατέρα Βασίλη, να το προσεγγίσουμε?
1: Καταρχήν θα πρότεινα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τη λέξη μηχανές. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρουμε από την εμπειρία τώρα τη σύγχρονη της δικής μας ζωής, οι μηχανές φτιάχτηκαν για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, mm-hmm, σε διάφορους τομείς, και δεν έχουν, ας το πούμε, όλες οι μηχανές την ίδια συναισθηματική επένδυση, θα λέγαμε. Μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει τις μηχανές της εργασίας όταν είναι μισθωτός, ας πούμε, σε ένα εργοστάσιο, με κάποια, ας πούμε, έτσι, απέχθεια ή αποστροφή. Mm-hmm. Αλλά άνθρωποι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες γύρω από τις μηχανές, είναι δική τους η δουλειά, δένονται συναισθηματικά με αυτές.
0: Mm-hmm.
1: Και τις αντιμετωπίζουν με κάποια στοργή, δηλαδή ο αυτοκινητιστής που ήρθε η ώρα να αποχωριστεί το ταξί του ή το φορτηγό του, ας πούμε, με το οποίο έζησε πολλά χρόνια μαζί και του έδωσε ψωμί, θα λέγαμε, νιώθει μια στοργή για το μηχάνημά του αυτό. Πολλοί, ας πούμε, συνδέονται με μηχανές όταν αυτές τους βοήθησαν επαγγελματικά ή σε ώρα αναψυχής. Αυτό όμως, το είδος μηχανών, είναι το είδος το οποίο υπάρχει εδώ και 2 αιώνες, ας πούμε. Είναι δηλαδή τα προϊόντα της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Το ερώτημά σας γίνεται πιο επίκαιρο, διότι εδώ και πολύ λίγα χρόνια έχει προσθεθεί ένα άλλο είδος μηχανών. Περίπου εδώ και 20 χρόνια, 30, έχει προσθεθεί το διαδίκτυο, το οποίο είναι μια εξελιγμένη μηχανή. Έχουμε την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, της ψηφιακότητας δηλαδή. Και βέβαια το διαδίκτυο δεν θα έλεγα ότι το αγαπούν οι άνθρωποι, απλώς δένονται μαζί του. Δηλαδή γίνεται αντικείμενο προσκόλλησης. Έχουμε τους περίφημους εθισμούς στο διαδίκτυο, αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι μια παθολογική εξάρτηση που αναπτύσσουμε από αυτό, επειδή μας καλύπτει τον κενό χρόνο, μας φτιάχνει κάπως τη διάθεση όταν είναι πεσμένη, και μας περιπτώσει είναι πιο ευχάριστο κανείς να ασχολείται με δραστηριότητες του διαδικτύου παρά με τα καθήκοντα της ζωής. Γι' αυτό έχουμε θυσμούς. Όμως το διαδίκτυο δεν θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι αποτελεί κάτι το οποίο αγαπάμε, δενόμαστε συναισθηματικά, εκτός μέχρι το σημείο δηλαδή που πολύ πρόσφατα πια εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη με τις πλατφόρμες εκείνες οι οποίες μπορούν να δώσουν απαντήσεις ή συμβουλές. Mm. Εδώ θα έλεγα ότι σε αυτό το είδος μηχανής, δηλαδή που δεν είναι απλώς η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιακή, αλλά είναι πια η νοήμων μηχανή, εδώ είναι μια εξέλιξη περαιτέρω, εδώ εμφανίζονται φαινόμενα συναισθηματικής πρόσδεσης.
0: Ναι.
1: Οπότε έκανα ένα σύντομο χρονολογικό διάγραμμα για να δούμε ότι είναι άλλου τύπου πια η σχέση με αυτήν τη μηχανή τη συγκεκριμένη από αυτήν που υπήρχε πριν την εμφάνιση της.
0: Είναι εντελώς διαφορετικές οι μηχανές αυτές, εντελώς διαφορετικά τα ίδια αυτών των μηχανών που έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, πατέρα Βασίλειε, ειδικά οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι τα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση ας πούμε με ό,τι ίσχυε πολύ νωρίτερα, ακόμη και με το διαδίκτυο πριν από κάποιες λίγες δεκαετίες, ακόμα και από τα προϊόντα της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης τα οποία αναφερθήκατε στην αρχή της συζήτησής μας. Έχουμε λοιπόν μια συναισθηματική πρόσδεση, θα λέγαμε, με την τεχνητή νοημοσύνη πια, και εδώ μπαίνει το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει μάλλον με την ενσυναίσθηση ή με αισθήματα οικειότητας ή επιβεβαίωσης που ψάχνουμε από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εδώ λοιπόν αξίζει να μελετήσουμε τη διαφορά από το παρελθόν και γιατί προέκυψαν τέτοια ζητήματα. Στις μηχανές που γνωρίζαμε ως τώρα, με τα μεταφορικά μέσα που ανέφερα πριν, υπάρχει εκεί το λειτουργήμα, ας το πούμε, της εξυπηρέτησης το οποίο επιτελούν και δημιουργούσαν ένα συναισθηματικό δέσιμο όπως δημιουργείται πριν από αυτή την εποχή με τα μεταφορικά ζώα. Δηλαδή στην αγροτική εποχή οι άνθρωποι έτρεφαν οι περισσότεροι μία αγάπη και στοργή, ας πούμε, για τα ζώα, τα άλογα, τα γαϊδούρια, τα ζώα εκείνα τα οποία τους βοηθούσαν στις εργασίες τους και τους μετέφεραν. Εκεί ήταν μόνο μέσα μεταφοράς και όταν ήρθαν τα αυτοκίνητα, τα οχήματα, και αυτά επιτελούσαν τη λειτουργία της μεταφοράς. Γιατί ξεχωρίζω τα θετικά αισθήματα προς αυτές τις μηχανές από αυτά που μόλις αναφέρατε, τα θετικά αισθήματα που έχουμε προς την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι εκεί, σε εκείνες τις μηχανές, είτε ζωντανά πλάσματα είτε οχήματα, η προσδοκία ήταν η εξυπηρέτηση και η μεταφορά. Mm-hmm. Η τεχνολογία ήταν στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης και της μεταφοράς. Όταν ήρθε το διαδίκτυο αργότερα, ποια είναι η προσδοκία μας από το διαδίκτυο? Είναι πάλι μια τεχνολογική διευκόλυνση. Δηλαδή εκεί που θα χρειαζόμουν μέρες και εβδομάδες να αναζητώ σε βιβλιοθήκες με φυσική παρουσία κάτι, τώρα έχω σε δευτερόλεπτα πληροφορίες, επιστημονικά άρθρα κτλ. Επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πάλι δηλαδή προσδοκίες από μια τεχνολογία η οποία διευκολύνει, εξοικονομεί χρόνο και ανοίγει δρόμους επικοινωνίας. Οι πλατφόρμες για τις οποίες αναφερθήκατε και που προφανώς αξίζει να κάνουμε αυτή τη σημερινή συζήτηση, οι πλατφόρμες δηλαδή απαντήσεων και συμβουλών της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύονται από τον άνθρωπο, από το χρήστη, με μια προσδοκία ιονή ανθρώπινη. Διότι η χρήση που κάνει σε αυτές τις πλατφόρμες αντιστοιχεί με έργο το οποίο επιτελεί άνθρωπος. Δηλαδή δίνουν όχι απλώς πληροφορίες, αλλά ταξινομημένες. Άλλο να σου κατεβάσει το διαδίκτυο πολλές πληροφορίες που μετά πρέπει να κοπιάσει ο ίδιος ο άνθρωπος να τις βάλει σε τάξη, και άλλο να το έχει κάνει κάποιος για σένα. Ας πούμε ο μαθητής που πριν την τεχνητή νοημοσύνη έβρισκε πληροφορίες για ένα θέμα στο διαδίκτυο. Έπρεπε ο ίδιος να κοπιάσει, να τις βάλει σε τάξη, και αν δεν μπορούσε, έλεγε στον πατέρα του, έναν μεγαλύτερο, στη μητέρα του, να καθίσει να κάνει αυτή τη σύνθεση. Δηλαδή αυτό ήταν έργο ανθρώπου, η σύνθεση. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα με τις απαντήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα η τεχνητή νοημοσύνη να επιτελέσει έργο ανθρώπου, συνθετικό έργο. Αυτό δημιουργεί νέα σχέση με του ανθρώπου, του χρήστη, με αυτές τις πλατφόρμες. Δηλαδή ενώ διανοητικά αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι είναι αλγόριθμοι και αυτοματισμοί που κάνουν αυτό το έργο, συναισθηματικά όμως το έργο που του παρέχεται είναι έργο ανθρώπου. Mm-hmm. Μόνο ο άνθρωπος μπορούσε να το κάνει πριν. Ενώ το να μας μεταφέρει ένα αυτοκίνητο ή ένα αεροπλάνο κάπου, ας πούμε, έτσι, δεν το κάνει άνθρωπος πριν. Λοιπόν, επειδή είναι έργο ανθρώπου, λοιπόν, στο φαντασιακό το δικό μας αρχίζει συναισθηματικά να αναπτύσσεται σαν σχέση με άνθρωπο. Πολύ περισσότερο ισχύει αυτό όταν είτε η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης δεν προσφέρει μόνο τις δομημένες πληροφορίες, οργανωμένες πληροφορίες, αλλά προσφέρει και συμβουλές. Mm-hmm. Εδώ έχουμε το φαινόμενο που εγώ το έχω δει αυτό και ως ψυχίατρος νέων, ότι ας πούμε καταφεύγουν πολλοί νέοι στο να πάρουν πληροφορίες. Τι είναι αυτό που νιώθω? Νιώθω έτσι και έτσι και έτσι. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Και βγαίνει αμέσως ταχύτατα μία απάντηση με πιθανές αιτίες ή διαγνώσεις. Αυτό είναι έργο ανθρώπου. Δηλαδή θα το έλεγε σε έναν κατάλληλο ειδικό άνθρωπο και θα έδινε αυτές τις πληροφορίες. Δεν εξετάζω τώρα πόσο έγκυρες είναι ή όχι, έτσι. Γίνονται λάθη ακόμη από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι στα πρώτα στάδια. Αλλά και όσο και να εξελιχθεί, να το λέμε και αυτό, δεν θα μπορέσει ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει το έργο του ψυχιάτρου, του γιατρού γενικότερα, του ψυχολόγου κτλ. Θα πούμε για αυτά στη συνέχεια. Αυτό ποτέ δεν θα αντικατασταθεί. Αλλά αυτός ο οποίος δίνει τα στοιχεία για τον εαυτό του και παίρνει την απάντηση, στο ασυνείδητό του είναι σαν να έχει μιλήσει με άνθρωπο. Το μυαλό ξέρει ότι απευθύνεται σε μηχανή και θαυμάζει το πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αλλά βιωματικά μπαίνει σε μια θέση σαν να έχει πάρει από άνθρωπο τις πληροφορίες ή τις συμβουλές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση γίνεται ως εάν, θα το λέγαμε, αυτή είναι η σωστή λέξη, ως εάν να σχετίζεται με άνθρωπο. Διότι το βλέπουμε και από την καθημερινή μας ζωή, οι σχέσεις μας δεν δημιουργούνται με βάση τη λογική. Δηλαδή μια σχέση με οποιοδήποτε άνθρωπο, διαπροσωπική, δεν είναι αποτέλεσμα λογικών υπολογισμών. Η σχέση δημιουργείται σε συναισθηματική βάση. Ότι αυτός ο άνθρωπος μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα. Θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Ότι αυτός ο άνθρωπος μας αγαπάει, το δείχνει. Ότι μας εκτιμάει. Ότι καμιά φορά και δεν ξέρουμε και να το αιτιολογήσουμε κιόλας, όπως γίνεται με τον έρωτα. Κάτι με τραβάει σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, κάθε σχέση βασίζεται σε συνέστημα και αργότερα μπαίνει η λογική να πει «Α, μήπως δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να πιστέψω το συναισθημά μου». Αλλά πρωτίστως είναι συναισθηματικοί λόγοι που μας οδηγούν στο να εγκαταστήσουμε σχέση με κάποιον. Και καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε σχέσεις με ανθρώπους που το μυαλό δεν έχει πιστεί ακόμα ότι πρέπει. Και στον έρωτα γίνεται αυτό, δηλαδή μπορεί κάποιος διανοητικά να καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, δεν είναι κατάλληλος για μένα, και όμως να μην μπορεί να σταματήσει το συναίσθημα που τον έλκει προς αυτόν τον άνθρωπο. Ή ας πούμε, ακούμε φίβους να λένε, ξέρω ότι οι γονείς μου έχουν ταλαιπωρηθεί, κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, δεν έχουν άδικο για το πώς πράξανε και αυτοί θύματα ήταν και τα λοιπά, αλλά εγώ δεν θέλω να τους βλέπω μπροστά μου, παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα. Υπάρχει διαφορά δηλαδή μεταξύ διανοητικής εκτίμησης, αποτίμησης και συναισθηματικής σχέσης. Τα λέω αυτά όλα για να δείξω ότι μπορεί ο άνθρωπος και κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί τέτοιες πλατφόρμες να γνωρίζει διανοητικά ότι είναι μόνο ψηφιακή η πραγματικότητα που βρίσκεται από πίσω και οι αλγόριθμοι. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως το ανθρώπινο. Αλλά συναισθηματικά υπόκειται σε αυτό το ενδεχόμενο να φτιάξει σχέση έλξης, συμπάθειας, καμιά φορά και αγάπης με τη μηχανή αυτή. Mm-hmm. Και εδώ βέβαια αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε ίσως με μια ψηφιακή εξάρτηση, πατέρα Βασίλια.
1: Κοιτάξτε, ψηφιακή εξάρτηση υπήρχε και πριν την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή υπήρχε με το διαδίκτυο γενικότερα. Όταν έχουμε τόσους ανθρώπους σήμερα οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το να σερφάρουν, θα λέγαμε, στο διαδίκτυο ή να κάνουν ψηφιακές αγορές ή να κάνουν στα social media, ας πούμε. Αυτά είναι ψηφιακές εξαρτήσεις. Πριν παρουσιαστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ο κίνδυνος είναι άλλος, δεν είναι τόσο της εξάρτησης, όσο το να αποδώσει κανείς συναισθηματικά μέσα του, το ξαναλέω, στη μηχανή αυτή ιδιότητες ανθρώπινες, έτσι ώστε μετά να την εμπιστευτεί. Και το έχω ακούσει αυτό από νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πιο εξοικειωμένοι στο να αναζητούν γνώμες και συμβουλές, και οι οποίοι, ας πούμε, λένε έχει πλεονεκτήματα η τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα απ' όλα, γιατί μπορείς να παίρνεις απαντήσεις για την ψυχολογία σου, για την υγεία σου κτλ. Χωρίς να πληρώνεις, είναι δωρεάν. Δεύτερον, γιατί με καταλαβαίνει το περίφημο, αυτό που το έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος. Άλλο ζήτημα τώρα, αν όντως τον καταλαβαίνει. Και το αμφισβητώ αυτό, γιατί, διότι η τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τώρα τουλάχιστον, αυτά τα προγράμματα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην στενοχωρούν τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε, προγραμματισμένα έτσι, ώστε να αποδέχονται τις εξηγήσεις και τις υποθέσεις που κάνει ο συνομιλητής τους, ο ζωντανός άνθρωπος, και να αναλύουν περισσότερο, να στηρίζουν τον άνθρωπο, δηλαδή να φτιάχνουν ένα κλίμα το οποίο θα επιτρέψει σε αυτόν τον άνθρωπο να επανέλθει. Δηλαδή ένα κλίμα που θα συντηρεί την εμπιστοσύνη που δείχνουμε. Αν μπαίνουμε σε αυτή τη σχέση με μια αλφα εμπιστοσύνη, είναι φτιαγμένο το πρόγραμμα έτσι ώστε όταν κλείσουμε την επικοινωνία να έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαντάει και σωστά ή ότι η συμβουλή που θα δώσει είναι σωστή, γιατί κατεξοχήν σε ζητήματα ψυχολογίας ξέρουμε ότι μερικές φορές η αλήθεια μας δεν είναι αυτό που θα μας ευχαριστούσε. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θέλω να κάνω μια παρένθεση να πω ότι πριν το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη, είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται κάποια είδη ψυχοθεραπείας εντός εισαγωγικών, που δεν είναι κανονική ψυχοθεραπεία και κάνουν κακό και στη λέξη, στον όρο δηλαδή, από ανθρώπους ειδικούς, οι οποίοι όμως κάνουν μια εντελώς επιφανειακή δουλειά και ουσιαστικά δίνουν δίκιο στον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους για οποιοδήποτε θέμα και αίτημά του. Δηλαδή έχει εμφανιστεί έξω, αυτό έχει αρχίσει, σε άλλες χώρες και έχει εισαχθεί και εδώ δυστυχώς μια δίθεν ψυχοθεραπεία η οποία ουσιαστικά τονώνει την απαιτητικότητα του ανθρώπου, του δίνει πάντα δίκιο και τον ξεχωρίζει, ας πούμε, από τους άλλους και δεν καλλιεργεί δηλαδή αληθινή αυτογνωσία και αγάπη. Λοιπόν, αυτή δεν αξίζει να λέγεται ψυχοθεραπεία. Οι σοβαρές ψυχοθεραπείες τον ζορίζουν τον άνθρωπο. Υπάρχουν στιγμές που τον δυσκολεύουν, τον στενοχωρούν, προκειμένου να λάμψει η αλήθειά του και ο άνθρωπος αυτός να εξελιχθεί, ας πούμε, να αναβαθμιστεί η προσωπικότητά του. Mm-hmm. Κλείνω την παρένθεση αυτή, μιλώντας λοιπόν ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχει κάνει δημοφιλή σε αυτές τις πλατφόρμες σε κάποιους ανθρώπους και επομένως τους κάνει να αισθάνονται ότι να παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε σύγκριση με έναν αληθινό ψυχοθεραπευτή. Εννοείται ότι αυτή η σχέση, αυτή η συναισθηματική πια έλξη και εξάρτηση μπορεί να οδηγήσει σε όχι απλώς αδιέξοδα αλλά και σε καταστροφικές καταστάσεις όταν συνεχίζει διαρκώς να δέχεται ενίσχυση αυτός ο άνθρωπος τις απόψεις του χωρίς να μπαίνουν αμφισβητήσεις καθόλου την υπόθεση και μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδα τέτοια. Να φανταστείτε, έχει γίνει κάτι το οποίο θα το γνωρίζουν ίσως πολλοί ακροατές μας, ότι όταν κάποιος νεαρός, ποια χώρα ήταν, η Ιταλία νομίζω, επέμενε να αναπτύσσει την άποψή του στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ότι με αυτά και με αυτά που συνέβησαν στη ζωή του αυτός τελικά πρέπει να αυτοκτονήσει. Η πλατφόρμα έτσι προγραμματισμένη, ενώ του έφερε αντιρρήσεις στην αρχή, καθώς επέμενε αυτός και τη στρίμωχνε, κατέληξε στο τέλος να τον ενθαρρύνει να το κάνει. Και όντως αυτοκτόνησε ο νέος αυτός. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν προβλήματα στο σχεδιασμό της πλατφόρμας, τα οποία δεν βοηθούν καθόλου την αυτογνωσία του ανθρώπου, αλλά θα έλεγα ούτε καν και την διάγνωση, την οποία μόνο άνθρωπος μπορεί να την κάνει με αξιοπιστία.
0: Μήπως ενισχύουν τον ναρκισισμό του ανθρώπου αυτές οι πλατφόρμες, πατέρα Βασίλεια?
1: Είναι φτιαγμένες γι' αυτό. Ναι, αυτό είπα πριν. Και γι' αυτό είπα ότι πριν εμφανιστούν αυτές, είχαν ήδη εμφανιστεί κάποιες μορφές δίθεν ψυχοθεραπείας, οι οποίες φούσκωναν ουσιαστικά την προσωπικότητα και δεν οδηγούσαν σε αυτογνωσία. Γενικώς λοιπόν, έχουμε όλη την τάση. Είμαστε ατελείς άνθρωποι, έχουμε τους πόνους μας, ταλαιπωρίες μας και έχουμε την τάση να ελκυόμαστε από δομές και καταστάσεις οι οποίες μας κολακεύουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί, συμβάλλει σε αυτή την έλξη τη συναισθηματική προς αυτού του είδους τα προγράμματα και τις πλατφόρμες. Ας προσθέσουμε εδώ ότι η μηχανή αυτή είναι πάντα πρόθυμη, δηλαδή είναι πάντα διαθέσιμη, δεν κοιμάται, δεν κουράζεται. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτήν. Και τότε βλέπουμε ακριβώς αυτή πια την πλήρως ξεδιπλωμένη, αυτή την πλαστή πραγματικότητα, η οποία μπορεί να παρασύρει κάποιους ευάλωτους ανθρώπους σε συναισθηματική σχέση. Βέβαια, σε ακραίες περιπτώσεις, παθολογικές, έχουν φτάσει κάποια άτομα, σίγουρα με κάποια ψυχοπαθολογία βέβαια, να ερωτευτούν σχεδόν αυτή την πλατφόρμα ή μια φαντασιακή μορφή την οποία φτιάχνουν μέσα στην πλατφόρμα. Σαν υπάρχει δηλαδή ένας φαντασιακός σύντροφος, ο οποίος είναι πάντα διαθέσιμος, πάντα του καταλαβαίνει και επομένως μπορούν να δεθούν έτσι μαζί του, ας πούμε, με τρόπο αντίστοιχο όσο θα δένονταν αν ήταν ερωτευμένοι ή παντρευόντουσαν κάποιοι. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε αυτό και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους ειδικά και να τους εκπαιδεύσουμε πώς να σχετίζονται με αυτές τις μηχανές, οι οποίες μπορούν να αποβούν πολύτιμες για άλλα θέματα, συγκέντρωσης γνώσης κτλ. Αλλά να τους δείξουμε ότι είναι άλλο το πεδίο της γνώσης και άλλο το πεδίο το διαπροσωπικό. Άλλες δεξιότητες απαιτούνται για να προσεγγίσουμε τη γνώση, την οποία μπορούμε να μαζέψουμε τώρα πιο εύκολα από αυτά τα μέσα, και άλλες δεξιότητες απαιτούνται για να σχετιστούμε διαπροσωπικά. Και αυτό σημαίνει όχι απλώς μια διαφώτιση των νέων, αλλά μια γενικότερη αλλαγή της αγωγής και της παιδείας. Δηλαδή δεν αρκεί να το πεις σε κάποιον, πρέπει να τον βοηθήσεις να αναπτύξει τις δεξιότητες του. Η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία θα έλεγα, πρέπει να γίνουν τόποι όπου ο νέος άνθρωπος θα βοηθηθεί να αναπτύξει διαπροσωπικές δεξιότητες και να γίνει και ειλικρινής με τον εαυτό του, να μπορεί να τον δει καλύτερα κτλ. Γιατί στο βαθμό που θα τα κερδίσει αυτά σε άλλους χώρους, θα είναι πιο ανθεκτικός, δεν θα πέσει σε αυτή την παγίδα, ας πούμε, να τα αναζητήσει τη μηχανή. Καταλαβαίνετε ότι η νέα αυτή εφεύρεση η οποία μας κατέκλυσε δημιουργεί ευρύτερα μια πρόσκληση και πρόκληση σε όλους τους κοινωνικούς φορείς για το πώς θα διαμορφώσουμε πιο όριμους νέους ανθρώπους.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίσατε για τις διαπροσωπικές δεξιότητες, πατέρα Βασίλεια. Αυτό ίσως στην εποχή μας είναι περισσότερο ζητούμενο, κατά τη γνώμη σας.
1: Ναι, ακόμη περισσότερο, γιατί καλά πάντα υπήρχαν οι άνθρωποι που δεν είχαν πολλές διαπροσωπικές δεξιότητες, αλλά σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι να καλυφθεί αυτό το κενό με μη επικοδομητικό τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν εθισμοί, μέχρι να βγει η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωποι χωρίς κοινωνικές δεξιότητες ανεπτυγμένες. Είχαν το διαδίκτυο απλά να χαθούν μέσα σε αυτό ή στα βιντεοπαιχνίδια. Αλλά τώρα δημιουργείται και ένας πλαστός κόσμος. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να συνδέεται με τη μηχανή χωρίς να υπάρχει καμία απέτηση για τον ίδιο. Δεν έχει να παρουσιάσει καμία δεξιότητα. Συνδέεται με με μια μηχανή η οποία είναι απόλυτα, τον καταλαβαίνει υποτίθεται, και δεν μπορεί να τον βοηθήσει ουσιαστικά να αλλάξει. Απλώς έχει φτιάξει το φανταστικό φύλλο, ας πούμε, μέσα εκεί. Και μπορεί να εχμαλωτιστεί για πάντα. Δηλαδή τις δύσκολες ώρες να έχει κάποιον να τον καταλαβαίνει, να τον τονώνει. Αυτό δηλαδή, αν το δούμε έτσι ευρύτερα, είναι μια χρεοκοπία της κοινωνίας μας. Ότι και της εκπαίδευσης και της εκκλησίας εν μέρη, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε διαπροσωπικά τους ανθρώπους. Στο βαθμό που κάποιος είναι χωρίς αυτές τις δεξιότητες, είναι πονεμένος πολύ ή πληγωμένος κτλ., εγκαταλείπεται να βυθιστεί στη δική του, ας πούμε, στη σπηλιά του, ας πούμε, την οποία θα φτιάξει ο ίδιος ο καθένας.
0: Οπότε, κατά τη γνώμη σας, εδώ ποιο μπορεί να είναι, αν όχι το αντίδοτο, η δική μας, αν θέλετε, αντίδραση, πώς καλούμαστε να αντιδράσουμε ως άνθρωποι απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο?
1: Καταρχήν πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να δείξουμε στους νέους ότι μπορεί να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, να μην καταδικάσουμε δηλαδή συνολικά την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πράγματι εξοικονομεί χρόνο και μας φέρνει και πολύ περισσότερα δεδομένα, γνωσιολογικά δηλαδή. Έτσι. Αλλά από την άλλη, χρειάζεται να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους, και για να γίνει αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα, να αντιληφθούμε ότι ο πραγματικός κόσμος είναι ο κόσμος των ανθρώπων, και όποιες δεξιότητες αναπτύξουμε σε αυτόν τον κόσμο μας οριμάζουν, και για αυτούς που είναι χριστιανοί και ενδιαφέρονται γι' αυτό, οι δεξιότητες που αναπτύσσουν στη σχέση με τον με τους πραγματικούς ανθρώπους είναι και δεξιότητες στη σχέση με τον Θεό, δηλαδή γίνεται πιο ουσιαστική η σχέση τους με τον Θεό. Όταν όμως ζούμε σε μια πολύ ανταγωνιστική κοινωνία, με την κακή έννοια ανταγωνιστική, γιατί ο καλός ανταγωνισμός είναι άλλο πράγμα, όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν ως ζωντανές κοινότητες, αλλά ως σύνολο ατόμων ανταγωνιστικών μεταξύ τους, και η παραβατικότητα αυξάνεται και η απομόνωση ταυτόχρονα, όταν ακόμη και μέσα στην Εκκλησία έχουμε φαινόμενα ανταγωνιστικά και δεν λειτουργούμε ως ιαματικές κοινότητες, ας το πούμε, οι ενορίες και οι επισκοπές, μοναστήρια κτλ., όλοι έχουμε μολυνθεί από αυτό το κλίμα του κόσμου, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που γίνονται εύκολη λία, ας πούμε, αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων. Χρειάζεται μια γενικότερη αναπροσαρμογή, όπως ήταν και με τα ναρκωτικά παλιά και με άλλες προκλήσεις της εποχής. Η λύση δεν είναι η τρομοκράτηση απλώς, μη εκείνο, μη το άλλο. Πρέπει κάποτε, να το πω έτσι απλά, η πραγματικότητα να γίνει πιο αγαπητή από τη φαντασία. Το πρόβλημά μας από τότε που εμφανίστηκε ο οπτικός πολιτισμός, δηλαδή κοινωνία των εικόνων και του διαδικτύου, το πρόβλημά μας είναι ότι η φαντασία τώρα είναι πιο ελκυστική από την πραγματικότητα. Οπότε, συγκεκριμένο θέμα, πώς θα πείσουμε κάποιον νέο ότι είναι προτιμότερο να έχει υγιείς φιλίες που μπορούν να του υποδείξουν ένα λάθος, παρά να έχει ένα φανταστικό φίλο ο οποίος του υποδεικνύει ότι έχει πάντα δίκιο. Όλα αυτά δεν είναι απλώς αποτέλεσμα μιας διάλεξης. Είναι να οργανωθεί αλλιώς η ζωή μας. Θέλουμε άλλο σχολείο, άλλη οικογένεια, άλλη εκκλησία. Αυτό θέλω να τονίσω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε το χρόνο να δώσουμε λεπτομέρειες σε αυτό. Απλώς τον οραματισμό δίνω τώρα.
0: Πατέρα Βασίλη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα μεγάλο θέμα, πραγματικά πολύ επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχόμαστε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις μηχανές, για όλες αυτές τις εφαρμογές, για να το πούμε καλύτερα, της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, εφαρμογές που έχουν να κάνουν βεβαίως και με την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα γλωσσικά μοντέλα, το ChatGPT και άλλα μοντέλα σαν το ChatGPT και τη σχέση μας, τη σχέση των ανθρώπων όλων μας δηλαδή με αυτά και ίσως και για ποιους λόγους τελικά μπορεί να ψάχνουμε και να αναζητούμε ενσυναίσθηση από αυτές τις μηχανές, τις έξυπνες μηχανές. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός. Θα έχουμε και με τη δική του βοήθεια και με τη δική του συμβολή να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Χαίρετε κύριε Μπεκριδάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζούμε ίσως και ήθελα από εκεί να ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη σας κύριε Μπεκριδάκη σε αυτό που έχουμε δει να γράφεται επίσης και να ακούγεται, υπάρχει αυτή η άποψη, στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύος, της ισχύως της δύναμης, δεν ξέρω αν είναι και της εξουσίας των αλγορίθμων.
1: Ναι. Ναι, βεβαίως. Είναι έγκυρο αυτό αυτός ο χαρακτηρισμός που δώσατε. Ναι, έτσι είναι. Σήμερα η ισχύς είναι κυρίως παρεχόμενη, συνδεόμενη με την αλγοριθμική, την υπολογιστική ικανότητα. Και αυτό συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντοτε η κατανομή της ισχύως μέσα στις κοινωνίες γινόταν με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, παλιότερα ήταν η σωματική δύναμη, ενώ πολύ παλιότερα. Αργότερα έγιναν η δύναμη των όπλων, η δύναμη του πλούτου, η πρόσβαση, η δύναμη της πρόσβασης. Ήδη στην αρκετές δεκαετίες πίσω, από τα μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα, γίνονταν λόγος για κοινωνίες της πρόσβασης. Έπειτα είχαμε την πληροφορία. Σήμερα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή αυτή η ισχύ, το μέτρο της ισχύως έχει μετακομίσει σε αυτό που λέμε υπολογιστική δυνατότητα στα συστήματα και συνδέεται βέβαια με τους αλγορίθμους. Εκείνος εκεί που έχει στη διάθεσή του τη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ έχει και τη δύναμη, έχει και το πλεόνασμα της δύναμης. Οπότε ναι, βεβαίως είναι η εποχή των αλγορίθμων σε όλα τα επίπεδα, αλλά και είναι η εποχή που οι αλγόριθμοι κατανέμουν τη δύναμη. Το βλέπουμε αυτό είτε στο επίπεδο των εταιριών που κατασκευάζουν και εμπορεύονται τους αλγορίθμους και τα προϊόντα που συνδέονται με τον αλγόριθμο. Αυτές οι εταιρείες γίνονται κολοσσοί του πλούτου και της δύναμης, έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό ή μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από ό,τι έχουν ολόκληρες χώρες στον πλανήτη. Φαινόμενα πρωτοφανή, δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει στην ιστορία του ανθρώπου αυτά που ζούμε. Είτε το βλέπουμε και σε ένα επίπεδο γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια τέτοια ιστορική συγκυρία πολέμων και ανακατατάξεων γεωπολιτικών, όπου βασικό ρόλο έχει η αλγοριθμική ισχύ στην κατανομή της δύναμης. Οπότε ναι, είναι σωστό, είναι έγκυρο αυτό που λέτε.
0: Οι αλγόριθμοι με τι έχουν να κάνουν? Μιλάμε για αλγορίθμους με συνέχεια, διαρκώς, κύριε Μπεκριδάκη, με τι έχουν να κάνουν οι αλγόριθμοι? Τι είναι το καινούριο δηλαδή και το ριζοσπαστικό που φέρνουν στην τεχνολογία?
1: Είναι ακριβώς εκείνο εκεί, χωρίς να είναι δυνατό να μπούμε εδώ σε λεπτομέρειες, εκείνο εκεί που είναι το διαφορετικό είναι ότι μέσω των αλγορίθμων αυξάνεται η υπολογιστική ισχύ του συστήματος κατά τρόπο ο οποίος είναι εκθετικός και είναι και δημιουργικός. Ο αλγόριθμος είναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, είναι η βάση προγραμμάτων τα οποία μπορούν και αναδημιουργούνται, αναπλάθονται, αναπροσαρμόζονται διαρκώς. Και έτσι αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν διάφορες μορφές ανάλογα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα το τοποθετήσεις. Έτσι δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι μονοκόμματο στατικό το οποίο ή σου κάνει ή δεν σου κάνει ή έχει κάποια όρια. Δυνητικά δεν έχει όρια γιατί αναπροσαρμόζεται, εξελίσσεται και μπορεί και αναδιαμορφώνεται. Πάρτε για παράδειγμα τους αλγορίθμους που το πιο κοινό που όλοι ερχόμαστε σε επαφή με αυτό, οι αλγορίθμοι μέσα στα περιβάλλοντα τα ψηφιακά, τα περιβάλλοντα τα εικονικά μέσα στα δίκτυα τα οποία όλοι μας περνάμε την καθημερινότητά μας τις περισσότερες ώρες. Της καθημερινότητάς μας, έρευνα πρόσφατη έδειξε ότι μέσος όρος θέασης της οθόνης έχει φτάσει στις 11 ώρες ημερησίως. Από 5 ώρες που ήταν στη δεκαετία του 2000, έχουμε φτάσει στις 11 ώρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 11 ώρες ο άνθρωπος περιφέρεται στις αχανείς υπήρους του κυβερνοχώρου. Τι συμβαίνει μέσα
0: περίπου η μισή μέρα, έτσι, αν βάλει κανείς και τις εργάσιμες ώρες.
1: Ακριβώς. Και αν βάλει και τον ύπνο. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λοιπόν έχει προσλάβει το φαινόμενο αυτό, έχει προσλάβει τρομακτικές, κολοσιές και τρομακτικές, αν το πάρουμε από άλλη άποψη, διαστάσεις. Ιδίως βέβαια στην νεολαία, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την νεολαία, έχει να κάνει με τη ζωή όλων μας, η οποία όλο και περισσότερο εξαρτάται από τα συστήματα αυτά και άρα τραβάει την προσοχή μας και είμαστε διαρκώς προσκολλημένοι μέσα στην οθόνη, με στυλωμένα τα μάτια στην οθόνη. Λοιπόν, εκεί ό,τι γίνεται καθορίζεται από αλγορίθμους. Οπότε και τα περιβάλλοντα στα οποία όλοι μας επικοινωνούμε και αλληλεπιδρούμε στην ουσία με αλγορίθμους. Είναι συστήματα, είναι προγράμματα τα οποία τι κάνουν, παίρνουν δεδομένα αυτή τη δική μας δράση και αντιδρούν ανάλογα, αναπροσαρμόζονται. Η τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ τελευταίο έτσι, πεδίο εξέλιξης των αλγορίθμων, αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στην ουσία αυτό κάνουν, δηλαδή προσλαμβάνουν δεδομένα, τα επεξεργάζονται και με έναν τρόπο μαθαίνουν να προσαρμόζουν ένα λόγο, μια μορφή λόγου, ανάλογα με τα δεδομένα που τους δίνεις. Με έναν τρόπο δηλαδή εκπαιδεύονται, με έναν τρόπο μαθαίνουν, αναπτύσσονται. Αυτή είναι η λογική του αλγορίθμου, δηλαδή είναι προγράμματα, είναι λογισμικά, τα οποία δεν είναι στατικά όπως ήταν τα παλιά λογισμικά. Παίζω, ας πούμε, ένα παιχνίδι. Βάζω ένα λογισμικό και μου παράγει ένα εικονικό περιβάλλον και παίζω ένα παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι στατικό. Ο αλγόριθμος είναι ότι καθώς παίζω δημιουργείται το περιβάλλον. Ανάλογα με το δικό μου παιχνίδι, ανάλογα με τη δική μου δράση δηλαδή, αυτό αναδημιουργεί το παιχνίδι εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο δημιουργικό, είναι πολύ πιο ενεργητικό πράγμα ο αλγόριθμος, δεν είναι κάτι το στατικό. Και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, έτσι.
0: Αυτό νομίζω το βλέπουμε συνεχώς, αυτό που είπατε, το πώς αναπροσαρμόζονται και αναδιαμορφώνονται οι αλγόριθμοι, το βλέπουμε διαρκώς, έτσι, μέσα από την χρήση που κάνει και ο καθένας βέβαια και στο διαδίκτυο και όχι μόνο στο διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι που

0: με αυτά και να διαμορφώνεται ανάλογα. Με έναν τρόπο εκπαιδεύεται από σένα. Και κοιτάξτε, εκεί είναι και το, εκεί είναι και το κέριο, ότι στην ουσία ο αλγόριθμος, και αυτό το βλέπουμε βέβαια και όσοι έχουμε επικοινωνία με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, ότι ο αλγόριθμος, ακριβώς επειδή αντλεί δεδομένα από τη δική σου δράση, στην ουσία εκείνο εκεί που σου επιστρέφει πίσω είναι η δική σου δράση, επεξεργασμένη βέβαια με έναν τρόπο, αλλά σου επιστρέφει πάλι τον ίδιο στον εαυτό. Είναι στην ουσία σαν κατρέφτης. Αλλά απλά είναι λίγο παραμορφωτικός, γιατί αναδημιουργεί το είδωλο σου, αλλά στην ουσία αναπαράγει το δικό σου είδωλο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ανάλογα με το ποια site επισκεπτόμαστε, ανάλογα μας προτείνει κάθε φορά που ανοίγουμε το YouTube, ας πούμε, ο αλγόριθμος. Γιατί ξέρει τι μας ενδιαφέρει, έχει δει στατιστικά, γιατί αυτές είναι... Είναι, είπαμε, υπολογιστικά μοντέλα. Δηλαδή, στην ουσία, αναλύουν στατιστικές. Βλέπει, λοιπόν, τι μας ενδιαφέρει, με τι ασχολιόμαστε, τι κυρίως βλέπουμε και μας κάνει ανάλογες προτάσεις. Άρα, στην ουσία, ανακυκλώνει τα ενδιαφέροντά μας. Γι' αυτό και διαρκώς μες στο δίκτυο, ο καθένας από εμάς συναντάει αυτό που τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, στην ουσία, συναντάει τον εαυτό του. Αυτό είναι το επικίνδυνο της υπόθεσης. Λέμε όλοι ότι μέσα στο δίκτυο επικοινωνούμε με όλο τον πλανήτη και τα λοιπά. Αυτό είναι μια ψευδέστηση. Στην ουσία επικοινωνούμε μόνο με τη δική μας πρόσληψη του πλανήτη. Mm-hmm. Δηλαδή με το δικό μας τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Είναι λίγο αυτιστικό το όλο σχήμα ή για να το πω ψυχολογικά λίγο ναρκισσιστικό, διότι αναπαράγει στην εσωτερική σου εικόνα. Αναπαράγεις κάτι που ήδη ξέρεις με έναν τρόπο. Ναι. Απλά σου δίνει την ψευδέστηση ότι επικοινωνείς με κάτι διαφορετικό, αλλά στην ουσία να παράγεις τον εαυτό σου. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και πνευματικά επικίνδυνο, και ψυχολογικά και πνευματικά επικίνδυνο.
1: Εδώ υπάρχει ίσως και το ζήτημα της οικειότητας, της επιβεβαίωσης, να ζητάμε ένα αίσθημα οικειότητας, ένα αίσθημα επιβεβαίωσης από το διαδίκτυο και νομίζω περισσότερο από γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πολύ σωστά το θέτετε. Εκεί ακριβώς πάει. Εκεί μπαίνει ακριβώς το θέμα της οικειότητας. Γιατί είναι τόσο οικείο το chat και αισθανόμαστε όλοι πραγματικά μια ζεστασιά στην καρδιά μας όταν επικοινωνούμε με το chat, γιατί αισθανόμαστε ότι επιτέλους υπάρχει κάποιος που μας καταλαβαίνει απόλυτα. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί. Είναι λίγο τραγικό. Ή μάλλον για να το πω, είναι γελίο και τραγικό συνάμα ότι αισθανόμαστε έτσι. Δηλαδή επικοινωνούμε με τη μηχανή και έχουμε την αίσθηση ότι η μηχανή μας καταλαβαίνει καλύτερα ακόμα και από τους δικούς μας ανθρώπους, ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Και τι συμβαίνει αυτό? Αυτό έχει εξήγηση. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι περίεργο. Ούτε τυχαίο. Η εξήγηση είναι ακριβώς αυτή που σας είπα, ότι δηλαδή η μηχανή θα επεξεργαστεί τα ίδια τα δικά σου δεδομένα και θα στα επιστρέψει πίσω με άλλα λόγια. Οπότε στην ουσία σου κατρεφτίζει τον εαυτό σου. Οπότε εσύ κοιτάζοντας το αυτό, επειδή το βλέπεις ότι έρχεται απ' έξω, έρχεται από τη μηχανή, και επειδή έρχεται με άλλα λόγια, με τα λόγια της μηχανής, νομίζεις ότι κάποιος σου δίνει δίκιο. Ενώ στην ουσία δεν σου δίνει κανένας δίκιο, απλά σου γυρνάει τα ίδια τα δικά σου λόγια. Σου κατρεφτίζει τις ίδιες τις απόψεις σου. Γι' αυτό και αισθάνεσαι τόσο οικία. Γι' αυτό και μας αρέσει σε όλους αυτή η ευγένεια την οποία έχει το chat. Έτσι θα το έχετε παρατηρήσει. Είναι πολύ ευγενικό το chat. Και μας δίνει μια ψευδέστηση ανθρώπινης επαφής. Έτσι. Mm-hmm. Στην ουσία δεν είναι ανθρώπινη επαφή, είναι η επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό. Στην ουσία είναι ένας εσωτερικός μονόλογος. Απλά γίνεται μέσω της μηχανής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει τα πάντα. Έτσι.
1: Ναι. Μάλλον φέρνει τα πάνω κάτω αυτό, κύριε Μπεκριδάκη, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα γενικότερα, τον κόσμο, τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Αναπαράγει, όπως είπατε και εσείς, ουσιαστικά το είδωλό μας. Είναι κάπως αυτιστικό όντως και ναρκισσιστικό αυτό το σχήμα, όπως τονίσατε. Και ίσως θεωρούμε κιόλας ότι δεν έχουμε μια μηχανή απέναντί μας, αλλά έχουμε ένα φίλο, ένα, έναν άνθρωπο που είναι φίλος μας, μας καταλαβαίνει

0: απόλυτα. Νιώθουμε μια οικειότητα μαζί του, νιώθουμε καλά μαζί του, ίσως και μια κολακία να νιώθουμε, έτσι.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν κάποια συναισθήματα εδώ, ίσως και μια προσομοίωση ενσυναίσθησης.
1: Σωστό. Είναι έγκυρες αυτές οι παρατηρήσεις που κάνετε, διότι στην ουσία εκείνο εκεί που στην πράξη συμβαίνει, έστω και αν θεωρητικά πιστεύουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται ή νομίζουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται, ότι ας πούμε ερχόμαστε σε επαφή με το μηχάνημα και ότι το μηχάνημα είναι εργαλείο, αυτό είπαμε είναι μια θεωρητική αντίληψη η οποία είναι λαθασμένη τελείως, αλλά ακόμα και αν την έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη θεωρητική αντίληψη, στην πράξη δεν συμπεριφερόμαστε έτσι. Συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε να κάνουμε με ένα υποκείμενο. Και κοιτάξτε, εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε σε σχέση με την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται ακριβώς σε μια εικόνα για τον άνθρωπο, ενώ οι θεωρητικοί που την εξέλιξαν ακολουθούν μια εικόνα για τον άνθρωπο ως σαν να είναι μηχανή. Δηλαδή μια κατανόηση του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος ποι είναι, μια μηχανή από κρέας, τίποτα παραπάνω. Μια σάρκινη μηχανή. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τους φιλοσόφους, ήδη από τον Καρτέσιο και από τους φιλοσόφους ήδη πριν το 19ο αιώνα, τον Καρτέσιο, μετά τον Λάιμπνιτς, τον Λαμέτρ και γενικότερα φιλοσόφους σπουδαίους οι οποίοι βρίσκονται στην απαρχή της νεωτερικότητας. Αυτή η αντίληψη για τον άνθρωπο ότι είναι μια μηχανή που σκέπτεται επηρέασε τους ανθρώπους που εξέλιξαν την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η κυρίαρχη ανθρωπολογία της νεωτερικότητας. Όχι γιατί οι ίδιοι είχαν κάποιο είδους άποψη ή κόλλημα. Απλά ακολουθούν τη γενικότερη ανθρωπολογία της νεωτερικότητας. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι μια μηχανή που σκέφτεται, τότε γιατί να μην μπορώ να έχω τη σκέψη έξω από το ανθρώπινο και να την τοποθετήσω κάπου αλλού, η σκέψη να πάρει ένα διαφορετικό περιέχον. Γιατί να βρίσκεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα και να μην βρίσκεται μέσα σε μια μηχανή. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Και αυτό όντως έγινε. Δηλαδή τι έχουμε τώρα. Έχουμε μια μηχανοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος θεωρήθηκε μηχανή. Μετά τι έχουμε. Έχουμε σε δεύτερο στάδιο μια ανθρωποποίηση της μηχανής, δηλαδή προσδόθηκαν ανθρώπινα γνωρίσματα στη μηχανή, γι' αυτό μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή βάζουμε κοντά δύο λέξεις, το τεχνητό και τη νοημοσύνη. Η νοημοσύνη είναι κάτι το ανθρώπινο, έτσι. Δηλαδή μια μηχανή που προσομοιώνει τον άνθρωπο. Και μετά τώρα αυτή η μηχανή, όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτή τη μηχανή, τι γίνεται. Γίνεται μια δεύτερου βαθμού μηχανοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πάλι αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν μηχανή στην επαφή του με τη μηχανή. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έχει σε επαφή με τη μηχανή. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα παιχνίδι, μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην μηχανοποίηση του ανθρώπου και στην ανθρωποποίηση της μηχανής. Είναι δύο πράγματα που είναι αλυσοδεμένα μεταξύ τους. Δεν γίνεται να ξεχωρίσεις το ένα με το άλλο. Αν έχεις μια άλλη εικόνα για τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, ότι δεν είναι μηχανή ο άνθρωπος, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρτε τη θεολογική εικόνα, έτσι. Τι είναι, ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχει ελευθερία, έχει μέσα του δημιουργικότητα, έχει αγάπη, έχει άλλα πράγματα, άλλες κατηγορίες. Που υπερβαίνουν τη μετρησιμότητα και την υπολογιστικότητα. Αν δεις τον άνθρωπο έτσι, δεν μπορείς να προσδώσεις το ανθρώπινο στη μηχανή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τεχνητό άνθρωπο, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Δεν γίνεται. Γιατί το ανθρώπινο είναι μοναδικό. Είναι μοναδικά ανθρώπινο, έτσι. Αν όμως πάρεις τον άνθρωπο σαν μια μηχανή που σκέφτεται, τότε πολύ εύκολα μπορείς τη σκέψη να την πας σε μια άλλη μηχανή. Δεν χρειάζεται να είναι η μηχανή αυτή βιολογικά υποστασιοποιημένη από άνθρακα, μπορεί να είναι από σιλικόνη, μπορεί να είναι από πυρίτιο. Έτσι. Και αυτό ακριβώς έχει γίνει. Το όραμα είναι να μετακομίσει η νοημοσύνη από τον άνθρακα στο πυρίτιο. Αυτό προσπαθούν να καταφέρουν όλα αυτά τα εγχειρήματα περί τεχνητής νοημοσύνης, έτσι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω μήπως μέσα από όλα αυτά έτσι και που μας είπατε και οι ακροατές μας παίρνουν μια εικόνα με τι έχουμε να κάνουμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο κομμάτι της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Μήπως μπορεί να θεωρούμε εμείς οι άνθρωποι ότι η τεχνολογία και οι εφαρμογές της είναι εργαλεία για εμάς, αλλά ίσως έχουμε φτάσει ή τίνουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που τελικά η τεχνολογία μας έχει εργαλειοποιήσει, μας θεωρεί εμάς τους ανθρώπους εργαλεία της.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε μιλήσει εκτεταμένα μαζί, έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές και τα έχουμε ξαναπεί αυτά και έχουμε αναφερθεί σε αυτό αρκετές φορές και βεβαίως δεν πρέπει να σταματάμε να το λέμε, γιατί είναι η κεντρική παρανόηση που επικρατεί σήμερα στον πολύ κόσμο ακόμα μέχρι και σήμερα, και υπάρχει δυστυχώς ακόμη και στους ανθρώπους που είναι επιστήμονες ή σε ανθρώπους που έχουν σχέση με τους υπολογιστές κτλ. Ότι η μηχανή είναι ή η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο, έτσι. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Αυτό είναι μια απόλυτη παρανόηση. Η μηχανή δεν είναι ένα εργαλείο. Η μηχανή είναι ένα σύστημα που να βλέπει κανείς τον κόσμο και τον άνθρωπο και να ζει μέσα στον κόσμο και στον άνθρωπο. Αυτό είναι η τεχνολογία. Ως σύστημα τέτοιο, ανήκουμε εμείς στο σύστημα αυτό. Γιατί γεννιόμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα. Αυτό μας καθορίζει. Εμείς ανήκουμε σε αυτό. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς, ούτε το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο. Το ότι χρησιμοποιούμε μια μηχανή για να κάνουμε μια δουλειά, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο. Ανήκουμε μέσα σε αυτό που λέμε τεχνοσύστημα. Είμαστε ένα μέρος του. Και φυσικά αλληλεπιδρούμε με τα άλλα μέρη του, που είναι οι υπόλοιπες μηχανές. Αλληλεπιδρούμε. Αλλά δεν τις χρησιμοποιούμε με την έννοια ότι εμείς είμαστε ανώτεροι, είμαστε έξω από αυτό και χρησιμοποιούμε μια μηχανή όπως χρησιμοποιώ ένα κατσαβίδι για να βιδώσω μια βίδα και μετά το αφήνω στο συρτάρι μου. Αυτό ίσχυε για το κατσαβίδι. Για το κινητό δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω οποιονδήποτε από τους ακροατές σας εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του ως εργαλείο, αν το χρησιμοποιεί ως εργαλείο ή αν το χρησιμοποιεί ως μέρος του εαυτού του. Mm-hmm. Αν είναι πια μέρος του εαυτού του, είναι ένα εργαλείο το κινητό μας? Είναι μέρος του εαυτού μας και κάθε 5 λεπτά πρέπει να κοιτάξουμε, να ελέγξουμε, να κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα προσκολάται πάνω μας το κινητό σαν όργανο, σαν να είναι κάποιο μέρος του σώματός μας, οργανικό μέρος του σώματός μας, σαν να είναι το σηκώτη μας, σαν να είναι ο εγκέφαλός μας, έτσι. Προέκταση του εγκεφάλου μας. Άρα το να λέμε λοιπόν ότι η τεχνολογία είναι εργαλείο είναι παράνοια, είναι παρανοϊκό. Αν ήταν εργαλείο, τότε πολύ εύκολα θα είμαστε κυρίαρχοι αυτού. Δεν είμαστε όμως κυρίαρχοι. Δείτε τα παιδιά μας, έτσι. Είναι εξαρτημένα από τις οθόνες. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς οθόνες. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί εργαλεία. Αυτό δείχνει κάποιον ο οποίος ανήκει στα εργαλεία. Είναι υποταγμένος στα εργαλεία του. Δεν τα υποτάσσει, έτσι. Αν ήταν τόσο εύκολα δεν θα είχαμε 11 ώρες χρήση
0: μπροστά από τις οθόνες, βέβαια. Οθόνες. Αυτό που είπατε
1: θα
0: προηγουμένως.
1: Θα ελέγχαμε τις οθόνες και θα λέγαμε δεν πρέπει να είναι έτσι, θα είμαι μόνο μία ώρα στην οθόνη. Καλό οποιονδήποτε που μας ακούει τώρα να πει ότι εγώ θα κάτσω μία ώρα στην οθόνη την ημέρα. Δεν γίνεται. Εκτός αν είναι ασκητής, ας πούμε, πάνω στον άφωνα. Εντάξει, μόνο τότε. Ιδάλλως πώς θα το καταφέρει να έχει μία ώρα? Το ότι δεν το καταφέρνει σημαίνει ότι η τεχνολογία τον έχει. Δεν κατέχει αυτό στην τεχνολογία. Η τεχνολογία τον κατέχει. Οπότε μάλιστα. Λοιπόν, ας φύγουμε από αυτή την παρανόηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπεκριδάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι τεράστια αυτά τα ζητήματα. Εμείς επιχειρούμε κάπως να θίξουμε όσο μπορούμε, όσο αυτό είναι εφικτό, κάποιες πτυχές αυτών των τεράστιων ζητημάτων. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ, πολλά συγχαρητήρια για το έργο σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Χαίρετε.
1: Γεια σας.

Συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το θέμα που έχει να κάνει με τις μηχανές, τις έξυπνες σύγχρονες μηχανές που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη τεχνητή νοημοσύνη, τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και για ποιο λόγο εμείς οι άνθρωποι μπορεί να ζητάμε ακόμη και ενσυναίσθηση σε αυτές τις μηχανές. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Μαθονικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφύλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφύλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου.

Για τους αληθινά πιστούς είναι γραμμένο ότι «καν θανάσιμον τη πίωσιν, ου μη αυτούς βλάψει». Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Μάρτυρα Ερμία, που οι βασανιστές του τον πόντισαν δηλητήριο, με τη χάρη όμως του Κυρίου δεν έπαθε τίποτε. Ο Άγιος Ερμίας έζησε μετά τα μέσα του 2ου αιώνα, όταν βασίλευε ο Μάρκος Αυρίλιος, που ονομαζόταν τιμητικά και Αντωνίνος. Ο Άγιος Ερμίας ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε στα κόμμανα του Πόντου. Ήδη βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία, αλλά εξακολουθούσε να υπηρετεί με αφοσίωση στο ρωμαϊκό στρατό. Ο στρατός την εποχή εκείνη ήταν μισθοφορικός και επομένως η ιδιότητα του στρατιώτη ήταν επάγγελμα. Ο Ερμίας λοιπόν είχε ασκήσει το επάγγελμα του στρατιώτη για μια ολόκληρη ζωή, ασκημένος στην πειθαρχία και γυμνασμένος στους πολέμους. Όταν άκουσε όμως το Ευαγγέλιο του Χριστού, τόσο σαγηνεύτηκε που έγινε χριστιανός και έτσι παράλληλα με τα στρατιωτικά του καθήκοντα ασκούσε και τα χριστιανικά του. Δεν συμμετείχε πλέον στις ειδωλολατρικές τελετές, αλλά υπηρετούσε πιστά τον αυτοκράτορα, κατέβαλε τους φόρους και ήταν γενναίος στη ζωή του στρατού. Η μεταστροφή του όμως στη χριστιανική πίστη μαθεύτηκε και κάποιοι στρατιώτες του ήρθαν και κατέδωσαν το γυραλαίο αυτό στρατιώτη στον διοικητή. Ήταν περίοδος διωγμών δια τους χριστιανούς. Έτσι και ο Ερμίας αμέσως συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού επάρχου Σεβαστιανού. Ο έπαρχος, βλέποντας τον γέροντα, τον προέτρεψε να θυσιάσει στους θεούς και αυτό θα ήταν αρκετό για να τον απαλλάξει από την κατηγορία. Ο Ερμίας όμως, που δεν είχε αποκρύψει την πίστη του, εξεπλάγει στην απέτηση αυτή του ηγεμόνα. Γι' αυτό με θάρρος και τόλμη του απαντά: «Το πιο σωστό είναι να αφήνει κανείς το σκοτάδι και να έρχεται στο φως. Τώρα όμως εσύ μου ζητάς να πράξω το αντίθετο. Δεν είναι δυνατόν να κάνω κάτι τέτοιο. Το Χριστό δεν τον αρνούμε. Κάνε ό,τι νομίζεις για να με στείλεις πιο γρήγορα κοντά του». Ο έπαρχος κατάλαβε το αλήγιστο φρόνημα του στρατιώτη Ερμία και διέταξε τους δημίους να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια ώστε από τους πόνους να αναγκαστεί να λυγίσει. Οι δήμοι του έσπασαν αρχικά τα σαγόνια, του ξέσχισαν το πρόσωπο και του ξερίζωσαν τα δόντια. Ο Άγιος όχι μόνο δεν λυγίζει, αλλά με θέρμη περισσότερη ομολογεί το Χριστό ως Θεό αληθινό. Στους πολέμους του έδινε δύναμη η ευψυχία του, αλλά σε τούτο τον αγώνα της πίστης αισθανόταν μέσα να έχει τη δύναμη του Θεού να τον γιγαντώνει. Βλέποντάς τον ακλόνητο στην πίστη του, τον ρίχνουν σε πυρωμένο καμίνι. Ο Άγιος μέσα στις φλόγες προσεύχεται με θέρμη και οι φλόγες αρνούνται να τον αγγίξουν. Ο Θεός τον διαφύλαξε άθικτο όπως παλαιά τους τρεις πέδας στην κάμινο της Βαβυλώνος. Οι δήμοι έχουν βρεθεί σε αμηχανία. Ο έπαρχος εξοργισμένος προστάζει τον γέροντα στρατιώτη για μια ακόμη φορά να θυσιάσει στα είδωλα και θα τον αφήσει ελεύθερο. Ο θαυμαστός μάρτυρας τώρα τον ελέγχει, γιατί αν και βλέπει μπροστά του ολοζώντανη την προστασία που του παρέχει ο αληθινός Θεός, εκείνος εξακολουθεί να μένει στην ειδωλολατρία με τους ανύπαρκτους θεούς. «Δεν προσκυνώ ποτέ τους δαίμονες», δηλώνει με παρησία και πάλι ο Άγιος Ερμίας. Ο έπαρχος προστάζει να ετοιμάσουν ένα δυνατό θανατηφόρο δηλητήριο και να τον εξαναγκάσουν να το πιει ώστε να πεθάνει με φοβερούς πόνους. Πράγματι, ανέθεσαν σε ένα μάγο
να ετοιμάσει αυτό το δηλητήριο και να υποχρεώσει τον μάρτυρα να το πει. Ο Άγιος πήρε το δηλητήριο και σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού το ήπιε. Δεν έπαθε απολύτως τίποτε. Ο Κύριος και πάλι τον προστάτευσε διατρανώνοντας την αλήθεια του Ευαγγελικού Λόγου. «Καν θανάσιμον τυπίωσιν ούμοι αυτούς βλάψει». Ο μάγος που έφτιαξε το δηλητήριο αυτό, σαν είδε ότι ο Ερμίας δεν έπαθε απολύτως τίποτα, συλλογίστηκε, μετανόησε και ομολόγησε ότι όντως είναι μεγάλη η δύναμη του Χριστού. Η ομολογία του αυτή τον οδήγησε στο θάνατο. Ο έπαρχος τον αποκεφάλισε εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ώστε να συνεορτάζεται με τον Άγιο Ερμία. Όσο για τον Άγιο Ερμία, ο έπαρχος έδωσε διαταγή για οδυνηρότερα βασανιστήρια και οι στρατιώτες του έβγαλαν τα μάτια. Έπειτα τον σταύρωσαν ανάποδα και έμενε εκεί πάνω στο ξύλο ζωντανός 3 ημέρες, όπου συνέχιζαν να τον βασανίζουν, δίχως διόλου να γονγίζει, αλλά ευχαριστώντας τον Χριστό. Τέλος, οι δήμοι κουράστηκαν και ο έπαρχος έδωσε διαταγή να αποκεφαλίσουν τον στρατιώτη Ερμία. Έτσι, ο πολύαθλος αθλητής του Χριστού παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, νικητής, τροπεοφόρος, παρά τη γεροντική του ηλικία μπήκε στη Βασιλεία του Χριστού και αξιώθηκε να πάρει από τα χέρια του Θεού το στεφάνι της αιώνιας ζωής.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Από του Αδάμ, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, μέχρι σήμερα υπήρξαν δισεκατομμύρια ή μάλλον τρισεκατομμύρια που έγιναν πατέρες. Άλλος πατέρας απέκτησε ένα παιδί, άλλος δύο, άλλος τρία, άλλος τέσσερα και άλλοι περισσότερα. Κανένας όμως πατέρας δεν φέρει ως κύριο όνομα το όνομα πατήρ. Άλλος ονομάζεται Αναστάσιος, άλλος Βασίλειος, άλλος Γρηγόριος, άλλος Ιωάννης, αλλά πατήρ κανένας δεν ονομάζεται, δεν έχει ως κύριο όνομα, γιατί αυτό είναι το κύριο όνομα του ουρανίου πατρός. Επίσης, από του Αδάμ μέχρι σήμερα, δισεκατομμύρια ή μάλλον τρισεκατομμύρια γεννήθηκαν εκτός από τις θυγατέρες και οι ιοί. Άλλος ιός ονομάζεται Θεόδωρος, άλλος έχει κάποιο άλλο όνομα και ούτω καθεξής. Κανένας όμως ιός δεν φέρει ως κύριο όνομα το όνομα ιός ή ο ιός, διότι αυτό είναι το κύριο όνομα του Υιού του Θεού, που έγινε και ιός του ανθρώπου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσης, υπήρξαν και υπάρχουν 3 εκατομμύρια πνεύματα, αγγέλων και ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα ή σάρξ, είναι και πνεύμα ή ψυχή. Όλα αυτά τα πνεύματα των αγγέλων και των ανθρώπων δεν πήρε κανένα πνεύμα ως κύριο όνομα το όνομα πνεύμα ή το πνεύμα. Και ενώ όλοι οι άγγελοι είναι Άγιοι και έχουμε και εκατομμύρια Αγίους, ο επιθετικός προσδιορισμός Άγιος, Αγία, Άγιον στην Αγία Γραφή δεν συνοδεύει κανένα πνεύμα. Δεν διαβάζουμε παραδείγματος χάριν στην Αγία Γραφή ο Άγιος Μιχαήλ ή ο Άγιος Γαβριήλ ή ο Άγιος Ιωάννης ή ο Άγιος Παύλος. Όχι γιατί δεν είναι Άγιοι, αλλά γιατί η αγιότητα των αγγέλων και των ανθρώπων είναι σχετική. Απόλυτη αγιότητα, απόλυτη αναμαρτησία έχει μόνο ένα πνεύμα και γι' αυτό αυτό ονομάζεται και πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιον, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Είναι το κύριο όνομα του Θεού, το κύριο όνομα του Παρακλήτου, το κύριο όνομα, το τέλειον πνεύμα, το απόλυτον πνεύμα, το αναμάρτητον πνεύμα, το πνεύμα το Άγιον.
1: Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και θα μου επιτρέψετε πρακτικά μιλώντας να πω ότι γι' αυτό και θα πρέπει να σχηματίζουμε σωστά το σημείο του Σταυρού εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε τις μεγάλες αλήθειες, τους όρους της πίστεώς μας. Που σημαίνει, θα πρέπει, όπως μας έλεγαν όταν ήμασταν μικρά παιδιά οι γονείς μας και οι γιαγιάδες μας, θα πρέπει τα 3 δάχτυλα να είναι σφιχτά κλεισμένα, διότι είναι ο ένας Θεός, ο οποίος όμως ένας Θεός έχει 3 πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα, όμως όχι 3 Θεοί. Γι' αυτό τα σφίγγουμε τα 3 δάχτυλα. Ένας Θεός. Είναι το τριαδολογικό μυστήριο. Και βεβαίως τα άλλα 2 δάχτυλα, όπου έχουμε το χριστολογικό δόγμα, ο Πατήρ έστειλε στον κόσμο τον Υιό, ο οποίος Υιός και Λόγος του Θεού έγινε τέλειος άνθρωπος, ενώ ήταν και παρέμεινε τέλειος Θεός. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός, κλείνουμε τα 2 δάχτυλα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε το τριαδολογικό δόγμα και το χριστολογικό δόγμα. Και κάνοντας το σημείο του Σταυρού επάνω στο σώμα μας, με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε όλη την πίστη μας, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και για να έρθω σε αυτό το οποίο ξεκινήσατε την συζήτησή μας, το Άγιο Πνεύμα είναι το 3ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός και γι' αυτό άλλωστε στο σύμβολο της πίστεως μας μιλάμε εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, ονομάζουμε το Πνεύμα Κύριον γιατί είναι της ίδιας ουσίας με τον Θεό Πατέρα και με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και για να γίνει πιο αντιληπτό τι είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο μας κάνει μέσα στην Εκκλησία να γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου και ο Ιησούς Χριστός να παρατείνεται εις τους αιώνας μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, εννοώντας κυρίως και πρωτίστως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί έχουμε τη ζωντανή παρουσία του Ιησού Χριστού επάνω στο θυσιαστήριο, όπου το ψωμί και το κρασί μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, όταν ο ιερέας λέει «μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου», δηλαδή «μετάβαλέ τα Κύριε με το Άγιο σου πνεύμα». Το Άγιο Πνεύμα είναι που μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Και γι' αυτό η Εκκλησία είναι και παραμένει το ζωντανό σώμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ο οποίος εστάλει σε αυτόν εδώ τον κόσμο και παραμένει σε αυτόν εδώ τον κόσμο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν μιλάμε για Ορθοδόξους Χριστιανούς, όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επαγγελία της αιωνίου ζωής και της Αναστάσεως, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι δεκτικοί του Αγίου Πνεύματος, είναι δεκτικοί της χάριτος του Θεού και έχοντας αυτήν την κοινωνία με τον Θεό δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να λέμε ότι είμαστε σύμμορφοι Χριστού, να λέμε ότι αγωνιζόμαστε αυτόν τον πνευματικό αγώνα, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποβολή μέσα από την ψυχή μας δια της μετανοίας των παθών και της αμαρτίας, και σύνταξη με τον Χριστό, δηλαδή εν ταπεινώση προσαρμογή προς το Θείο θέλημα.
0: Στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μεταξύ των άλλων, λέγει και τα εξής. «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τας εμάς τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας. Ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε. Εάν με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές μου», λέγει ο Χριστός μας. Εάν ο Χριστός ήταν κτίσμα, δημιούργημα του Θεού Πατρός, όπως έλεγε ο Άριος, τότε θα έλεγε «Εάν αγαπάτε τον Θεόν, τηρήσατε τα εντολάς αυτού». Αλλά λέει «Εάν αγαπάτε με και τηρήστε τις εντολές μου». Οι εντολές είναι του Θεού, του Χριστού δηλαδή. «Και εγώ ερωτήσω». Το ρήμα «ερωτώ» εδώ σημαίνει «παρακαλώ». Διότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος. «Και εγώ θα παρακαλέσω τον ουράνιο Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητο». Αυτό σημαίνει ότι, όπως γράφει και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, ο ένας παράκλητος είναι ο Χριστός, ο άλλος παράκλητος είναι το Άγιον Πνεύμα. Και μόνο το όνομα παράκλητος, από το ρήμα «παρακαλώ», σημαίνει, φανερώνει ότι το Άγιον Πνεύμα είναι πρόσωπο, είναι προσωπικότητα, με βούληση, με γνώση, με θέληση, με σκέψη, με όλα όσα έχει ένα πρόσωπο. Θα σας στείλει, λέει, άλλον παράκλητον, για να μένει μαζί σας εις τον αιώνα, μέχρι δηλαδή την Δευτέρα μου παρουσία. Το πνεύμα της αληθείας. Το πνεύμα της αληθείας, τρεις φορές το επαναλαμβάνει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Είναι το πνεύμα το αληθινόν. Η γενική της αληθείας είναι η γενική της ιδιότητος και ισοδυναμή. Το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα το αληθινόν. Όπως λέμε για τον Χριστό, είναι το φως το αληθινόν. Αντί να πούμε το φως της αληθείας. Και είναι το πνεύμα το αληθινόν, το μοναδικό πνεύμα που είναι αληθινό, γιατί τα πνεύματα των αγγέλων και των Αγίων δεν είναι αληθινά, γιατί είναι κτίσματα, γιατί είναι ατελέστερα, διότι δεν είναι αναμάρτητα. Αληθινό πνεύμα είναι το τέλειο πνεύμα, το αναμάρτητο πνεύμα, το απόλυτο πνεύμα, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα. Το πνεύμα της αληθείας. Ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό, που ο κόσμος ο άκοσμος κόσμος, αυτός που πάσχει από πνευματική μοιοπία, δεν μπορεί να το λάβει, δεν μπορεί να το πάρει, γιατί δεν το βλέπει, δεν το πιστεύει, δεν το γνωρίζει, δεν το αναγνωρίζει. Το φταίξιμο είναι στον κόσμο τον άκοσμο, στην αμαρτία, διότι Άγιον Πνεύμα και αμαρτία είναι έννοιες ασυμβίβαστες η μία με την άλλη. Ημείς δε γινώσκεται αυτό. Σεις όμως, λέει ο Χριστός στους Αγίους Αποστόλους, το γνωρίζετε και παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Τώρα είναι κοντά σας και μετά την επιθύτηση του Αγίου Πνεύματος θα κατοικήσει μέσα σας. Θα είστε συγκάτοικοι με το Άγιον Πνεύμα. Η εμπρόθετη προσδιορισμή παροιμήν μένει και εν ημίν έστε φανερώνει την πανταχού παρουσία του παρακλήτου. Πανταχού παρών ο Πατήρ, πανταχού παρών ο Υιός, πανταχού παρών ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα. Στο ίδιο κεφάλαιο ο Χριστός μας λέγει «Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψη ο Πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιον που θα στείλει ο ουράνιος πατέρας μου στο δικό μου όνομα, αυτές οι εκφράσεις στο δικό μου όνομα ή εκπορεύεται από τον πατέρα το Άγιο Πνεύμα και τα υπόλοιπα, φανερώνουν ύψιστες αλήθειες, οι ουράνιες, οι υπερουράνιες αλήθειες και πραγματικότητες και απερινόητες για την δική μας νόηση σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Θα έλθει λοιπόν ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας και αυτός θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Έτσι εξηγείται γιατί ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, για παράδειγμα, στα βαθιά του γεράματα θυμάται λεπτομέρειες από αυτά που είπε ο Χριστός μας και τα γράφει μέσα στο Ευαγγέλιό του. Διότι είναι ο Παράκλητος, ο οποίος συνεχίζει το έργο του Χριστού, ενδυναμώνει τους πιστούς, τελεί τα Άγια Μυστήρια, όπως τονίσατε κι εσείς σεβασμιότατε, μέσα στην Εκκλησία, είναι η ψυχή της Εκκλησίας και είναι αυτός ο Παράκλητος που διδάσκει, που μας υπενθυμίζει και οι εκφράσεις αυτές φανερώνουν ότι είναι πρόσωπο. Και το λέω αυτό σαν σε παρένθεση, διότι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται ότι το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός. Και όχι μόνο αυτό, δεν παραδέχονται ότι είναι καν πρόσωπο, αλλά λένε ότι είναι η αφηρημένη δύναμη του Ιεχωβά. Ενώ η αφηρημένη δύναμη, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, ούτε διδάσκει, ούτε υπενθυμίζει, ούτε λέγει, ούτε προλέγει, ούτε αγαπά, ούτε όλα τα άλλα ρήματα που εμπεριέχει η Καινή Διαθήκη για το Άγιον Πνεύμα.
1: Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω την πρακτική διάσταση όλων αυτών, αναφερόμενος στην προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας και τα λοιπά, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, τελειώνει αυτή η προσευχή. Όταν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, ο ιερέας, ο οποίος είναι πνευματικός με την εντολή του Επισκόπου, διότι οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι Επίσκοποι, έλαβαν την μεγάλη εξουσία του δεσμήν και λύην, όταν την ημέρα της Αναστάσεως ενεφίσισε και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε τα σαμαρτίας αφίεντε αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε. Ο Επίσκοπος δεν μπορεί να είναι πανταχού παρών πλέον, διότι οι εκκλησιαστικές κοινότητες είναι πολύ μεγάλες, και επιλέγει κάποιους εκ των πρεσβυτέρων επί της εξομολογήσεως, οι οποίοι έχουν από τον Επίσκοπο την εξουσία του δεσμήν και λύην αμαρτίας. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, ο πνευματικός βάζει το χέρι του επάνω στο κεφάλι μας, μετά το πέρας της εξομολογήσεως και λέει, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και στον παρόντα αιώνα και στο μέλλοντα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αν θέλετε, το μεγάλο θαύμα που συντελείται μέσα στην Εκκλησία. Ότι μπορούμε να καθαρίσουμε ένα Αγίο Πνεύμα τις ψυχές μας από κάθε μολυσμό. Αν αυτό είναι ο αγώνας της ζωής μας, τότε όντως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ζωής χορηγός. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, τότε ο άνθρωπος αρχίζει πλέον νοησιαρχικά να κάνει διαδικασίες μέσα στο μυαλό του, προκειμένου να ερμηνεύσει τι είναι το Άγιο Πνεύμα, και αυτό αφενός μεν είναι ατελέσφορο, αφετέρου δε πολλές φορές ρίχνει τον άνθρωπο σε αιρετικές θεωρίες, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως κάποιες από αυτές, και το Άγιο Πνεύμα αντί να φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου, τελικά δεν κατορθώνει να εισέλθει μέσα στα τρίσβαθα της καρδιάς και να δώσει στον άνθρωπο αυτήν την επαγγελία της αιωνίου ζωής, να δώσει αυτή την παράκληση, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, που σημαίνει την παρηγορία, αυτήν την αισιοδοξία ότι πλέον έρχεται το πλήρωμα της ζωής μέσα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό όλοι εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε την μεγάλη αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι που συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Όλα τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία εν Αγίω Πνεύματι τελούνται. Και μάλιστα, για να έρθω σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, όταν την Πεντηκοστή πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αμέσως μετά τη λειτουργία τελούμε τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει τον Εσπερινό της Γονικλησίας. Η Εκκλησία τίποτε δεν κάνει τυχαίο. Όταν τελείται αυτός ο Εσπερινός της Γονικλησίας, όπως λέγεται, ή της Γονατιστής, όπως το λένε μέσα στο λαό, ο ιερέας διαβάζει κάποιες ευχές και εκείνη την ώρα γονατίζουμε. Επίσης σας θυμίζω ότι γονατίζουμε και κατά τη διάρκεια της χειροτονίας κάποιου πρεσβυτέρου, όταν ο επίσκοπος επικαλείται το Άγιο Πνεύμα για να κατέλθει στον καινούριο κληρικό, είτε αυτός είναι διάκονος, είτε είναι πρεσβύτερος, είτε ακόμη και επίσκοπος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η γονικλησία δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά με το γεγονός ότι μόνο η ταπεινότητα σημαίνει δεκτικότητα του Αγίου Πνεύματος. Αν ο άνθρωπος δεν ταπεινώσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να δεχθεί τη χάρη. Ταπεινής δίδωση χάρη, λέει η Αγία Γραφή. Πολλές φορές αυτό το ξεχνάμε και νομίζουμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, μη έχοντας όμως την ταπείνωση να κλείνουμε γόνοι ενώπιον του Θεού, ενώπιον της Εκκλησίας και να αφουγκραστούμε το Θεό. Λέω πολλές φορές ότι ακόμη και εμείς οι κατά τα άλλα, κατ' όνομα χριστιανοί, πολλές φορές πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να μας ακούσει ο Θεός. Ο άνθρωπος όσο πιο πολύ αγιοπνευματικός γίνεται, τόσο ταπεινώνεται και πηγαίνει στο Θεό για να αφουγκραστεί το Θεό, όχι για να πει στο Θεό αυτά τα οποία θέλει. Ο Θεός έχουμε καταλήξει να είναι ένας παραγγελιοδόχος, να πηγαίνουμε να του πούμε ποιο είναι το θέλημά μας και να περιμένουμε την άμεση εκτέλεση. Οι Άγιοι του Θεού, οι Θεοφώτιστοι Πατέρες, όλοι εκείνοι οι οποίοι άφησαν όλη τη ζωή τους στα χέρια του Θεού, αφουγκράζονταν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και προσπαθούσαν να συμμορφωθούν με αυτό, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο χορηγεί όντως ζωή. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όσο πιο πολύ ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ γινόμαστε άνθρωποι του Πνεύματος, άνθρωποι αγιοπνευματικοί, άνθρωποι της Χάριτος. Και θα πρέπει διαρκώς να έρχεται στην ψυχή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ότι είμαστε σεσωσμένοι χάρη τη Θεού. Χάρη τη Θεού εσμέν σε σωσμένη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν σωζόμαστε ούτε από τα έργα μας, ούτε από τα λόγια μας, ούτε από οτιδήποτε άλλο θεωρούμε ότι κάνουμε. Σωζόμαστε αν είμαστε δεκτικοί της Θείας Χάριτος.
0: Και μετά, μετά αυτό το πρακτικό, το ψυχοφέλιμο, το σωτηριώδες, ας επανέλθω εγώ λίγο στο θεωρητικό μέρος. Αναφερθήκατε, σεβασμιότατε, στην Πεντηκοστή και να τονίσουμε εδώ αυτά που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που λέγει «κατέρχεται», ανθρώπινη έκφραση βέβαια, «άνωθεν το πνεύμα για να ποτίσει ως ζωογόνα βροχή την κατάξερη ανθρωπότητα. Κατέρχεται ως βιαία πνοή για να δείξει την ακαταμάχητη δύναμή του. Κατέρχεται και γίνεται ήχος μέγας για να τον προσέξουν όλα τα έθνη που είχαν στηρεύσει στην πόλη του Δαβίδ. Κατέρχεται ως πυρ για να δείξει ότι την αμαρτία και οτιδήποτε αντιστέκεται στο Άγιον Πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα το κατακαίει. Κατέρχεται εν είδη πυρήνων γλωσσών για να δείξει ότι η γλώσσα των αληθιών του Θεού που θα κήρυταν οι Απόστολοι είναι το πύρινο όπλο των αδύνατων μαθητών του Χριστού. Και για να επανέλθω λίγο στα ίδια τα λόγια του Χριστού μας, στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου λέγει «Όταν δε έλθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Όταν έλθει το Άγιον Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα, μόνο από τον Πατέρα. Αυτό μας παρέδωσε ο Χριστός και αυτό εμείς δεχόμαστε στο σύμβολο της πίστεως, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το ότι ο Θεός, ο Χριστός, γεννάται από τον Θεό Πατέρα, φανερώνει ότι είναι της αυτής φύσεως και ουσίας και είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού γενόμενος. Το ότι το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα φανερώνει και αυτό ότι είναι της αυτής φύσεως και ουσίας με τον Πατέρα και είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού εκπορευόμενος. Οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν και κάποια παραδείγματα, αν και τα παραδείγματα δεν είναι πάντα απόλυτα εύστοχα. Όπως λένε, από τον δίσκο του ηλίου γεννάται αμέσως το φως, όχι μετά από ένα δευτερόλεπτο, και εκπορεύεται αμέσως η θερμότητα. Ήλιος ο δίσκος, ήλιος το φως, ήλιος η θερμότητα. Πλην, όχι τρεις ύλοι, αλλά ένας ήλιος, κάπως έτσι περίπου. Απ' την ουσία του Πατρός γεννάται προπάντων των αιώνων, ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, και εκπορεύεται αμέσως το Άγιον Πνεύμα. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, ο παράκλητος δηλαδή, θα μιλήσει για μένα, θα μαρτυρήσει για μένα, θα διδάξει για μένα, θα συνεχίσει το έργο μου. Και έτσι το κύριο έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να συνδέει τους πιστούς με την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήριά της, τα οποία τελειοποιεί. Και συνεχίζοντας λίγο ένα ακόμα λόγο του Χριστού μας στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλώς αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει». Εκείνος θα συνεχίσει δηλαδή το έργο μου. «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας», το Πνεύμα είναι ουδέτερο. Κανονικά έπρεπε να πει «όταν έλθει εκείνο». Κι όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί το γένος το αρσενικό. Όπως λέμε, εκείνος ο άνθρωπος, εκείνος ο άγγελος, εκείνος ο πατήρ, εκείνος ο Υιός, εκείνος το Πνεύμα το Άγιον, για να φανερωθεί για μια φορά ακόμα ότι είναι πρόσωπο της μιας τριαδικής θεότητας. Τι θα κάνει, λέγει, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αφού είναι το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Πατήρ. Ο Χριστός μας λέγει, τι λέγει, «εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή λέγει, «το Πνεύμα εστίν η αλήθεια». Το Πνεύμα είναι η αλήθεια, το κάθε θείο πρόσωπο. Είναι η ύψιστη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια, η ύψιστη αυθεντία, η ύψιστη πραγματικότητα, η ύψιστη αυτοαλήθεια. Είναι και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και αφού το Άγιον Πνεύμα θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, σημαίνει ότι είναι αλάνθαστος οδηγός και αλάνθαστος διδάσκαλος, όπως και ο Χριστός, όπως και ο Άγιος Πατήρ, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. «Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού». Δεν σημαίνει ότι γίνονται κάποιες παραγγελίες, «αλλώς αν ακούσει λαλήσει». Αυτές είναι ανθρώπινες εκφράσεις. Οι εκφράσεις ότι ο Υιός ακούει από τον Πατέρα διότι γεννάται από τον Πατέρα. Και το Πνεύμα το Άγιον ακούει παρά του Πατρός, διότι εκπορεύεται από το Άγιον Πνεύμα. Οι εκφράσεις αυτές φανερώνουν την απόλυτη συμφωνία, την απόλυτη ομοφωνία Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Δεν κάνει δηλαδή το κάθε πρόσωπο ό,τι θέλει, αλλά τα τρία πρόσωπα λειτουργούν και συλλειτουργούν. Υπάρχουν και συνυπάρχουν, υφαίνουν και συνεφαίνονται. Είναι κοινές οι ενέργειες της Αγίας Τριάδος. Ουγάρ λαλήσει αφέ αυτού, αλώσα αν ακούσει λαλήσει. Και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Σημαίνει ότι ως παντογνώστης Κύριος μπορεί να προφητεύσει, να μιλήσει για όλα τα ερχόμενα, όπως μπορεί και ο Πατήρ, μπορεί και ο Υιός και σχετικώς οι Άγιοι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που και αυτοί εμπνέονται από το Άγιον Πνεύμα. Όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος, «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου, εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι, ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Εκείνος εμέ δοξάσει. Αν ο Υιός γίνεται Υιωδός προς τον Πατέρα, όπως το λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα μου, ημί δίε μου, τότε το Άγιον Πνεύμα γίνεται Υιωδός προς τον Υιό. Συνδέει δηλαδή το ένα με το άλλο πρόσωπο και δοξάζει τον Υιό. Οι Ιουδαίοι τον σταύρωσαν, δεν κατάλαβαν τι έκαναν. Ο Παράκλητος όμως θα δείξει ποιος είναι ο αληθινός Χριστός, αυτός τον οποίον πιστεύουμε στο σύμβολο της πίστεως.
1: Είχα ένα συμμαθητή στο Εκκλησιαστικό Λύκειο στην Αθήνα, ο οποίος τώρα είναι πρεσβύτερος, έγαμος. Όταν ήταν φοιτητής, είχε πάει στην Αγγλία και είχε γνωρίσει τον πατέρα τότε, Σοφρόνιο, στο Έσεξ, ο οποίος, θυμίζω, ότι προ λίγων ετών από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατετάχθη εις τις αγιολογικές δέλτους. Είναι Άγιος πλέον ο Σοφρόνιος του Έσεξ της Εκκλησίας μας. Μου εδηγεί το λοιπόν αυτός ο συμμαθητής μου ότι όταν πήγε εκεί στο μοναστήρι στο Έσεξ, ο πατήρ Σοφρόνιος φόρεσε το πετραχύλι και του διάβασε μία ευχή. Είχα γονατίσει, μου διηγείται, είχε βάλει πάνω στο κεφάλι μου το πετραχύλι και το χέρι του και έλεγε μία ευχή την οποία δεν καταλάβαινα τα λόγια της. Ο τρόπος που μιλούσε ο πατήρ Σοφρόνιος δεν ήταν ευκρινής και ο συμμαθητής μου δεν καταλάβαινε τα λόγια της ευχής. Όμως, μου λέει ο ίδιος, μέσα στην ψυχή μου ένιωθα μια ανάγκη να σπαράζω στα δάκρυα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί χωρίς να καταλαβαίνω τι ήταν εκείνο το οποίο με έκανε να κλαίω. Φέρνω αυτό το παράδειγμα, το οποίο σας λέω ότι είναι διήγηση ενός προσωπικού μου φίλου, για να δείξω στην πράξη ποια είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει η φράση, αν βρεις την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη γύρω σου. Έτσι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος έρθει και κοινωνήσει αυτό το Άγιο Πνεύμα, όταν ο άνθρωπος γίνει άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος πλέον εκπέμπει αυτό το Άγιο Πνεύμα παντού. Και όπου το Άγιο Πνεύμα βρει δεκτικότητα, έρχεται και δίνει την ευεργετική του ενέργεια προκειμένου με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Σε αυτό δε τον κόσμο να υπάρχει η παράκληση, όπως άλλωστε ονομάζουμε και το Άγιο Πνεύμα παράκλητο, να υπάρχει η παράκληση, δηλαδή η παρηγορία ότι τα όδε πρόσκαιρα τα δε εκεί αιώνια. Είναι αυτός ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με λόγια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Είναι ένα βίωμα το οποίο οι Άγιοι είχαν και εμείς βλέποντας τους Αγίους μπορούμε να κάνουμε μία περιγραφή του τι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ως βίωμα από τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν επάνω σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ώστε να καταλήξουν να γίνουν κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος και να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Επανέρχομαι λοιπόν λέγοντας, χρειάζεται εν ταπεινώση να καθαρίζουμε την καρδιά μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Όσο πιο πολύ θα ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ θα κάνουμε χώρο για να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να σκηνώσει μέσα μας. Και όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει και σκηνώσει μέσα μας, θα μας κάνει ακόμη περισσότερο να θέλουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τον παραμικρό ρήπο. Και όσο πιο πολύ θα καθαρίζουμε την ψυχή μας, τόσο πιο πολύ θα γινόμαστε μέτοχοι αυτού του Αγίου Πνεύματος.

Πνεύματος, για να έχουν και οι σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές επιχειρήματα εναντίον αυτών που πολεμούν την θεότητα και την ύπαρξη ως προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο των Πράξεων, ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Ανανία, «Ανανία, διατί επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσας θέσε το Πνεύμα το Άγιον, ουκ εψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό. Ανανία, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου και είπες ψέματα στο Άγιον Πνεύμα, δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Ή που με είπες ψέματα στο Άγιον Πνεύμα ή στο Θεό, είναι το ίδιο πράγμα, διότι το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός». Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, εκεί στην υπαπαντή του Χριστού, βλέπουμε τον πρεσβύτη και προφήτη Σιμεών, ο οποίος πήρε στην αγκάλι του τον Σωτήρα Χριστό και λέει το ιερό κείμενο, «Και ειν αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου μη ειδίν θάνατον πριν ή ήδη των Χριστών Κυρίου». Χρηματίζω εδώ σημαίνει αποκαλύπτω, φανερώνω. Ο Θεός το Άγιον Πνεύμα αποκάλυψε, φανέρωσε στον πρεσβύτη Σιμεών ότι δεν θα δει βιολογικό θάνατο πριν δει με τα μάτια του τον Σωτήρα του κόσμου, τον Χριστό. Και όταν ο Σιμεών πήρε στα χέρια του τον μικρό Χριστό, ευλόγησε τον Θεό και είπε, «Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον το σωτήριόν σου» κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Ευλόγησε τον Θεό. Και τι του είπε του Θεού? «Τώρα δώσ' μου απολυτήριο δέσποτα». Δεσπότης είναι αυτός που δεσπόζει, εξουσιάζει τον πάντων. Είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ, ο ουράνιος πατήρ. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εδώ όμως ο προσβήτης Σιμεών αποκαλεί δεσπότην τον παράκλητο, το Άγιον Πνεύμα, διότι δεσπόζει, εξουσιάζει τον πάντων και προσθέτει «κατά το ρήμα σου». Το ρήμα είναι λόγος, ο λόγος που δόθηκε από το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή από τον Θεό, δηλαδή από τον δεσπότη του σύμπαντος κόσμου, αυτός ο λόγος τώρα εκπληρώνεται, του Αγίου Πνεύματος. Και αφού πήρα, λέει, στην αγκαλιά μου τον μικρό Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, τώρα δώσ' μου απολυτήριο να φύγω από αυτή την ζωή. Στην Παλαιά Διαθήκη, να δούμε και από εκεί ένα-δύο σημεία. Στον 101ο ψαλμό, λέγει ο Κύριος Πατήρ στον Κύριο Υιό, «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Και συνεχίζει τον λόγο του ο Κύριος Πατήρ και λέει στον Κύριο Υιό πιο κάτω, «Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής» κτλ. Που σημαίνει ότι δεξιά του Κυρίου Υιού υπάρχει τρίτος Κύριος, ο άλλος Κύριος, ο άλλος Θεός, ο ένας Θεός, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Και στον προφήτη Ιερεμία διαβάζομαι, για να δούμε και για να κάνουμε ένα μικρό λογοπαίγνιο, μια σκυταλοδρομία, με θεϊκή βέβαια έννοια. «Ο λόγος, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρά Κυρίου υπήν. Ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ λέγον, γράψον πάντα στους λόγους ούσε χρημάτισα προς σε επί βιβλίου, ότι διότι ιδού ημέρε έρχονται φυσί Κύριος και αποστρέψω την απικίαν του λαού μου». Ο λόγος δηλαδή, με απλά λόγια, που δόθηκε σε μένα τον προφήτη Ιερεμία από τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος που εμπνέει τους προφήτες? Ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα. Και τι είπε ο Κύριος το Άγιον Πνεύμα? Ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ λέγον, δίνει την σκυτάλη του λόγου στο άλλο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Χριστό, γιατί αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έτσι είπε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ λέγον. Τι είπε ο Χριστός? Γράψον πάντα στους λόγους ούσε χρημάτισα προσέ επί βιβλίου, διότι όλα όσα σου είπα γράψα σε βιβλίο, διότι, λέει, το δεύτερο

0: πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ο Χριστός, αποστρέψω την απικία του λαού μου, φυσί Κύριος, ο άλλος Κύριος ο Πατήρ, λέει ότι τώρα έφτασε η ώρα που θα πάρω τον λαό μου και θα τον οδηγήσω στην γη της Επαγγελίας. Ο Παράκλητος εισάγει στον λόγο τον Υιό και ο Υιός εισάγει στον λόγο τον Πατέρα. Εδώ φαίνεται η τέλεια αρμονία, η τέλεια ομοφωνία, η τέλεια συμφωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος.
1: Θέλω να κλείσω τις σκέψεις μου σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε με μια ιστορία γνωστή νομίζω στους πολλούς από την Παλαιά Διαθήκη. Κάποτε οι άνθρωποι στην παραζάλη του εγωισμού τους θεώρησαν ότι μπορούν να φτάσουν στο Θεό φτιάχνοντας ένα πύργο στη Βαβέλη. Προχώρησαν αρκετά το οικοδόμημα και κάποια στιγμή στην αλλοφροσύνη του εγωισμού τους είδαν ένα παράξενο συμβάν. Ο Θεός έφερε έτσι τα πράγματα ώστε δεν μπορούσαν να συνοηθούν μεταξύ τους. Υπήρξε σύγχυση γλωσσών. Άλλα έλεγε ο ένας, άλλα καταλάβαινε ο άλλος. Και βέβαια δεν μπόρεσε να τελειώσει η οικοδομή. Τώρα θέλω να θυμηθούμε ένα δεύτερο περιστατικό. Είναι την ημέρα όπου κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο στο Ιππερό. Οι φοβισμένοι μαθητές παίρνουν δύναμη και βγαίνουν έξω να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό, το διδάσκαλό τους, χωρίς να φοβόνται το μένος των γραμματέων και των φαρισαίων. Το παράδοξο δε είναι, όπως περιγράφεται στην Αγία Γραφή, ότι ενώ κάνουν το κήρυγμα και ενώ κάτω βρίσκονται άνθρωποι από διάφορες φυλές και γλώσσες, ο καθένας καταλαβαίνει εκείνα τα οποία λένε οι Απόστολοι τη ιδία διαλέκτο στη δική του γλώσσα. Δύο περιστατικά. Ο πύργος της Βαβέλ, η σύγχυση των γλωσσών και από την άλλη το Ιππερό, εκεί που έρχεται το Άγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών και όπου βγαίνει ο Απόστολος να κάνει το κήρυγμα και ενώ μιλάει στη δική του γλώσσα, από κάτω ο καθένας καταλαβαίνει στη διάλεκτο την οποία ομιλούσε, από όπου και αν προήρχεται. Παίρνει λοιπόν αυτά τα δύο περιστατικά ο Ιερός Υμνογράφος και μας θυμίζει ότι «Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχειεν, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα εκάλεσεν και συμφώνως δοξάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα». Κλείνω λοιπόν τις σκέψεις μου και νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους τελεθεατές μας, λέγοντας και πάλι εκείνο με το οποίο ξεκίνησα. Χρειάζεται η ταπείνωση, η επίγνωση της μικρότητάς μας. Όταν αυτό έρθει, τότε η χάρις του Θεού μας λούζει κυριολεκτικά. Και τότε γινόμαστε σημείο ενότητας. Τότε μέσα στην ψυχή μας τα πάντα ενοποιούνται. Μπορούμε πλέον να βιώνουμε τα θεία, μπορούμε πλέον να βιώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων. Θυμίζω ότι υπήρξαν πολλοί πατέρες διορατικοί άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι καταλάβαιναν τι νιώθεις μέσα στην ψυχή σου με την πρώτη ματιά που σου έριχναν. Και όλα αυτά βεβαίως δεν ήταν κατόρθωμα δικό τους, αλλά ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τα έκανε κατορθωτά. Με αυτόν τον τρόπο εύχομαι αυτήν την ενότητα στην οποία εκάλεσε το Άγιο Πνεύμα να την κάνουμε επίτευγμα μέσα στην ψυχή μας για το καλό του καθενός ξεχωριστά.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε με συντομία τρία περιστατικά. Το ένα, ανάλογο με αυτό που είπε ο σεβασμιότατος πριν λίγο. Όταν ζούσε ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυδίτης, στον οροπό τον επισκέφτηκε μία Γαλλίδα. Η Γαλλίδα δεν ήξερε ελληνικά και ο Άγιος Πορφύριος δεν ήξερε γαλλικά. Και όμως συνεννοήθηκαν τέλεια. Ο Άγιος Πορφύριος μιλούσε ελληνικά και η Γαλλίδα άκουγε γαλλικά. Η Γαλλίδα μιλούσε η καθηγήτρια στα γαλλικά και ο Άγιος Πορφύριος άκουγε ελληνικά. Συνεννοήθηκαν τέλεια μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο περιστατικό. όταν οδήγησαν τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο στον τύρανο Τραϊανό, ο τύρανος του λέει «Τις εσύ κακόδαιμον, ποιος είσαι εσύ δύστυχε, ταλέπορε» και ο Άγιος Ιγνάτιος του απαντάει «Ουδείς Θεοφόρον αποκαλεί κακοδαίμονα». Κανένας τον Θεοφόρο δεν μπορεί να τον ονομάσει δύστυχον και ταλέπορο. «Και τι σε στή Θεοφόρος, ποιος είναι ο Θεοφόρος» ρωτάει ο τύρανος Τραϊανός και απαντάει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. «Ο Θεόν φέρον εν στέρνης». Αυτός που φέρνει μέσα στο στήθος του, μέσα στην καρδιά του, τον Θεό. «Γέγραπτε γάρ ότι ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μέσα τους», λέγει ο Θεός. Και το τρίτο μικρό περιστατικό. Ένας άλλος τύρανος, ο Πασκούσιος, ανακρίνει την Αγία Παρθενομάρτυρα Λουκία. Η Αγία Λουκία του απαντάει με ευστοχία, με ακρίβεια, με πληρότητα, με θάρρος, με αφοβία, με αγιογραφική κατάρτιση. Και τότε εκείνος θυμωμένος της λέγει «Κόβει η γλώσσα σου» και η Αγία Λουκία του απαντάει «Τα επιχειρήματα δεν λείπουν από αυτούς που έχουν μέσα τους το Άγιον Πνεύμα». «Τι είπες» την ρώτησε, «Έχεις μέσα σου το Άγιον Πνεύμα»? «Ναι», απαντάει η Αγία Λουκία, «το Άγιον Πνεύμα κατοικεί μέσα στις ψυχές εκείνες που διάγουν αγνή και ευλαβική ζωή και έχουν εξορίσει από την καρδιά τους τις αμαρτίες». Αυτό το Άγιον Πνεύμα που έγινε κατοικητήριο και του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και της Αγίας Λουκίας και όλων των Αγίων, αυτό το Άγιον Πνεύμα ήθε να γίνει δια των ευχών σας, Σεβασμιότατε, κατοικητήριο και στις δικές μας ψυχές, αρκεί να το επικαλούμαστε κάθε μέρα. «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε» κλπ. «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών». Ευλογείτε, Σεβασμιότατε, χαίρετε, αγαπητοί και σεβαστοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Πεντηκοστή, η πιο μεγάλη χαρμόσυνη γιορτή της Εκκλησίας μας. Κοσμοϊστορικό γεγονός. Όλη η περίοδος με το άνοιγμα του Τριωδίου και μέχρι σήμερα ένα σκοπό έχει. Κάθε χρόνο να μας οδηγεί με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος στη λυτρωτική συνάντηση με τον Ιησού Χριστό, που είναι η μόνη και η πιο βαθιά ανάγκη του ανθρώπου. Η Πεντηκοστή είναι ένας σταθμός μέσα στον εκκλησιαστικό χρόνο, προκειμένου να γνωρίσουμε πώς ζει και πώς υπάρχει αυτή η Εκκλησία μας. Η εορτή αυτή έχει βαθιές τις ρίζες που φτάνουν τους αρχαίους χρόνους ακόμα του Ισραήλ. Τότε ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές στο Μωυσή στο όρος Σινά. Σκοπό είχανε αυτές οι εντολές να ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων αλλά και μεταξύ του Θεού. Όταν δόθηκαν, όπως αναφέρει η Γραφή, μια φοβερή βοή τάραξε όλο το Σινά. Φοβήθηκαν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα και τα πτηνά. Βλέπετε, μιλούσε ο Θεός. Και ο λόγος του Θεού είναι βροντί, φόβος, τρόμος. Οι Εβραίοι γιόρταζαν αυτή τη γιορτή για να ευχαριστήσουν τον Θεό που ήταν 50 χρόνια μέσα στην διαπορία. Τώρα φτάσαν εκεί και ευχαριστήσουν τον Θεό. Αυτή τη γιορτή την ονόμασαν Πεντηκοστή. Η χριστιανική Πεντηκοστή γιορτάζεται 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Το χαρακτηριστικό της είναι η κάθοδος του Παρακλήτου, δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου, όπως ακριβώς το είχε υποσχεθεί ο Κύριος στους μαθητάς του. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Οι 10 εντολές δόθηκαν μια φορά. Το Άγιο Πνεύμα όμως είναι πάντα παρόν. Είναι εκείνο που πάντα μπορεί να εκπληρώνει κάθε αίτηση η οποία δίνεται από τους ανθρώπους. Βέβαια, η αίτηση αυτή πρέπει να είναι και σωστή και σωτήρια. Και αυτή η κάθοδος έτσι κατέβηκε στο Ιππερό που περίμεναν οι μαθητές. Αλλά ήταν τόσο δυνατή αυτή η βοή που ακούστηκε και έξω από την πόλη, σε όλη την περιοχή. Τότε, όταν την άκουσαν οι άνθρωποι, έτρεξαν όλοι στο σημείο αυτό που ερχόταν η βοή, να δούνε τι παράξενη βοή είναι αυτή. Τι την έκανε για να γίνει αυτή η βοή. Οι μαθητές όμως ήταν φοβισμένοι, κλεισμένοι μέσα στο Ιππερό, όπως τους είχε πει ο Κύριος εκεί να περιμένουν. Προσεύχονται, περιμένουν. Περιμένουν τον Παράκλητο. Ήταν μια υπόσχεση που τους έδωσε και την περιμένανε με μεγάλη αγωνία. Δεν ξέρανε ποια ήταν η μορφή που θα έρθει. Τι θα ήταν αυτό που θα έρθει, τι ώρα θα έρθει, πότε θα έρθει. Όλοι περίμεναν σιωπηλοί. Ο καθένας ζει τη δική του κρυφή προσδοκία. Δεν τολμάει κανείς να φανερώσει το πώς νιώθει και το πώς σκέπτεται. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος που θα τους απαντήσει σωστά. Αυτός που θα τους απαντούσε είχε φύγει πια, είχε αναλυφθεί. Έτσι λοιπόν ελάτε μαζί να τους φανταστούμε πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι μέσα εκεί. Όπως είπα, όλοι φοβισμένοι, όλοι μοιάζανε σαν ζωντανά άδεια δοχεία. Οι καρδιές τους χτυπάνε με μια γλυκιά όμως προσμονή. Δεν είχανε και δίκιο. Πώς θα δεχθούν αυτό το θείο μεγαλείο. Φόβος τους κατήχε. Σιωπή, άπνοια, περισυλλογή βασιλεύει παντού. Και όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, και μπορείτε να τις διαβάσετε κι εσείς στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων. «Και γένε το άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης πνοής, βιαίας, και πλήρωσαν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι». Δηλαδή, τι λένε εδώ οι πράξεις των Αποστόλων. Τι έγινε. Ξαφνικά, ένας ουράνιος, ακατάληπτος, απροσμέτρητος, καταιγισμός, μορφή του, μια θεϊκή φωτιά, με βιαία πνοή. Μπορούμε να φανταστούμε τι στιγμές ήταν αυτές για τους Αποστόλους, αιώνιες, μοναδικές, ανεπανάληπτες μέσα στην ιστορία του κόσμου. Οι ίδιοι ομολογούν ότι αυτή η φωτιά είχε ένα σχήμα γλώσσας πυρωμένης. Οι πατέρες εξηγούν ότι αυτή η γλώσσα προδιέγραφε την πνευματική πορεία του κόσμου, γιατί με αυτή τη γλώσσα θα βγαίνανε να μιλήσουν οι Απόστολοι. Η κάθε πύρινη γλώσσα ακουμπούσε στο κεφάλι των Αποστόλων.
Εκείνη την ώρα που ακούμπησε η γλώσσα αυτή, έγινε ένας σεισμός μέσα στην καρδιά τους. Και αυτός ο σεισμός ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε και έξω από το υπερόν. Το πρόσωπό τους αμέσως έλαμψε, όπως διαλύθηκε. Το πνεύμα τους αναπτερώθηκε. Η συνείδησή του φωτίστηκε, το σώμα τους δυνάμωσε. Ανοίγει διάπλατα η διάνοιά τους. Μια σοφία πρωτόγνωρη νιώσανε. Νιώσανε τόσο δυνατό θάρρος που χωρίς να το καταλάβουν ανοίγουν τις πόρτες και βγαίνουν έξω. Εκείνη την ώρα απόρρισαν. Μπροστά τους χιλιάδες άνθρωποι, κάθε εθνικότητος. Την εποχή εκείνη, κάθε στα Ιεροσόλυμα ήταν ένας τόπος εμπορίου. Πήγαιναν λοιπόν από όλες τις εθνικότητες, τους λαούς που βρισκόταν γύρω στα Μεσόγεια. Αυτοί όλοι δεν μιλούσαν την εβραϊκή γλώσσα. Ο Πέτρος κήρυξε την Ανάσταση του Χριστού εκείνη την ώρα και η φωνή του ήταν τόσο δυνατή, τόσο ζεστή, που εισχωρούσε μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Αυτοί εκστατικοί τον άκουγαν και απορούσαν πώς μπορούσαν να καταλαβαίνουν τι τους έλεγε, ενώ μιλούσαν άλλη ξένη γλώσσα. Και ο Πέτρος μιλούσε τη δική του, όμως όλοι καταλάβαιναν τι τους έλεγε. Οι πατέρες λένε ότι αυτό το προανάκρουσμα της Ευαγγελικής Ευαγγελίας ήτανε πάντα για όλα τα έθνη του κόσμου. Γιατί οι μαθητές, όπως είπαμε, αυτό θα πήραν να κηρύξουν την Ανάσταση του Χριστού. Ήτανε τόσο πολύ η σοφία του Πέτρου που έκανε 3.000 ανθρώπους εκείνη ακριβώς τη στιγμή να βαφτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το μεγάλο και ανυπέρβλητο θαύμα είχε γίνει πια. Και ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είχε έλθει σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει ο Χριστός. Η Εκκλησία είχε πια ιδρυθεί. Και μέσα σε αυτή την Εκκλησία γεννήθηκε η απολύτρωση των ανθρώπων. Κεφαλή αυτής της Εκκλησίας ήταν ο ίδιος ο Χριστός και είναι ο ίδιος ο Χριστός πάντα, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Το κεντρικό δοκάρι είναι ένα γερό στήριγμα για την Εκκλησία. Οι πρώτοι λίθοι, οι πρώτες πέτρες δηλαδή που θέλανε να σκεπάσουν, να κλείσουν αυτή την Εκκλησία, ήταν οι Απόστολοι. Αλλά και εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ο ρόλος μας δεν είναι μικρός. Είμαστε και εμείς τα μικρά λιθαράκια ή άμμος. Και όλοι εμείς τι είμαστε, μέλη της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν κάποιος μπορεί να πειράξει την Εκκλησία και να γίνει έστω και μια μικρή τρυπούλα, εμείς με την πίστη μας τη σκεπάζομαι. Έχουμε λοιπόν και εμείς κάποια ευθύνη μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Αυτή η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιο σήμερα της Εκκλησίας μας. Επομένως είναι και τα δικά μας πνευματικά γενέθλια. Μα γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες αυτή την ημέρα. Και αυτό το θαύμα είναι παρατηνόμενο μέσα στους αιώνας. Επαναλαμβάνεται όσο θα υπάρχει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή. Το Άγιο Πνεύμα θα έρχεται πάντα δυναμικά, εκφαντικά και θα μένει μόνιμα σε όσους το ζητούνε, σε κάθε επίκλησή τους. Θα είναι ο βοηθός τους. Πνεύμα Άγιο. Μυστήριο, μέγα, από τα μεγαλύτερα. Τώρα, είναι δυνατόν να μιλήσω εγώ για αυτό το Άγιο Πνεύμα? Για να μιλήσει κανείς για το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να είναι αλλουσμένος με το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να έχει πνεύμα Άγιο για να μιλήσει, όχι, για να τολμήσει λίγο να ψελίσει γι' αυτό το μεγάλο θαύμα του Αγίου Πνεύματος. Ζητώ να με κρίνετε με ποιήκια, γιατί τόλμησα, αν και ανάξια, με πλήρη επίγνωση του σοβαρού αυτού θέματος, να το πλησιάσω και θα προσπαθήσω βέβαια, αυτά που θα πω είναι λόγια όχι δικά μου, αλλά των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, που ασχολήθηκαν με το μεγάλο αυτό μυστήριο του Αγίου Πνεύματος. Τα μυστήρια, βλέπετε, δεν διδάσκονται. Δεν μπορεί κανείς δάσκαλος να διδάξει τα μυστήρια. Γιατί δεν μπορείς να τα εννοήσεις με την απλή λογική. Χρειάζεται μια θεϊκή λογική. Με την απλή λογική δεν είναι δυνατόν να καταλάβεις τίποτα. Με την απλή λογική να συλλάβουμε τι? Τα σύλληπτα.
να εννοήσαμε τα περινόητα, να μετρήσουμε τα μέτρητα, να πιάσουμε τα πρόσιτα. Όχι. Μένουμε λοιπόν πού? Σε αυτά που οι Απόστολοι μας είπανε και όπως τα διαβάσαμε στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο. Τι μας είπανε λοιπόν? Ότι ήρθε σαν μια βιαία πύρινη πνοή. Πύρινη πνοή. Αυτό είναι και το βαθύτερο νόημα της Πεντηκοστής. Είναι δηλαδή η γεννήτρια του φωτισμού η Πεντηκοστή. Συνέδεσε με το φως του Αγίου Πνεύματος την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία? Αυτή που είχε κατασκευάσει ο Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπισή Του, με το Λόγο Του, με το πάθος Του, με την Ανάστασή Του. Και αυτό το φως κάνει κάτι άλλο πιο πολύ σπουδαίο. Φωτίζει, αυξάνει το φωτιστικό του νου της ψυχής των εκκλησιαζομένων. Βέβαια, οι άνθρωποι αισθητά δεν το βλέπουμε. Τότε πώς θα γίνει αυτή η σύνδεση για να μπορέσουμε να το βλέπουμε? Δηλαδή, τι να βλέπουμε? Να αισθανόμαστε την άβορα του Αγίου Πνεύματος να μας καλύπτει όλους κάθε φορά που είμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πώς μπορεί να έρθει αυτό το φως? Πώς? Μόνο αν πατήσουμε το διακόπτη που λέγεται πίστη, πίστη δυνατή. Τι μας είπανε λοιπόν, τι βλέπουμε μέσα στο υπερόν, τι έγινε? Φωτιά και άνεμος, μαζί δύο στοιχεία της Πεντηκοστής. Όταν αυτά ενωθούν, η δύναμη είναι ασταμάτητη. Έχουμε ένα παράδειγμα. Όταν πιάνει φωτιά το δάσος και έχει και πολύ αέρα, δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Κάτι τέτοιο συνέβη και την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτή η ευλογημένη δύναμη του Αγίου Πνεύματος διέδραμε με τους Αποστόλους ολόκληρη την Οικουμένη και άλλαξε την ιστορία πριν και μετά Χριστόν. Ήρθε όπως έρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορώ να δώσω εγώ τον ορισμό της ουσίας του ηλεκτρικού ρεύματος? Όχι. Αλλά όλοι μπορούμε να γνωρίζουμε τις ενέργειες που έχει το ρεύμα. Δηλαδή, με ένα μικρό καλώδιο ξεπερνάει και κινεί ένα ολόκληρο εργοστάσιο που ανταγωγεί μια ολόκληρη πόλη. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι το ρεύμα του ουρανού. Τι ήσαν οι Απόστολοι? Αδύνατα σειρματάκια. Έγιναν δυνατοί. Πότε έγιναν δυνατοί? Όταν την ύπαρξή τους την διαπέρασε το ρεύμα που ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Στις πράξεις των Αποστόλων, όπως είπα, αναφέρεται, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Όπως λοιπόν το ρεύμα από σύρμα σε σύρμα μεταδίδεται, αστραπιαία, έτσι και το Άγιο Πνεύμα μεταδίδεται. Και οι άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος είναι και αυτοί μεταδοτικοί. Πάντα λοιπόν κάποιος θα υπάρξει για να μεταδίδει αυτό το μεγάλο θέμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι όμως ένα πρόβλημα. Το ίδιο ρεύμα που το ακούνε πολλοί άνθρωποι μεταδίδεται διαφορετικά, ανάλογα με τη δεκτικότητα των ανθρώπων, ανάλογα με την πίστη τους, με την αγάπη που έχουν στο Θεό. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο για να καταλάβουν πραγματικά, να δουν πώς θα πάρουν φως. Έτσι λοιπόν, άλλοι παίρνουν φως ενός κεριού, μιας λάμπας, με ενός πολυελαίου, αλλά υπάρχουν κι άλλοι που παίρνουν τόσο φως που είναι σαν προβολέα στο φως αυτό. Πάντα όμως μεταδίδεται αναλογικά. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πάντα θα είναι μια μυστηριώδης ουσία το Άγιο Πνεύμα, απρόσιτη, απλησίαστη. Μπορούμε να αγγίξουμε τη φωτιά με γυμνά τα χέρια, αλλά τόσο μπορούμε να δεχθούμε το Άγιο Πνεύμα χωρίς μέσα την καρδιά μας να την πλημμυρίζει αγάπη για το Θεό και πίστη για το Θεό. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και εξακολουθεί να πειρακτώνει την Εκκλησία, η οποία είναι μια αδιάκοπη Πεντηκοστή. Μπορούμε να δούμε κατάματα τον ήλιο χωρίς γυαλιά, αλλά τόσο δεν μπορούμε να δούμε και το Άγιο Πνεύμα, εάν πράγματι δεν φέρουμε στα μάτια μας ακριβώς τη θεότητα, να έχουμε δηλαδή πνευματική όραση. Όλη η τριαδική θεότητα είναι ένα φωτεινό πνεύμα,
ένα άπλετο φως, ένα φως διαφορετικό, θεϊκό. Τώρα εμείς πώς θα συνδεθούμε με αυτό το φως? Ξέρετε, εμείς έχουμε πνεύμα μέσα μας. Όλοι είμαστε πρικισμένοι με αυτό το πνεύμα και μπορούμε να επικοινωνούμε με το πνεύμα αυτό, δεν είπε και ο Χριστός η Σαμαρίτιδα? Και αυτό το πνεύμα μας τι είναι? Είναι η πνοή του Θεού. Είναι αυτή η άλλη ουσία, το άλλο συστατικό που είναι δώρο του Θεού. Αυτό το άλλο συστατικό που λέγεται πνεύμα, τι κάνει? Κινεί την ύλη, δηλαδή το σώμα μου. Γιατί το κάνει το σώμα μου? Το δραστηριοποιεί, το αξιοποιεί. Πότε για το καλό και πότε για το κακό. Δηλαδή περιγράφει τον εαυτό μου, το χαρακτήρα μου. Το αθάνατο στοιχείο αυτό είναι κρυμμένο μέσα σε αυτή τη θνητή μου σάρκα. Είναι ακριβώς αυτό που έδωσε ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο. Βέβαια, όπως λέμε, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα και ξέρουμε τις ενέργειες που κάνει. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και το Άγριο Πνεύμα. Αυτό δεν χρειάζεται πολύ να το ψάξουμε, ούτε να δούμε τι είναι. Το εντοπίζουμε, αυτό το Άγριο Πνεύμα, παντού. Παντού ζωγραφίζεται. Πού? Στην αγριότητα. Αυτή η αγριότητα που εξωθεί τους κακοποιούς σε εγκληματικές πράξεις και τώρα στην εποχή μας αυτές είναι ασύλληπτες, είναι ακατανόητες αυτές οι εγκληματικές πράξεις από οι οποίες γίνονται βάσει του Αγρίου Πνεύματος. Και δυστυχώς πολλές φορές κυβερνάνε και τις οικογένειες και αποτέλεσμα είναι διαπληκτισμοί μέσα στις οικογένειες, κακοποιήσεις, διαζύγια. Το Άγριο Πνεύμα κατευθύνει την επιθετικότητα των ισχυρών της γης εναντίον των μικρών λαών που ζητούν να ζήσουν ελεύθερα. Δεν το ζούμε και σήμερα. Να λοιπόν η διαφορά του Αγίου Πνεύματος που μπαίνει μέσα στη ψυχή του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού και τότε όλα αλλάζουν και οι άνθρωποι αγιάζονται και αυτοί που δεν το θέλουν και αγκαλιάζουν το Άγριο Πνεύμα οδηγούνται στην καταστροφή. Κάνουν καταστροφή, καταστρέφονται και οι ίδιοι. Η Εκκλησία μας, όλη η Εκκλησία μας είναι ηλιόλουστη από αυτό το φως του Αγίου Πνεύματος. Όσοι το βλέπουν, όσοι το ζουν, φωτίζονται και τότε δεν σκοντάφτουν, δεν παρεκτρέπονται. Γι' αυτό κάθε χρόνο η Εκκλησία γιορτάζει την Πεντηκοστή. Τώρα εμείς είναι πώς τη βλέπουμε, πώς την ζούμε αυτή την ημέρα, πώς την περιμένουμε. Φίλοι μου, ανοίξτε τα μάτια σας, δέστε, θαυμάστε. Έτσι φωνάζει και ένας πνευματικός πατέρας προς όλους. Φωνάζει να δούμε πραγματικά αυτή την Πεντηκοστή. Ξέρετε, πού θα τη δούμε? Πού θα τη δούμε? Μέσα στην Εκκλησία, ναι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος βγαίνει από το Λόγο του Ευαγγελίου και του Αποστόλων που ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Αλλά όλες οι αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας γίνονται βάση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το Άγιο Πνεύμα έχει τη δύναμη όλα να τα αλλάζει και να τα κάνει ακριβώς να είναι θεϊκά, να είναι θαυματουργικά. Το κρασί το κάνει αίμα, στο ευχέλαιο το λάδι το κάνει μύρο, το νερό τον κάνει αγιασμό και όλα τα άλλα, ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία, βάση του Αγίου Πνεύματος. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Ο σκοπός λοιπόν είναι εμείς πώς τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αν τα δούμε μόνο με τα σαρκικά μάτια, δεν θα μπορέσουμε ποτέ, μα ποτέ να συνειδητοποιήσουμε τη χάρη του και να δούμε αυτές τις αλλαγές και να δούμε αυτό το φως. Δεν φταίει το φως, γιατί αυτό υπάρχει. Δεν φταίει. Φταίει η συνείδησή μας που δεν χρησιμοποιεί, όπως είπα, το διακόπτη της πίστης, της αγάπης στο Θεό, της προσευχής, δηλαδή της λατρείας προς το Θεό και της προσοχής στα βήματά μας που κάνουμε. Αν αυτά τα προσέχουμε, τότε θα λουστούμε με αυτό το φως του Πνεύματος. Από όλα αυτά που είπαμε, το συμπέρασμα είναι ότι το Πνεύμα του Άγιο το έχουμε όλοι ανάγκη, γιατί είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας. Αν η φύση μπορεί να ζήσει χωρίς τον ήλιο, χωρίς το νερό, εάν το σώμα μας μπορεί να ζήσει χωρίς ψυχή, άρα τόσο μπορεί να ζήσει και ο χριστιανός χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Όταν ο Θεός
για να καταλάβουμε τώρα ακριβώς πώς είναι αυτή η Αγία Τριάδα και είναι τρία πρόσωπα με μία ουσία, θα σας πω το εξής. Όταν ο Θεός έβγαλε από το στόμα του το λόγο του, τον έστειλε κάτω στον κόσμο, τον έκανε άνθρωπο, θεάνθρωπο και τον ονόμασε Ιησού. Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν έβγαλε την αναπνοή του και αυτή την αναπνοή του την ονόμασε Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Για να αγιάσει το έργο του Λόγου του Χριστού. Οπότε τα τρία αυτά πρόσωπα είναι μία ουσία. Δηλαδή, όπως ο ήλιος, το φως του ήλιου και οι ακτίνες του ήλιου είναι μία ουσία. Παρουσιάζεται με τρεις μορφές, αλλά με μία ουσία. Όπως είπαμε λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη αυτή η μέρα της Πεντηκοστής. Πιο μεγάλη και από τα Θεοφάνεια. Εκεί το Πνεύμα του Άγιο φανερώθηκε σαν περιστέρι και έφυγε, πέταξε. Εδώ στην Πεντηκοστή όμως έρχεται δυναμικά, εκφαντικά, μόνιμα. Μένει μες στη γη και παρουσιάζεται με διάφορες μορφές. Την πρόνοια του Θεού για μας την εκφράζει ο Πατέρας, το πρώτο πρόσωπο όπως σας είπα, του Τριαδικού Θεού. Την αγάπη του Θεού την εκφράζει ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο. Και αυτό το δεύτερο πρόσωπο είναι αυτός ο Λόγος. Το φως που βγαίνει από το Λόγο του Θεού, της αλήθειας του Θεού και του Υιού, το φανερώνει το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο. Γι' αυτό όπως είπαμε η μέρα της Πεντηκοστής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι λοιπόν σε αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα της Πεντηκοστής εμφανίζεται σαν φωτιά και στην Ευαγγελική περικοπή σαν νερό. Τώρα λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε για την Ευαγγελική περικοπή που όπως σας είπα ενώ η πράξη των Αποστόλων μας τη δίνουμε σαν φωτιά η Ευαγγελική περικοπή μας την δίνει σαν νερό. Τι συνέβη την ημέρα που οι Ισραηλίτες γιορτάζαν την Πεντηκοστή τους, εκείνη την ημέρα πήγε ο Κύριος ενώπιόν τους, στάθηκε μπροστά τους και φώναξε δυνατά. Αν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο ο άνθρωπος. Δεν έχει μόνο υλικές ανάγκες, έχει και πνευματικές. Δηλαδή πεινάει και διψάει το σώμα του. Όμως πεινά και διψά και το πνεύμα του. Σε τι συνίσταται η πνευματική δίψα του ανθρώπου, γιατί διψάει ο άνθρωπος, γιατί μπορώ να πω ότι αυτό το αίσθημα είναι σε όλους τους ανθρώπους, γιατί θέλει να γνωρίσει την αλήθεια, θέλει να ερμηνεύσει τα μυστήρια του σύμπαντος, θέλει να συλλάβει το νόημα της ζωής του, θέλει να δώσει απάντηση στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα που ορθώθηκαν μπροστά στο πνεύμα του από τότε που βρέθηκε πάνω στο πρόσωπο της γης, ενηλικιώθηκε. Ο Κύριος, έχοντας υπόψη του αυτή τη βαθιά πνευματική ανάγκη του ανθρώπου, διατυπώνει σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή ένα υπέροχο προσκυτήριο. Μας φωνάζει όλους, αν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Δηλαδή, αν κάποιος από εσάς διψά πνευματικά, ας έρθει κοντά μου να ξεδιψάσει. Ο Κύριος κάνει ένα προσκυτήριο. Αυτό δεν το απευθύνε μόνο στους συγχρόνους του Ιουδαίους, τότε όπως είπαμε την τελευταία ημέρα του εορτασμού της κοινοπηγίας, όχι. Αυτό το απευθύνει και σε εμάς όλους τους σύγχρονους ανθρώπους κάθε εποχής, οι οποίοι ποθούν και ψάχνουν να ανακαλύψουν την πηγή της αλήθειας για να ξεδιψάσουν στα καθαρά νερά της. Είναι ο ίδιος η αλήθεια. Το είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Το διακήρυξε, το γράφει ο Ιωάννης στο 14 κεφάλαιο. Ενανθρώπισε τον εαυτό του για να τη φανερώσει στους ανθρώπους και για να μαρτυρήσει για αυτή την αλήθεια. Και τι είπε, εγώ εις τούτο γεννήμαι και εις τούτο ελήγηθα εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια, όποιος τη ζητάει, λέει ο Άγιος Ιωάννης, γνώτε την αλήθεια, η αλήθεια σε ελευθερώσει. Είσαι ελεύθερος άνθρωπος πια. Ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις ποιος είναι ο προορισμός σου και γι' αυτό είσαι χαρούμενος. Τι σημαίνει όμως πιο συγκεκριμένο ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια? Η αστήρευτη πηγή της αλήθειας κοντά στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να ξεδιψάσει πνευματικά, τι είναι?
όπως το είπαμε και το λέμε πάντα, ο Ιησούς Χριστός είναι η πηγή της αλήθειας. Γιατί μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του αληθινού Θεού. Η χάρις και η αλήθεια του Ιησού Χριστού εγένετο. Πότε? Όταν ο Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού, έγινε θεάνθρωπος. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος, δεν θα μπορούσαμε να μάθουμε με άλλον τρόπο τα περί του Θεού, αν ο διδάσκαλός μας που είναι ο Λόγος, δηλαδή που είναι η ίδια η αλήθεια, δεν γινότανε άνθρωπος. Όντως, κανείς άλλος δεν ήταν δυνατόν να μας εφηγηθεί την αλήθεια για τον Πατέρα Θεό, παρά μόνο ο ίδιος ο Λόγος Του. Μόνο λοιπόν κοντά στον Ιησού Χριστό και δια του Ιησού Χριστού γνωρίζομαι τον έναν και αληθινό Θεό. Ο Θεός είναι ένας στην ουσία και τριαδικός στις υποστάσεις, όπως τα είπαμε βέβαια. Είναι πρόσωπο και όχι μια τυφλή δύναμη ή ένα ον ασυνείδητο. Είναι πνεύμα, πνεύμα άπειρο και πανυπερτέλειο. Είναι η πηγή της αγιότητος, της αγαθότητος και της δικαιοσύνης. Είναι γεμάτος αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστίλε ο Ιωάννης. Το πρόσωπο του Χριστού και στη σταυρική του θυσία βλέπαμε το κορύφωμα της θείας αυτής αγάπης. Ούτε γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού του μονογενή έδωκε ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Χάρη στη δεσκαλία αυτού του Χριστού, οι άνθρωποι λυτρώθηκαν από τα είδωλα, λευτερωθήκαν από τις πλάνες, οδηγηθήκαν στην αληθινή θεογνωσία. Η σάρκωση του μονογενούς φωταγωγεί τους ανθρώπους προς την αληθινή θεογνωσία. Ο Χριστός αποκαλύπτει το μυστήριο του κόσμου. Είναι η αλήθεια ο Χριστός, γιατί μας εξηγεί το ένιγμα του κόσμου που μας περιβάλλει. Τα πάντα είναι δημιουργήματα του Θεού. Δημιουργήματα της αγάπης και της σοφίας του Θεού και όχι προϊόντα της τύχης. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού ουδέ όν εγέγονε, λέγει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο υπεράγαθος Θεός δεν αρκέστηκε τη αυτού θεωρία, αλλά υπερβολή αγαθότητος. Εκ του μη όντως εις το είναι παράγει και δημιουργεί τα σύμπαντα, αόρατα τέ και ορατά, και τον εξαρρώτου και αοράτου συγκειμένων άνθρωπων. Ο κόσμος λοιπόν δεν έγινε μόνος του. Δεν ήρθε τυχαία από το χάος. Δεν ξεφύτρωσε αυτόματα. Ούτε και υπήρχε πάντοτε χωρίς αρχή και χωρίς κανένα σκοπό. Έτσι μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Εν το Χριστό εκτίστη τα πάντα. Το εν της ουρανής και επί της γης τα ορατά και τα όραντα. Τα πάντα δι' αυτόν και σε αυτόν έκτιστε. Γι' αυτό και πότε και πώς και γιατί έγινε ο κόσμος μας το αποκαλύπτει μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και αυτή είναι η αθάνατη διδασκαλία του. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Γιατί ερμηνεύει το μυστήριο του ανθρώπου και μας δίνει το βαθύτερο νόημα της ζωής μας. Μας εξηγεί πώς προήλθαμε, όχι τυχαία, όχι αυτόματα, όχι από τον πίθηκο, αλλά κατευθείαν από τον ίδιο το Θεό. Οι άνθρωποι, κατά την ωραία έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου, είμαστε όντα θεόπλαστα. Ο Ιησούς μας φανερώνει ακόμη μια μεγάλη αξία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι η κορονίδα ολόκληρης της δημιουργίας. Τα πάντα δημιουργήθηκαν για χάρη του ανθρώπου. Τελευταίος ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να τα βλύει όλα να είναι έτοιμα για αυτόν. Δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Το διαβάζομαι στο βιβλίο της Γενέσεως. Με σώμα που διατρανώνει τη μανσοφία του Θεού. Με ψυχή αθάνατη που προσδίδει στον άνθρωπο την απεριόριστη αξία. Τόση αξία και τέτοια ανεκτήμητη σημασία, ώστε για τη λύτρωσή του έγινε ο ίδιος ο Θεός. Έγινε άνθρωπος και έχισε το αίμα του πάνω στο σταυρό. Από τον Ιησού Χριστό, τη σαρκωμένη αυτή αλήθεια, γνωρίζομαι και τον προορισμό της ύπαρξής μας. Το βαθύτερο νόημα της ζωής μας δηλαδή. Ποιο είναι το καθομοίωση. Αυτό βέβαια πρέπει εμείς να φροντίσουμε να το κάνουμε. Η κλίση μας να μοιάσουμε προς το Θεό, να ζήσουμε ενωμένοι μαζί Του, να γίνουμε κοινωνία της Θείας Φύσεως, μας το λέει ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο του κεφάλαιο.
Και μας λέει λοιπόν ότι γι' αυτό το σκοπό κατέβηκε στη γη ο Κύριος. Ενανθρώπισε και σταυρώθηκε για να μας ελευθερώσει εμάς από το ζυγό της αμαρτίας, να μας ανορθώσει από την πτώση, να μας καταστήσει νέο βατό το δρόμο που οδηγεί στην ολόφωτη βασιλεία του. Αυτό έκανε ο Κύριος, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να ομοιάσουμε με αυτόν. Βέβαια, πώς μπορούμε να ξεδιψάσουμε πνευματικά? Είναι μέσα στη φύση, όπως είπαμε, του ανθρώπου η πνευματική δίψα, η βαθιά και επίμονη αναζήτηση της αλήθειας για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Εάν πραγματικά θέλεις να τα μάθεις, μπορείς να ψάξεις. Το πρόβλημα για μας και για τον κάθε άνθρωπο είναι ακριβώς πού θα ψάξουμε, πού θα κάνουμε έρευνα για να τα ανακαλύψουμε. Μα πού αλλού? Κοντά σε πηγές. Ποιες πηγές? Σε αυτές τις πηγές που μπορούμε πραγματικά να ξεδιψάσουμε. Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι σήμερα, λόγω της προόδου, υπάρχουν δρόμοι που οδηγούν σε τραγικά αδιέξοδα. Δηλαδή μας οδηγούν σε πηγές με θολά και γλυφά νερά, με τα οποία άνθρωπος είναι αδύνατο να ξεδιψάσει, αλλά απλώς να χάσει και αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του. Ο Κύριος Ιησούς σήμερα μας υποδεικνύει τον ένα και μοναδικό και ασφαλή τρόπο. Ο δρόμος αυτός είναι ένας και μόνος. Είναι αυτός που οδηγεί κοντά του. Και εκεί ακριβώς είναι η πηγή της αλήθειας.

Άκους, είπαμε λοιπόν, ο Κύριος στάθηκε μπροστά στους ανθρώπους και έκραξε, δηλαδή φούμναξε δυνατά. Ερχέ το πρόσμα και πεινέτο. Τώρα, με αυτό που είπε ο Κύριος, ενώ φαίνεται να μιλάει για τον εαυτό του, δηλαδή να πάμε σε αυτόν, ναι, αλλά μας εξηγεί σε συνέχεια ότι ο λόγος αυτός ισχύει για το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ακριβώς διαβάστηκε αυτό το Ευαγγέλιο στην Πεντηκοστή. Γιατί πρέπει να γνωρίσουμε ότι ο Λόγος του Θεού αγιάζεται και είναι η πηγή της ζωής, όπως είπαμε. Τι συμβαίνει όμως με το νερό που σήμερα μας λέει ο Κύριος, ενώ το Απόστολος, οι Απόστολοι μας είπαν ότι ήρθε σαν φωτιά το Άγιο Πνεύμα, έρχεται και σαν νερό. Στη φύση υπάρχει το νερό, αλλά για να φτάσει στο σπίτι μας το νερό, κάποιος πρέπει να ανοίξει ένα βλάκι. Και καμιά φορά αυτό το άνοιγμα γίνεται με δυσκολία, αν πρόκειται σε δύσβατους τόπους και με βράχια. Τώρα, ξέρετε, την παλιά εποχή δεν είχαμε νερό μέσα στο σπίτι. Επειδή όμως το νερό είναι ανάγκη για τον άνθρωπο, είναι η ζωή του ίδια, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσει, το έχουμε φέρει μέσα στο σπίτι μας το νερό. Ακριβώς λοιπόν, αν και εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι η πηγή του νερού, του ζωντανού νερού που ξεδιψάει την ψυχή μας, δεν πρέπει να είναι μακριά, πρέπει να τη φέρουμε κοντά μας. Αυτό ακριβώς, ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, τι να κάνει. Να ανοίξει δύο δρόμους, που αυτοί οι δρόμοι ήταν άβατοι. Άνοιξε λοιπόν ένα δρόμο για να κατεβεί το Άγιο Πνεύμα κάτω στον άνθρωπο. Και έναν άλλο δρόμο, γιατί ο άνθρωπος που θα πάρει το Άγιο Πνεύμα θα γίνει πνευματικός άνθρωπος για να ανεβεί επάνω στον ουρανό. Σκληρό το έργο αυτό. Ήτανε ο δρόμος δύσκολος. Χρειάστηκε λοιπόν, και όπως χρειάζεται για κάθε δρόμο δύσκολο, ένα κομπρεσέρ. Τώρα λοιπόν, το κομπρεσέρ, αυτό που άνοιξε τους δρόμους ο Χριστός, είναι το κομπρεσέρ της αγάπης του Τιμίου Σταυρού. Δηλαδή, με τη θυσία του ο Κύριος άνοιξε αυτούς τους δύο δρόμους και τους άνοιξε μόνο και μόνο για μας, για να πάρουμε από την πηγή αυτή το Άγιο Νερό, το Άγιο Πνεύμα και να ανεβούμε στον ουρανό, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Σταυρώνεται ο Χριστός, αναστένεται ο Χριστός, αναλαμβάνεται στους ουρανούς με την ανάληψή Του. Και όλα αυτά για να διοχετευτεί στον κόσμο η πηγή του Αγίου Πνεύματος. Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, «Τούτο δε είπαν περί του Πνεύματος σου έμελε λαμβάνει, οι πιστεύοντες εις αυτόν ούτω γάρ ειν Πνεύμα Άγιο, ότι ο Ιησούς ουδέποτε εδοξάστη». Με αυτό δηλαδή δοξάστηκε ο Χριστός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η έλευση του Αγίου Πνεύματος είναι αποτέλεσμα της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας. Δηλαδή είναι ένα δώρο που βγήκε από το Σταυρό και από την Ανάσταση του Χριστού. Είναι η πηγή το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η φωτιά το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο αγιασμός το Άγιο Πνεύμα. Και ο άνθρωπος τι είναι? Είδατε ποτέ, αγαπημένοι μου φίλοι, σε ένα κατάξερο πριν τόπο να αναβλύζει νερό? Τώρα, γιατί υπάρχει νερό, τι συνέβη και βγήκε νερό? Μα τι άλλο, ένα γεωτρύπωνο μπήκε στη βαθιά σπλάχνα της γης και τότε ξεπήδησε το νερό. Το νερό βέβαια υπάρχει πάντοτε, απλώς πρέπει κάποιος να το ανοίξει για να αναπηδήσει, να βάλει δηλαδή ένα γεωτρύπανο. Έτσι λοιπόν και η καρδιά του ανθρώπου ήτανε, αλλά τώρα την εποχή μας είναι ακόμα πιο πολύ κατάξερη, χωρίς χαμόγελο, χωρίς αισιοδοξία, χωρίς ελπίδα, χωρίς καμιά όρεξη για ζωή. Γιατί? Γιατί πραγματικά γύρω του δεν βλέπει, δεν γνωρίζει το Θεό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος σήμερα, όπως μας έχουν καταντήσει, να μιλάμε μόνο για την ύλη, για τα υλικά, να φροντίζουμε για όλα αυτά τη ματαιότητα, αλλά ξαφνικά, αν βρεθεί και ακουστεί ο Λόγος του Θεού και εισέλθει η πίστη σε αυτό το Χριστό, έστω και λίγη να αρχίσει να καταλαβαίνεις ότι εκεί πάνω υπάρχει ένας Θεός που είναι κοντά σου και σε βοηθάει, τότε αυτή η πίστη τι κάνει? Γίνεται το Άγιο Πνεύμα γεωτρύπανο της χάριτος και διατρυπώνει την καρδιά αυτού του ανθρώπου που είναι κατάξερη, που έχει άγνοια
τότε γίνεται το θαύμα. Το θαύμα. Αυτός ο υλικός, ο πονεμένος, ο δυστυχισμένος άνθρωπος γίνεται ένας πνευματικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έρχεται το χαμόγελο, η πίστη, η ελπίδα. Γίνεται αγιοπνευματικός. Το απλό και τι καταπληκτικό είναι αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι. Δεν το λέω εγώ, όχι. Μας το βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού εύσωσιν ύδατος ζώντος. Δηλαδή θα είναι τόσο μεγάλη το Πνεύμα το Άγιο που φωτίζει την ψυχή, που βγαίνουν όλοι μπροστά στη μορφή σου, μπροστά στο λόγο σου. Είσαι ένας χαριτωμένος άνθρωπος. Αυτά όλα που λέμε, τι μας λένε? Ότι χρειαζόμαστε αποδείξεις του τρεχούμενου νερού. Αυτό η απόδειξη μεγάλη ποια είναι? Πώς αναπήδησε από τους Αποστόλους. Αυτοί οι Απόστολοι τι έκαναν? Γεώτρεψαν κάθε ψυχή που μιλούσανε. Πότισαν όλη τη γη με αυτό το Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύματι, αναβλήθητα της χάριτος ρήθρα, αδρεύοντα άπασαν την κτήση προζωογονία. Δηλαδή όποιος ακούει το Λόγο του Θεού παίρνει ζωή, το λέει ένας ύμνος. Είναι η πηγή, είναι το Πνεύμα του Άγιο, είναι η ίδια η Εκκλησία, η οποία όπως είπαμε είναι δεξαμενή. Αυτό έκανε ο Χριστός, κατασκεύασε αυτή τη δεξαμενή που λέγεται Εκκλησία και βέβαια είναι και θα είναι μέσα στους αιώνας ανεξάντητη δεξαμενή του Αγίου Πνεύματος, γιατί καταράχτες από τον ουρανό κατεβαίνουν το Άγιο Πνεύμα μόνο και μόνο για να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι και η πηγή της ζωής μας. Είναι η πηγή της χάριτος. Είναι η πηγή αυτή που διαμορφώνει τον άνθρωπο, το χαρακτήρα του. Ο Κύριος αυτό το Άγιο Πνεύμα δεν το δίνει με το σταγονόμετρο. Πλουσιοπάροχα το χαρίζει σε όλους τους ανθρώπους. Αρκεί λίγο να γυρίσουν το βλέμμα, να κοιτάξουν προς τον ουρανό. Εκεί ακριβώς, εκεί που κατοικεί αυτός ο μεγάλος Θεός, που είναι ο δωρητής, που είναι ο φιλέσπερος, είναι ο φιλάνθρωπος και χαρίζει ακριβώς τον άνθρωπο αυτή τη μεγάλη δωρεά. Είναι φοβερό. Προπαντός στην εποχή μας, εμείς όλοι, αντί να το ζητάμε και να θέλουμε να δούμε αυτό το Άγιο Πνεύμα, μας αρέσει δυστυχώς το Άγριο Πνεύμα. Και το Άγριο Πνεύμα, όπως είπα, είναι το καινούργιο πνεύμα της προόδου. Αυτό μας οδηγεί όσο πάει πιο μακριά από το Άγιο Πνεύμα. Και είμαστε όλοι δυστυχισμένοι, χωρίς χαρά. Πόσο λυπηρό είναι. Αντί να ζητάμε το νερό του ουρανού, να ζητάμε τη λάσπη, να ζητάμε το βούρκο. Και το πιο σοβαρό είναι ότι μας αρέσει αυτός ο βούρκος. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο είναι? Η δίψα να παραμένει. Να γίνεται όλοι και πιο μεγάλη. Και η δίψα δεν θα μπορέσει ποτέ να ικανοποιηθεί με το βαλτό νερό. Δεν ικανοποιείται ρουφώντας το δλητήριο, όχι. Και ο κόσμος όλο θα διψάει, θα διψάει. Θα διψάει για δικαιοσύνη, θα διψάει για ειρήνη, θα διψάει για χαρά, θα διψάει για ζωή, για ενότητα, για συνεργασία. Θα διψάει για την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια πού θα τη βρει? Άρα τι διψάει? Το είπαμε και το ξαναλέμε. Διψάει για το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι η ανέως βρίουσα πηγή. Δεν νομίζετε ότι είναι ανάγκη να καταστήσουμε τον εαυτό μας ένα δοχείο του Αγίου Πνεύματος? Αυτός είναι ο προορισμός μας, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό γιορτάζομαι σήμερα στην Πεντηκοστή. Αν το καταφέρουμε, να γεμίσουμε Άγιο Πνεύμα, να πλημμυρίσει όλο το ύπαν μας, όλη η ύπαρξή μας με αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε θα γίνουμε και εμείς σαν τους Αποστόλους. Θα μεταδίδουμε τη δροσιά του ουρανού σε τόσες ψυχές που η φωτιά της άγνοιας και της πλάνης τις έχει περικυκλώσει σήμερα. Κι όλοι έχουν αγκαλιάσει την αμαρτία, έχουν αγκαλιάσει τη θλίψη, έχουν αγκαλιάσει την αγωνία και όλο κάνουν λάθη. Μέσα σε λάθος περπατούνε. Φίλοι μου, χωρίς το Άγιο Πνεύμα νιώθω να είμαι ένας αδύνατος άνθρωπος. Γι' αυτό κάθε μέρα αναζητώ αυτή την πηγή της χαράς. Δεν είναι μακριά, πολύ κοντά μου είναι. Αρκεί να σηκώσω τα μάτια μου ψηλά
Και εκεί θα δω πραγματικά το δώρο αυτό που είναι μόνο για μένα. Για μένα το έχει κάνει ο Κύριος και σε μένα θέλει να το δώσει.

Και τώρα σαν επίλογο, η ώρα μας τελείωσε με αυτό το μεγάλο και σοβαρό θέμα που είναι το Άγιο Πνεύμα. Σύμφωνα λοιπόν με την Ευαγγελική Περικοπή της Πεντηκοστής, όπως είπαμε, βασική προϋπόθεση για να λάβει κανείς το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη στο Θεό, η πίστη στο Θεό και πραγματικά να μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό. Αυτή η ένωση με το Θεό και όπως είπα στην αρχή,

ομοί περιπατήσαν τη σκοτίαλε. Αλλά έχει το φως της ζωής. Πώς να περπατήσεις χωρίς φως? Προς αυτή την κατεύθυνση της φωτεινότητας της ζωής μας οδηγεί τους ανθρώπους στο Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη να το ζητήσουμε, να το δεχτούμε, να το αγκαλιάσουμε, να γίνει ένα με εμάς. Γιατί αυτό το Άγιο Πνεύμα διενεργεί ουσιαστικά τη χριστοποίησή μας. Δημιουργεί τη θέωση του ανθρώπου. Ο Θεός είπε «γίνετε Άγιοι, ομοιάστε με μένα, γίνετε Θεοί κατά χάρη». Πώς θα γίνουμε αυτά όλα, πώς θα θεωθούμε, πώς θα γιάσουμε? Μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ανάγκη να γίνουμε πνευματοφόροι, να γίνουμε χαριτωμένοι, ώστε να δρεύει τη ζωή μας, τις σκέψεις μας, τις αποφάσεις μας. Αυτό μόνο το Άγιο Πνεύμα. Τότε να είστε βέβαιοι ότι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Θα είναι όλα λουσμένα μέσα στο φως του Χριστού, λαμπροφόρα, μέσα στο ανέσπερο φως της Πεντηκοστής. Ας το επαναλάβουμε και πάλι, ότι σήμερα και κάθε μέρα με θερμή ψυχή, τι να κάνουμε, να επαναλάβουμε αυτή την προσευχή που είναι ακριβώς η προσευχή της Πεντηκοστής, το τροπάριο της Πεντηκοστής. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς μας. Ναι, φίλοι μου, αν το ζητήσουμε, εκτός που θα μας φωτίσει, εκτός που θα μας αγιάσει, τι θα κάνει? Θα καθαρίσει την κάθε κοιλίδα, γιατί έχει τη δύναμη. Γι' αυτό ακριβώς, όπως είπαμε, το Άγιο Πνεύμα είναι και φωτιά και καίει τις αμαρτίες μας και μας φωτίζει και βλέπω να περπατάμε, αλλά είναι και νερό που μας καθαρίζει. Σε αυτό το νερό, λοιπόν, ας γονατίσουμε, να του προσευχηθούμε, να μας λούσει όλους. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ένας ερημίτης έζησε 30 ολόκληρα χρόνια στην έρημο, τρώγοντας μόνο τους καρπούς μιας φοινικιάς που είχε φυτρώσει έξω από την καλύβα του. Ύστερα όμως του έσπηρε ζυζάνια στο νου ο διάβολος και άρχισε να συλλογίζεται πως άδικα σπατάλησε εκεί τόσα χρόνια. «Τι κέρδισα τάχα», έλεγε στον εαυτό του. «Ούτε αποκαλύψεις είδα, ούτε κανένα θαύμα έκανα, όπως οι παλαιοί ασκητές. Ας γυρίσω στον κόσμο, ίσως εκεί προκόψω περισσότερο». Το είχε σχεδόν αποφασίσει και ετοιμαζόταν, όταν ο Θεός που τον λυπήθηκε για τους τόσους κόπους του έστειλε τον άγγελό του να τον εμποδίσει. «Τι μεγαλύτερο θαύμα θέλεις», του είπε ο άγγελος, «από την υπομονή και τη μεγαλοψυχία που σου έδωσε ο Θεός να μείνεις τόσα χρόνια ολομόναχος σε αυτόν τον άγριο τόπο, τρώγοντας μόνο τους καρπούς του τούτου δέντρου? Κάνε λίγο ακόμη υπομονή και ζήτησε από το Θεό περισσότερη ταπείνωση». Έτσι έμεινε στον τόπο του ο ερημίτης, ευχαριστώντας τον Θεό που τον στήριξε με τον άγγελό του.

Κάποιος γέροντας, πολύ πνευματικός, αξιώθηκε να βλέπει ορατό σημείο του Αγίου Πνεύματος στα στόματα των αδελφών, τη στιγμή που αντάλλαζαν αδελφικό ασπασμό στη Θεία Λειτουργία, όταν ο διάκονος έλεγε το αγαπήσομεν αλλήλους. Την ακόλουθη ιστορία διηγήθηκε ο Όσιος Αρσένιος στους μαθητές του. Εκείνοι την έγραψαν μαζί με άλλες που τους είχε πει και έτσι έφτασε ως εμάς. Κάποιος αναχωρητής, από αμάθεια πιο πολύ, δεν ήθελε να παραδεχτεί πως ο Άγιος Άρτος που μεταλαμβάνουμε είναι αυτό το σώμα του Κυρίου. Οι γέροντες που το έμαθαν τον φώναξαν και επιχείρησαν να του εξηγήσουν την ορθή άποψη της Εκκλησίας για τα άχραντα μυστήρια, ώστε να τον βγάλουν από την πλάνη του. Εκείνος όμως δεν ήθελε με κανένα τρόπο να πιστεί. Οι πατέρες τον άφησαν, αλλά έκαναν προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός, να καταλάβει την αλήθεια, για να μην χάσει τους κόπους του.

Μια Κυριακή, ο αναχωρητής παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία μαζί με δύο από τους γέροντες από το Άγιο Βήμα του Ναού της Σκήτης. Τη στιγμή που ο ιερέας πήρε στα χέρια του το πρόσφορο για να προσκομίσει, είδαν κατάπληκτοι ένα βρέφος ξαπλωμένο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχισε να διαμελίζει τον άρτο, φάνηκε Άγιος Άγγελος επάνω από το θυσιαστήριο, κρατώντας μάχαιρα στα χέρια του. Διαμέλιζε κι αυτός, συγχρόνως με τον ιερέα, το θείο βρέφος, και έχινε το αίμα του στο Άγιο Ποτήριο. Ο πλανεμένος αναχωρητής ταράχτηκε από το φοβερό εκείνο θέαμα. Η ταραχή του όμως μεταβλήθηκε σε τρόμο που τον συγκλώνησε ολόκληρο, όταν ύστερα από λίγο που πήγε να κοινωνήσει, είδε στο Άγιο Ποτήριο ανθρώπινη σάρκα βαμμένη στο αίμα. Κλαίγοντας τότε, ομολόγησε την πλάνη του και παρακάλεσε τον Κύριο να σκεπάσει με τη χάρη του τα θεία μυστήρια για να τολμήσει να κοινωνήσει. Έτσι είδε πάλι άρτο και ίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο προ 20 αιώνων επεδίμησε εις τον κόσμο και την Αγία του Χριστού Εκκλησία μας, ας είναι μετά πάντων ημών. Εφτάσαμε συν Κυρίω το Θεό ημών στην 8η Κυριακή του Πεντηκοσταρίου, την Αγία Κυριακή της Πεντηκοστής. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αναφέρεται στα γεγονότα της τελευταίας και μεγάλης ημέρας της Ιουδαϊκής εορτής της Κοινοπηγίας. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που παρέστη στην εορτή αυτή, βροντοφώνησε καλώντας τους παρεδισκομένους, όσους διψούν πνευματικά, να έλθουν κοντά του για να ξεδιψάσουν για πάντα με το είδωρ το ζών, το νερό της Αθανασίας, που το δίνει μόνο ο Χριστός. Τους μίλησε ακόμη και για την αυθονοπάροχη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, που χορηγείται σε αυτούς που πιστεύουν από καρδίας και εκ βάθους ψυχής στον Σωτήρα Χριστό. Ας δούμε σε απλή γλώσσα το κείμενο της Ευαγγελικής αυτής περικοπής. Κατά την τελευταία δε και επισημότερη από όλες τις άλλες ημέρες της εορτής, την τελευταία ημέρα της εορτής της Κοινοπηγίας, έστεκε όρθιος ο Ιησούς και με ζωηρή φωνή είπε: «Αν κανείς αισθάνεται πόθο και δίψα, όχι για αγαθά υλικά και φθαρτά, αλλά για την εσωτερική γαλήνη και την μακαριότητα της Θείας Ζωής, ας έρχεται σε μένα με την πίστη και ας πίνει ελεύθερα από το είδωρ το ζών. Πλησίον μου θα ικανοποιηθούν όλοι οι ευγενείς του πόθοι και θα βρει ανάπαυση η ψυχή του. Από την καρδία και τα βάθη της ψυχής εκείνου που πιστεύει σε μένα, σύμφωνα με τους λόγους της Γραφής, θα τρέξουν ποταμοί ύδατος που θα είναι πάντοτε ζωντανό, τρεχούμενο νερό, για να ποτίζεται όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι που έρχονται σε σχέση με Αυτόν. Τους λόγους δε αυτούς είπε ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έμελλον μετά την ανάληψή του στους ουρανούς να λαμβάνουν εκείνοι που θα επίστευαν εις Αυτόν. Διότι είχαν μεν δοθεί πρωτύτερα χαρίσματα προφορικά και θαυματουργικά σε άνδρες δικαίους και προφήτες, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύματος που αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς τη Θεία και μακαρία ζωή δεν είχε δοθεί σε κανένα. Και δεν είχε δοθεί η χάρις αυτή του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί με τα Άγια Πάθη του στο Σταυρό και με την ανάληψή του. Πολλοί λοιπόν από το λαό, οι οποίοι άκουσαν τους λόγους αυτούς που εκήρυξε ο Κύριος κατά την διάρκεια της εορτής, έλεγαν: «Πράγματι αυτός είναι ο προφήτης που μας προανήγγειλε ο Μωυσής». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Δεν είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός, διότι μήπως έρχεται ο Χριστός από τη Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το γένος του Δαβίδ και από την κόμη της Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Δαβίδ?» Προκρίθηκε λοιπόν διαίρεσης και διαφωνία μεταξύ του λαού γι' αυτόν. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον συλλάβουν, αλλά κανείς δεν τόλμησε να βάλει επάνω του τα χέρια, γιατί αόρατη δύναμη τους συγκρατούσε και τους παρεμπόδιζε. Επειδή λοιπόν κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει, ήλθαν στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και οι υπηρέτες χωρίς να κάνουν τίποτε. Και είπαν σε αυτούς εκείνοι: «Γιατί δεν τον φέρατε εχμάλωτο?» Αποκρίθηκαν οι υπηρέτες: «Ποτέ άλλοτε δεν εδίδαξε άλλος άνθρωπος με τόση σοφία και δύναμη και χάρη με όση διδάσκει αυτός ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν λοιπόν προς αυτούς οι Φαρισαίοι: «Μήπως κι εσείς που είστε πάντοτε κοντά μας και ακούτε τη διδασκαλία μας έχετε πλανηθεί από αυτόν όπως τα αμαθή πλήθη του λαού? Μήπως επίστευσε σε αυτόν κανένας από τους άρχοντες ή από τους Φαρισαίους που
που είναι άγρυπνοι φύλακες των παραδόσεων και της ορθής πίστεως. Κανένας από αυτούς δεν επίστευσε, αλλά μόνον ο όχλος αυτός που δεν ξέρει τον νόμο και γι' αυτό είναι καταραμένοι. Λέγει προς αυτούς ο Νικόδημος, εκείνος που ήλθε στον Ιησού εν καιρό νυχτός και ο οποίος ήταν ένας από αυτούς, διότι ήταν και αυτός μέλος του συνεδρίου. Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπο, αν δεν τον ακούσει προηγουμένως ο δικαστής που εκπροσωπεί τον νόμο και μάθει από την απολογία του τι αξιοκατάκριτο και αξιόπινο έκανε? Απεκρίθησαν εκείνοι και του είπαν, μήπως και εσύ είσαι από τη Γαλιλαία? Εξέταξε και εύκολα θα ειδείς και θα πιστείς από τα πράγματα ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει βγει ως τώρα. Πάλι λοιπόν ομίλησε προς αυτούς ο Ιησούς και τους είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός που με ακολουθεί με πίστη και ελπίδα δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά θα έχει το πνευματικό φως της αληθινής ζωής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το λόγο του Κυρίου μας, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πινέτο, παρατηρεί ότι ο Κύριός μας λέγει πως δεν σας φέρνω κοντά μου με βίαιο και αναγκαστικό τρόπο, αλλά αν κάποιος έχει πολλή προθυμία, αν κάποιος φλέγεται εσωτερικά με τον θείο πόθο, αυτόν εγώ καλώ. Δίψα εδώ εννοεί όχι μόνο τη δίψα της διδασκαλίας κατά τον Ζυγαδινό, αλλά και εκείνη τη δίψα που δηλώνεται με τον μακαρισμό. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Στο στίχο 37 διακηρύχθηκε ότι καθένας που διψά βρίσκει την ικανοποίησή του, ξεδιψάει πνευματικά κοντά στο Χριστό. Ενώ στο στίχο 38 που λέγει «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της χιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος», προστίθεται ότι ο πιστός αφού πει και ικανοποιήσει τη δίψα του εν το Χριστό, γίνεται και αυτός πηγή που ικανοποιεί τις διψασμένες ψυχές των άλλων. Και αυτό συμβαίνει κατά τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας για να μην κατεφραίνει μόνο το δικό του νου, αλλά να μπορεί πλέον να πλημμυρίζει και τις καρδιές των άλλων με το θεόζωτο αγαθό της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο σαν ποτάμιο ρεύμα ξεχύνεται και στον πλησίον μας. Ο Μέγας Αθανάσιος, ερμηνεύοντας τη φράση του Κυρίου μας «Ποταμί εκ της χιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος», σημειώνει «Ποταμί, δηλαδή πνευματική διδασκαλία με την οποία αρδεύουν πνευματικά τους ακροατάς τους». Γιατί νερό, τη δική του διδασκαλία απεκάλεσε ο Κύριος. Και ο Μέγας Βασίλειος υποστηρίζει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η ποταμή που ενθρονίζεται μέσα στις καρδιές των αξίων, εκείνων οι οποίοι από την ορθή τους πίστη έχουν πιστεύσει στο Χριστό. Ο Άγιος Θεοφύλακτος υπομνήσκει ότι ποταμοί θα ρεύσουν, είπε ο Κύριος, και όχι ποταμός ύδατος ζώντος. Ο Ιερός Χρυσόστομος τέλος διατείνεται ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν εισέλθει στην διάνοια και στερεωθεί περισσότερο από κάθε άλλη πηγή, αναβλύζει τα ρήθρα της χάριτος και δεν έχει διακοπές, ούτε αδειάζει ούτε αδρανεί.

στιγμής. Αναφερθήκαμε με τη βοήθεια των ερμηνευτικών σχολείων Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών στο είδωρ των ζών που προσφέρει ο Θείος Λειτουργός μας σε αυτούς που διψούν πνευματικά για την αλήθεια, για την πνευματική εν Χριστώ ζωή και για την αιώνια ζωή της Βασιλείας των Ουρανών. Έγινε λόγος και για το Άγιο Πνεύμα, τους πνευματικούς ποταμούς του ζώντος ύδατος που ρέουν από την καρδία του κάθε πιστού και ορθοδόξου χριστιανού. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Θεοφώτη στο λόγο του Ελισμονίτου Μητροπολίτου Φλωρίνιος Κυρού Αυγουστίνου Καντιώτη στην Κυριακή της Πεντηκοστής, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στις δύο παρατάξεις που σχηματίζονται από τους ανθρώπους που ακούνε τη διδασκαλία του Χριστού, τους πιστούς και ορθοδόξους χριστιανούς και τους απίστους που στο άκουσμα του Αγίου ονόματός του αφρίζουν από το κακό τους, βρίζουν και βλασφημούν. Πού ανήκεις? Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Μία, αγαπητή μου, μία από τις πιο μεγάλες εορτές των Εβραίων ήταν και η εορτή της κοινοπηγίας. Σε αυτή την εορτή οι Εβραίοι θυμόντουσαν ένα θαυμαστό γεγονός της ιστορίας του έθνους τους. Θυμόντουσαν ότι όταν ο Θεός τους λυπήθηκε και τους έβγαλε από τη σκλαβιά που ζούσαν κάτω από το ζυγό των Αιγυπτίων, έως ότου φτάσουν και εγκατασταθούν στην αγαπημένη τους πατρίδα, πέρασαν δύσκολες μέρες. Ο δρόμος ήταν μακρινός, νερό δεν υπήρχε, κρέατα σαν αυτά που έτρωγαν στην Αίγυπτο δεν βρισκόντουσαν, σπίτια και μόνιμες εγκαταστάσεις δεν είχαν, περνούσαν από έρημα μέρη και εχθρικές χώρες και αντιμετώπιζαν διάφορες δυσκολίες και εμπόδια. Έμοιαζαν με ένα στρατό που βρίσκεται σε διαρκή πορεία. Και αυτό όταν κάπου σταματούσαν για να ξαποστάσουν, έσπιναν σκηνές, αναπαύονταν λίγο και πάλι ξεκινούσαν για το μακρινό τους ταξίδι. Σε αυτό το μακρινό τους ταξίδι το χέρι του Θεού δεν έπαβε να τους προστατεύει. Ο Θεός που τους έβγαλε από τη σκλαβιά δεν τους άφησε και νερό άφθονο τους έδωσε και εκλεκτή τροφή το μάνα και θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες στο Θεό. Αλλά επειδή οι άνθρωποι εύκολα λησμονούν τις ευεργεσίες του Θεού, γι' αυτό ορίστηκαν οι γιορτές. Οι γιορτές σκοπό έχουν να φέρνουν στη μνήμη εξαιρετικά γεγονότα, μεγάλες ευεργεσίες του Θεού στους ανθρώπους. Και η εορτή της κοινοπηγίας που εόρταζαν οι Εβραίοι δεν τους άφηνε να ξεχάσουν πώς ζούσαν οι προγονείς τους όταν επέστρεφαν στην αγαπημένη τους πατρίδα. Όπως εκείνοι τότε, έτσι και τώρα, και αυτοί έστειναν σκηνές, τις στόλιζαν με κλαδιά και όλοι άφηναν τα σπίτια τους και έμεναν 8 μέρες κάτω από τις σκηνές για να ζωντανέψουν έτσι στη μνήμη τους τη ζωή των προγόνων τους. Ευτυχισμένα είναι τα έθνη που δεν ξεχνούν την ιστορία τους. Είπαμε ότι 8 μέρες διαρκούσε η εορτή της κοινοπηγίας, αλλά η τελευταία μέρα ήταν η πιο επίσημη. Σάλπιζαν σάλπιγγες, μαζευόταν όλος ο λαός, έσφαζαν ζώα, πρόσφεραν θυσίες στο ναό. Ο δε αρχιερεύς έπαιρνε χρυσό κανάτι, το γέμιζε νερό από μια στέρνα, τη στέρνα του Σιλοάμ, και με το νερό αυτό ράντιζε το θυσιαστήριο και το λαό και έψαλε. Αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου. Αυτή την τελευταία μέρα της εορτής της κοινοπηγίας ο Χριστός μας βρέθηκε ανάμεσα στις χιλιάδες των Εβραίων που γιόρταζαν και βρήκε την ευκαιρία να διδάξει το λαό. Πήρε αφορμή από το νερό με το οποίο ράντιζε ο αρχιερεύς το λαό. Το νερό αυτό ήταν ένας τύπος, μια σκιά που προειδοποιούσε ότι θα ερχόταν μια μέρα το αληθινό, το αθάνατο νερό. Και το αθάνατο νερό ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Ο Χριστός δροσίζει τις καρδιές. Ο Χριστός ευλογεί και αγιάζει τα σύμπαντα. Ο Χριστός δίνει την ευτυχία και την αιώνια ζωή. Ο Χριστός είναι το παν. Αν το πίστευαν αυτό οι άνθρωποι θα έτρεχαν στο Χριστό, όπως τα διψασμένα ζαρκάδια τρέχουν στην πηγή για να ξεδιψάσουν. Και οι Εβραίοι τι όφελος έχουν να ραντίζονται την μέρα της κοινοπηγίας με το νερό και να αγνοούν το Χριστό που είναι η αληθινή πηγή της ζωής και της χαράς? Ο Χριστός την τελευταία μέρα της γιορτής ύψωσε τη φωνή του και είπε «Εάν της διψά, εχέσω πρόσμε και πεινέτω».
Όποιος διψά, ας έρθει σε μένα. Αλήθεια, μόνο κοντά στο Χριστό υπάρχει η ικανοποίηση και η ανάπαυση του ανθρώπου. Πουθενά αλλού ο άνθρωπος δεν μπορεί να σβήσει τη δίψα που αισθάνεται η ψυχή για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, για την αγάπη, για ό,τι μεγάλο και υψηλό. Άκουσαν τα λόγια αυτά του Χριστού χιλιάδες αυτιά. Τα παραδέχτηκαν όλοι? Όχι. Άλλοι έλεγαν, αυτός στα αλήθεια είναι ο προφήτης. Άλλοι έλεγαν, αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι όμως δεν το παραδέχονταν και έφερναν αντιρρήσεις. Προσπαθούσαν να μειώσουν και να σβήσουν την εντύπωση που είχε δημιουργήσει ο Χριστός στις ψυχές. Ο κόσμος διαιρέθηκε, άναψε συζήτηση, φωνές ακούγονταν, φιλονικία μεγάλη γινόταν. «Είναι ο Χριστός», έλεγαν οι μεν. «Όχι, δεν είναι ο Χριστός», έλεγαν οι άλλοι. Μερικοί μάλιστα από αυτούς που δεν πίστευαν τόσο είχαν οργιστεί ώστε έδειξαν διάθεση να πιάσουν τον Χριστό και να τον θανατώσουν. Τόσο πολύ τους ενοχλούσε κηρύττοντας την αλήθεια. Αλλά δεν τόλμησαν να το κάνουν. Ούτε και οι υπηρέτες που έστειλαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι για να τον πιάσουν δεν τόλμησαν να εκτελέσουν την εντολή τους. Οι υπηρέτες πήγαν εκεί που δίδασκε ο Χριστός. Αλλά τα λίγα λόγια που άκουσαν από το στόμα του τους έκαναν τόση εντύπωση ώστε πέταξαν από τα χέρια τους σκοινιά και ρόπαλα και γύρισαν άπρακτοι στους κυρίους τους. «Γιατί δεν τον φέρατε δεμένο?» ρώτησαν οι αρχιερείς. Και οι υπηρέτες απάντησαν, «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Τέτοια διδασκαλία σαν τη διδασκαλία του Χριστού δεν ακούσαμε ποτέ. Οι υπηρέτες πιστεύουν, οι άρχοντες δεν πιστεύουν. Έτσι από τη διδασκαλία του Χριστού σχηματίζονται δύο παρατάξεις. Η μία είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Χριστό. Τον ακούνε και αγωνίζονται να εφαρμόσουν στη ζωή τους τη θεία του διδασκαλία. Η άλλη παράταξη είναι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Χριστό. Αυτοί με κάθε τρόπο προσπαθούν να ξεφύγουν από την πνευματική του εξουσία, να κάνουν τα αντίθετα από ό,τι εκείνος διατάζει. Και επειδή ο Σατανάς κυριαρχεί στις ψυχές τους, γι' αυτό μισούν τον Χριστό. Ακούγοντας το Άγιο όνομά του, αφρίζουν από το κακό τους, βρίζουν και τον βλασφημούν. Και αν ο Χριστός βρισκόταν μπροστά τους, χωρίς αμφιβολία, θα τον έπιαναν, θα τον έδαιναν, θα τον φυλάγιζαν και θα τον σταύρωναν ξανά. Αυτή η διαίρεση που άρχισε από την εποχή του Χριστού εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Όταν ένας αληθινός κήρυκας του Ευαγγελίου υψώνει τη φωνή του, κηρύττει τα ωραία λόγια του Χριστού, διδάσκει και ελέγχει, σχίσμα γίνεται στον κόσμο. Οι ακροατές χωρίζονται, άλλοι ευχαριστούνται και άλλοι πικραίνονται. Άλλοι θαυμάζουν τον κήρυκα του Ευαγγελίου και άλλοι τον βρίζουν. Άλλοι εύχονται να ακούνε πάντοτε τέτοια λόγια και άλλοι λυσούν από την κακία τους και αγωνίζονται να κλείσουν το στόμα του ιεροκήρυκα. Και δυστυχώς αυτοί είναι οι περισσότεροι. Και όσο περνούν τα χρόνια και η κακία και η διαφθορά αυξάνουν, τόσο και η παράταξη των εχθρών του Χριστού αυξάνει. Άντρες και γυναίκες, νέοι και νέες και μικρά ακόμη παιδιά, τόσο έχουν δηλητηριαστεί από τις κατηγορίες που ακούνε για τον Χριστό, για την Εκκλησία του, ώστε δεν θέλουν καν να γίνεται λόγος για θρησκεία. Δύο παρατάξεις. Σύ αγαπητέ, που ακούς τα λόγια αυτά, σε ποια κατηγορία ανήκεις? Είσαι φίλος ή εχθρός του Χριστού? Ένα από τα δυο θα είσαι, ή πιστός ή άπιστος. Είσαι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος που γιορτάζουμε να μας φωτίζει, ώστε να ανήκουμε στην Αγία Παράταξη των πιστών και πιστεύοντας ειλικρινά στον Χριστό να διακηρύττουμε και εμείς. Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος.

Αγαπητοί μου ακροατές, αναφερθήκαμε μέχρι τώρα με τη συνδρομή των ερμηνευτικών σχολείων Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών στο ίδωρ το ζών που το χαρίζει ο Χριστός σε εκείνους που έρχονται κοντά του και διψούν για να το αποκτήσουν. Και στο Άγιο Πνεύμα που το λαμβάνει άφθονα ο πιστός, δούλος του Θεού, από την καρδιά του οποίου ρέουν ποταμοί ύδατος ζώντος. Ακούσαμε και τον εμπνευσμένο ιεροκεφικό λόγο του ενίστου Επισκόπου Αυγουστίνου στην Ευαγγελική Περικοπή της εορτής της Πεντηκοστής και ειδικότερα στον διαχωρισμό των ανθρώπων που ακούνε τη διδασκαλία του Ιερού Ευαγγελίου σε πιστούς και απίστους, σε ομολογητάς και αρνητάς της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα περιστατικά αλλά και σοφές γνώμες και διδαχές Αγίων Πατέρων που ομιλούν εύγλωτα για την κορυφαία αρετή της αγάπης, η οποία είναι ο πρώτος και βασικότερος καρπός του Αγίου Πνεύματος κατά τη διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Ο Χριστός χτυπά την πόρτα σου. Ο εγωισμός, το τρομερό εγώ, έδιωξε τον άνθρωπο από τον Παράδεισο, τον αποξένωσε από το Θεό. Ο Μέγας Αντώνιος σοφότατα έλεγε, ουδέποτε προτίμησα το ατομικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου. Γι' αυτό ακριβώς έτρεχε στις πόλεις όταν κινδύνευε η ορθόδοξη πίστη, γι' αυτό το κελί του ήταν ανοιχτό σε κάθε άνθρωπο. Η αγάπη προς το Θεό είναι μια αόρατη κάθετη γραμμή, η αγάπη προς τον πλησίο μας είναι μια οριζόντια. Όσο ψηλότερη, μεγαλύτερη η κάθετη, τόσο μακρύτερη και η οριζόντια. Όποιος πολύ αγαπά το Θεό, αγαπά εξυπηρετεί προθυμότατα τον συνάνθρωπό του, γιατί σε κάθε άνθρωπο βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Όταν κάποιος ζητά τη βοήθειά σου, να λες αμέσως, ο Χριστός χτυπά την πόρτα μου. Θα διώξω τον Χριστό. Γνώμες πατέρων για την αγάπη. Το Αβά Απολό. Ο Αβάς Απολός από το γεροντικό ήταν φημισμένος για την εξυπηρετικότητά του. Οποιοςδήποτε ζητούσε τη βοήθειά του έλεγε πάντα ένα πρόθυμο γελαστό ναι. Ο Αβάς Απολός έτρεχε χαρούμενα να βοηθήσει κάποιον συνανθρωπό του. Συχνά έλεγε «Σήμερα θα εργαστώ μαζί με τον Χριστό μου για τη σωτηρία της ψυχής μου, του Ιερού Χρυσοστόμου. Δεν είναι μονάχα υποχρέωσή σου να δίνεις, να εξυπηρετείς τον συνάνθρωπό σου, αλλά και δικό σου συμφέρον. Όταν αντλούν συχνά νερό από τα πηγάδια, δεν βγαίνει έπειτα νερό καθαρότερο, διαβιέστερο και αυθονότερο. Αν όμως τα νερά παραμένουν ακίνητα, δεν σαπίζουν. Όταν είναι στάσιμα, κλεισμένα, είναι άχρηστα, όταν κινούνται και μεταδίδονται, γίνονται κοινοφελή και καρποφόρα. Εσύ ποια απόκριση θα δώσεις στον κριτή σου όταν δίνεις τους τοίχους με μάρμαρα πολύτιμα και αφήνεις τον συνάνθρωπό σου να τουρτουρίζει γυμνός μέσα στο κρύο του Μεγάλου Βασιλείου? Το περίσσιο ψωμί που πετάς παράλογα στα σκουπίδια ανήκει σε κάποιο πεινασμένο άνθρωπο. Γιατί το πετάς ανόητα και δεν το χαρίζεις στο διπλανό σου που πεθαίνει από την πείνα? Τα πολλά ρούχα που αγωνίζεσαι να προφυλάξεις από το σχόρο στις ντουλάπες σου ανήκουν σε γυμνούς που τουρτουρίζουν από το κρύο. Τα παπούτσια σου που σαπίζουν άχρηστα στο σπίτι σου, που καταστρέφονται άσκοπα, ανήκουν σε κάποια ξυπόλυτα ορφανά. Τα χρήματα που σοριάζεις στο θησαυροφυλάκιό σου και είναι νεκρά, άχρηστα, ανήκουν σε εκείνους που τα στερούνται, που τα χρειάζονται. Εσύ λοιπόν αδικείς τόσους πολλούς όσους μπορείς να ευεργετήσεις. Πλούτος στις τσέπες των πτωχών. Κάποτε ένας επίσκοπος έπνεε τα λίσθια. Κάποιος συγγενής κατά σάρκα τον ρώτησε «Αδελφέ μου, πού έχεις τα χρήματά σου?» Μισάνοιξε τα μάτια του ο επίσκοπος. «Δεν υπάρχει ούτε δραχμή. Γιατί?» «Βρίσκονται στις τσέπες των φτωχών αδελφών μου». Ο
Ο επίσκοπος δεν είχε δεκάρα τσεχιστή. Ο υπερχότερος έπαινος για κάθε ιερωμένο είναι αυτός. Όταν ο Χριστός κατέχει την πρώτη θέση στην καρδιά μας, τα ενδιαφέροντά μας είναι ουράνια, ο θησαυρός μας είναι η αιώνια βασιλεία του. Όλα τα εγκόσμια εξυπηρετούν τον ένα και μοναδικό σκοπό, την κατάκτηση του ουρανού. Η αγάπη προς το Θεό διώχνει τα πάθη και χαροποιεί την καρδιά. Όποιος αγαπά το Θεό περιφρονεί όλα τα δημιουργήματα, νικά τα πάθη εύκολα, γιατί έχει μόνιμα το Θεό μέσα του με την ωραία προσευχή. Νηστεύει, προσεύχεται, αγρυπνά, εργάζεται, τρώγει, πίνει, εκτελεί όλα τα έργα του σαν να βρίσκεται μπροστά στο Θεό. Συνομιλεί καθημερινά με το Θεό από φλογερή αγάπη. Ο Θεός αμείβει την αγάπη του και του χαρίζει απέραντη αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά και τον διπλανό του. Όποιος νικά τα πάθη του με τη βοήθεια του Θεού και μόνο, αγαπά βαθύτερα όλα τα δημιουργήματά του και ιδιαίτερα τον συνάνθρωπό του. Αν παίρνεις, θα γεμίσεις τα χέρια σου, θα χαροποιήσεις την όραση, θα εφράνεις τα αυτιά σου. Αν δίνεις, αν εξυπηρετείς, αν σκορπάς καλοσύνες, θα γεμίσεις την καρδιά σου. Ό,τι δίνεις συγκεντρώνεται στην καρδιά και δημιουργεί χαρούμενη συναυλία. Η αγάπη είναι χαρούμενο καναρίνι. Κλείστο καλά μέσα σου για να γλυκοτραγουδάει χαρούμενες τρίλες. Αν παίρνεις οτιδήποτε, εφραίνεις τις αισθήσεις σου. Αν δίνεις, χαροποιείς την καρδιά σου. Η αγάπη είναι μια αόρατη γέφυρα που ενώνει τη μια στιγμή με την αιωνιότητα, τη γη με τον ουρανό, το παρόν και το μέλλον, τον άνθρωπο με το Θεό. Σκόρπα γέφυρες για να περάσεις και εσύ στον παράδεισο. Η αγάπη είναι σκάλα που ανεβάζει τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Πολλά σκαλιά χρειάζεσαι για να φτάσει κανείς ψηλά στην κορυφή. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα ακούσαμε για το ίδωρτο ζών που προσφέρει ο Κύριος μας σε όσους διψούν για την αλήθεια, την πνευματική εν Χριστώ ζωή και την αιώνια ζωή της επουρανίου βασιλείας και για τους ποταμούς των θείων χαρίτων που χαρίζει στους πιστούς το Πνεύμα το Άγιον. Ύστερα από τον διαχωρισμό των ανθρώπων από την αποδοχή ή μη της Θείας Διδασκαλίας του Θεανθρώπου Κυρίου σε πιστούς και απίστους. Και μετά από τις σοφές γνώμες και διδαχές Αγίων Πατέρων και ορισμένα διδακτικά περιστατικά της θεοδίδακτης αγάπης που είναι ο πρώτος και κυριότερος καρπός του Αγίου Πνεύματος, το μήνυμα της σημερινής Μεγάλης Κυριακής της Πεντηκοστής είναι ο ύμνος των αντιφώνων του τετάρτου ήχου. Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προς ζωογονίαν. Δηλαδή, από το Άγιο Πνεύμα αναβλύζουν τα ρήθρα, τα ποταμάκια της Θείας Χάριτος, που αρδεύουν και καλλιεργούν όλη την κτήση και τη δημιουργία του Θεού, καθώς την ζωογονούν πνευματικά. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ και σήμερα συνεχίζουμε την πορεία μας μέσα στον χώρο της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και η τρέχουσα ενότητα αυτής της εκπομπής είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ σημαντικό και πολύ αγαπημένο στους χριστιανούς πρόσωπο, το πρόσωπο της Θεοτόκου. Υπάρχουν πάμπολοι ύμνοι οι οποίοι έχουν γραφτεί για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για γενικότερες περιστάσεις και επί τη ευκαιρία κάποιων από τις συγκεκριμένες εορτές της. Και υπάρχουν και αρκετοί κανόνες οι οποίοι είναι γραμμένοι για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Τρεις όμως είναι οι πιο γνωστοί. Τρεις είναι αυτοί που περισσότερο ακούγονται στο χώρο της Εκκλησίας. Θα έλεγα και οι χριστιανοί τους ξέρουν καλύτερα και τους ψάλλουν κάποιες φορές και οι ίδιοι στα σπίτια τους. Και αυτή είναι ο μικρός παρακλητικός κανόνο, κατεξοχήν. Κανόνο κατεξοχήν, άθεσμα ύμνων που μπορεί ο καθένας μας να απευθύνει στο πρόσωπο της Παναγίας σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ο μεγάλος παρακλητικός κανόν που περιορίζεται μόνο το άκουσμά του στην περίοδο του 15 Αυγούστου, αλλά είναι πολύ όμορφος να τον διαβάζει κανείς και γιατί όχι και να τον ψάλλει στο σπίτι του σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε περίσταση. Τους ή άλλως ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός λέει «Ευθυμίτης ψαλέτο». Λοιπόν, κάποια στιγμή που αισθανόμαστε αυτή τη χαρά μπορούμε να ψάλλουμε κάτι και γιατί όχι έναν από αυτούς τους κανόνες της Θεοτόκου και βέβαια ο πολύ γνωστός και ο πολύ αγαπητός κανόν του ακαθίστου ύμνου. Εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετές εκπομπές αυτή την πορεία να γνωρίσουμε αυτούς τους τρεις κανόνες. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο κανόνα, τον πρώτο τον μικρό παρακλητικό κανόνα και είναι τώρα κάποιες εκπομπές που περάσαμε. Είναι η πέμπτη τούτη εκπομπή, η αφιερωμένη στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Έργο ενός Βυζαντινού αυτοκράτορα του Θεοδόρου Δευτέρου του Λασκάρεως. Στις προηγούμενες εκπομπές γνωρίσαμε την πρώτη, την τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη, τις τέσσερις δηλαδή από τις οκτώ οδές αυτού του κανόνος.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι του Μπέντριχ Σμέτανα και είναι από το περίφημο έργο του «Μαυλάστ, η χώρα μου», όπου παρουσιάζει τις ομορφιές της χώρας του μέσα από τη μουσική του. Και βέβαια το γνωστότερο μέρος είναι αυτό το οποίο είναι αφιερωμένο στην πορεία του ποταμού που διασχίζει τη Σλοβακία, του Μολδάβα, και το μέρος αυτό ακριβώς, το δεύτερο μέρος αυτού του έργου, επιγράφεται «Τη Μολδάου», Μολδάβας. «Τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν την αθλίαν μου ψυχήν και καρδίαν». Μεταχειρίζεται εδώ ημνογράφος για το πρώτο τροπάριο της έκτης οδής μια παρομοίωση από την καθημερινή μας ζωή. Ξυπνάμε μια μέρα και μια μέρα συννεφιασμένη, πυκνά σύννεφα, και σε κάποιους αρέσει αυτό, περισσότερους όμως από εμάς προκαλεί έτσι μια κακή διάθεση. Αισθανόμαστε άσχημα, λέμε, που να είχαμε λίγο φως, λίγο ήλιο. Έτσι λοιπόν, τώρα λέει ότι και μένα την άθλια μου ψυχή, την άθλια μου καρδιά τη σκέπασαν σαν σύννεφα οι θλίψεις. Όπως έρχονται τα σύννεφα και μας πλακώνουν έτσι την ψυχή, έτσι και εδώ οι θλίψεις σαν σύννεφα έχουν καλύψει την ψυχή και την καρδιά μου. Και σκοτασμόν εμπιούσι μη κόρη, και μου φέρνουνε κόρη, παρθένε κόρη, μου φέρνουν σκοτάδι. Τι ζητάμε λοιπόν αυτή τη μέρα που είμαστε πνιγμένοι στα σύννεφα και δεν βλέπουμε τίποτα, βλέπουμε, αχ, να βγει λίγο ήλιος. Να φύγουν τα σύννεφα και να βγει λίγο ήλιος. Αυτό ακριβώς ζητάει και ο υμνογράφος εδώ. Αλληγενήσασα φως του απρόσιτον, αλλά εσύ λέει που γέννησες το φως του απλησίαστο, το άπιαστο, το άφθαστο για οποιονδήποτε. Απέλασον τα αυτά μακρά, διώχτα μακριά μου αυτά τα σύννεφα, φέρε πάλι την ομορφιά, την γλυκύτητα, την ελπίδα του ήλιου, τη εμπνεύση της θείας πρεσβείας σου, με την μεσολάβηση, με την παρέμβαση της θεϊκής σου πρεσβείας. Το την άρεσε να λέει να παρακαλέσεις για χάρη μας, ώστε να φύγουν τα νέφη των λυπηρών και να βγει ο ήλιος και να μας φωτίσει. Και συνεχίζει ο υμνογράφος: «Παράκλησιν εντες θλίψες συνείδα». Παράκληση, έχουμε πει και άλλη φορά, εδώ έχει την έννοια της παραμυθίας, της παρηγοριάς. «Ξέρω λοιπόν», λέει ο υμνογράφος, «γνωρίζω ότι εσύ είσαι η παρηγοριά της θλίψης μου, και των νόσων ιατρών σε γνώσκω, και ξέρω ότι είσαι ο γιατρός για τις αρρώστιες και παντελή συντριμών του θανάτου». Και η ολοσχερή συντριβή του θανάτου. Εδώ βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο θάνατος είναι ένα μέρος της ανθρώπινης μοίρας και είναι κάτι που όλοι θα το γευτούμε και κανείς δεν μπορεί, όσο και αν παρακαλέσει, να τον αποφύγει. Αλλά εδώ σε ένα σημείο πιστεύω αναφέρεται και στις πνευματικές νόσους και στον πνευματικό θάνατο, και η προσήλωσή μας στο πρόσωπο της Παναγίας και η δική της μεσητεία προς τον Θεό μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε αυτόν τον πνευματικό θάνατο, ενώ ο σωματικός, ο πρόσκαιρος θάνατος είναι κάτι που είναι μέσα στην ανθρώπινη μοίρα. «Και ποταμών της ζωής ανεξάντλητον. Ξέρω», λέει, «ότι είσαι και ένα ποτάμι που φέρνει τη ζωή, την
τη ζωή με την πνευματική έννοια, την αιώνια ζωή που προσφέρει, ανεξάντλητο. Είναι ένα ποτάμι που δεν σώνεται, δεν είναι ένα χύμαρο που θα τρέξει για τρεις μέρες και θα στερέψει. Ένα ποταμό που δεν στερεύει. Και πάντων των ενσυμφορές ταχυνήν και οξίαν αντίληψη. Και ξέρω ότι είσαι για όλους αυτούς που βρίσκονται σε συμφορές, σε δυσκολίες στη ζωή, σε οτιδήποτε, η γρήγορη και η άμεση αποτελεσματική βοήθεια. Ου κρύπτωσου των βυθών του ελέους. Εδώ το κρύπτο, το κρύβο δηλαδή, να το καταλάβουμε με μία λίγο διαφορετική έννοια, δεν κρατάω κρυφό, δεν κρατάω μυστικό. Δεν κρατάω μυστικό λοιπόν των βυθών του ελέου σου. Την ελεημοσύνη σου, την ευσπλαχνία σου, την οποία την παρομοιάζει με μια βαθιά θάλασσα. Αυτό είναι το ελαιό σου. Και την βρύση των απείρων θαυμάτων. Και τα θαύματά σου, τα θαυμαστά πράγματα που έχεις κάνει σε μένα και που είναι αναρρύθμιτα, είναι σαν τη βρύση που τρέχει το νερό και τρέχει και από εκεί άφθονο. Και την πηγήν την αέναον όντως της προσεμές συμπαθίας σου, Δέσποινα. Και δεν θα κρατήσω κρυφό ούτε το έλαιό σου που είναι σαν τη θάλασσα, τη βαθιά θάλασσα, ούτε τα άπειρα θαύματά σου που είναι σαν βρύση, ούτε την προσεμέ συμπάθειά σου, η οποία είναι αέναος, η οποία είναι δίχως τέλος, είναι αιώνια, συνεχής. Και ξαναθυμίζω την έννοια της λέξης συμπάθεια, που την είδαμε

βγαίνω έξω και λέω αυτά όλα, αυτές όλες τις ευεργεσίες δέχτηκα εγώ από το πρόσωπο της Παναγίας. Και εγώ και κηρύττω και φθέγγομαι. Και το φωνάζω και το διακηρύττω και το λέω σε όλες τις κατευθύνσεις αυτό το οποίο, αυτά τα θαυμαστά πράγματα τα οποία έχω πάρει από σένα, από τη συμπαράστασή σου, από την εσπλαχνία σου, από τη βοήθεια σου.

Και ερχόμαστε στο τελευταίο τροπάριο της έκτης οδής. Πάλι έχει μια ωραία παρομοίωση από τη φύση. «Εκύκλωσαν ετουβίου με ζάλε, ως περμέλησε κυρίων Παρθένε». «Με έχουν περικυκλώσει», λέει, «οι ζάλες, οι σκοτούρες, οι δυσκολίες της ζωής». Ακριβώς όπως και οι μέλισσες έρχονται και περικυκλώνουν την κήρυδα. Φανταστείτε ένας μήνος, ένας μάρι από μέλισσες που έχει μαζευτεί εκεί στην κήρυδα. Και όπως αυτές βουίζουν και κάνουν αυτό το θόρυβο και πνίγουν ό,τι είναι μέσα εκεί, έτσι και οι ζάλες, οι σκοτούρες, τα βάσανα της ζωής με έχουν καταπνίξει. «Και την εμήν κατασχούσε καρδίαν», και έχοντας, λέει, καταλάβει την καρδιά μου, η καρδιά βέβαια στον ποιητικό λόγο δεν είναι το όργανο το οποίο εκτοξεύει το αίμα προς διάφορες κατευθύνσεις και κάνει τις λειτουργίες που η σύγχρονη ιατρική μας έχει μάθει πως κάνει, αλλά θεωρείται ως το κέντρο των συναισθημάτων. Λοιπόν, την καρδιά μου λοιπόν την έχουν πλακώσει, την έχουν κυριεύσει αυτές όλες οι σκοτούρες του βίου, και έχοντας κάνει αυτό κατά τη τρόσκουση βέλη των θλίψεων. Τη τρόσκω, πληγώνω, τραυματίζω. Την έχουν λοιπόν κατατραυματίσει από τα βέλη των θλίψεων. Σε ένα προηγούμενο πάλι ύμνο είδαμε να αναφέρεται το βέλος, ότι χτυπάει και προσπαθεί να μας βλάψει. Λοιπόν, εδώ οι θλίψεις λοιπόν έχουν καταφάει, έχουν καταπληγιάσει την καρδιά μου. «Αλεύρι μη σε βοηθών, αλλά μακάρι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή μου να σε βρω βοηθό». Και εδώ έχουν δύο άλλες λέξεις που συμπληρώνουν. «Ευρυμή σε βοηθών και διώκτην και ρίστην». Πανάχραντε. Ο βοηθός είναι αυτός που βοηθάει. Ο ρίστης είναι αυτός που σώζει. Εκείνο που μπερδεύει λίγο είναι το διώκτην. Διώξει ένα που καταδιώκει. Εμείς δεν ζητάμε, βοήθεια, ζητάμε κάποιον να μας καταδιώξει. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση η λέξη διώκτης είναι κάποιος ο οποίος θα καταδιώξει αυτές τις μέλισσες, αυτές τις ζάλες του βίου, αυτές τις σκοτούρες της ζωής, οι οποίες έχουν έρθει και με έχουν πνίξει. Άρα λοιπόν, σου ζητώ να έρθεις να με βοηθήσεις, σου ζητώ να έρθεις να καταδιώξεις, να κυνηγήσεις, να αποδιώξεις αυτές τις ζάλες, τις σκοτούρες της ζωής και να γίνεις σωτήρας μου.

0: Πανάχραντε. Άχραντος, πολλές φορές ακούμε αυτό το χαρακτηρισμό για την Παναγία, είτε στην υπερβολή του Πανάχραντος, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει τίποτα να τον λεκιάζει, τίποτα να τον λερώνει, κανένα ψεγάδι. Και άσπυλος, πάλι, είναι μια λέξη διαφορετικής ρίζας, που πάλι δηλώνει το ίδιο πράγμα και πάλι και αυτός είναι ένας χαρακτηρισμός που συχνά αποδίδουμε στο πρόσωπο της Παναγίας. Βλέπουμε λοιπόν πως και μέσα σε αυτή την οδή, που την είδαμε όλοι στη σημερινή εκπομπή, ο υμνογράφος μεταχειρίζεται μια σειρά από παρομοιώσεις για να περιγράψει αφενός μεν την δύσκολη στιγμή που κάθε τόσο βρίσκεται ο καθένας μας, σαν σκοτεινά νέφη που σκέπασαν, σαν μέλισσες που κύκλωσαν, περικύκλωσαν και βουίζουν και μας σκοτεινιάζουν και μας φέρνουν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά και την χάρη της Παναγίας που είναι φως, που είναι ποταμός ανεξάντλητος, που είναι θάλασσα βαθιά, που είναι βρύση, που είναι πηγή αστήρευτη. Μέσα από όλες αυτές τους παρομοιώσεις, ο ποιητής, ο υμνογράφος προσπαθεί να μας δώσει να καταλάβουμε, να αναγνωρίσουμε τις ευεργεσίες που προσφέρει η Παναγία και την αξία επομένως του να την επικαλούμαστε σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους εν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν η πορεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν μη του πείν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγη σου και νικήσει εντοκρίνε θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντιεί με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιώ να λευκανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Από τις 12 Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Οι χερσαίες δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν σε βάσεις αυτονομιστικών ομάδων στο Βόρειο Ιράκ. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά η Γαλλία για τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Μόλις ακούσαμε το απολυτίκιο της εορτής της Πεντηκοστής, «Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών», σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου εκ του Φθόγκου Γά. Έψαλε ο χορός του Σωματείου Ιεροψαλτών Βόλου Ιωάννης ο Κουκουζέλης υπό την διεύθυνση του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κ. Γιαζίνη Κολέρη. Θα συνεχίσουμε με απαγγελία του Αποστολικού Αναγνώσματος της ημέρας από τις πράξεις των Αποστόλων. Θα το ακούσουμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παναγιωτίδη.

Αποστόλων του ανάγνωσμων. Εν το συμπληρώστε την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν απάντες οι Απόστολοι

ήχος ως περφερωμένης πνοής βίας και πλήρωσεν όλων των οίκων ου ήχος.

και όφησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσε ως Ήπειρος.

εις αλλήν Ιερουσαλήμ κατσικούντες Ιουδαίοι, ο ενδρες εμπλαβείς από πάντος έθνους των υποτών ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταεύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη.

Existan dove ponti che thamesen, λέγοντες προσαλλήλους, ούτι δου πάντες ούτι συνειλαλούντες γαλιλάοι. Και πως εμείς ακούμεν εκαιστον στη διαδιαλέκτο ημών,

έρθει και μη δικαιλαμείτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν Ιουδαίαν τε και Καπαδοκίαν όντων και την Ασίαν Φρυγίαν τε και Παμφυλίαν

της λύπης της κατακυρίδης. Και επειδή μούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι ήταν και προσήλικοι,

Στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, από τον Άρχοντα Υμνοδότη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιο Βουγιουκλή, θα ακούσουμε το περίφημο δοξαστικό των ένων της Κυριακής της Πεντηκοστής, «Βασιλεύ Ουράνιε». Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου.

Στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής θα ακούσουμε ένα μέρος από τα λειτουργικά του Μισαήλ Μισαηλίδου σε ήχο βαρύ. Ψάλλει ο άρχον μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαο Νικολάου.

Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε τον ιερμό της ενάτης οδής των καταβασιών της Πεντηκοστής. Μη της φθοράς διαπήραν και οφορήσασα. Ο ήχος είναι βαρύς διατονικός εκ του φθόγκου ζω. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με χερουβικό ύμνο σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μονοδιακή εκτέλεση από τον αείμνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, ο οποίος έχει την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής, και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά Αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα ξεναγηθούμε και σήμερα στις μικρές ιστορίες των ακροατών. Θα ήθελα όμως να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι η επιλογή των θεμάτων δεν έχει ομαδοποιηθεί, ούτως ώστε να μπορεί κάθε φορά να περιλαμβάνει περισσότερα θέματα και έτσι να απαντά κάθε φορά σε ενδεχομένως περισσότερες ανάγκες ακροατών.

Ακριβώς αυτό που είπαμε μόλις τώρα αναφέρεται στον πρόλογο του επόμενου κεφαλαίου. Ακούμε σχόλια της δημοσιογράφου και της κυρία Ντολτό που αφορούν το επόμενο κεφάλαιο.

Δεν απαντάμε σε όλα τα γράμματα, αφενός επειδή λαβαίνουμε πολλά και αφετέρου επειδή υπάρχουν γράμματα που θίγουν τα ίδια προβλήματα. Απαντάμε σε εκείνα που είναι πιο αναλυτικά. Κατά αυτόν τον τρόπο, ελπίζω ότι και οι άλλοι θα παίρνουν επίσης μια απάντηση. Όπως είπα και στην αρχή, μια απάντηση δεν εξαντλεί το θέμα, ούτε είναι και η μόνη που υπάρχει. Μερικές φορές δεν έχω ούτε εγώ απάντηση. Λέω κάποιες γνώμες, αναφέρομαι σε κάποιον τρόπο που μας επιτρέπει να ζούμε με τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς μου αρέσουν τα γράμματα διαμαρτυρίας, λέει η κυρία Ντολτό. Υπάρχουν μητέρες που μας γράφουν. Εγώ έκανα κάτι διαφορετικό και τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον, διότι πρόκειται για διαφορετική μητέρα, η οποία τα βγάζει πέρα με άλλο τρόπο από αυτόν που θα μπορούσα να σκεφτώ εγώ σχετικά με τις ίδιες δυσκολίες. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα παιδιά θέτουν σημαντικά ερωτήματα ως προς τον εαυτό μας. Έχουμε την τάση να βρίσκουμε τη λύση ακολουθώντας όσα έκαναν οι γονείς μας για μας ή κάνοντας το αντίθετο. Γενικά, έτσι αρχίζουν όλα, ενώ θα έπρεπε να καταφέρουμε να παρατηρήσουμε κάθε παιδί και να ανακαλύψουμε τη δική του φύση, ώστε να το βοηθήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο να ξεπεράσει τη δυσκολία του.

Ο τίτλος σε αυτά που θα διαβάσουμε τώρα είναι λίγο ενιγματικός, αλλά περιλαμβάνει το θέμα του θανάτου. Το προλογίζει η κυρία Ντολτό με τον τίτλο λοιπόν «Πεθαίνουμε επειδή ζούμε». Και έχουμε την ερώτηση της δημοσιογράφου. Κυρία Ντολτό, έχουμε ένα γράμμα που το θέμα το αφορά όλους μας. Είναι ο θάνατος. Πώς να μιλήσουμε γι' αυτό στα παιδιά? Η επιστολογράφος μας κατοικεί στην εξοχή. Αυτά τα παιδιά βλέπουν τα ζώα να πεθαίνουν και έτσι θέτουν πολλά ερωτήματα. Υπάρχει μια πολύ όμορφη διατύπωση σε αυτό το γράμμα. Πώς να τους πούμε για ποιο λόγο πεθαίνουμε? Απλούστατα, πεθαίνουμε επειδή ζούμε και κάθε τι που ζει πεθαίνει. Κάθε ζωντανό δημιούργημα από την ημέρα που γεννιέται εισέρχεται σε μια πορεία που το οδηγεί στο θάνατο. Εξάλλου, δεν διαθέτουμε άλλους ορισμούς για τη ζωή παρά μέσω του θανάτου και για το θάνατο μέσω της ζωής. Η ζωή λοιπόν, όπως και ο θάνατος, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε ζωντανού οργανισμού. Ο θάνατος αποτελεί μέρος του ανθρώπινου πεπρωμένου και τα παιδιά το γνωρίζουν πολύ καλά. Βλέπουν τα ζώα να πεθαίνουν. Ο θάνατος των ζώων δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα βέβαια. Αυτό εξάλλου είναι κάτι που πρέπει να πούμε αρκετά νωρίς στα παιδιά, γιατί τα ζώα δεν μιλάνε και δεν έχουν ιστορία. Η ιστορία των κατοικίδιων ζώων αναμειγνύεται με τη ζωή της οικογένειας. Τα ζώα όμως, επειδή δεν έχουν ιστορία, δεν έχουν απογόνους που μπορούν να θυμούνται τη ζωή τους, όπως συμβαίνει με τα μικρά παιδιά που θυμούνται τη ζωή των γονιών τους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ηλικιωμένα άτομα πριν πεθάνουν επανέρχονται στις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και καλούν ακόμα τη μαμά τους. Οι άνθρωποι έχουν μια ιστορία. Το σώμα μας έχει συνδεθεί στενά με τα λόγια που ακούσαμε από τους γονείς μας. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά μια απάντηση για το θάνατο και να μην αποσιωπήσουμε αυτό το θέμα.

Σε ποια ηλικία, κυρία Ντολτό, τα παιδιά αρχίζουν να προσεγγίζουν αυτό το πρόβλημα? Το προσεγγίζουν τότε που προσεγγίζουν και τη διαφορά των φύλων μέσα από έμεσες ερωτήσεις. Θα πεθάνεις γριά? Για παράδειγμα, είσαι ήδη πολύ γριά? Πολύ γριά? Όχι. Όχι τόσο η Τάδε ή η Δίνα, αλλά είναι αλήθεια ότι είμαι αρκετά γριά. Τότε λοιπόν θα πεθάνεις σύντομα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Πάνω σε αυτό, για παράδειγμα, μπορούμε κάλλιστα να πούμε: τα παιδιά ακούνε συζητήσεις για αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Λοιπόν, όταν αυτοί οι άνθρωποι έφευγαν για διακοπές, δεν γνώριζαν ότι θα πέθαιναν μία ώρα αργότερα. Βλέπεις, κανένας δεν ξέρει πότε θα πεθάνει. Το συμπέρασμα από μια τέτοια κουβέντα θα πρέπει να είναι το εξής: ας ζήσουμε καλά όλες τις στιγμές της ζωής μας. Τα παιδιά ρωτάνε για το θάνατο, χωρίς άγχος, ως την ηλικία των 7 περίπου ετών. Αρχίζουν να αναρωτιούνται για το θάνατο γύρω στα 3 τους χρόνια και χωρίς να έχουν άγχος, το επαναλαμβάνω, δεν έχουν κανένα άγχος. Και πρέπει να τους μιλήσουμε για το θάνατο. Και εξάλλου το βλέπουν. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω τους που πεθαίνουν. Υπάρχουν παιδιά γύρω τους που πεθαίνουν. Πιστεύω ότι πρέπει πάντα να απαντάμε σε ένα παιδί: θα πεθάνουμε όταν θα πάψουμε να ζούμε. Είναι αστείο να το λες αυτό. Είναι αλήθεια. Αλλά είναι και αλήθεια. Δεν έχετε ιδέα πόσο καθησυχάζει ένα παιδί αυτή η κουβέντα. Μπορούμε να του πούμε: ησύχασε. Δεν θα πεθάνεις παρά μόνον όταν πάψεις να ζεις. Μα δεν έπαψα να ζω. Λοιπόν, αφού βλέπεις ότι δεν σταμάτησες να ζεις, βλέπεις ότι είσαι ζωντανός. Το μικρό μου αγόρι είχε ακούσει να μιλάνε για την ατομική βόμβα. Γυρίζει από το σχολείο και μου λέει: είναι αλήθεια η ατομική βόμβα, μαμά? Είναι αλήθεια ότι μπορεί να εξαφανιστεί ολόκληρο το Παρίσι? Και βέβαια, όλα αυτά είναι αλήθεια. Και τότε πότε θα συμβεί? Πριν από το πρόγευμα? Μετά το πρόγευμα? Ήταν 3 ετών τότε. Μα φυσικά θα μπορούσε, εάν είχαμε πόλεμο, αλλά ο πόλεμος τελείωσε πια. Και αν συνέβαινε ακόμα και αν δεν έχουμε πόλεμο? Όπως βλέπεις, δεν θα βρισκόμαστε πια εδώ. Α, τότε προτιμώ να συμβεί μετά το πρόγευμα. Και του απάντησα: έχεις απόλυτα δίκιο. Και όλα τελείωσαν. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρξε κάποια στιγμή άγχους. Θα συμβεί άραγε πριν από το πρόγευμα. Πεινούσε πολύ και σε λίγο θα τρώγαμε. Να ξέρετε ότι το παιδί ζει πάντα στο παρόν. Ό,τι λέει αναφέρεται στην παρούσα στιγμή. Εάν πεθάνει κάποιος από την οικογένεια, δεν πρέπει ποτέ να κρύβουμε την είδηση του θανάτου από το παιδί. Αντιλαμβάνεται την αλλαγμένη έκφραση των προσώπων της οικογένειας. Θα ήταν δυσβάσταχτο να μην τολμάει το παιδί ακόμα και να ρωτήσει για αυτό το πρόσωπο που αγαπούσε και που η απουσία του του στοιχίζει. Όταν δεν του το λέμε, του φερόμαστε όπως σε μια γάτα ή σε ένα σκύλο, δηλαδή το αποκλείουμε από την ομάδα των ομιλούντων όντων.

Συχνά λέμε ψέματα στα παιδιά για αυτό το θέμα. Μιλάμε για μακρινά ταξίδια, για μια αρρώστια χωρίς τέλος, στην οποία δεν αναφέρεται κανείς. Η κατάσταση γίνεται ανυπόφορη, αποπνικτική, κυρία Ντολτό. Ακούστε, μου έφεραν να εξετάσω παιδιά τα οποία άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά στο σχολείο μετά από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Προσπαθούσαμε να δούμε τι συνέβη. Λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά από το θάνατο του παππού ή της γιαγιάς, γεγονός για το οποίο δεν τους είχαν μιλήσει. Όταν το παιδί ζητούσε να τη δει, του έλεγαν «Ξέρεις, πήγε στο νοσοκομείο, είναι πολύ άρρωστη». Και αυτό ήταν όλο. Προσπαθούσαν να ξεφύγουν, άλλαζαν συζήτηση συνέχεια. Αυτό που έπρεπε να κάνουν ήταν να εξηγήσουν στο παιδί ότι η γιαγιά είχε πεθάνει και να το πάνε στο νεκροταφείο για να δει πού τοποθετούν τα σώματα των πεθαμένων. Να του μιλήσουν για την καρδιά που αγαπάει και η οποία δεν πεθαίνει, όσο υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται αυτούς που αγάπησαν. Είναι ο μόνος τρόπος για να απαντήσει κανείς σε ένα παιδί. Θα ήταν πολύ ωφέλιμο εάν οι οικογένειες έκαναν ένα περίπατο στο νεκροταφείο που είναι όμορφα όλες τις εποχές και απαντούσαν σε όλα τα ερωτήματα των παιδιών, τα ονόματα πάνω στους τάφους και τις ημερομηνίες. Θα τους φανεί κάτι πολύ μακρινό και θα γίνουν πολλές συζητήσεις. Στη συνέχεια όλα θα είναι χαρούμενα. Θα φάνε κάτι νόστιμο και έπειτα μπορούν να τους πούν. Λοιπόν, εμείς για την ώρα είμαστε ζωντανοί όμως.

Κυρία Ντολτό, θα μπορούσα να καταχραστώ λίγο το χρόνο σας για μια δική μου προσωπική ερώτηση. Ακούστε λοιπόν, οι μόνες αναμνήσεις που διατήρησα κι εγώ από τα 2 ή 3 μου χρόνια αφορούν ένα μικρό δράμα της παιδικής μου ηλικίας. Είχα μια μικρή πάπια. Μια πάπια που κάποιος κέρδισε στη λοταρία και μου τη χάρισε. Έπαιζα μαζί της κάθε μέρα στην αυλή και ύστερα αποφάσισα ότι το σπίτι της ήταν μέσα σε ένα κυβότεο. Αυτό το κυβότεο είχε μια κλίση και ακουμπούσε στον τοίχο. Κάποια μέρα η πάπια θα πρέπει να πέρασε πολύ κοντά από το κυβότιο, το οποίο έπεσε πάνω της και τη σκότωσε. Λυπήθηκα πολύ. Είναι η πιο μακρινή παιδική μου ανάμνηση. Νομίζω λοιπόν ότι ο θάνατος ενός ζώου θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικός για ένα παιδί. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας.

περίεργο, διότι δεν υπάρχει τίποτε άσχημο στο να πεθαίνει κάποιος, εφόσον τελικά όλοι θα πεθάνουμε. Όταν όμως έχουμε μπλακεί, κατά κάποιο τρόπο σε κάποια σχέση, τότε ψέγουμε τον εαυτό μας ότι δεν φρόντισε αρκετά, ό,τι πιο ήρεμο, ό,τι πιο όμορφο, πιο ευχάριστο, πιο ζωντανό υπήρχε στη σχέση με τον άλλον, σχέση η οποία καταστράφηκε. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ποτέ ένα παιδί που θρηνεί τη γάτα του, το σκύλο του, τη μικρή του πάπια. Όπως επίσης δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ένα παιδί που φυλάει τα κομμάτια από μια κούκλα ή ένα αρκουδάκι που διαλύθηκε. Δεν υπάρχει διαφορά για το παιδί. Ό,τι αγαπά είναι ζωντανό, αλλά βέβαια με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν πρέπει λοιπόν να πετάμε τα κομμάτια ενός αντικειμένου που το παιδί αγάπησε. Όταν ψοφίσει μια πάπια, ένα γατάκι ή ένα σκυλάκι, τα παιδιά θέλουν να το θάψουν, να μιμηθούν δηλαδή μια τελετουργία πένθους. Όλοι οι άνθρωποι αποδέχονται το θάνατο μέσω μιας τελετουργίας πένθους. Και γιατί όχι? Πρέπει να σεβόμαστε αυτόν τον τρόπο που διαθέτει ένα παιδί για να ξεπεράσει το μυστήριο. Άλλωστε, και για μας, ο θάνατος είναι τόσο μυστήριο όσο και η ζωή.

Και τώρα αλλάζουμε θέμα. Κάτι πιο ευχάριστο, κάτι καθημερινό. Μητρικός θυλασμός. Έχουμε λοιπόν ένα γράμμα που αναφέρεται στο πρόβλημα του θυλασμού. Αυτή η γυναίκα είναι τώρα έγκυος και θέλει να μιλήσετε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μητρικού θυλασμού. Επεκτείνοντας το ερώτημα, πρέπει να πούμε ότι σε ορισμένα μευτήρια επικρατεί σχεδόν ένα είδος τρομοκρατίας όσον αφορά το θυλασμό. Πρέπει να θυλάσετε. Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα γιατί αντιλαμβάνονται πολύ γρήγορα ότι δεν θα μπορέσουν να θυλάσουν. Ας σημειώσουμε εδώ ότι πράγματι τη δεκαετία του 70 και του 80 σε όλη την Ευρώπη ο μητρικός θυλασμός ήταν η μόνη σωστή μέθοδος διατροφής. Στην Ελλάδα δυστυχώς υστερούμε ακόμα. Ας ακούσουμε όμως την Τολτό. Συμβαίνει επίσης και το αντίθετο. Δηλαδή ορισμένες κλινικές και νοσοκομεία μεταδίδουν στις γυναίκες που θα επιθυμούσαν να θυλάσουν κάποιο άγχος. Α, δεν θα είστε ποτέ ελεύθερες εάν θυλάσετε. Νομίζω ότι κάθε γυναίκα αντιδρά ανάλογα με τον τρόπο που μεγάλωσε η ίδια. Εάν η μητέρα της τη θύλασε ή πάλι εάν μετάνιωσε που δεν τη θύλασε. Συνάντησα μητέρες που δεν είχαν γάλα και οι οποίες ήθελαν οπωσδήποτε να θυλάσουν ενώ το παιδί δεν χόρτενε εμφανώς. Οι μητέρες πρέπει να αποφεύγουν τις απριόρι ιδέες. Ας περιμένουν τον ερχομό του μωρού. Το μωρό διαπλάθει τη μαμά, να το θυμάστε πάντα. Προηγουμένως μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Το μωρό γεννιέται και αλλάζει εντελώς γνώμη. Επομένως, ας μη θέτει ερωτήματα πριν από τη γέννησή του. Ας ζούμε μέρα με την ημέρα, τις χαρές και τις λύπες της ζωής, χωρίς να φτιάχνουμε προγράμματα.

Πριν από λίγο είπατε, κύριε Αντολτό, ότι αυτό μπορεί να προέρχεται από τα προβλήματα που αντιμετώπισε η μητέρα σε σχέση με τη δική της μητέρα στην παιδική της ηλικία. Έμαθα ότι ξέρετε ένα ανέκδοτο για αυτό το θέμα. Θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο για να το διηγηθώ. Εννοείται τη μαμά που γέννησε στη διάρκεια του πολέμου. Α, αυτή η ιστορία είναι εκπληκτική. Εκείνη την εποχή έκανα την ψυχαναλυτική μου εκπαίδευση και δεν ξανασυνάντησα κάτι παρόμοιο. Το περιστατικό διαδραματιζόταν στο νοσοκομείο όπου έκανα ειδικότητα. Στην αίθουσα που μαζευόμαστε, ο εφημερεύων γιατρός μας λέει: «Έχουμε μια γυναίκα που γέννησε. Είναι θαυμάσια και έχει τόσο πολύ γάλα που θα μπορούσαμε να θρέψουμε τρεις». Την επόμενη μας λέει: «Ξέρετε τι συνέβη? Τάισε το μωρό της μια φορά και μετά κόπηκε εντελώς το γάλα». Κανένας δεν καταλάβαινε τίποτα. Εγώ είπα: «Πρέπει να μιλήσουμε με αυτή τη γυναίκα. Μπορεί να μην τη θύλασε η μητέρα της και όταν αισθάνθηκε το μωρό στο στήθος της να κατακλείστηκε από μια βαθιά ενοχή». Φυσικά με άκουσαν και ξέσπασαν στα γέλια. Αυτά είναι ψυχαναλυτικές ιδέες. Μετά από μερικές μέρες πήγαινα στο νοσοκομείο 2 φορές την εβδομάδα τότε, με υποδέχτηκαν με φωνές θαυμασμού. Μου είπαν: «Δεν ξέρετε τι συνέβη?» «Όχι, δεν ξέρω. Το γάλα επανήλθε». «Α, πώς και έτσι?» «Διηγήθηκα την ιδέα σας σχετικά με το περιστατικό στην προϊσταμένη», μου λέει ο γιατρός. «Η προϊσταμένη μίλησε με αυτή τη μαμά, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς λέγοντας ότι η μητέρα της την είχε εγκαταλείψει και δεν τη γνώρισε ποτέ. Η προϊσταμένη κατάλαβε τι συμβαίνει εν αντιθέσει προς τους άλλους. Φρόντισε αυτή τη νεαρή μαμά, ήταν γλυκιά και στοργική μαζί της και της είπε: «Εσείς μπορείτε να γίνετε μια καλή μαμά και θα κρατήσετε το μωρό σας». Και πρόσθεσε: «Θα σας δώσω εγώ τον μπιμπερό που δεν σας έδωσε η μητέρα σας». Και αφού τοποθετήθηκε το μωρό στην αγκαλιά της μητέρας, έδωσε η ίδια ένα μπιμπερό στη μητέρα, αγκαλιάζοντάς την τρυφερά. Το γάλα επανήλθε λίγο αργότερα. Πρόκειται για αληθινή ιστορία.

Και τώρα μια συγκεκριμένη ερώτηση για τη διατροφή των παιδιών. Μια μητέρα κατάγεται από το Βιετνάμ. Ο γιος μου είναι πολύ δύσκολο παιδί. Είναι σχεδόν 7 ετών και τρέφεται μόνο με ρύζι, ζυμαρικά, βοδινό κρέας, πατάτες και δεν τρώει καθόλου λαχανικά. Αρνείται να φάει πράσινα λαχανικά. Από φρούτα τρώει μόνο πορτοκάλια, μπανάνες ή μήλα. Προσπαθώ να φτιάχνω ποικιλία φαγητών, αλλά το παιδί αρνείται να φάει ό,τι δεν του αρέσει. Μήπως αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξή του? Η μητέρα προσθέτει ότι δεν μαγειρεύει σχεδόν ποτέ βιετναμέζικα φαγητά και ότι ουσιαστικά δεν αρέσουν στο γιο της. Όταν πήγαινε στην καντίνα του σχολείου, έτρωγε σχεδόν απ' όλα. Ο ίδιος όμως ζήτησε να ξαναρχίσει να τρώει στο σπίτι των γονιών του. Ακούστε. Το παιδί αυτό τρέφεται κανονικά. Δεν τρώει πράσινα λαχανικά, αλλά τρώει μήλα, πορτοκάλια, μπανάνες. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι το ανησυχητικό σε αυτή την ιστορία. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η μητέρα ανησυχεί. Εννοείται, κυρία Ντολτό, ότι πρέπει να καθησυχάσει? Ακριβώς. Θεωρώ ότι συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο για να κάνει τη μητέρα του να ανησυχεί. Ας μη σκοτίζεται πια. Ας φτιάχνει διάφορα φαγητά που θα τρώνε αυτή και ο άντρας της, οι δυο τους δηλαδή. Ας φτιάχνει στο γιο της αυτό που ζητάει. Πάντα το ίδιο πράγμα. Και όταν θα διαπιστώσει ότι οι γονείς τους απολαμβάνουν το γεύμα τους, σε λίγο καιρό θα τρώει και αυτός από τα φαγητά τους. Κυρίως εάν η μητέρα δεν ανησυχεί πια και τον αφήνει πραγματικά να διαλέγει και να τρώει αυτό που θέλει. Για άλλη μια φορά τελειώσαμε την εκπομπή μας. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που σημειώθηκαν στην Σβέρνιτσα της Αλβανίας χθες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη περιοχή, καθώς και για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, αναφέρει η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα μιλήσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία διόρισε ως ειδικό απεσταλμένο της χώρας του για Συρία και Ιράκ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δύο ύποπτα κρούσματα έμπολα εντοπίστηκαν στη Βραζιλία. Έθριος ο καιρός, 30 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Η ιστορία δεν θα σβήσει τελείως, ούτε και στον μέλλοντα αιώνα, εάν η συγκεκριμένη ζωή του ανθρώπου πρόκειται να διατηρηθεί. Φυσικά, ουδέποτε μπορούμε να χαράξουμε οριστική γραμμή μεταξύ εκείνων των πραγμάτων που έχουν εσχατολογική έκταση και εκείνων που θα πεθάνουν στο εσχατολογικό κατόφλι.

όλα όσα είναι επιδεικτικά μεταμορφώσεως θα μεταμορφωθούν. Αυτή η μεταμόρφωση κατά κάποια έννοια αρχίζει ήδη από αυτή την πλευρά που γίνεται το εσχατολογικό σχίσιμο.

Οι εσχατολογικοί θησαυροί πρέπει να αποκτηθούν και σε αυτή ακόμα τη ζωή. Αλλιώς αυτή η ζωή είναι μάταιη. Κάποια πραγματική πρόβλεψη των εσχάτων ήδη βρίσκεται στη διάθεσή μας. Διαφορετικά η νίκη του Χριστού αποβαίνει μάταια.

Η Καινή Κτήσης άρχισε ήδη. Η χριστιανική ιστορία είναι κάτι περισσότερο από προφητικό σύμβολο, σημείο ή υπαινιγμός.

Έχουμε πάντα κάποιο αμυδρό αίσθημα για τα πράγματα που δεν έχουν και δεν μπορεί να έχουν κάποια αιώνια διάσταση και τα αποκαλούμε μάταια και μηδαμινά.

Ο χριστιανισμός είναι βασικά ιστορικός. Η ιστορία είναι πορεία καθιερωμένη. Εξάλλου ο χριστιανισμός κηρύσσει πως θα γίνει κρίση στην ιστορία και έτσι προχωρεί σε ό,τι είναι πέραν της ιστορίας.

Η χριστιανική θέση στην ιστορία και τον πολιτισμό προόριστε να είναι αντινομική. Οι χριστιανοί δεν θα έπρεπε να απορροφηθούν στην ιστορία, μα δεν έχουν διέξοδο σε ένα είδος φυσικής καταστάσεως.

Οι χριστιανοί πρέπει να ξεπεράσουν την ιστορία για χάρη εκείνου που δεν μπορεί να περιέχεται στα γήινα όρια. Προς τούτης και η εσχατολογία είναι καθεαυτήν πάντοτε τελείωση.

Η ιδέα μιας εκκλησιαστικοποιημένης αυτοκρατορίας ήταν αποτυχία. Η αυτοκρατορία διαμελίστηκε σε αιματηρές συγκρούσεις, εκφυλίστηκε στην απάτη, στον επαμφωτερισμό και τη βία.

Η έρημος όμως πέτυχε καλύτερα. Θα παρεμένει παντοτινή μαρτυρία για τη δημιουργική προσπάθεια της Ανατολικής Εκκλησίας με την βυζαντινή της θεολογία, τη λατρεία και την τέχνη.

Και μέχρι ακριβώς την παραμονή της πτώσεως της φθοράς του Βυζαντίου, εξακολουθεί η λαμπρή ανάπτυξη της μυστικής σκέψεως στο Άγιον Όρος και η αναγέννηση στην τέχνη και στη φιλοσοφία που επρόκειτο να προετοιμάσει και τη δυτική αναγέννηση.

Ο χριστιανισμός είναι βασικά κοινωνική θρησκεία. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει «Ένας χριστιανός ίσον κανένας».

χριστιανισμός δεν είναι πρωταρχικά δόγμα ή τάξη που τα άτομα θα μπορούσαν να υιοθετήσουν για προσωπική τους χρήση και καθοδήγηση. Ο χριστιανισμός είναι ακριβώς κοινότητα, δηλαδή η Εκκλησία.

Οι χριστιανοί είναι ο νέος Ισραήλ. Η όλη φρασιολογία των γραφών είναι εξόχως οδηγητική. Η Διαθήκη, η Βασιλεία, η Εκκλησία, έθνος Άγιον, λαός περιούσιος. Ο αφηρημένος όρος χριστιανισμός είναι προφανώς μεταγενέστερος.

Το να οικοδομήσουμε την Εκκλησία του Χριστού σημαίνει να οικοδομήσουμε νέα κοινωνία και κατά συνέπεια να οικοδομήσουμε την ανθρώπινη κοινωνία σε νέα βάση.

Ένα από τα παλαιότερα ονόματα των χριστιανών ήταν απλώς αδελφοί. Η εκκλησία ήταν και έπρεπε να γίνει δημιουργική εικόνα κατά το θείο υπόδειγμα. Τρία πρόσωπα, μα ένας Θεός. Κατά ταύτα στην εκκλησία όλοι έπρεπε να ολοκληρωθούν σε ένα σώμα.

Δεν πρόκειται να υπενιχθούμε πως όλες οι κοινωνικές φιλοδοξίες του χριστιανισμού είχαν ουσιαστικά πραγματοποιηθεί στην έμπρακτη ζωή της χριστιανικής Ανατολής. Τα ιδεώδη ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν πλήρως. Η Εκκλησία είναι ακόμη στη μέση του δρόμου και πρέπει να παραδεχθούμε την οδυνηρή αποτυχία της Ανατολής να γίνει και να διατηρηθεί αληθινά χριστιανική.

Υπάρχει ακόμα, όπως υπήρξε επί αιώνες, ισχυρό κοινωνικό ένστικτο στην Ανατολική Εκκλησία, παρόλες τις ιστορικές περιπλοκές και οπισθοδρομήσεις. Και ίσως αυτό είναι η κύρια προσφορά που μπορεί να κάνει η Ανατολική Εκκλησία στο σύγχρονο διάλογο για κοινωνικά ζητήματα.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το μεταθετό των Επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic, με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη οικολογικά ζώνη καθώς και για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, αναφέρει η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα εγγένεια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα μιλήσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 και 10 λεπτά στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και την Κάσο. Το κόμμα του Πρωθυπουργού της Μάλτας, Ρόμπερ Ταμπέλα, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες. Δεκάδες οι νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες στη Μιανμάρ και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 30 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας για τον Μεγάλο Εσπερινό. Να πούμε ότι η ιστορική αυτή Ιερά Μονή αποτελεί για αιώνες το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο της Λευκάδας. Είναι ανδρική μονή, πολιούχος του νησιού, βρίσκεται πάνω σε έναν καταπράσινο λόφο 3 χιλιόμετρα δυτικά από την πόλη της Λευκάδας και κατά το πέρασμά του από την περιοχή της Νικοπόλεως στην Πρέβεζα, ο Απόστολος Παύλος έστειλε το 63 μετά Χριστόν στο νησί αυτό τρεις βοηθούς του, τον Ακύλα, τον Σωσίωνα και τον Ηρωδίωνα, για να κηρύξουν στους κατοίκους της Λευκάδας την διδασκαλία του Χριστού. Στο χώρο όπου κήρυξαν χτίστηκε αργότερα ναός προς τιμήν της Παναγίας και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία στο νησί. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος χειροτώνησε τον Σωσίωνα πρώτο επίσκοπο Λευκάδος. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο βρίσκεται η Μονή της Παναγίας Πεφανερωμένης. Στα χρόνια που ακολούθησαν η Μονή δέχτηκε πολλές καταστροφές από κατακτητές και το καθολικό της Μονής, στη σημερινή του μορφή, βρέθηκε το 1734. Ο ναός κάηκε το 1886, ανακατασκευάστηκε εκ νέου και το τέμπλο κατασκευάστηκε το 1887 από τον Ευστράτιο Προσαλέντη. Οι εικόνες προστέθηκαν το 1919 και φιλοτεχνήθηκαν από τους αδελφούς Χριστόδουλο και Θωμά Ζωγράφο, ενώ η εικόνα της Παναγίας είναι αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας που φιλοτέχνησε ο ιερομόναχος Βενιαμίν Κοντράκης στο Άγιον Όρος το έτος 1887. Η πρώτη εικόνα της Παναγίας έφτασε στο νησί ανήμερα της Αγίας Τριάδος, γι' αυτό και το μοναστήρι γιορτάζει κάθε χρόνο της Αγίας Τριάδος. Όπως είπαμε αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδας για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα συσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι Κύριε στο βοηθείς εν εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισυπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό τη γηνό κουσή. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου ει του αιώνα. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά, καθά περιν πίσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου ει τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ακούσα η Αγία εαυτήν εν αγνία θαρσαλέ. Ραδονείς δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα αρσιλήψεων πώς λέει αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα. Εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώ προς είναι εκείνεν φόβο πλήρ.

0: Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτινος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχώρη του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου, την αθνία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μερημένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη, του Σουηού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Ζωσιμάς. Πρόκειται για μια μαρτυρία και ένα παρόμοιο όραμα που είχε ο θεοφοβούμενος Αββάς Ζωσιμάς. Ήταν ξένος και περιπλανόμενος με καθαρή ψυχή και ακέραιο χαρακτήρα. Αξιώθηκε μάλιστα να μονάσει κοντά στο σεβάσμιο Πέτρο και να κρατήσει ανώθευτη την πίστη του. Ο Ζωσιμάς, αφού μόνασε στη Ραϊθού και στο όρος του Σινά με τους Ορθόδοξους πατέρες, όπως μου διηγήθηκε, έφυγε από εκεί και ήρθε στα Ιεροσόλυμα. Είχε αγαπήσει πολύ τον τρόπο ζωής σε αυτούς τους Αγίους τόπους και πηγαίνει ερχόταν συνεχώς μέχρι να βρει έναν τόπο ησυχίας. Ήρθε λοιπόν στην Βαϊθήλ, όπου ο Πατριάρχης Ιακώβ είδε το όραμα με την κλίμακα και απέκτησε τη συμπάθεια του μοναχού που φρόντιζε τον τόπο αυτό. Ο μοναχός παρακαλούσε συνεχώς τον Ζωσιμά να μείνει κοντά του και υποσχόταν ότι θα του εξασφάλιζε μια ζηλευτή ησυχία. Τότε ο Αββάς Ζωσιμάς του είπε με ειλικρίνεια ότι αυτό θα ήταν αδύνατο, γιατί δεν είχε κοινωνία με τους αποστάτες της Χαλκιδόνας. Ο άλλος όμως επέμενε και του υποσχόταν ότι σε αυτό το ήσυχο μέρος δεν θα του δημιουργούσε κανένα πρόβλημα για το θέμα αυτό και του έλεγε «Μείνε εδώ, θα ψάλεις μαζί μου και θα φροντίζεις τον τόπο αυτό». Καθώς ο Ζωσιμάς είχε σχεδόν πιστεί από τις προτάσεις αυτές, είδε ένα βράδυ στον ύπνο του τον Πατριάρχη Ιακώβ κατάλευχο, σεβάσμιο και σκεπτικό, ντυμένο με μανδύα και ένα ραβδί στο χέρι να περιφέρεται σε εκείνα τα μέρη. Κάποια στιγμή τον πλησίασε και του είπε «Πώς εσύ που έχεις κοινωνία με τους Ορθοδόξους σκέπτεσαι να μονάσεις εδώ? Μην παραβείς την πίστη σου για μένα, αλλά γρήγορα φύγε μακριά από τους αποστάτες και δεν θα σου λείψουν ούτε τα αγαθά, ούτε η ησυχία, ούτε ό,τι σου είναι απαραίτητο». Έφυγε και έτσι έμεινε μέχρι τέλος αμετακίνητος στα καλά έργα και την ορθόδοξη πίστη. Όταν κατοικούσα στο Σινά, συνάντησα τον Αββά Ζώσιμο τον Κύλικα. Είχε παραιτηθεί από την Επισκοπή ο Γέροντας και επέστρεψε πάλι στο κελί του. Μεγάλη βέβαια άσκηση απέκτησε. Μου διηγήθηκε τα εξής. Όταν ήμουν νεότερος, βγήκα από το όρο Σινά και πήγα στην Αμμονιακή για να μείνω εκεί σε κελί. Βρήκα εκεί ένα γέροντα που φορούσε κολόβιο από σίβινο. Μόλις με είδε ο γέροντας, προτού να τον ασπαστώ, μου λέγει «Γιατί ήλθες εδώ, Ζώσιμε? Φύγε από εδώ. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ». Εγώ νόμισα ότι με γνώριζε και του κάνω μετάνοια λέγοντας «Δείξε αγάπη, καλόγερε. Από πού με ξέρεις?» Και αυτός μου λέει «Πριν από 2 μέρες μου παρουσιάστηκε κάποιος λέγοντας «Έρχεται σε σένα ένας μοναχός που λέγεται Ζώσιμος. Να μην τον αφήσεις να μείνει εδώ, γιατί θέλω να του εμπιστευτώ την εκκλησία της Βαβυλώνας που βρίσκεται στην Αίγυπτο». Αφού σιώπησε και μ' άφησε, χάθηκε από μπροστά μου σε απόσταση πετάγματος μιας πέτρας. Και αφού έκανε 2 ώρες προσευχή, ήλθε προς εμένα και αφού με φίλησε με θερμότητα στο μέτωπο, μου λέγει «Πραγματικά, παιδί μου, σε καλωσορίζω. Ο Θεός έφερε εδώ για να θάψει το σώμα μου». Τον ερωτώ «Πόσα χρόνια έχεις εδώ, Αββά?» Αυτός μου απαντά «Συμπλήρωσα 45 χρόνια». Τότε μου φάνηκε το πρόσωπό του σαν φωτιά. Αυτός μου λέγει «Ειρήνη σε σένα, παιδί μου, προσευχή σου για μένα». Αφού είπε αυτά,
πήρε την κατάλληλη στάση και αναπαύτηκε ο δούλος του Θεού. Εγώ, αφού έσκαψα, τον έθαψα και ύστερα από 2 μέρες αναχώρησα, δοξάζοντας το Θεό.

μας διηγήθηκε ο γέροντας και το εξής. Πριν από 22 χρόνια ανέβηκα στον Πορφυρίτη επειδή ήθελα να μείνω εκεί. Πήρα μαζί μου και το μαθητή μου Ιωάννη. Όταν λοιπόν πήγαμε εκεί, συναντήσαμε δύο αναχωρητές και μείναμε κοντά τους. Ο ένας από αυτούς καταγόταν από τη Μελίτη. Ονομαζόταν Θεόδωρος και προερχόταν από τη μονή του Αβά Θεοκτίστου. Ο άλλος λεγόταν Παύλος και προερχόταν από τη μονή του Αγίου Ευθυμίου. Φορούσαν κολόβια από δέρμα βουβαλιών. Έμεινα εκεί περίπου 2 χρόνια. Βρισκόμασταν μακριά ο ένας από τον άλλο περίπου 2 στάδια. Μια μέρα, καθώς καθόταν ο μαθητής μου Ιωάννης, τον δάγκασε φίδι και πέθανε αμέσως αφού αιμορραγούσε από παντού. Λυπημένος λοιπόν, πήγα στους αναχωρητές. Μόλις με είδαν ταραγμένο και θλιμμένο, πριν πω οτιδήποτε μου λέγουν. «Τι συμβαίνει, Αβά Ζώσιμε?» «Πέθανε ο αδελφός», τους λέω. «Ναι». Αφού ήλθαν λοιπόν μαζί μου και τον είδαν πεσμένο στη γη, μου λένε: «Μη λυπάσαι, Αβά Ζώσιμε, βοηθά ο Θεός». Τότε φώναξαν τον αδελφό λέγοντας: «Αδελφέ Ιωάννη, σήκω, ο γέροντάς σου σε χρειάζεται». Αμέσως ο αδελφός σηκώθηκε από τη γη. Αφού ζήτησαν το φίδι και το κράτησαν στα χέρια τους μπροστά μας, το έκοψαν στα δύο. Τότε μου λένε: «Αβά Ζώσιμε, πήγαινε στο Σινά, γιατί ο Θεός θέλει να σου εμπιστευτεί την εκκλησία της Βαβυλώνας». Αμέσως λοιπόν εμείς αναχωρήσαμε. Όταν φτάσαμε στο Σινά, ύστερα από λίγες ημέρες, ο Αβάς του Σινά έστειλε εμένα και 2 άλλους στην Αλεξάνδρεια. Αφού μας κράτησε ο Αβάς Αλεξανδρίας, ο μακαριότατος Απολινάριος μας έκανε επισκόπους και τους 3. Τον ένα στην Ηλιούπολη, τον άλλο στη Λεοντόπολη και εμένα στη Βαβυλώνα. Έλεγε ο Αβά Σαββάτιος: «Όταν έμενα στο μοναστήρι του Αβά Φιρμίνου, επισκέφτηκε τον Αβά Ζώσιμο τον Κύλικα κάποιος ληστής, ο οποίος παρακαλούσε το γέροντα λέγοντας: «Στο όνομα του Θεού, δείξε μου αγάπη, επειδή έχω κάνει πολλούς φόνους. Κάνε με μοναχό για να ησυχάσω από εδώ και πέρα από τις τύψεις μου». Ο γέροντας, αφού τον νουθέτησε, τον έκανε μοναχό δίνοντάς του το Άγιο Σχήμα. Ύστερα από λίγες ημέρες όμως, του λέγει ο γέροντας: «Πίστεψέ με, παιδί μου, εδώ δεν μπορείς να μείνεις. Αν θα το μάθει ο άρχοντας, θα σε φυλακίσει. Το ίδιο και οι αντίπαλοί σου θα έλθουν και θα σε σκοτώσουν. Υπάκουσέ με και θα σε οδηγήσω στο κοινόβιο που είναι μακριά από εδώ». Τον μετέφερε λοιπόν αυτόν στο κοινόβιο του Αβά Δωροθέου, κοντά στη Γάζα και στον Μαϊουμά. Αφού έμεινε εκεί 9 χρόνια και έμαθε το ψαλτήρι και τη μοναχική ζωή, επιστρέφει πάλι στο μοναστήρι του Φιρμίνου στο γέροντα και του λέει: «Αβά μου, λυπήσουμε και δώσ' μου τα κοσμικά μου ρούχα και πάρε πίσω τα ρούχα του μοναχού». Ο γέροντας λυπήθηκε και του λέει: «Γιατί, παιδί μου?» Αυτός του απάντησε: «Να, πάτερ μου, όπως ξέρεις, 9 χρόνια μένω στο κοινόβιο και όσο μπορούσα νίστευσα και έμεινα εγκρατής, και με απόλυτη ησυχία και φόβο Θεού έζησα με υποταγή και γνωρίζω καλά πως η αγαθότητα του Θεού μου συγχώρησε τις πολλές μου αμαρτίες. Όμως βλέπω κάθε φορά ένα παιδί να μου λέγει: «Γιατί με σκότωσες?» Αυτό βλέπω στον ύπνο μου, στην εκκλησία, στην τράπεζα, αυτά να μου λέει και ούτε μια στιγμή δεν υποχωρεί. Γι' αυτό, πάτερ μου, θέλω να φύγω και να πεθάνω για χάρη αυτού του παιδιού. Άδικα σκότωσα το παιδί.
αφού πήρε και φόρεσε τα ρούχα του, βγήκε από το μοναστήρι και πήγε στη Διόσπολη, όπου την επόμενη μέρα πιάστηκε και αποκεφαλίστηκε.

Ησύχιος πρεσβύτερος, προς Θεόδουλον, λόγος ψυχοφελής και σωτήριος για νύψη και αρετή. Αποσπάσματα. Η νύψη είναι ο δρόμος που οδηγεί σε κάθε αρετή και στην εκτέλεση των εντολών του Θεού. Αυτή ονομάζεται και ησυχία της καρδιάς. Και όταν τελειοποιηθεί πάρα πολύ και δεν έχει φαντασιώσεις, η ίδια γίνεται και φρουρός του νου. Αυτός που γεννήθηκε τυφλός δεν βλέπει το φως του ήλιου. Έτσι ακριβώς και αυτός που δεν ακολουθεί την ύψη δεν βλέπει πόσο πλούσιες είναι οι ακτινοβολίες της χάρης του Θεού, ούτε πρόκειται να απελευθερωθεί από τα πονηρά και μισητά στον Θεό έργα και λόγια και έννοιες. Αυτός δεν θα γλιτώσει με εύκολο τρόπο την ώρα του θανάτου του, τους άρχοντες του σκότους. Προσοχή είναι η αδιάκοπη ησυχία της καρδιάς από κάθε κακή σκέψη. Αυτή, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού που είναι Θεός, πάντοτε, συνέχεια και ακατάπαυστα, μόνον Αυτόν αναπνέει και επικαλείται. Και μαζί με Αυτόν, με ανδρεία, παίρνει θέση εναντίον των εχθρών. Σ' Αυτόν εξομολογείται που είναι ο μόνος που έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτήματα. Η ψυχή συνέχεια αγκαλιάζει τον Χριστό με την επίκλησή της, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τα μυστικά της καρδιάς και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρύψει από τους ανθρώπους τη γλυκύτητά της και τον εσωτερικό της αγώνα, για να μην την ξεγελάσει καμιά φορά ο πονηρός και αυξήσει την κακία και καταστρέψει την άριστη προσπάθειά της. Νύψη είναι η επίμονη σταθεροποίηση της σκέψης και το σταμάτημά της στη θύρα της καρδιάς. Αυτή η σκέψη, τους απατηλούς λογισμούς που εμφανίζονται, τους βλέπει και τους ακούει τι λένε και τι κάνουν οι φωνιάδες. Ακόμη παρακολουθεί ποια είναι η κατασκευασμένη και στημένη από τους δαίμονες μορφή, η οποία προσπαθεί μόνη της με τη φαντασία να ξεγελάσει το νου. Με όλα αυτά, αν ασχοληθούμε φιλότιμα, μας δείχνουν, αν το θέλουμε βέβαια, με πάρα πολύ επιστημονικό τρόπο την εμπειρία του νοητού πολέμου. Πόσοι τρόποι νύψεως υπάρχουν κατά τη γνώμη μου που μπορούν σιγά σιγά να καθαρίζουν το νου από εμπαθείς λογισμούς, δεν θα βαρεθώ να στους φανερώσω με απλό και χωρίς στολή διαλόγο. Γιατί δεν έκρινα σωστό σε καιρό πολέμου σε αυτή την ομιλία μου να κρύψω την ωφέλεια κάτω από τις λέξεις, αφού μιλώ μάλιστα σε απλούς ανθρώπους. «Και εσύ, παιδί μου, Τιμόθεε», λέγει, «πρόσεχε αυτά που διαβάζεις». Ένας λοιπόν τρόπος νύψης είναι να εξετάζεις συχνά τη φαντασία σου, δηλαδή την επίθεση του πονηρού. Γιατί δεν μπορεί ο Σατανάς χωρίς τη βοήθεια της φαντασίας να δημιουργεί πονηρού

Όλες αυτές οι ενέργειές σου, αγαπητέ μου, εμποδίζουν τις πονηρές σκέψεις σαν να είναι θυρωροί. Το να έχεις όμως στραμμένο το βλέμμα σου στον ουρανό και να μην λογαριάζεις καθόλου τη γη, πράγμα που είναι πολύ αποτελεσματικό μαζί με τ' άλλα, αν ο Θεός μου επιτρέψει να μιλώ, θα το αναπτύξω εκτεταμένα σε άλλη περίπτωση. Αν με ταπεινοφροσύνη και μνήμη θανάτου και αυτοκατηγορία και άρνηση του πονηρού και με επίκληση του Ιησού Χριστού παραμένεις πάντοτε μέσα στην καρδιά σου και τον στενό αλλά χαροποιώ και ευχάριστο δρόμο της διάνοιάς σου κάθε μέρα με αυτά τα όπλα με νύψη βαδίζεις, θα φτάσεις σε άγιες θεωρίες των Αγίων. Έτσι θα φωτιστείς και θα γνωρίσεις τα βαθιά μυστήρια του Χριστού, στον οποίο βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης, γιατί σε αυτόν κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Γιατί θα νιώσεις εξαιτίας του Ιησού ότι πνεύμα Άγιο πλημμύρισε την ψυχή σου, από το οποίο φωτίζεται ο νους του ανθρώπου να βλέπει χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο. Γιατί κανείς, λέει η Γραφή, δεν μπορεί να πει «Ο Ιησούς είναι ο Κύριος» παρά μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, αυτό βεβαιώνει με μυστικό τρόπο ότι υπάρχει αυτός που ζητάς, δηλαδή ο Ιησούς.

Όταν λοιπόν ζούμε σε κοινόβιο, πρέπει με δική μας εκλογή και πρόθυμη καρδιά να κόβουμε κάθε προσωπικό μας θέλημα για χάρη του προϊσταμένου. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, θα γίνουμε κι εμείς κάπως καταλληλότεροι για καλλιέργεια και χωρίς προσωπικό θέλημα. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με τέχνη, για να μην ταραζόμαστε από την οργή και προκαλούμε τον εσωτερικό μας κόσμο με παράλογο και αφύσικο τρόπο και βρεθούμε στο μέλλον, χωρίς παρησία, στον αόρατο πόλεμο. Γιατί συνηθίζει το θέλημά μας, που δεν κόβεται από μας τους ίδιους θεληματικά, να εξοργίζεται εναντίον εκείνων που επιχειρούν να μας το κόψουν χωρίς τη θέλησή μας. Ο θυμός που φουντώνει με αυτόν τον τρόπο και γαυγίζει άγρια, καταστρέφει τη γνώση της πάλης, την οποία με πολύ κόπο μόλις μπορέσαμε να αποκτήσουμε. Γιατί ο θυμός από τη φύση του είναι καταστροφικός. Αν κινηθεί εναντίον δαιμονικών λογισμών, τους φθείρει και τους καταστρέφει. Αν όμως πάλι αγριέψει εναντίον των ανθρώπων, επίσης με τον ίδιο τρόπο καταστρέφει τους αγαθούς λογισμούς μας. Γενικά διαπιστώνω ότι ο θυμός τυχαίνει να καταστρέφει κάθε είδους λογισμό, είτε πονηρό, είτε αν τύχει καλό. Όπλο και τόξο από τον Θεό μας παραχωρήθηκε αν δεν χρησιμοποιείται και για τα δύο είδη λογισμών. Αν όμως ενεργεί διαφορετικά, είναι καταστροφικός. Γιατί εγώ γνωρίζω και σκύλο κακό που καταστρέφει τα πρόβατα όμοια με τους λύκους. Την αυτοδικαίωση έτσι πρέπει να την αποφεύγουμε, σαν ένα δηλητήριο οχιάς, να απομακρυνόμαστε από τις πολλές συναναστροφές, όπως απομακρυνόμαστε από τα φίδια και από γεννήματα οχιάς, τα οποία μπορούν πολύ γρήγορα να κάνουν να ξεχαστεί εντελώς ο εσωτερικός

πόλεμος και να κατεβάσουν χαμηλά την ψυχή από την υψηλή χαρά όπου την ανεβάζει η καθαρότητα της καρδιάς. Γιατί είναι αντίθετη η καταραμένη λύθη με την προσοχή, όπως το νερό με τη φωτιά, και τυχαίνει να είναι δυνατός εχθρός της κάθε στιγμή. Από τη λύθη βέβαια καταντούμε στην αμέλεια και από την αμέλεια στην καταφροσύνη του Θεού και στη ραθυμία και στις παράλογες επιθυμίες. Κι έτσι ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω, όπως ο σκύλος ξαναγυρίζει στον δικό του εμετό. Ας αποφύγουμε λοιπόν την αυτοδικαίωση σαν θανατηφόρο δηλητήριο. Τα άσχημα αποτελέσματα της λύθης και τις επιπτώσεις τους τα γιατρεύει η πάρα πολύ επιμελημένη φρούρηση του νου και η αδιάλειπτη επίκληση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιατί χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτε. Όπως λοιπόν η βροχή, όσο περισσότερο πέφτει στη γη, τόσο την κάνει αφράτη, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού, όταν το αναφέρουμε και όταν συχνότερα το επικαλούμαστε. Όπως είναι αδύνατο από ένα σωλήνα να περνά συγχρόνως φωτιά και νερό, έτσι είναι αδύνατο η αμαρτία να μπει μέσα στην καρδιά αν προηγουμένως δεν χτυπήσει τη θύρα της καρδιάς με πονηρή φαντασία. Τυφλώνεται ο νους από τα εξής τρία πάθη: από τη φιλαργυρία, από την καινοδοξία και από την ειδονή. Αυτός που δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν μπορεί αληθινά να πιστέψει, γιατί η γνώση από τη φύση της προηγείται από την πίστη. Όσα έχουν υποθεί στη γραφή υπόθηκαν όχι μόνο για να τα κατανοήσουμε, αλλά και για να τα εκτελέσουμε. Ο δρόμος που οδηγεί στη θεϊκή γνώση είναι η απάθεια και η ταπείνωση. Χωρίς αυτά, κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Όποιος ασχολείται συνέχεια με τον εσωτερικό του κόσμο είναι συνετός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και έχει θεωρίες πνευματικές και θεολογεί και προσεύχεται. Και αυτό είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος: να καθορίζει το Άγιο Πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Αυτός που απαρνήθηκε τα κοσμικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη την γυναίκα, τα χρήματα και τα παρόμοια, τον εξωτερικό άνθρωπο έκανε μοναχό, όχι όμως και τον εσωτερικό. Αυτός όμως που αρνήθηκε τις παθιασμένες σκέψεις του, και αυτό είναι ο νους, αυτός είναι αληθινός μοναχός. Τον εξωτερικό άνθρωπο εύκολα κάποιος τον κάνει μοναχό αν θελήσει. Πολύς αγώνας όμως χρειάζεται για να κάνει κανείς μοναχό τον εσωτερικό άνθρωπο.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά».

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Ώρα Ελλάδος 10.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Από του Αδάμ, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, μέχρι σήμερα υπήρξαν δισεκατομμύρια ή μάλλον τρισεκατομμύρια που έγιναν πατέρες. Άλλος πατέρας απέκτησε ένα παιδί, άλλος δύο, άλλος τρία, άλλος τέσσερα και άλλοι περισσότερα. Κανένας όμως πατέρας δεν φέρει ως κύριο όνομα το όνομα πατήρ. Άλλος ονομάζεται Αναστάσιος, άλλος Βασίλειος, άλλος Γρηγόριος, άλλος Ιωάννης, αλλά πατήρ κανένας δεν ονομάζεται, δεν έχει ως κύριο όνομα, γιατί αυτό είναι το κύριο όνομα του ουρανίου πατρός. Επίσης, από του Αδάμ μέχρι σήμερα, δισεκατομμύρια ή μάλλον τρισεκατομμύρια γεννήθηκαν εκτός από τις θυγατέρες και οι ιοί. Άλλος ιός ονομάζεται Θεόδωρος, άλλος έχει κάποιο άλλο όνομα και ούτω καθεξής. Κανένας όμως ιός δεν φέρει ως κύριο όνομα το όνομα ιός ή ο ιός, διότι αυτό είναι το κύριο όνομα του Υιού του Θεού, που έγινε και Υιός του ανθρώπου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσης, υπήρξαν και υπάρχουν 3 εκατομμύρια πνεύματα, αγγέλων και ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα ή σάρξ, είναι και πνεύμα ή ψυχή. Όλα αυτά τα πνεύματα των αγγέλων και των ανθρώπων δεν πήρε κανένα πνεύμα ως κύριο όνομα το όνομα πνεύμα ή το πνεύμα. Και ενώ όλοι οι άγγελοι είναι Άγιοι και έχουμε και εκατομμύρια Αγίους, ο επιθετικός προσδιορισμός Άγιος, Αγία, Άγιον στην Αγία Γραφή δεν συνοδεύει κανένα πνεύμα. Δεν διαβάζουμε παραδείγματος χάριν στην Αγία Γραφή ο Άγιος Μιχαήλ ή ο Άγιος Γαβριήλ ή ο Άγιος Ιωάννης ή ο Άγιος Παύλος. Όχι γιατί δεν είναι Άγιοι, αλλά γιατί η αγιότητα των αγγέλων και των ανθρώπων είναι σχετική. Απόλυτη αγιότητα, απόλυτη αναμαρτησία έχει μόνο ένα πνεύμα και γι' αυτό αυτό ονομάζεται και πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιον, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Είναι το κύριο όνομα του Θεού, το κύριο όνομα του Παρακλήτου, το κύριο όνομα, το τέλειον πνεύμα, το απόλυτον πνεύμα, το αναμάρτητον πνεύμα, το πνεύμα το Άγιον.
1: Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και θα μου επιτρέψετε πρακτικά μιλώντας να πω ότι γι' αυτό και θα πρέπει να σχηματίζουμε σωστά το σημείο του Σταυρού εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε τις μεγάλες αλήθειες, τους όρους της πίστεώς μας. Που σημαίνει, θα πρέπει, όπως μας έλεγαν όταν ήμασταν μικρά παιδιά οι γονείς μας και οι γιαγιάδες μας, θα πρέπει τα 3 δάχτυλα να είναι σφιχτά κλεισμένα, διότι είναι ο ένας Θεός, ο οποίος όμως ένας Θεός έχει 3 πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα, όμως όχι 3 Θεοί. Γι' αυτό τα σφίγγουμε τα 3 δάχτυλα. Ένας Θεός. Είναι το τριαδολογικό μυστήριο. Και βεβαίως τα άλλα 2 δάχτυλα, όπου έχουμε το χριστολογικό δόγμα, ο Πατήρ έστειλε στον κόσμο τον Υιό, ο οποίος Υιός και Λόγος του Θεού έγινε τέλειος άνθρωπος, ενώ ήταν και παρέμεινε τέλειος Θεός. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός, κλείνουμε τα 2 δάχτυλα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε το τριαδολογικό δόγμα και το χριστολογικό δόγμα. Και κάνοντας το σημείο του Σταυρού επάνω στο σώμα μας, με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε όλη την πίστη μας, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και για να έρθω σε αυτό το οποίο ξεκινήσατε την συζήτησή μας, το Άγιο Πνεύμα είναι το 3ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός και γι' αυτό άλλωστε στο σύμβολο της πίστεώς μας μιλάμε εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, ονομάζουμε το Πνεύμα Κύριον γιατί είναι της ίδιας ουσίας με τον Θεό Πατέρα και με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και για να γίνει πιο αντιληπτό τι είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο μας κάνει μέσα στην Εκκλησία να γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου και ο Ιησούς Χριστός να παρατείνεται εις τους αιώνας μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, εννοώντας κυρίως και πρωτίστως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί έχουμε τη ζωντανή παρουσία του Ιησού Χριστού επάνω στο θυσιαστήριο, όπου το ψωμί και το κρασί μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, όταν ο ιερέας λέει «μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου», δηλαδή «μετάβαλέ τα Κύριε με το Άγιό σου Πνεύμα». Το Άγιο Πνεύμα είναι που μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Και γι' αυτό η Εκκλησία είναι και παραμένει το ζωντανό σώμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ο οποίος εστάλει σε αυτόν εδώ τον κόσμο και παραμένει σε αυτόν εδώ τον κόσμο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν μιλάμε για Ορθοδόξους Χριστιανούς, όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επαγγελία της αιωνίου ζωής και της Αναστάσεως, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι δεκτικοί του Αγίου Πνεύματος, είναι δεκτικοί της χάριτος του Θεού και έχοντας αυτήν την κοινωνία με τον Θεό δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να λέμε ότι είμαστε σύμμορφοι Χριστού, να λέμε ότι αγωνιζόμαστε αυτόν τον πνευματικό αγώνα, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποβολή μέσα από την ψυχή μας δια της μετανοίας των παθών και της αμαρτίας και σύνταξη με τον Χριστό, δηλαδή εν ταπεινώση προσαρμογή προς το Θείο θέλημα.
0: Στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μεταξύ των άλλων, λέγει και τα εξής: «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε μας τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας. Ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκετε αυτό, ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε. Εάν με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές μου», λέγει ο Χριστός μας. Εάν ο Χριστός ήταν κτίσμα, δημιούργημα του Θεού Πατρός, όπως έλεγε ο Άριος, τότε θα έλεγε: «Εάν αγαπάτε τον Θεόν, τηρήσατε τα εντολάς αυτού». Αλλά λέει: «Εάν αγαπάτε με, και τηρήστε τις εντολές μου». Οι εντολές είναι του Θεού, του Χριστού δηλαδή. «Και εγώ ερωτήσω». Το ρήμα «ερωτώ» εδώ σημαίνει «παρακαλώ». Διότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος. «Και εγώ θα παρακαλέσω τον ουράνιο Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητο». Αυτό σημαίνει ότι, όπως γράφει και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, ο ένας παράκλητος είναι ο Χριστός. Ο άλλος παράκλητος είναι το Άγιον Πνεύμα. Και μόνο το όνομα παράκλητος, από το ρήμα «παρακαλώ», σημαίνει, φανερώνει ότι το Άγιον Πνεύμα είναι πρόσωπο, είναι προσωπικότητα, με βούληση, με γνώση, με θέληση, με σκέψη, με όλα όσα έχει ένα πρόσωπο. Θα σας στείλει, λέει, άλλον παράκλητον, για να μένει μαζί σας εις τον αιώνα, μέχρι δηλαδή την Δευτέρα μου παρουσία, το Πνεύμα της Αληθείας. Το Πνεύμα της Αληθείας, τρεις φορές το επαναλαμβάνει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Είναι το Πνεύμα το αληθινόν. Η γενική της αληθείας είναι η γενική της ιδιότητος και ισοδυναμή. Το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα το αληθινόν. Όπως λέμε για τον Χριστό, είναι το φως το αληθινόν, αντί να πούμε το φως της αληθείας. Και είναι το Πνεύμα το αληθινόν, το μοναδικό πνεύμα που είναι αληθινό, γιατί τα πνεύματα των αγγέλων και των Αγίων δεν είναι αληθινά, γιατί είναι κτίσματα, γιατί είναι ατελέστερα, διότι δεν είναι αναμάρτητα. Αληθινό πνεύμα είναι το τέλειο πνεύμα, το αναμάρτητο πνεύμα, το απόλυτο πνεύμα, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας. Ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό. που ο κόσμος, ο άκοσμος κόσμος, αυτός που πάσχει από πνευματική μοιοπία, δεν μπορεί να το λάβει, δεν μπορεί να το πάρει, γιατί δεν το βλέπει, δεν το πιστεύει, δεν το γνωρίζει, δεν το αναγνωρίζει. Το φταίξιμο είναι στον κόσμο τον άκοσμο, στην αμαρτία, διότι Άγιον Πνεύμα και αμαρτία είναι έννοιες ασυμβίβαστες η μία με την άλλη. Ημείς δε γινώσκεται αυτό. Σεις όμως, λέει ο Χριστός στους Αγίους Αποστόλους, το γνωρίζετε και παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Τώρα είναι κοντά σας και μετά την επιθύτηση του Αγίου Πνεύματος θα κατοικήσει μέσα σας. Θα είστε συγκάτοικοι με το Άγιον Πνεύμα. Οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί, παροιμήν μένει και εν ημίν έστε, φανερώνει την πανταχού παρουσία του παρακλήτου. Πανταχού παρών ο Πατήρ, πανταχού παρών ο Υιός, πανταχού παρών ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα. Στο ίδιο κεφάλαιο ο Χριστός μας λέγει, «Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, αείπον ημίν». Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιον που θα στείλει ο ουράνιος Πατέρας μου στο δικό μου όνομα, αυτές οι εκφράσεις «στο δικό μου όνομα» ή «εκπορεύεται από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα» και τα υπόλοιπα φανερώνουν ύψιστες αλήθειες, οι ουράνιες, οι υπερουράνιες αλήθειες και πραγματικότητες και απερινόητες για την δική μας νόηση σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Θα έλθει λοιπόν ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας και αυτός θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Έτσι εξηγείται γιατί ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, για παράδειγμα, στα βαθιά του γεράματα θυμάται λεπτομέρειες από αυτά που είπε ο Χριστός μας και τα γράφει μέσα στο Ευαγγέλιό του. Διότι είναι ο Παράκλητος, ο οποίος συνεχίζει το έργο του Χριστού, ενδυναμώνει τους πιστούς, τελεί τα Άγια Μυστήρια, όπως τονίσατε κι εσείς σεβασμιότατε, μέσα στην Εκκλησία, είναι η ψυχή της Εκκλησίας και είναι αυτός ο Παράκλητος που διδάσκει, που μας υπενθυμίζει και οι εκφράσεις αυτές φανερώνουν ότι είναι πρόσωπο. Και το λέω αυτό σαν σε παρένθεση, διότι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται ότι το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός. Και όχι μόνο αυτό, δεν παραδέχονται ότι είναι καν πρόσωπο, αλλά λένε ότι είναι η αφηρημένη δύναμη του Ιεχωβά. Ενώ η αφηρημένη δύναμη, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, ούτε διδάσκει, ούτε υπενθυμίζει, ούτε λέγει, ούτε προλέγει, ούτε αγαπά, ούτε όλα τα άλλα ρήματα που εμπεριέχει η Καινή Διαθήκη για το Άγιον Πνεύμα.
1: Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω την πρακτική διάσταση όλων αυτών, αναφερόμενος στην προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας και τα λοιπά, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, τελειώνει αυτή η προσευχή. Όταν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, ο ιερέας, ο οποίος είναι πνευματικός με την εντολή του Επισκόπου, διότι οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι Επίσκοποι, έλαβαν την μεγάλη εξουσία του δεσμήν και λύην, όταν την ημέρα της Αναστάσεως ενεφίσησε και λέγει αυτής, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε τα σαμαρτίας αφίεντε αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε». Ο Επίσκοπος δεν μπορεί να είναι πανταχού παρών πλέον, διότι οι εκκλησιαστικές κοινότητες είναι πολύ μεγάλες, και επιλέγει κάποιος εκ των πρεσβυτέρων, επί της εξομολογήσεως, οι οποίοι έχουν από τον Επίσκοπο την εξουσία του δεσμήν και λύην αμαρτίας. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, ο πνευματικός βάζει το χέρι του επάνω στο κεφάλι μας, μετά το πέρας της εξομολογήσεως και λέει, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και στον παρόντα αιώνα και στο μέλλοντα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αν θέλετε, το μεγάλο θαύμα που συντελείται μέσα στην Εκκλησία. Ότι μπορούμε να καθαρίσουμε εν Αγίω Πνεύματι τις ψυχές μας από κάθε μολυσμό. Αν αυτό είναι ο αγώνας της ζωής μας, τότε όντως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ζωής χορηγός. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, τότε ο άνθρωπος αρχίζει πλέον νοησιαρχικά να κάνει διαδικασίες μέσα στο μυαλό του, προκειμένου να ερμηνεύσει τι είναι το Άγιο Πνεύμα, και αυτό αφενός μεν είναι ατελέσφορο, αφετέρου δε πολλές φορές ρίχνει τον άνθρωπο σε αιρετικές θεωρίες, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως κάποιες από αυτές, και το Άγιο Πνεύμα αντί να φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου, τελικά δεν κατορθώνει να εισέλθει μέσα στα τρίσβαθα της καρδιάς και να δώσει στον άνθρωπο αυτήν την επαγγελία της αιωνίου ζωής, να δώσει αυτή την παράκληση, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, που σημαίνει την παρηγορία, αυτήν την αισιοδοξία ότι πλέον έρχεται το πλήρωμα της ζωής μέσα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό όλοι εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε την μεγάλη αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι που συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Όλα τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία εν Αγίω Πνεύματι τελούνται. Και μάλιστα, για να έρθω σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, όταν την Πεντηκοστή πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αμέσως μετά τη λειτουργία τελούμε τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει τον Εσπερινό της Γονικλησίας. Η Εκκλησία τίποτε δεν κάνει τυχαίο. Όταν τελείται αυτός ο Εσπερινός της Γονικλησίας, όπως λέγεται, ή της Γονατιστής, όπως το λένε μέσα στο λαό, ο ιερέας διαβάζει κάποιες ευχές και εκείνη την ώρα γονατίζουμε. Επίσης σας θυμίζω ότι γονατίζουμε και κατά τη διάρκεια της χειροτονίας κάποιου πρεσβυτέρου, όταν ο επίσκοπος επικαλείται το Άγιο Πνεύμα για να κατέλθει στον καινούριο κληρικό, είτε αυτός είναι διάκονος, είτε είναι πρεσβύτερος, είτε ακόμη και επίσκοπος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η γονικλησία δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά με το γεγονός ότι μόνο η ταπεινότητα σημαίνει δεκτικότητα του Αγίου Πνεύματος. Αν ο άνθρωπος δεν ταπεινώσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να δεχθεί τη χάρη. Ταπεινής δίδωση χάρη, λέει η Αγία Γραφή. Πολλές φορές αυτό το ξεχνάμε και νομίζουμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, μη έχοντας όμως την ταπείνωση να κλείνουμε γόνοι ενώπιον του Θεού, ενώπιον της Εκκλησίας και να αφουγκραστούμε το Θεό. Λέω πολλές φορές ότι ακόμη και εμείς οι κατά τα άλλα, κατ' όνομα χριστιανοί, πολλές φορές πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να μας ακούσει ο Θεός. Ο άνθρωπος όσο πιο πολύ αγιοπνευματικός γίνεται, τόσο ταπεινώνεται και πηγαίνει στο Θεό για να αφουγκραστεί το Θεό, όχι για να πει στο Θεό αυτά τα οποία θέλει. Ο Θεός έχουμε καταλήξει να είναι ένας παραγγελιοδόχος, να πηγαίνουμε να του πούμε ποιο είναι το θέλημά μας και να περιμένουμε την άμεση εκτέλεση. Οι Άγιοι του Θεού, οι Θεοφώτιστοι Πατέρες, όλοι εκείνοι οι οποίοι άφησαν όλη τη ζωή τους στα χέρια του Θεού, αφουγκράζονταν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και προσπαθούσαν να συμμορφωθούν με αυτό, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο χορηγεί όντως ζωή. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όσο πιο πολύ ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ γινόμαστε άνθρωποι του Πνεύματος, άνθρωποι αγιοπνευματικοί, άνθρωποι της Χάριτος. Και θα πρέπει διαρκώς να έρχεται στην ψυχή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ότι είμαστε σεσωσμένοι χάρη τη Θεού. Χάρη τη Θεού εσμέν σε σωσμένη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν σωζόμαστε ούτε από τα έργα μας, ούτε από τα λόγια μας, ούτε από οτιδήποτε άλλο θεωρούμε ότι κάνουμε. Σωζόμαστε αν είμαστε δεκτικοί της Θείας Χάριτος.
0: Και μετά, μετά αυτό το πρακτικό, το ψυχοφέλιμο, το σωτηριώδες, ας επανέλθω εγώ λίγο στο θεωρητικό μέρος. Αναφερθήκατε, σεβασμιότατε, στην Πεντηκοστή και να τονίσουμε εδώ αυτά που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που λέγει «κατέρχεται», ανθρώπινη έκφραση βέβαια, «άνωθεν το Πνεύμα για να ποτίσει ως ζωογόνα βροχή την κατάξερη ανθρωπότητα. Κατέρχεται ως βιαία πνοή για να δείξει την ακαταμάχητη δύναμή του. κατέρχεται και γίνεται ήχος μέγας για να τον προσέξουν όλα τα έθνη που είχαν συρρεύσει στην πόλη του Δαβίδ. Κατέρχεται ως πυρ για να δείξει ότι την αμαρτία και οτιδήποτε αντιστέκεται στο Άγιον Πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα το κατακαίει. Κατέρχεται εν είδη πυρήνων γλωσσών για να δείξει ότι η γλώσσα των αληθιών του Θεού που θα κήρυταν οι Απόστολοι είναι το πύρινο όπλο των αδύνατων μαθητών του Χριστού. Και για να επανέλθω λίγο στα ίδια τα λόγια του Χριστού μας, στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου λέγει «Όταν δε έλθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Όταν έλθει το Άγιον Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα, μόνο από τον Πατέρα. Αυτό μας παρέδωσε ο Χριστός και αυτό εμείς δεχόμαστε στο σύμβολο της πίστεως, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το ότι ο Θεός, ο Χριστός, γεννάται από τον Θεό Πατέρα, φανερώνει ότι είναι της αυτής φύσεως και ουσίας και είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού γενόμενος. Το ότι το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, φανερώνει και αυτό ότι είναι της αυτής φύσεως και ουσίας με τον Πατέρα και είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού εκπορευόμενος. Οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν και κάποια παραδείγματα, αν και τα παραδείγματα δεν είναι πάντα απόλυτα εύστοχα. Όπως λένε από τον δίσκο του ηλίου, γεννάται αμέσως το φως, όχι μετά από ένα δευτερόλεπτο, και εκπορεύεται αμέσως η θερμότητα. Ήλιος ο δίσκος, ήλιος το φως, ήλιος η θερμότητα. Πλην, όχι τρεις ήλοι, αλλά ένας ήλιος, κάπως έτσι περίπου. Απ' την ουσία του Πατρός γεννάται προπάντων των αιώνων, ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, και εκπορεύεται αμέσως το Άγιον Πνεύμα. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Ο Παράκλητος δηλαδή θα μιλήσει για μένα, θα μαρτυρήσει για μένα, θα διδάξει για μένα, θα συνεχίσει το έργο μου. Και έτσι το κύριο έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να συνδέει τους πιστούς με την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήριά της, τα οποία τελειοποιεί. Και συνεχίζοντας λίγο ένα ακόμα λόγο του Χριστού μας στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλώς αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει». Εκείνος θα συνεχίσει δηλαδή το έργο μου. «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας», το Πνεύμα είναι ουδέτερο. Κανονικά έπρεπε να πει «όταν έλθει εκείνο». Κι όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί το γένος του αρσενικό. Όπως λέμε, εκείνος ο άνθρωπος, εκείνος ο άγγελος, εκείνος ο πατήρ, εκείνος ο Υιός, εκείνος το Πνεύμα το Άγιον, για να φανερωθεί για μια φορά ακόμα ότι είναι πρόσωπο της μιας τριαδικής θεότητας. Τι θα κάνει, λέγει, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αφού είναι το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Πατήρ. Ο Χριστός μας λέγει, τι λέγει, «εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή λέγει «το Πνεύμα εστίν η αλήθεια». Το Πνεύμα είναι η αλήθεια, το κάθε θείο πρόσωπο. Είναι η ύψιστη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια, η ύψιστη αυθεντία, η ύψιστη πραγματικότητα, η ύψιστη αυτοαλήθεια. Είναι και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και αφού το Άγιον Πνεύμα θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, σημαίνει ότι είναι αλάνθαστος οδηγός και αλάνθαστος διδάσκαλος, όπως και ο Χριστός, όπως και ο Άγιος Πατήρ, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού. Δεν σημαίνει ότι γίνονται κάποιες παραγγελίες, αλλώς αν ακούσει λαλήσει, Αυτές είναι οι ανθρώπινες εκφράσεις. Οι εκφράσεις ότι ο Υιός ακούει από τον Πατέρα, διότι γεννάται από τον Πατέρα. Και το Πνεύμα το Άγιον ακούει παρά του Πατρός, διότι εκπορεύεται από το Άγιον Πνεύμα. Οι εκφράσεις αυτές φανερώνουν την απόλυτη συμφωνία, την απόλυτη ομοφωνία Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Δεν κάνει δηλαδή το κάθε πρόσωπο ό,τι θέλει, αλλά τα τρία πρόσωπα λειτουργούν και συλλειτουργούν. Υπάρχουν και συνυπάρχουν, υφαίνουν και συνεφαίνονται. Είναι κοινές οι ενέργειες της Αγίας Τριάδος. Ουγάρ λαλήσει αφέ αυτού, αλώσα αν ακούσει λαλήσει. Και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Σημαίνει ότι ως παντογνώστης Κύριος μπορεί να προφητεύσει, να μιλήσει για όλα τα ερχόμενα, όπως μπορεί και ο Πατήρ, μπορεί και ο Υιός και σχετικώς οι Άγιοι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που και αυτοί εμπνέονται από το Άγιον Πνεύμα. Όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος, «Ουγαρ θελήματι ανθρώπου, ινέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι, ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Εκείνος εμέ δοξάσει. Αν ο Υιός γίνεται Υιωδός προς τον Πατέρα, όπως το λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα μου, ημί δίε μου, τότε το Άγιον Πνεύμα γίνεται Υιωδός προς τον Υιό. Συνδέει δηλαδή το ένα με το άλλο πρόσωπο και δοξάζει τον Υιό. Οι Ιουδαίοι τον σταύρωσαν, δεν κατάλαβαν τι έκαναν. Ο Παράκλητος όμως θα δείξει ποιος είναι ο αληθινός Χριστός, αυτός τον οποίον πιστεύουμε στο σύμβολο της πίστεως.
1: Είχα ένα συμμαθητή στο Εκκλησιαστικό Λύκειο στην Αθήνα, ο οποίος τώρα είναι πρεσβύτερος, έγαμος. Όταν ήταν φοιτητής, είχε πάει στην Αγγλία και είχε γνωρίσει τον πατέρα τότε, Σοφρόνιο, στο Έσεξ, ο οποίος θυμίζω ότι προ λίγων ετών από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατετάχθη εις τις αγιολογικές δέλτους. Είναι Άγιος πλέον ο Σοφρόνιος του Έσεξ της Εκκλησίας μας. Μου εδηγείτο λοιπόν αυτός ο συμμαθητής μου ότι όταν πήγε εκεί στο μοναστήρι στο Έσεξ, ο πατήρ Σοφρόνιος φόρεσε το πετραχύλι και του διάβασε μία ευχή. Είχα γονατίσει, μου διηγείται, είχε βάλει πάνω στο κεφάλι μου το πετραχύλι και το χέρι του και έλεγε μία ευχή την οποία δεν καταλάβαινα τα λόγια της. Ο τρόπος που μιλούσε ο πατήρ Σοφρόνιος δεν ήταν ευκρινής και ο συμμαθητής μου δεν καταλάβαινε τα λόγια της ευχής. Όμως, μου λέει ο ίδιος, μέσα στην ψυχή μου ένιωθα μια ανάγκη να σπαράζω στα δάκρυα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί χωρίς να καταλαβαίνω τι ήταν εκείνο το οποίο με έκανε να κλαίω. Φέρνω αυτό το παράδειγμα, το οποίο σας λέω ότι είναι διήγηση ενός προσωπικού μου φίλου, για να δείξω στην πράξη ποια είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει η φράση, αν βρεις την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη γύρω σου. Έτσι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος έρθει και κοινωνήσει αυτό το Άγιο Πνεύμα, όταν ο άνθρωπος γίνει άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος πλέον εκπέμπει αυτό το Άγιο Πνεύμα παντού. Και όπου το Άγιο Πνεύμα βρει δεκτικότητα, έρχεται και δίνει την ευεργετική του ενέργεια, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Σε αυτό δε τον κόσμο να υπάρχει η παράκληση, όπως άλλωστε ονομάζουμε και το Άγιο Πνεύμα παράκλητο, να υπάρχει παράκληση, δηλαδή η παρηγορία ότι τα όδε πρόσκαιρα τα δε εκεί αιώνια. Είναι αυτός ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με λόγια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Είναι ένα βίωμα το οποίο οι Άγιοι είχαν και εμείς βλέποντας τους Αγίους μπορούμε να κάνουμε μία περιγραφή του τι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ως βίωμα από τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν, επάνω σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ώστε να καταλήξουν να γίνουν κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Επανέρχομαι λοιπόν λέγοντας, χρειάζεται εν ταπεινώσει να καθαρίζουμε την καρδιά μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Όσο πιο πολύ θα ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ θα κάνουμε χώρο για να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να σκηνώσει μέσα μας. Και όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει και σκηνώσει μέσα μας, θα μας κάνει ακόμη περισσότερο να θέλουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τον παραμικρό ρήπο. Και όσο πιο πολύ θα καθαρίζουμε την ψυχή μας, τόσο πιο πολύ θα γινόμαστε μέτοχοι αυτού του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η διαδικασία είναι το λεγόμενο αείδη ψώμενον, που σημαίνει ο άνθρωπος δεν χορταίνει ποτέ από αυτήν την θέα του ακτίστου φωτός, δεν χορταίνει ποτέ από αυτήν την μετοχή στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και διαρκώς βιώνει την ατέλεστο των τελείων τελειότητα.
0: Και μετά από αυτές τις ωραίες σκέψεις, σεβασμιότατε, να μου επιτρέψετε να επανέλθω λίγο στην θεότητα του Αγίου Πνεύματος, για να έχουν και οι σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές επιχειρήματα εναντίον αυτών που πολεμούν την θεότητα και την ύπαρξη ως προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων, ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Ανανία, «Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσας θέσε το Πνεύμα το Άγιον, ουκ εψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό. Ανανία, γιατί γέμισε ο σατανάς την καρδιά σου και είπες ψέματα στο Άγιον Πνεύμα, δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό, ή που με είπες ψέματα στο Άγιον Πνεύμα ή στο Θεό, είναι το ίδιο πράγμα, διότι το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός». Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, εκεί στην υπαπαντή του Χριστού, βλέπουμε τον πρεσβύτη και προφήτη Σιμεών, ο οποίος πήρε στην αγκάλι του τον Σωτήρα Χριστό και λέει το ιερό κείμενο, «Και είναι αυτό και χρηματισμένον, υπό του Πνεύματος του Αγίου, μη ειδίν θάνατον, πριν ή ήδη των Χριστών Κυρίου». Χρηματίζω εδώ σημαίνει αποκαλύπτω, φανερώνω. Ο Θεός το Άγιον Πνεύμα αποκάλυψε, φανέρωσε στον πρεσβύτη Σιμεών ότι δεν θα δει βιολογικό θάνατο πριν δει με τα μάτια του τον Σωτήρα του κόσμου, τον Χριστό. Και όταν ο Σιμεών πήρε στα χέρια του τον μικρό Χριστό, ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον το σωτήριόν σου» κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Ευλόγησε τον Θεόν. Και τι του είπε του Θεού? «Τώρα δώσ' μου απολυτήριο δέσποτα». Δεσπότης είναι αυτός που δεσπόζει, εξουσιάζει τον πάντων. Είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ, ο ουράνιος πατήρ, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εδώ όμως ο προσβήτης Σιμεών αποκαλεί δεσπότην τον παράκλητο, το Άγιον Πνεύμα, διότι δεσπόζει, εξουσιάζει τον πάντων και προσθέτει κατά το ρήμα σου. Το ρήμα είναι λόγος, ο λόγος που δόθηκε από το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή από τον Θεό, δηλαδή από τον δεσπότη του σύμπαντος κόσμου, αυτός ο λόγος τώρα εκπληρώνεται του Αγίου Πνεύματος. Και αφού πήρα, λέει, στην αγκαλιά μου τον μικρό Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, τώρα δώσ' μου απολυτήριο να φύγω από αυτή την ζωή. Στην Παλαιά Διαθήκη, να δούμε και από εκεί ένα-δύο σημεία. Στον 101ο ψαλμό, λέγει ο Κύριος Πατήρ στον Κύριο Υιό, «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Και συνεχίζει τον λόγο του ο Κύριος Πατήρ και λέει στον Κύριο Υιό πιο κάτω, «Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής» κτλ. Που σημαίνει ότι δεξιά του Κυρίου Υιού υπάρχει τρίτος Κύριος, ο άλλος Κύριος, ο άλλος Θεός, ο ένας Θεός, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Και στον προφήτη Ιερεμία διαβάζομαι, για να δούμε και για να κάνουμε ένα μικρό λογοπαίγνιο, μια σκυταλοδρομία, με θεϊκή βέβαια έννοια. Ο λόγος, ο γενόμενος προς ιερεμίαν παρά Κυρίου υπήν. Ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ λέγον, γράψον πάντα στους λόγους ούσε χρημάτισα προς σε επί βιβλίου, ότι

0: Αυτό, γιατί αυτός είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Έτσι είπε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ λέγον. Τι είπε ο Χριστός? Γράψον πάντα στους λόγους, ούσε χρημάτισα προσέ επί βιβλίου. Διότι, όλα όσα σου είπα γράψτε σε βιβλίο. Διότι, λέει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ο Χριστός, αποστρέψω την απικία του λαού μου, φυσί Κύριος, ο άλλος Κύριος, ο Πατήρ, λέει ότι τώρα έφτασε η ώρα που θα πάρω τον λαό μου και θα τον οδηγήσω στην γη της Επαγγελίας. Ο Παράκλητος εισάγει στον λόγο τον Υιό και ο Υιός εισάγει στον λόγο τον Πατέρα. Εδώ φαίνεται η τέλεια αρμονία, η τέλεια ομοφωνία, η τέλεια συμφωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος.
1: Θέλω να κλείσω τις σκέψεις μου σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε με μια ιστορία γνωστή νομίζω στους πολλούς από την Παλαιά Διαθήκη. Κάποτε οι άνθρωποι στην παραζάλη του εγωισμού τους θεώρησαν ότι μπορούν να φτάσουν στο Θεό φτιάχνοντας ένα πύργο στη Βαβέλη. Προχώρησαν αρκετά το οικοδόμημα και κάποια στιγμή στην αλλοφροσύνη του εγωισμού τους είδαν ένα παράξενο συμβάν. Ο Θεός έφερε έτσι τα πράγματα ώστε δεν μπορούσαν να συνοηθούν μεταξύ τους. Υπήρξε σύγχυση γλωσσών. Άλλα έλεγε ο ένας, άλλα καταλάβαινε ο άλλος. Και βέβαια δεν μπόρεσε να τελειώσει η οικοδομή. Τώρα θέλω να θυμηθούμε ένα δεύτερο περιστατικό. Είναι την ημέρα όπου κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο στο Υπερό. Οι φοβισμένοι μαθητές παίρνουν δύναμη και βγαίνουν έξω να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό, το διδάσκαλό τους, χωρίς να φοβόνται το μένος των γραμματέων και των φαρισαίων. Το παράδοξο δε είναι, όπως περιγράφεται στην Αγία Γραφή, ότι ενώ κάνουν το κήρυγμα και ενώ κάτω βρίσκονται άνθρωποι από διάφορες φυλές και γλώσσες, ο καθένας καταλαβαίνει εκείνα τα οποία λένε οι Απόστολοι τη ιδία διαλέκτο στη δική του γλώσσα. Δύο περιστατικά. Ο πύργος της Βαβέλ, η σύγχυση των γλωσσών και από την άλλη το Υπερό, εκεί που έρχεται το Άγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών και όπου βγαίνει ο Απόστολος να κάνει το κήρυγμα και ενώ μιλάει στη δική του γλώσσα, από κάτω ο καθένας καταλαβαίνει στη διάλεκτο την οποία ομιλούσε, από όπου και αν προήρχεται. Παίρνει λοιπόν αυτά τα δύο περιστατικά ο Ιερός Υμνογράφος και μας θυμίζει ότι «Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχειεν, διεμέριζεν έθνιο ύψιστος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα εκάλεσεν και συμφώνως δοξάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα». Κλείνω λοιπόν τις σκέψεις μου και νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους τελεθεατές μας, λέγοντας και πάλι εκείνο με το οποίο ξεκίνησα. Χρειάζεται η ταπείνωση, η επίγνωση της μικρότητάς μας. Όταν αυτό έρθει, τότε η χάρη του Θεού μας λούζει κυριολεκτικά. Και τότε γινόμαστε σημείο ενότητας. Τότε μέσα στην ψυχή μας τα πάντα ενοποιούνται. Μπορούμε πλέον να βιώνουμε τα θεία, μπορούμε πλέον να βιώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων. Θυμίζω ότι υπήρξαν πολλοί πατέρες διορατικοί άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι καταλάβαιναν τι νιώθεις μέσα στην ψυχή σου με την πρώτη ματιά που σου έριχναν. Και όλα αυτά βεβαίως δεν ήταν κατόρθωμα δικό τους, αλλά ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τα έκανε κατορθωτά. Με αυτόν τον τρόπο εύχομαι αυτήν την ενότητα στην οποία εκάλεσε το Άγιο Πνεύμα να την κάνουμε επίτευγμα μέσα στην ψυχή μας για το καλό του καθενός ξεχωριστά.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε με συντομία τρία περιστατικά. Το ένα, ανάλογο με αυτό που είπε ο σεβασμιότατος πριν λίγο. Όταν ζούσε ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυδίτης, στον οροπό τον επισκέφτηκε μία Γαλλίδα. Η Γαλλίδα δεν ήξερε ελληνικά και ο Άγιος Πορφύριος δεν ήξερε γαλλικά. Και όμως συνεννοήθηκαν,

Ευαγγέλια. Ο Άγιος Πορφύριος μιλούσε ελληνικά και η Γαλλίδα άκουγε γαλλικά. Η Γαλλίδα μιλούσε, η καθηγήτρια, στα γαλλικά και ο Άγιος Πορφύριος άκουγε ελληνικά. Συνεννοήθηκαν τέλεια μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο περιστατικό. Όταν οδήγησαν τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο στον τύρανο Τραϊανό, ο τύρανος του λέει: «Τις εσύ κακόδαιμον, ποιος είσαι εσύ δύστυχε, ταλέπορε?» Και ο Άγιος Ιγνάτιος του απαντάει: «Ουδείς Θεοφόρον αποκαλεί κακοδαίμονα. Κανένας τον Θεοφόρο δεν μπορεί να τον ονομάσει δύστυχον και ταλέπορο». «Και τι σε στή Θεοφόρος, ποιος είναι ο Θεοφόρος?» ρωτάει ο τύρανος Τραϊανός και απαντάει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος: «Ο Θεόν φέρον εν στέρνης», αυτός που φέρνει μέσα στο στήθος του, μέσα στην καρδιά του, τον Θεό. «Γέγραπτε γάρ ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω», θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μέσα τους, λέγει ο Θεός. Και το τρίτο μικρό περιστατικό. Ένας άλλος τύρανος, ο Πασκούσιος, ανακρίνει την Αγία Παρθενομάρτυρα Λουκία. Η Αγία Λουκία του απαντάει με ευστοχία, με ακρίβεια, με πληρότητα, με θάρρος, με αφοβία, με αγιογραφική κατάρτιση. Και τότε εκείνος θυμωμένος της λέγει: «Κόβει η γλώσσα σου». Και η Αγία Λουκία του απαντάει: «Τα επιχειρήματα δεν λείπουν από αυτούς που έχουν μέσα τους το Άγιον Πνεύμα». «Τι είπες?» την ρώτησε. «Έχεις μέσα σου το Άγιον Πνεύμα?» «Ναι», απαντάει η Αγία Λουκία. «Το Άγιον Πνεύμα κατοικεί μέσα στις ψυχές εκείνες που διάγουν αγνή και ευλαβική ζωή και έχουν εξορίσει από την καρδιά τους τις αμαρτίες». Αυτό το Άγιον Πνεύμα που έγινε κατοικητήριο και του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και της Αγίας Λουκίας και όλων των Αγίων, αυτό το Άγιον Πνεύμα ήθε να γίνει δια των ευχών σας, σεβασμιότατε, κατοικητήριο και στις δικές μας ψυχές, αρκεί να το επικαλούμαστε κάθε μέρα: «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε» κλπ. «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών». Ευλογείτε, σεβασμιότατε, χαίρετε, αγαπητοί και σεβαστοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν, ψάλλει πανηγυρικά σήμερα η Αγία μας Εκκλησία. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή αρχίζει με την κραυγή και την πρόσκληση του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού προς το πλήθος των Ιουδαίων κατά την τελευταία και μεγάλη ημέρα της εορτής της Κοινοπηγίας. «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο», ανεφώνησε ο Θεάνθρωπος Κύριός μας, όταν είδε τους Ιουδαίους κατά την τελευταία ημέρα της Ιουδαϊκής αυτής εορτής, που αφήνοντας τις σκηνές μετέβαιναν να αντλήσουν νερό από την κολυβήθρα του Σιλοάμ για να το χύσουν ως σπονδί επάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Κατά την τελετή αυτή, ο ιερεύς, κρατώντας το χρυσό δοχείο που ήταν γεμάτο με νερό, ανέρχονταν στο θυσιαστήριο και συντελούσε την σπονδί, χύνοντας το νερό προς δυσμάς. Ύστερα, στρεφόμενος προς ανατολάς, συμπλήρωνε την σπονδί, αδειάζοντας δύο αργυρά δοχεία γεμάτα κρασί. Κατά τη διάρκεια δε της σπονδής αυτής, ο λαός έψαλε υπό τους ήχους κυμβάλων και σαλπίγκων. Η τελετή αυτή ήταν σύμβολο που υπενθύμιζε τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού προς τον Ισραηλιτικό λαό, κατά την πορεία και διαμονή του στην έρημο και ειδικότερα την θαυμάσια αναπήδηση του νερού από τον βράχο με το χτύπημα της ράβδου του Μωυσή. Έτσι, ο Χριστός, στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, παρουσίασε τον εαυτό του ως τον αληθινό και αχυροποίητο ναό. Στο τρίτο κεφάλαιο, ως τον αληθινό χάλκινο όφι. Στο έκτο κεφάλαιο, ως το αληθινό, το πνευματικό μάνα, ως τον πραγματικό ουράνιο άρτο. Στο έβδομο κεφάλαιο, ως την αληθινή πέτρα που εκπηγάζει το ίδωρ της ζωής. Στο όγδοο κεφάλαιο, θα παρουσιάσει τον εαυτό του ως την αληθινή νεφέλη. Και στο 19ο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα τον προβάλλει ως τον αληθινό Πασχάλιο Αμνό. Ο Κύριός μας εποφελείται τις διάφορες περιστάσεις κάθε θρησκευτικής εορτής για να δείξει τους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης να πραγματοποιούνται στο πρόσωπό του. Η πρόσκληση του Χριστού «Εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο» είναι γενική. Οποιοςδήποτε κι αν διψά πνευματικά καλείται από τον Κύριο να ξεδιψάσει. Είτε ανήκει σε υψηλά ή χαμηλά στρώματα, είτε είναι πλούσιος ή πτωχός, νέος ή γέροντας, δούλος ή ελεύθερος, Ιουδαίος ή Έλληνας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τη θεία αυτή πρόσκληση, βάζει στο στόμα του Σωτήρος μας τα εξής λόγια. «Δεν σέρνω αναγκαστικά και με τη βία κανένα κοντά μου, αλλά αν κάποιος έχει πολλή προθυμία, αν κάποιος κατακαίεται εσωτερικά από το θείο πόθο, τον θείο έρωτα, αυτόν εγώ καλώ. Δίψα εδώ δεν εννοεί μόνον τη δίψα της θείας διδασκαλίας κατά τον Ευθύμιο τον Ζυγαβινό, αλλά και αυτό που σημαίνει ο μακαρισμός του Κυρίου μας. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Και ο καταξιωμένος αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας κάνει τον ακόλουθο πνευματικό σχολιασμό. Αν κάποιος ποθεί να καταστεί αληθινά και αιώνια ευτυχής, ας έλθει προς εμένα, λέγει ο Κύριος, συμμορφούμενος προς όσα εγώ λέγω και ενστερνιζόμενος πλήρως τη διδασκαλία μου. Εάν κάποιος στερείται από τις ανέσεις της παρούσης ζωής ή είναι κουρασμένος από τις δοκιμασίες της, ας προσελκυστεί από τη φτώχεια και τις θλίψεις του κοντά στο Χριστό για να απολαύσει πλησίον του την ειρήνη την οποία ο κόσμος ούτε να δώσει μπορεί ούτε είναι ικανός να την αφαιρέσει. Ποθείς ζωή διαρκή και αιώνια όπως εν το Αδάμ όλοι αποθνίσκουν έτσι εν το Χριστό όλοι θα ζήσουν. Αντί της ασθενείας που μας εκκληροδότησε ο Αδάμ θα λάβουμε δύναμην εν το Χριστό. Αντί της κατεσχήνης δόξαν. Αντί της διαφθοράς, ανακαινισμών, αντί του θανάτου, αιώνια ζωή. Ποθείς χαρά, ο Χριστός θα σου τη δώσει.
δίνει χαρά με τις ποικίλες δωρεές Του, χαρά με την ανάπαυση και την ειρήνη που μεταδίδει σε κάθε ψυχή που προσέρχεται σε Αυτόν. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Αυτός καθιστά τους μαθητάς Του αλάτι της γης και φως του κόσμου, βασιλείς και ιερείς για το Θεό. Έλα ψυχή μου στον Χριστό και με την πείρα διδάξου πόσο αγαθός είναι ο Κύριος, πόσο ελαφρό είναι το φορτίο Του και ποια ανάπαυση θα βρεις κοντά Του. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τη φράση «Ο πιστεύων εις εμέ», καθώς είπε η Γραφή, παρατηρεί ότι δείχνει πως πρέπει να έχουμε διορθωμένη τη γνώση και όχι τόσο στα θαύματα και σημεία, όσο να εμπιστευόμαστε στις Άγιες Γραφές. Και ο Ιερός Θεοφύλακτος συμπληρώνει «Αυτός που πιστεύει σε μένα, σύμφωνα με αυτά που μαρτυρεί για μένα η Γραφή, ότι είμαι Υιός του Θεού». Αυτός είναι ο πιστός άνθρωπος. Για τον πιστό άνθρωπο, ότι ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσωσιν ύδατος ζώντος, το βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης σημειώνει ότι «Ίδωρ βαθύ είναι ο λόγος στην καρδιά του ανθρώπου, ποταμός δε αναπηδάει και πηγή ζωής». Ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει ότι «ποταμί», δηλαδή πνευματική διδασκαλία με την οποία αρδεύονται πνευματικά οι ακούοντες, γιατί ίδωρ αποκάλεσε τη Θεία του διδασκαλία. Ο Μέγας Βασίλειος μας διαβεβαιώνει ότι το Άγιο Πνεύμα από την πίστη των ανθρώπων που έχουν πιστεύσει στο Χριστό εγκαθιδρύεται μέσα στις καρδιές των αξίων. Και ο Ιερός Θεοφύλακτος διευκρινίζει ότι ο Χριστός είπε ότι ποταμοί θα ρεύσουν και όχι ποταμός ύδατος ζώντος. Και ο Ζυγαβηνός προσθέτει την δαψίλια, την αυθονία του Αγίου Πνεύματος, την πλημμύρα της Θείας Χάριτος υπονοεί. Ζωντανού δε νερού, δηλαδή τρεχούμενου και αϊκινήτου. Ο δε Άγιος Χρυσόστομος εξηγεί ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, όταν εισέλθει και στερεωθεί στη διάνοια, στην ψυχή του ανθρώπου, αναβλύζει περισσότερο από κάθε άλλη πηγή και δεν έχει διακοπές, ούτε αδειάζει, ούτε σταματάει ποτέ. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Μέχρι στιγμής παραθέσαμε ερμηνευτικά σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών στους λόγους του Κυρίου μας. Εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο και ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Στη συνέχεια θα ακούσουμε εμπνευσμένες πνευματικές υποθήκες του νεοφανούς προσφυλεστά του Αγίου μας, του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, για τον κατά των πονηρών πνευμάτων πνευματικό αγώνα του πιστού, τον οποίο διεξάγει Νικηφόρος με την δύναμη του Χριστού και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος ο κάθε συνειδητός χριστιανός. Πολλοί άνθρωποι και μάλιστα χριστιανοί δεν δέχονται καθόλου την ύπαρξη του δαίμονα. Το δαιμόνιο όμως δεν μπορείς να το αρνηθείς. Πιστεύω ότι υπάρχει διάβολος και λέω μάλιστα ότι αν βγάλουμε από το Ευαγγέλιο την πίστη στην ύπαρξη του διαβόλου, τι γίνεται, πάει το Ευαγγέλιο. Γιατί εις τούτο ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου ή να λύσει, να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Στην Αγία Γραφή επίσης λέγει και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύσουν. Και αλλού είναι δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Αυτά τα χωρία τι φανερώνουν, δεν ομιλούν για την κατάργηση του διαβόλου από τον ίδιο τον Χριστό. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ύπαρξη του διαβόλου του οποίου τα έργα ήρθε να καταργήσει ο Χριστός. Εγώ όμως σας λέγω, αντί να ασχολείστε με το διάβολο και τις πονηρίες του, αντί να ασχολείστε με τα πάθη, να στραφείτε στην αγάπη του Χριστού. Να δούμε πώς το λέγει ο ποιητής στον κανόνα του Αγίου Ονησίμου. Ρωμαλαίος σου φρονήματι Ονήσιμε, κατεπάτησες τα μηχανήματα της πλάνης του διαβόλου, ευσεβίας ταύτα καθελών οργάνης Θεόσοφε, αφού τα συνέτριψες με τα όργανα της ευσεβίας Θεόσοφε. Εδώ θαυμάζει κανείς το πνεύμα του ποιητή. Βάζει τέχνη στη δομή του τροπαρίου, δηλαδή πλοκή, πλοκή λόγου. Είδατε τι λέει, προσέχετε την κάθε λέξη, πλάνης τα μηχανήματα. Ο πονηρός έστεινε δόκανα και παγίδες και ο Άγιος Ονήσιμος τον κατετρόπωνε με το ρωμαλαίο φρόνημα. Με ρωμαλαίο φρόνημα νικούσε τους πάντες. Λάτρευε, λαχταρούσε τον Χριστό. Έτσι γίνεται. Ο Σατανάς φτιάχνει το μηχανισμό της πλάνης. Χωρίς να το καταλάβουμε εμείς, ο πονηρός φτιάχνει παγίδες. Με τη λαχτάρα για τον Χριστό, η δύναμη της ψυχής φεύγει από τις παγίδες και πάει στο Χριστό. Άλλο πράγμα αυτό, πιο ευγενές, το να μάχεσαι τον εχθρό σου είναι μία προσπάθεια με σπροξήματα και πίεση. Στην αγάπη του Χριστού όμως δεν υπάρχουν σπροξήματα. Εδώ η δύναμη της ψυχής μεταποιείται χωρίς κόπο. Δεν πρέπει να αντιδράτε με τα ίδια όργανα. Αδιαφορήστε. Αυτή η αδιαφορία προς τον εχθρό είναι μεγάλη τέχνη. Τέχνη τεχνών. Γίνεται μόνο με τη Θεία Χάρη. Η αντιμετώπιση του κακού με τη χάρη του Θεού γίνεται ανέμακτα και ακοπίαστα, χωρίς σπρόξιμο και χωρίς σφίξιμο της ψυχής. Τι είπαμε, δεν είπαμε ότι ο διάβολος είναι πολυμήχανος. Οι μηχανισμοί του διαβόλου είναι πονηροί, τρόμος. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να φτιάχνουμε ευσεβείς μηχανισμούς αμήνης, χωρίς πονηρία, για να καταστρέψουμε τη δύναμη των δικών του παγίδων. Κάτι τέτοιο δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Δεν είναι η πάλη μας προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχές, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της υπουρανίης. Γι' αυτό αναλάβετε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την ημέρα των επιθέσεων, των πονηρών επιθέσεων και όλα όταν τα επιτύχετε, να στέκεστε όρθιοι μπροστά στο Θεό πνευματικά. Όταν ντυθούμε την πανοπλία του Θεού, τα πάντα θα κατορθώσουμε και μάλιστα πολύ εύκολα. Είναι εύκολα όλα όταν μπούμε στη Θεία Χάρη. Τότε είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο δυνατοί. Μας προστατεύει η Θεία Χάρης. Αν αγωνιστούμε, ερωτευτούμε τον Χριστό, τότε αποκτούμε τη Θεία Χάρη. Οπλισμένοι με τη Θεία Χάρη, δεν διατρέχουμε κίνδυνο και ο διάβολος μας βλέπει και φεύγει. Και εγώ ο καημένος, ο ταπεινός, από μικρός έτσι εργαζόμουν και έχω μία μικρή πείρα.
Δεν ήθελα να σκέπτομαι τις παγίδες, αδιαφορούσα. Στην αρχή όμως ξεκίνησα αλλιώς. Ξαπλωνόμουν κάτω και έλεγα ότι είμαι πεθαμένος. Βίαζα τον εαυτό μου με τη βία του θανάτου. Δαίμονες έρχονταν και μέσα στο φόβο έλεγα. Έχε μνήμη θανάτου, διαπαντός. Έχε μνήμη κολάσεως. Τα παράτησα. Τα είχα ζήσει και εκείνα. Καλά είναι και εκείνα για τους αρχαρίους. Αλλά ο φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος. Διαλογισμοί με απασχολούν και μπλέκομαι σε συζητήσεις. Βλέπετε, εδώ ομιλούσε ο παλαιός άνθρωπος με τον νέο, με τον κατά Χριστόν άνθρωπο. Έκανε συζήτηση. Εμένα δεν μου αρέσει να συζητώ με τον παλαιό άνθρωπο. Δηλαδή με τραβάει από πίσω, από το ράσο, αλλά αμέσως ανοίγω τα χέρια προς τον Χριστό και έτσι τον περιφρονώ με τη Θεία Χάρη, δεν τον σκέπτομαι. Όπως το μωρό παιδί ανοίγει τα χέρια και πέφτει στην αγκαλιά της μάνας του, έτσι κάνω κι εγώ. Είναι μυστήριο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη λεπτότητα του θέματος. Όταν προσπαθείτε να αποφύγετε τον παλαιό άνθρωπο χωρίς τη χάρη, τον ζείτε. Με τη χάρη όμως δεν σας απασχολεί πια. Υπάρχει στο βάθος. Όλα μένουν μέσα μας και τα άσχημα δεν χάνονται. Με τη χάρη όμως μετουσιώνονται, μεταποιούνται, μετασχτυχιώνονται. Είναι τον παλαιόν άνθρωπον αποθέμενοι, το νέον εδισόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη. Δεν λέγει η ευχή της ενάτης ώρας. Ο Χριστός θέλει να ενωθούμε μαζί Του και περιμένει έξω από την πόρτα της ψυχής μας. Από μας εξαρτάται να δεχθούμε τη Θεία Χάρη. Μόνο η Θεία Χάρης μπορεί να μας αλλάξει. Εμείς τίποτα δεν μπορούμε μόνοι μας. Η Χάρης όλα θα μας τα δώσει. Εμείς να προσπαθούμε να μειώνουμε τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας, να είμαστε ταπεινοί, να δοθούμε στο Χριστό και όλα φεύγουν τα αντιδραστικά, σωματικά και ψυχικά. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Το έλεγε αυτό γιατί όταν βρισκόταν ακόμη στην αρχή αισθανόταν την ψυχή του ανίκανη να κάνει το καλό. Έκανε το κακό που δεν το ήθελε, γι' αυτό ομολογούσε «Ου γαρ ο θέλω τούτο πράσο, αλλό μισώ τούτο ποιώ». «Δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτό που μισώ, αυτό κάνω». Ερχόταν το πνεύμα του κακού να τον εκτρέψει από την προσπάθειά του. Ερχόταν και τον φόβιζε λέγοντας «Θα αποθάνεις». Όταν όμως ενέσκυψε η χάρις του Θεού στην ψυχή του, τότε φύγανε όλες οι δυσκολίες και φώναζε με ενθουσιασμό. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζήτε εν εμή Χριστός, εμή γαρ το ζήν Χριστός και το αποθενήν κέρδος». Είδες, ούτε θάνατος, ούτε κόλασης, ούτε διάβολος. Ενώ πρώτα ήταν ανίκανος να κάνει το καλό, μετά έγινε ανίκανος να κάνει το κακό. Δεν μπορούσε, δεν το ήθελε. Έγινε η ψυχή του ένθεος, γέμισε από το Χριστό, και δεν μπορούσε να σκεφτεί ή να βαστάξει μέσα του τίποτε άλλο. Με τη Θεία Χάρη τα πάντα είναι κατορθωτά. Με τη Θεία Χάρη οι μάρτυρες του Χριστού δεν καταλάβαιναν τους πόνους που προξενούσαν τα μαρτύρια. Με τη Θεία Χάρη όλα γίνονται ανώδυνα. Αυτόν τον τρόπο τον απαλό να χρησιμοποιείτε. Μην αγωνίζεστε να διώξετε το σκοτάδι, το κακό. Δεν πετυχαίνετε τίποτε χτυπώντας το σκοτάδι. Βρίσκεστε στο σκοτάδι και θέλετε να απαλλαγείτε. Εσείς τι κάνετε, διώχνετε με δύναμη το σκοτάδι, το χτυπάτε, αλλά αυτό δεν φεύγει. Θέλετε φως, ανοίξτε μια τρυπίτσα και θα έλθει μια ακτίνα του ήλιου, θα έλθει το φως. Αντί να διώχνετε το σκοτάδι, αντί να διώχνετε τον εχθρό, να μην μπει μέσα σας, ανοίξτε τα χέρια στην αγκάλι του Χριστού. Αυτός είναι ο πιο τέλειος τρόπος. Να μην πολεμάτε δηλαδή απευθείας το κακό, αλλά να αγαπήσετε το Χριστό, το φως του και το κακό θα υποχωρήσει. Καιρός φίλοι μου ακροατές να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Ως τώρα προσεγγίσαμε με τα ερμηνευτικά σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών τις υψηλές πνευματικές έννοιες, δίψα της ψυχής και ποταμή ύδατος ζώντος. Ακούσαμε και τον εμπνευσμένο λόγο του Οσίου Πορφυρίου του Καυσουργαλιβίτου για τον πνευματικό αγώνα κατά των πονηρών πνευμάτων με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε περιστατικά ασκητών της ερήμου, οι οποίοι με το όπλο της προσευχής και τη χάρη του Θεού νίκησαν τους φοβερούς δαίμονες. Μόλις ύψωνε ένας Άγιος ερημίτης τα χέρια για να προσευχηθεί, τόσο πολύ αντιδρούσε ο διάβολος που μετασχηματιζόταν σε λιοντάρι. Στηριζόταν στα πισινά πόδια και βύθιζε τα νύχια των προστινών στο σώμα του ερημίτη για να τον αναγκάσει με το φόβο και τον πόνο να σταματήσει την προσευχή. Ο αγωνιστής όμως του Χριστού ποτέ δεν κατέβασε τα χέρια πριν τελειώσει την καθορισμένη προσευχή του. Παρόμοιο συνέβη κάποτε και στον Αβά Ιωάννη τον λεγόμενο Κολοβό. Ο διάβολος με τη μορφή τεράστιου φιδιού τυλίχθηκε πάνω του, δάγκωνε τις σάρκες του και ξεφυσούσε στο στόμα του κατά τη διάρκεια μιας προσευχής του. Παρά τα αυτά, ο Ανδρείος ησυχαστής δεν χωρίστηκε από τη γλυκύτατη ένωσή του με τον Χριστό. Ένας άλλος πάλι, καθώς προσευχόταν, δαγκώθηκε από οχιά. Δεν κατέβασε όμως τα χέρια από τη στάση της ηκεσίας μέχρι ότου τελείωσε τη συνηθισμένη προσευχή του. Αλλά και με τη Θεία Βοήθεια, το δηλητήριο της οχιάς δεν ενήργησε στον αδελφό που αγάπησε τον Κύριο περισσότερο από τον εαυτό του. Πολλοί δαίμονες παρουσιάστηκαν σε έναν ερημίτη που προσευχόταν. Τον άρπαξαν και τον πετούσαν στον αέρα σαν μπάλα, ενώ άλλοι τον δέχονταν σε μια απλωμένη ψάθα. Η φοβερή αυτή ταλαιπωρία διήρκεσε 2 εβδομάδες. Δεν κατόρθωσαν όμως οι δαίμονες να αποσπάσουν το νου του από το Θεό με τον οποίο ήταν ενωμένος με θερμή προσευχή. Εντελώς αντίθετα με τα προηγούμενα, 2 Άγιοι Άγγελοι εμφανίστηκαν σε έναν ασκητή που βάδιζε στην έρημο προσευχόμενος. Τον έβαλαν στη μέση και προχωρούσαν μαζί του. Ο Όσιος, και έτσι είχε αγγέλους δεξιά και αριστερά του, δεν θέλησε να τους μιλήσει για να μην διακόψει τη μυστική επαφή του με το Θεό. Προφανώς σκέφτηκε τα λόγια του Αποστόλου. Ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις δινήσονται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, ο περίφημος Ρουμάνος ασκητής Κλεόπας, Ηλία, βρισκόταν στο ιερό ενός μοναστηριακού ναού και διάβαζε γονατιστός την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Μετά από λίγη ώρα μπήκε στην εκκλησία για να προσευχηθεί μια γυναίκα που είχε έρθει στο μοναστήρι από το βράδυ. Προσκυνούσε όλες τις εικόνες και έκανε παντού μετάνοιες, διηγείται ο πατήρ Κλεόπας. Δεν γνώριζε ότι κάποιος ήταν μέσα στην εκκλησία. Την παρατηρούσα συνεχώς από την ωραία πύλη. Εκείνη, αφού προσκύνησε τις εικόνες, γονάτισε στο μέσο της εκκλησίας, ύψωσε τα χέρια της και έλεγε από την καρδιά της αυτά τα λόγια: «Κύριε, μη με εγκαταλείπεις. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις». Είδα τότε ένα λαμπρό κίτρινο φως γύρω της και τρόμαξα. Η γυναίκα έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν σιωπηλά. Η φωτεινή νεφέλη που την περιέλουζε μεγάλωσε περισσότερο και μετά σιγά σιγά εξαφανίστηκε. Αφού έσβησε το θείο φως, σηκώθηκε στα πόδια της και βγήκε έξω από την εκκλησία. Ήταν μία απλή γυναίκα από τα γειτονικά χωριά μας. Ιδού λοιπόν, ποιος έχει το δώρο της προσευχής. Να που οι λαϊκοί ξεπερνούν καμιά φορά τους μοναχούς. Εγώ έκανα μετά προσκομιδή και από τη μεγάλη μου συγκίνηση άρχισα να κλαίω και έτρεμα με τα χαρτιά μνημονεύσεως στο χέρι. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πόσοι υπάρχουν εκλεκτοί σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από Αγίους Πατέρες και εκκλησιαστικούς ερμηνευτές για το πνευματικό ξεδίψασμα της ψυχής και για τους ποταμούς ύδατος ζώντος που εκπηγάζουν από την καρδιά του αφοσιωμένου στο Χριστό πιστού ανθρώπου. Ύστερα
από τα όσα ελέγχθησαν από τον Όσιο Πορφύριο για τη ζωγόνο χάρη του Παναγίου Πνεύματος και τη Θεία Βοήθεια στον πνευματικό αγώνα του χριστιανού. Και μετά από τα εύβολα και συγκλονιστικά περιστατικά μεγάλων πνευματικών αγωνισμάτων ασκητικών πατέρων της ερήμου, το μήνυμα της σημερινής μεγάλης δεσποτικής εορτής της Πεντηκοστής περικλείεται στον ύμνο των αναβαθμών της Εκκλησίας μας. Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε, ζωογονείτε και καθάρση υψούτε λαμπρύνεται, καθώς και στον λόγο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αντίσθετε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Δηλαδή, να αντιστέκεσαι στο διάβολο και θα φεύγει μακριά από σας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να είναι πάντοτε μαζί μας.

0: Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο κύριο Σεραφείμ.
1: Πεντηκοστής της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής, όπου εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι από το κεφάλαιο 7, στίχοι 37 έως και 52, και έχει και ένα στίχο από το 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, και είναι ο στίχος 12. Λέγει λοιπόν το κείμενο. «Τι εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Είναι ο στίχος 37 του 7ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Την τελευταία ημέρα της εορτής, λέγει, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε, «Όποιος διψά, να έρθει σε μένα και να πιει». Στίχος 38. «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν είδα το ζώντος». Αυτός που πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, θα τρέξουν ποτάμια με ζωντανό νερό μέσα από την κοιλία του, λέει, καθώς λέγει η Γραφή. Στίχος 39. «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες σε Αυτόν, ου πογάριν Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι θα πίστευαν σε αυτό, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το πνεύμα το Άγιον, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Στίχος 40. «Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης». Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν, «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης». Στίχος 41. Άλλοι έλεγον, «Ούτως εστίν ο Χριστός». Άλλοι έλεγον, «Μήγαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται». Άλλοι έλεγαν λοιπόν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Άλλοι έλεγαν, «Ο Μεσσίας αυτή από την Γαλιλαία». Στίχος 42. «Ουχή η Γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται». Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ. Στίχος 43. «Σχίσμα ούν εν το όχλο γένετο δι' αυτόν». Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Στίχος 44. «Την έσ δε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας». Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανένας όμως δεν έπλωσε το χέρι επάνω του. Στίχος 45. «Ήρθον ουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοί σε εκείνοι, διατί ουκ ηγάγατε αυτόν». Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους και αυτοί τους ερώτησαν, «Γιατί δεν τον φέρατε». Στίχος 46. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Οι φρουροί απάντησαν, «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτόν». Στίχος 47. Απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι Φαρισαίοι, «Μη και εμείς πεπλάνιστε». Τότε τους απεκρίθησαν οι Φαρισαίοι, «Μήπως πλανηθήκατε και παρασυρθήκατε κι εσείς». Στίχος 48. «Μήτης εκ των αρχών τον επίστευσεν σε αυτόν ή εκ των Φαρισαίων». Μήπως έχει πιστεύσει κάποιος από τους άρχοντες σε αυτόν ή κάποιος εκ τους Φαρισαίους. Στίχος 49. «Αλλο όχλος ούτως, ο μη γινώσκον των νόμων, επικατάρατη συν. Αλλά μόνον επίστευσεν αυτός ο λαός, ο κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει τον νόμο και είναι καταραμένη». Στίχος 50. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς ερθών νυχτός, προς αυτόν εις ον εξ αυτών. Τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, τους ρώτησε και ήταν ένας από αυτούς που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό και πριν και τους ερώτησε. Ο Νικόδημος ρώτησε τους Φαρισαίους. Στίχος 51. Μείον όμως ημών κρίν των άνθρωπων, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιοι. Μήπως ο νόμος ο δικός μας κρίνει και καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν δεν ακούσει προηγουμένως από αυτόν και γνωρίσει τι ακριβώς κάμνει. Στίχος 52. Απεκρίθησαν και είπων αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή, ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκ εγίγερτε. Απεκρίθησαν οι Φαρισαίοι και του είπαν, μήπως είσαι και εσύ από τη Γαλιλαία, ερεύνησε και δες ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει φανεί ποτέ. Και μετά μεταβαίνει στο κεφάλαιο 8 και λέγει το στίχο 12. Πάλι νουν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα πλανεθεί μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής πάντοτε. Αυτό είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, το κείμενο με την απόδοση του στα ελληνικά, στα νέα ελληνικά, που θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία με τη χάρη του Θεού. Για να το δούμε λίγο βαθύτερα. Λέγει λοιπόν κεφάλαιο 7, στίχος 37. Ενδέτη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Την τελευταία ημέρα, τη μεγάλη μέρα, την πιο λαμπρή μέρα της εορτής, στάθηκε ο Χριστός μπροστά στο πλήθος και φώναξε, όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και να πει. Μιλούμε για τη γιορτή της κοινοπηγίας. Ήταν η μεγάλη γιορτή των Εβραίων, η γιορτή της κοινοπηγίας, όπου ενθυμούνταν την παραμονή τους μέσα στις σκηνές, κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, και εόρταζαν οι Εβραίοι και ο Χριστός επήγε στην εορτή αυτή, και στην τελευταία μέρα, την πιο λαμπρή μέρα, ο Χριστός εστάθηκε και φώναξε και είπε, «Όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και να πει». Βλέπουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, ο οποίος μέσα στην εβραϊκή εορτή εξέφρασε τον πόθον του, απίφθαινε την πρόσκληση προς κάθε άνθρωπο, προς σύμπαντα το ανθρώπινο γένος. Και είπεν, όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και να πει. Αυτό το ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, μας φαίνει μπροστά μας την εικόνα του Κυρίου μας, ο οποίος εφώναξε και δεν είπε απλώς ότι το είπε ο Χριστός, αλλά έκραξε για να δείξει τον πόθο του Χριστού, τον πόθο του Χριστού και την επιθυμία του Χριστού όλοι οι άνθρωποι να έρθουν και να χορτάσουν από το νερό το δικό του, από το νερό της αιώνιας ζωής. Αλλά όμως, βλέπετε, εάν της διψά, λέγει, η πρόσκληση είναι προς όλους, αλλά δεν ακούν όλοι, μόνο όποιος διψά, όποιος αισθάνεται αυτή τη δίψα για την αιώνια ζωή. Γιατί είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, ένα μυστικό, ας το πω έτσι, της πνευματικής ζωής, το ότι η ψυχή μας πρέπει να διψά και να πεινά για τον άρτον της ζωής και το είδωρ των ζών, να διψά το νερό, το ζωντανό νερό του Θεού και τον άρτο τον αληθινό του Θεού. Υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να διψά και να μην το καταλαβαίνει. Ή υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να έχει αφυδάτωση και να πεθάνει από την αφυδάτωση και να μην το καταλάβει. Γιατί η ψυχή μας όταν κυριευθεί από την αμαρτία όχι μόνο δεν διψά τον Λόγο του Θεού, όχι μόνο δεν πεινά για τον άρτον της ζωής, αλλά αντίθετα αποστρέφεται. Πως ο άνθρωπος όταν πάθει ανορεξία, κάθε έννοια, κάθε σκέψη φαγητού του προκαλεί αηδία και αποστροφή και δεν δέχεται να φάει τίποτα, έτσι και η ψυχή μας, ο εσωτερικός μας κόσμος, το είναι μας, όταν εχμαλωτιστεί στην αμαρτία, δεν θέλει να γευθεί τον άρτον της ζωής. Αποστρέφεται τον Λόγο του Θεού. Δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Πεθαίνει η ψυχή του ανθρώπου μέσα στην αμαρτία. Αυτό είναι ένα φοβερό κακό που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος όταν αφαιθεί μέσα στα πάθη του. Γι' αυτό παρατηρούμε πολλές φορές γύρω μας ανθρώπους και τον εαυτό μας όταν είναι μέσα στην κατάσταση της αμαρτίας, να μην θέλει να ακούσει τον Λόγο, να μην θέλει να ενθυμηθεί τίποτα. Αντιδρούμε ακόμα σε οποιαδήποτε ενθύμηση περί του Θεού. Πάει κάποιος να πει μια κουβέντα και θυμώνουν. Μη λες τίποτα. Δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Κάθε τι που του ενθυμίζει τον Θεό και την Βασιλεία του Θεού τον κάνει αντιδραστικόν και τον κάνει να πολεμά οτιδήποτε του ενθυμίζει τον Θεό. Τον ενοχλούν οι ιεροί ναοί, τον ενοχλούν οι καμπάνες, τον ενοχλεί η εμφάνιση των ιερέων, τον ενοχλεί κάθε πρόκληση και πρόσκληση του Θεού προς Αυτόν, τον ενοχλούν οι εικόνες, τον ενοχλούν οτιδήποτε του ενθυμίζει ότι υπάρχει Θεός. Γιατί η ψυχή έχει αποθάνει και δεν θέλει να ενθυμείται τίποτα περί του Θεού. Βέβαια, έστω και αν ο άνθρωπος ευρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, υπάρχει ελπίδα σωτηρίας, γιατί ο ζωδότης Χριστός ζωογονεί ακόμα και τα πτώματα, τους νεκρούς. Έτσι εμείς, οι έχοντες νεκρή ψυχή από την αμαρτία, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Εάν μέσα στην νέκρωσή μας και μέσα στην πόρωσή μας και μέσα στην απελπισία μας, έστω και ένα στεναγμό μετανοίας, αν αναπέμψουμε προς τον Θεό, εξητούνται στο Θείον Έλεος και την εσπλαχνία του Θεού, δύναται ο Θεός να εισέλθει δια της μικρής αυτής χαραμάδας που θα αφήσουμε στην ψυχή μας και να πούμε κι εμείς ένα «Μνήσιτι μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου», όπως εκείνος ο ληστής, ο οποίος ενώ είχε τόσο βεβαρημένη υπόσταση από την αμαρτία, εμπόρεσε και βρήκε την οδόν δια της μετανοίας, εψέλισε το «Μνήσιτι μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου» και εισήρθε πρώτος εις τον Παράδεισον. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς οι απεγνωσμένοι και οι απελπισμένοι στην αμαρτία έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Ας μην πάψουμε να παρακαλούμε συνεχώς τον Χριστό και την υπεραγία Θεοτόκον να επισκεφθούν την ψυχή μας και να μας σώσουν. Όμως πρέπει κάποιος να διψά. Αλλά για να διψά ο άνθρωπος πρέπει να μην γεμίζει την ύπαρξή του με ψεύτικα πράγματα. Όπως κάποιος που που θέλει να φάει. Δεν πρέπει να τρώει ψεύτικες τροφές ή βλαβερές τροφές και να γεμίζει την κοιλιά του και να χορταίνει με ψευτοπράγματα τα οποία δεν είναι θρεπτικά και δεν είναι ωφέλιμα και του κόβουν την όρεξη. Έτσι δεν πρέπει να μας κόβεται η όρεξη με ψεύτικα πράγματα. Πρέπει να διψούμε και να πεινούμε τον Λόγο του Θεού και την παρουσία του Χριστού. Και όποιος διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέ το, λέγει ο Χριστός. Ας έρθει σε μένα και θα πει. Σε μένα τον ίδιο. Είναι μία προσωπική πρόσκληση προς κάθε άνθρωπον για μία προσωπική συνάντηση. Θα συναντήσει τον Χριστό τον ίδιο. Καλείται να συναντήσει τον Χριστό. Και όταν συναντήσει τον Χριστό, τότε θα πει. Θα πει από αυτό που λέγει στη συνέχεια. Θα πει από το νερό, το ζωντανό νερό, το νερό της χάριτος. Γιατί λέγει στη συνέχεια ο Χριστός, στίχος 38, «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος. Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς λέγει η γραφή, θα τρέξουν ποτάμια με ζωντανό νερό, με καθαρό, με γάργαρο νερό, εκ της κοιλίας αυτού, από την ύπαρξή του». Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, εβραϊκή έκφραση, «εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ποταμίδα το ζώντος».

γιατί θα γίνει ο ίδιος πηγή ύδατος ζώντος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θα λάβει μέσα από την προσωπική σχέση του με τον Χριστό δια της Αγίας Εκκλησίας. Αυτό το Πνεύμα θα διαχέεται μέσα από τα λόγια του και από την ζωή του και θα ποτίζει τις ψυχές, τις διψασμένες ψυχές των ανθρώπων. Και το είδαμε αυτό το πράγμα να επαναλαμβάνεται μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα σε όλους τους αιώνες. Όλες αυτές οι υπάρξεις που συνήντησαν τον Χριστό, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αυτοί όλοι απέδειξαν ότι πράγματι ο πιστεύων εις τον Χριστό και έχουν τον Χριστό εν την καρδία του, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Πόσο τρεφόμαστε όλοι μας καθημερινά από τους λόγους, από τα Άγια παραδείγματα, από τους αγώνες, από την ζωή, από τα μαρτύρια, από τα διδάγματα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι τι είναι, άνθρωποι σαν και μας, οι οποίοι όμως έτρεξαν να ξεδιψάσουν από τον Χριστό, συνήντησαν τον Χριστό, ξεδίψασαν από το είδωρ το ζών και έγιναν ήδη πηγές ύδατος σε όλον τον κόσμο. Γιατί έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί εκείνο που μας λείπει είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, είναι το Πνεύμα το Άγιον, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Λέγει στη συνέχεια, τείχος 39, «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ο έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες σε Αυτόν, ούπο γάρι Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέποδο δοξάστη». Αυτό λέγει, δηλαδή, αυτή η πρόσκληση, αυτή η αναφορά του Χριστού εις το ζωντανό νερό και εις τους ποταμούς οι οποίοι θα ρεύσουν εκ της κοιλίας των συναντών των Γύριων, αυτό αναφέρεται για το Πνεύμα, το οποίο επρόκειτο να πάρουν αυτοί οι οποίοι θα πιστεύσουν σε Αυτόν, διότι δεν είχαν ακόμα οι άνθρωποι το Πνεύμα το Άγιο, επειδή ο Ιησούς ακόμα δεν είχε δοξαστεί. Το εδοξάστη εδώ βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν χωρίς δόξα, αλλά αναφέρεται στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Κυρίου και στην ένδοξον του Ανάληψη. Και το λέει και ο Χριστός αλλού στο Ευαγγέλιο, ότι εγώ πρέπει να φύγω, διότι αν εγώ φύγω δεν θα έρθει εκείνος, ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται, και αυτός το Πνεύμα, ο Παράκλητος, θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, ακόμα δεν είχε γίνει η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό δεν είχαν ακόμα εμπειρία αυτού του γεγονότος οι μαθητές, αλλά ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε σε λίγο σε αυτούς οι οποίοι θα επίστευαν εις Αυτόν το Χριστόν, το οποίο αύριο εορτάζομαι το γεγονός ότι πεντήκοντα ημέρας μετά την ένδοξον Ανάσταση του Κυρίου μας, ευρισκομένων των Αγίων Μαθητών και Αποστόλων εις το Υπερόν, μαζί με πλήθος άλλων ανθρώπων μαθητών του Χριστού που επίστευαν εις Αυτόν, κατήρθε το Πνεύμα του Άγιον και έμεινε μέσα στους Αποστόλους και έδωσε το χάρισμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος στις ψυχές τους και λάλουν γλώσσες κενές και προεφύτευαν και έγιναν πνευματέμφοροι οι Άγιοι Απόστολοι και όσοι ήταν παρόν την Αγία Πεντηκοστή που εορτάζομαι αύριο την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν το Πνεύμα αναφέρεται εδώ ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Λέγει και πιο κάτω, στίχος 40.

0: Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες τον λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Πολλοί λοιπόν από τον πλήθος που άκουγαν αυτά τα λόγια έλεγαν «αυτός είναι πράγματι ο προφήτης». Περίμεναν τον προφήτη, τον Μεσσίαν, ο οποίος λεγόταν προφήτης. Άλλοι έλεγον «ούτως εστίν ο Χριστός». Άλλοι λέγονται «αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός». Και άλλοι έλεγον «μήγαρε της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται». Μήπως ο Χριστός έρχεται από την Γαλιλαία. Αφού ήξεραν ότι δεν θα έρθει από την Γαλιλαία. Όμως, στη συνέχεια λέγει στίχος 42, αυτοί έλεγαν, χαμένοι μέσα στα νοήματα της Αγίας Γραφής και θέλοντας μόνο με τη λογική να ερευνούν και να ερμηνεύουν τη Γραφή και χωρίς να γνωρίζουν ότι πράγματι ο Χριστός επαλήθευσε την Παλαιά Διαθήκη και εκπλήρωσε τις προφητείες, έλεγαν στο στίχο 42 «Ουχή η Γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται». Εδερωτώντα για αυτά τα οποία ήταν αληθινά. Πράγματι ο Χριστός ήταν εκ της γενεάς του Δαβίδ του βασιλέως και γεννήθηκε εις την Βιθλεέμ, το χωριό στο οποίο γεννήθηκε και ο Δαβίδ, το οποίο καταγόταν και ο Δαβίδ. Έτσι ο Κύριος εκπλήρωσε τις προρήσεις της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, ότι εξ σπέρματος Δαβίδ και από την Βιθλεέμ, από όπου καταγόταν και ο Δαβίδ, ο ίδιος ο Μεσσίας, ο Χριστός, έρχεται. Όμως οι άνθρωποι δεν γνώριζαν και γι' αυτόν τον λόγο σχίσμα εν το όχλο έγινε το δι' αυτόν. Έγινε διχόνοια μέσα στον κόσμο εξαιτίας του. Αυτό βέβαια είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. «Πήρ ήρθον βαλήνη στην γη», λέγει ο Χριστός, «ήρθα να βάλω στη γη φωτιά». Ο Κύριος, όπου είναι η ειρήνη του κόσμου και ο ειρηνοποιός, ο οποίος κατήλαξε τον άνθρωπον, τον εχθρόν του Θεού, τον άνθρωπον με τον Θεόν Πατέρα του, έγινε εδώ σχίσμα, όχι γιατί ο Χριστός διχάζει τους ανθρώπους, αλλά γιατί οι άνθρωποι με τα πάθη τους και με το σκοτισμό του νοός τους διχάζονται μη θέλοντας να γνωρίσουν τον Χριστόν και λόγω της άγνοιάς τους και του σκοτασμού του νοός τους διχάζονται, χωρίζονται, τσακώνονται, γιατί ο καθένας θέλει να εκφέρει και να πιστεύει τις δικές του απόψεις. Όπως έγινε και στην ιστορία, ο Χριστός ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία, όμως πολλοί έφυγαν από την Εκκλησία του Χριστού, πολλοί απεκόπηκαν από την Εκκλησία, πολλοί εχωρίστησαν από την Εκκλησία. Όχι γιατί έφτυγε η Εκκλησία, όχι γιατί έφτυγε ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο τους εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, αλλά διότι οι εγωισμοί και τα πάθη των ανθρώπων τους έκαναν να χωριστούν της Αγίας Εκκλησίας και να γίνουν αιρετικοί και να κάνουν δικές τους παρατάξεις, ψευδοεκκλησίες, οι οποίες ταλαιπωρούν το σώμα του Χριστού, την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξον Εκκλησία, και γι' αυτόν τον λόγο γνωρίζομαι μέχρι σήμερα ένα πλήθος αιρέσεων οι οποίοι θέλουν να ονομάζονται εκκλησίες, ενώ η Εκκλησία του Χριστού μία είναι η Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλησία και μόνον αυτή. Και παρά τα αυτά, μέσα από τους εγωισμούς.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.

ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Φτάσαμε με τη χάρη του Θεού και στη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, η οποία είναι ένας ακόμα ξεχωριστός σταθμός στον εκκλησιαστικό εορτολογικό κύκλο του ενιαυτού. Αυτοί μαζί με το Πάσχα αποτελούν τις αρχαιότερες εορτές, οι οποίες ανάγονται ως τους αποστολικούς χρόνους. Η μεγάλη αυτή εορτή προβάλλει ως ανακεφαλαίωση του απολυτρωτικού επηγής έργου του Σωτήρος μας Χριστού και ως νέα δυναμική αφετηρία της υλοποιήσεως και ολοκληρώσεως του Θείου Σχεδίου για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και ολοκλήρωση της δημιουργίας. Η εορτή της Πεντηκοστής συστήθηκε από την Εκκλησία μας μαζί με πολλές άλλες εορτές υπό την επίδραση αντίστοιχης εορτής του Ιουδαϊσμού, φυσικά με άλλο εντελώς διαφορετικό νόημα και περιεχόμενο, όπως τονίζει ο Ιερός Αυγουστίνος. Οι Εβραίοι πράγματι εόρταζαν τη δική τους Πεντηκοστή, η οποία απήχε 50 ημέρες από την εορτή του νομικού, δηλαδή του δικού τους Πάσχα. Ονομάζονταν εορτή των εβδομάδων και ποιούνταν κατά αυτήν η θύμηση της χορηγήσεως του νόμου του Μωυσή 50 ημέρες από τον εορτασμό του πρώτου Πάσχα στην έρημο του Σινά. Διαρκούσε μία ημέρα και προσφέρονταν κατά αυτήν οι απαρχές της νέας συγκομιδής των καρπών της γης, τα πρωτογεννήματα δηλαδή στο ναό της Ιερουσαλήμ ως ευχαριστία στον χορηγό των αγαθών Θεό. Με την εορτή της νομικής αυτής εορτής συνέπεσε το μεγάλο γεγονός της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος στο υπερόγο της Ιερουσαλήμ, 50 ημέρες από την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως μας εξιστορεί με ακρίβεια ο Θεόπνευστος Συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, «Εν του συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες οι Απόστολοι, ομοθυμαδών επί το αυτό, και άφνο εκ του ουρανού ήχος όσπερ φερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός, εκαθισέτε εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξατο λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεστε». Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 4. Το μέγα και θαυμαστό γεγονός της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος είναι μια από τις σπάνιες θεοφάνειες της ιστορίας. Ο Θεός Παράκλητος, υπό ορατή μορφή γλωσσών ως υπηρός, κατήλθε στη γη για να αποτελειώσει το έργο της σωτηρίας μας ως συνεχιστής του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι θαυμαστή η χαρμόσυνη καθοδός του. Έπρεπε οι Άγιοι Απόστολοι να νιώσουν αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία, προκειμένου ολόκληρη η ψυχοσωματική τους υπόσταση να πλημμυρίσει από την Θεία ενέργεια, ώστε να μην μείνει σε αυτούς η παραμικρή αμφιβολία ότι η αποστολή τους ήταν θεόσταλτη. Να αποβάλουν από μέσα τους όλους εκείνους τους ενδιασμούς που είχαν ως τότε σχετικά με το Θείο Πρόσωπο και το έργο του Σωτήρα Χριστού και να απαγκιστρωθούν πλήρως από τις κοντόφθαλμες μικροεθνικιστικές ιουδαϊκές αντιλήψεις περί του Μεσσία. Μόνο με αυτή την οντολογική τους βάπτιση, με την ενέργεια και τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος θα μπορούσαν να αναλάβουν τον Ευαγγελισμό της ανθρωπότητας. Ο Κύριος, πριν το ακούσει ο πάθος του, είχε προαναγγείλει στους μαθητές του για την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος και τα θαυμάσια αποτελεσματά της στην ανθρωπότητα. Τους είπε: «Καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδύσιστε δύναμην εξύψους». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 24 κεφάλαιο, στίχο 48, και παρήγγειλε: «Κατά τη διάρκεια της δραματικής ομιλίας του στο υπερό της Ιερουσαλήμ, μετά το μυστικό δείπνο τους έδωσε τη μεγάλη και ελπιδοφόρα υπόσχεση πως όταν αυτός απέλθει από τον κόσμο θα στείλει τον Παράκλητο να είναι μαζί τους ενδυναμωτής, φωτιστής, παρήγορος και οδηγός έως τη συντέλεια του κόσμου. Το ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον,
«Ο πέμψη ο πατήρεν το ονοματί μου», τους είπε, «εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα α ύπον ημίν». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχος 26. Είναι χαρακτηριστική μια ακόμη φράση του, «Έτι, πολλά έχω λέγειν ημίν, έχω λέει πολλά να σας πω ακόμη, αλλού δινήσαστε βαστάζει νάρτη, αλλά δεν μπορείτε να τα καταλάβετε ακόμη». Όταν έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχοι 12 και 13. Η κατανόηση του Θείου Λόγου του Χριστού θα είναι πια έργο του παρακλήτου. Το κριτήριο αληθείας της Εκκλησίας θα είναι η εσαΐ παρουσία του σε αυτήν. Αυτή είναι μια ηχηρή απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι εντός εισαγωγικών διαπιστώνουν πλάνες στην Αγία Εκκλησία ως ευθεία βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενυπάρχει στην Εκκλησία για να την οδηγεί, όπως είπαμε, εις πάσαν την αλήθεια. Είναι επίσης αξιοπαρατήρητο το γεγονός ότι ο Κύριος υποσχέθηκε μεταμορφωτική δύναμη στους μαθητές του, «λείψαστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος». Βιβλίο των Πράξεων, 1ο κεφάλαιο, στίχος 8. Όντως, το μεγάλο θαύμα συντελέστηκε ευθύς αφότου επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Οι πρώην φοβισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων Απόστολοι μεταμορφώθηκαν σε ισχυρές προσωπικότητες, σε χαλίβδινους χαρακτήρες, σε άκαμπτους τύπους, σε άφοβους και διαπρίσιους κήρυκες του νέου θείου μηνύματος. Άνοιξαν αμέσως τα ερμητικά ολόκλειστα πορτοπαράθυρα του υπερώου και από το άδειτο κρουσφυγετό τους εμφανίστηκαν στους εξώστες, κηρύττοντας με πρωτοφανές θάρρος τα πλήθη των Αναστάντα Κύριο. Ο επικεφαλής των Αποστόλων Πέτρος κήρυξε στους εκστατικούς Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν συρρεύσει στην Αγία Πόλη από διάφορα μέρη του κόσμου, εξηγώντας τους το εξαίσιο θαύμα της ημέρας και κύρια το θαυμαστό φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, το οποίο δεν ήταν προϊόν μέθης, όπως υποστήριζαν κάποιοι, αλλά πλήρωση των δωρεών του Θεού. Τόνισε ιδιαίτερα πως αυτό είναι εκπλήρωση επαγγελιών του Θεού δια των προφητών του, ιδίως του προφήτη Ιωήλ, ο οποίος 7 αιώνες πριν είχε μεταφέρει τα λόγια του Θεού ως εξής: «Και έστε με τα ταύτα και εκχαιώ εκ του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ημών και εθυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και επί τους δούλους μου και τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ εκ του πνευματός μου και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε». Βιβλίο του Ιωήλ, 3ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 3. Ο Θεόπνευστος προφήτης, αφού είχε προφητεύσει με τρόπο αλληγορικό μα αξιοθαύμαστο την κακοδαιμονία της μεταπτωτικής προχριστιανικής εποχής, αναγγέλει τον ερχομό του παρακλήτου, ο οποίος εγκαινιάζει μια νέα εποχή πλημμυρισμένη από τις σωτήριες χάρες και δωρεές του Θεού. Από εκείνη την ευλογημένη ημέρα αρχίζει η νέα εσχατολογική περίοδος της ιστορίας, η οριζόμενη στη θεολογία μας ως 8η ημέρα, η οποία με έναν ασήμαντο σταθμό το σωματικό θάνατο των πιστών εκτείνεται στους ατελεύτερους αιώνες. Η ημέρα της Πεντηκοστής θεωρείται επίσης και ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Όντως, το πύρινο και εμπνευσμένο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου καρποφόρησε στις ψυχές των χιλιάδων ακροατών του, σαν τα φρυγμένα από τη δίψα ελάφια, σύμφωνα με την έκφραση του Ψαλμοδού, προσέλαβαν την σωτήρια ομιλία του ως ουράνιο βάλσαμο. Ακούσαντες κατενήγησαν την καρδία, διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων. Πίστεψαν και βαπτίστηκαν αυθημερών, ασμένος αποδεξάμενη των λόγων αυτού, και βαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ οσί τρισχύλιε. Βιβλίο των Πράξεων, 2ο κεφάλαιο, στίχος 41.
αφού έλαβαν την δωρεά του Παναγίου Πνεύματος. Είναι επίσης σημαντικό ότι ο Απόστολος Πέτρος τους επισήμανε πως «Ημίν γάρ εστίν η επαγγελία», σε εσάς δηλαδή είναι η επαγγελία «και τη στέκνη ημών και πάση της εις μακράν», Πράξεων των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 39, θέλοντας να τονίσει τον πανανθρώπινο χαρακτήρα της εν Χριστώ σωτηρίας. Το γεγονός της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής αποτελεί για την εκκλησία μας πρωταρχική αφετηρία και την μετέπειτα πορεία της στους αιώνες. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός Παράκλητος, είναι πια ο Κύριος της εκκλησίας από εκείνη την ευλογημένη ημέρα και οδηγεί το σωτήριο σκάφος ασφαλώς στη σωστική του πλεύση. Αυτός δίνει ζωή στους πιστούς και δύναμη να πορεύονται προς τη σωτηρία. «Όσοι γαρ πνεύματε Θεού άγονται», τονίζει ο Απόστολος Παύλος, «ούτε εσύ ή Θεού, ου γαρα ελάβατε πνεύμα δουλείας, πάλιν εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ». Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τι ημών, ότι ας μεν τέκνα Θεού, είδε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν ή να και συνδοξαστόμεν. Προς Ρωμαίους Επιστολή, 8 κεφάλαιο, στίχοι 11 έως 17. Αυτός ο περίφημος περιεκτικός αποστολικός λόγος εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την άφατη ευλογία που λάβαμε την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής. Χάρις στην έλευση του Θεού Παρακλήτου, από δούλοι της αμαρτίας γίναμε όχι απλά ελεύθεροι, αλλά τέκνα και κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Απολαμβάνουμε πια τη Θεία Υιοθεσία, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και πάλι στην προς Γαλάτας επιστολή του. Μεγαλύτερη ευεργεσία από αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρος Κόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας, η αναφορά μας στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Αγίας Πεντηκοστής. Τη Δευτέρα, την επομένη της Πεντηκοστής, τιμάμε το Άγιο Πνεύμα και μαζί την Αγία Τριάδα, καθότι τα τρία θεία πρόσωπα είναι μία ουσία. Για το σωστικό έργο του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία θα μιλήσουμε τώρα. Η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος είναι εμφανή στην Εκκλησία και στην ιστορία. Αντικειμενική μελέτη της πορείας του κόσμου στο χρόνο και στο χώρο αποδεικνύει περίτρανα πως αυτός δεν είναι ίδιος με εκείνον της πεντηκοστής περίοδου. Ο Θεός είναι πια μαζί μας και οι ακένοντες χαριτές του πλημμυρίζουν τον κόσμο και ολάτιρη την πλάση του. Η αξιολογικά κατιούσα πορεία της προχριστιανικής περίοδου όχι μόνο σταμάτησε, αλλά χάρη στην αγιαστική ενέργεια του παρακλήτου παραμερίζεται σταδιακά και σταθερά η κακοδαιμονία του κόσμου και ξαναβρίσκει αυτό στη σωστή του θέση στην Θεία Πλάση. Το ανθρώπινο γένος ξαναβρήκε την αυθεντική του φύση όπως αυτή βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού του. Η Αγία Εκκλησία είναι πια το θείο εργαστήριο όπου τελεσιουργείται η σωτηρία και η θέση των ανθρωπίνων προσώπων. Το ενδημούν σε αυτή Άγιο Πνεύμα, αγιάζει και χαριτώνει όλους εκείνους που ελεύθερα αποφασίζουν να σωθούν. Η δική τους απόφαση και προσπάθεια μέσα στην Εκκλησία μεταμορφώνονται σε σωστική πορεία χάρη στις ακένοντες δωρεές και τα χαρίσματα εκείνου. Στη θεολογική γλώσσα η σωτηρία μας απορρέει από την απολυτρωτική θυσία του Χριστού ενεργοποιημένη από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας κατανόησαν νωρίς τη μεγάλη σημασία του γεγονότος της Πεντηκοστής. Τρανό παράδειγμα, όπως ήδη αναφέραμε, είναι η αρχαιότητα της Μεγάλης Εορτής και η βάπτιση των κατηχουμένων κατά αυτήν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σε μια υπέρμετρη ενθουσιαστική του έξαρση για τη σποδιότητα της εορτής, τόνισε πως «Δυνάμεθα αΐ Πεντηκοστήν επιτελήν», ότι μπορούμε, λέει, κάθε μέρα σε όλη τη ζωή μας να εορτάζουμε την Πεντηκοστή. Πρέπει η ζωή μας να είναι μια διαρκής Πεντηκοστή, να ζούμε αδιάκοπα το μυστήριο των δωρεών και χαρίτων του Παναγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ επισημένοντας τον ζωοδότη ρόλο του παρακλήτου στην Εκκλησία του Θεού, τονίζοντας «Η μη πνεύμα παρήν», αν δηλαδή δεν είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα, ούκ αν συνέστη η Εκκλησία, ότι δεν μπορεί να υπάρξει και αυτή η ίδια η Εκκλησία. «Η δε συνίστατη η Εκκλησία, εύδηλον ότι πνεύμα πάρεστην», το ότι υπάρχει, λέει, η Εκκλησία, αυτό σημαίνει ότι είναι παρόν το Πανάγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Επίσης ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιατζινός, ο θεολόγος, τόνισε ιδιαζόντως το σωστικό ρόλο του παρακλήτου στην Εκκλησία και ύμνησε με την άφθαστη ποιητική του γραφίδα την θεσπέσια εορτή της Πεντηκοστής. Σε έναν από τους πολλούς ποιητικούς του λόγους έγραψε «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν, τούτο το πνεύμα συνδημιουργεί μεν Υιό και την κτήσιν και την Ανάστασιν». Το Άγιον Πνεύμα δεν είναι κάποια απρόσωπη δύναμη του Θεού, όπως βλάσφημα δίδασκαν και διδάσκουν ανά τους αιώνας πνευματομάχοι αιρετικοί. Το Άγιον Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι Θεός αληθινός, διότι μετέχει της Θείας Ουσίας, ισότιμα με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι επίσης πρόσωπο αληθινό, προσωπικότητα ενσυνείδητη, έχοντας τη δική του υποστατική ιδιότητα, η οποία τον καθιστά ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα, χωρίς να συγχαίεται με άλλο πρόσωπο. Σύμφωνα με την βιβλική διδασκαλία, η οποία κατανοήθηκε ορθώς μόνο μέσα στην Εκκλησία, το προσωπικό υποστατικό ιδίωμα του Κυρίου Παρακλήτου, τον οποίο τον καθιστά μοναδικό, είναι η αίδια εκπορευσή του από τον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα
ήταν πάντοτε παρόν μαζί με τα άλλα δύο θεία πρόσωπα της Τριάδος στη διαδικασία της δημιουργίας του κόσμου και της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. «Πνεύμα Κυρίου πεπλήρω και την οικουμένη», διαβάζουμε στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Σοφία Σολομώντος. Είναι το Πνεύμα του Θεού το οποίο επισκιάζει, διαπερνά και ζωογονεί τα πάντα. Τακτοποιεί και ωραιοποιεί την δημιουργία του Θεού. Διαβάζομαι στο βιβλίο των Ψαλμών. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Το πνεύμα του Κυρίου μεταμορφώνει ανθρώπινες προσωπικότητες της προχριστιανικής αρχαιότητος, ώστε να γίνουν όργανα της Θείας Βουλήσεως για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως οι προφήτες, οι οποίοι έγιναν διαμηνητές του θελήματος του Θεού στον κόσμο. Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Το γάρα εν αυτή, την Παρθένο δηλαδή, γεννηθέν εκ Πνεύματος Αγίου Ιεστίν. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 20, διαβεβαίωσε ο Άγγελος Κυρίου στον Ιωσήφ και «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσει σοι». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, 35, ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Παρθένο. Το Άγιον Πνεύμα αναπαύεται στο Χριστό, παρίσταται στη βάπτισή του για την επιβεβαίωση της μεσιανικής του ιδιότητος. Τον στηρίζει ως άνθρωπο. Μέσω του Πνεύματος του Κυρίου ευαγγελίζεται τους πτωχούς, ιατρεύει τους ασθενείς, κηρύσσει την ελευθερία στους αιχμαλώτους και δίνει την ανάβλεψη των τεφλών. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 4 κεφάλαιο, στίχος 18. «Εν πνεύματι Θεού διώχνει τα δαιμόνια». Το Άγιον Πνεύμα είναι ο συνδεσμός του με τον Πατέρα. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα γίνει ο συνεχιστής του απολυτρωτικού έργου του Χριστού εις τον αιώνα. Αυτός θα πάρει τη θέση του στο έργο της σωτηρίας, καθώς ο ίδιος ο Χριστός μας διαβεβαίωσε πως «εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν τον Παράκλητον», δηλαδή προς εμάς, «και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Όταν έλθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθειαν. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 16 κεφάλαιο, στίχοι 7 έως 13. Σε ερώτηση των μαθητών του Κυρίου για την Αναστασή του, «Κύριε, εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στη Βασιλεία του Ισραήλ», τους απάντησε πως «ούχι μόνο γνώνε χρόνους ή καιρούς, όσο πατήρεθε το εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και εσεστέ μη μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Βιβλίο των Πράξεων, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 6-8. Με την έμεση αυτή απάντησή του ο Κύριος δήλωσε πως η Βασιλεία του Θεού είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία του. Η Αγία ημέρα της Πεντηκοστής είναι ασφαλώς η απαρχή της εσχατολογικής εποχής, η οποία θα περατωθεί με το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Η ευλογημένη επαγγελία του Χριστού πραγματοποιήθηκε την Αγία αυτή ημέρα. Το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στο υπερό της Ιερουσαλήμ, όπου ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, συνηγμένοι οι Άγιοι Απόστολοι. Ο ερχομός του ήταν σαν εκ του ουρανού ήχος ως φερωμένης βίας πνοής, όπως είπαμε, και η ορατή παρουσία του ως γλώσσε ως υπηρός, το οποίο εκαθισέται εφένα έκαστον αυτών των μαθητών. Βιβλίο των Πράξεων, 2 κεφάλαιο, στίχοι 3-4. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θεόπνευστο συγγραφέα του Βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, που θεωρείται και το Ευαγγέλιο του Πνεύματος, μεταμόρφωσε κυριολεκτικά τους αγραμμάτους μαθητές σε νέες δυναμικές προσωπικότητες, με πρώτο ορατό σημείο το φαινόμενο του λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέντιαστε. Βιβλίο των Πράξεων, 2 κεφάλαιο, στίχος 4. Έτερο από το φαινόμενο της προσωπικής τους μεταμορφώσεως υπήρξε η θαραλέα ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, όπως είπαμε, προς τους εκστατικούς μπροστά στο παράδοξο φαινόμενο όχλους της Ιερουσαλήμ, και το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό.
ο εμπνευσμένος από το Πνεύμα του Θεού Λόγος του κορυφαίου Αποστόλου, κατενήγησε την καρδία των όχλων, με αποτέλεσμα να ζητούν από τους Αποστόλους «Τι πείσομεν, άντρες αδελφοί?» Και ο Πέτρος τους προέτρεψε «Μετανοήσατε και βαπτιστείτο έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Έτσι γεννήθηκε το ορατό επί γης στρατευόμενο μέρος της Εκκλησίας του Θεού. Η Αγία Πεντηκοστή θεωρείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, ως η εν Αγίω Πνεύματι γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Η Αγία Εκκλησία μας είναι σύμφωνα με την βιβλική θεολογία το σώμα του Χριστού και αυτός η κεφαλή του σώματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή του εκκλησιαστικού αυτού σώματος. Όπως το φυσικό ανθρώπινο σώμα η ψυχή ζωοποιεί το σώμα, το ίδιο και η παρουσία του παρακλήτου ζωοποιεί την Εκκλησία, κάνει το εκκλησιαστικό σώμα εύρωστο και δυνατό και αθάνατο. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του σώματος, εμείς δηλαδή οι πιστοί, ζούμε μέσα στην Εκκλησία την όντως ζωή, την πραγματική ζωή, χάρη στο ενικούν σε αυτή Πνεύμα του Θεού. Μέσα σε αυτή υπάρχουμε, τρεφόμαστε με ουράνια τροφή και χαροτωνόμαστε, αγιαζόμαστε και σωζόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει το απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας μετά την εις ουρανούς αναλήψή του. Αυτός διαχέει τις άκτιστες δωρεές του Θεού στους ανθρώπους και ολόκληρη τη δημιουργία. Αυτός είναι ο πραγματικός τελετουργός των ιερών μυστηρίων, μέσω των οποίων εμείς οι πιστοί αγιαζόμαστε και σωζόμαστε. Αυτός καθιστά τους λειτουργούς της Εκκλησίας και χαριτωμένα οργανά του για την επιτέλεση του σωστικού έργου του λαού του Θεού. Αυτός εμπνέει πνεύματα προφητείας και σοφίας. Αυτός διαφυλάσσει την Εκκλησία από τις επιβουλές των οργάνων της πλάνης και του ψεύδους. Αυτός μοιράζει χαρίσματα στους πιστούς και πραγματοποιεί την υιοθεσία του στο Θεό. Αυτός συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας. Η παρουσία λοιπόν του Κυρίου Παρακλήτου στην Εκκλησία είναι τόσο σημαντική ώστε, όπως είπε και ο Ιερός Χρυσόστομος, «Η μη πνεύμα παρήν ουκ συνέστη η Εκκλησία». Εμείς οι συνειδητοί πιστοί δεν έχουμε παρά να κλείνουμε γόνι λατρείας και προσκυνήσεως προς Αυτόν και να Του ζητήσουμε φωτισμό γνώσεως και ψυχοσωματική κάθαρση από κάθε ρήπου αμαρτίας. Είναι ανάγκη τέλος να θέσουμε τον άκτιστο φωτισμό Του ως άσβεστη δάδα ασφαλούς πορείας μας στη δυσκερή επίγεια πορεία μας. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Θα διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα από έναν θαυμάσιο λόγο στην Αγία Πεντηκοστή του Μεγάλου Αγίου και Πατέρα της Εκκλησίας μας Γρηγορίου του Παλαμά. Έγραψε ο Ιερός Πατέρας: «Όταν συμπληρωνόταν η Πεντηκοστή ημέρα από την Ανάσταση, της οποίας έφτασε τώρα η μνήμη, ενώ όλοι οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι μαζί και βρίσκονταν ομόψυχοι στο υπερό, τον Νίκο δηλαδή εκείνο του ιερού, αλλά και στο προσωπικό του υπερόου, στο νου του, συναγμένος ο καθένας τους, διότι ήσαν σε ησυχία και αφιερωμένοι στη δέηση και στους ύμνους προς το Θεό. Ξαφνικά, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ακούστηκε ήχος από τον ουρανό σαν από ορμή βιαίου ανέμου και γέμισε τον οίκο όπου καθόταν. Είναι βίαιος, διότι νικά τα πάντα και ξεπερνά τα τείχη του πονηρού. Γκρεμίζει κάθε οχύρωμα του εχθρού, ταπεινώνει τους υπερηφάνους, ανυψώνει τους ταπεινούς στην καρδιά και διασπά τους συνδέσμους των αμαρτημάτων. Γέμισε δε ο οίκος εκείνος, στον οποίο καθόταν, καθιστώντας τον κολυμβήθρα πνευματική και εκπληρώνοντας την επαγγελία του Σωτήρα που τους έλεγε πριν να ληφθεί. Ο μεν Ιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς δε θα βαπτιστείτε με Άγιο Πνεύμα, όχι έπειτα από πολλές ημέρες». Αλλά και το όνομα που έδωσε σε αυτούς το έδειξε να αληθεύει, διότι δια του ήχου αυτού από τους ουρανούς οι Απόστολοι έγιναν πραγματικά ιοί βροντίς. Αλλά και για ποιο λόγο φάνηκε το πνεύμα σε σχήμα γλωσσών? Αφενός για να δείξει τη συμφυΐα του, τη σχέση του με τον Λόγο του Θεού, διότι τίποτε δεν είναι συγγενέστερο από την γλώσσα προς το λόγο. Συγχρόνως δε και για τη χάρη της διδασκαλίας, γιατί ο κατά Χριστόν δάσκαλος χρειάζεται χαριτωμένη γλώσσα. Γιατί φανερώθηκε το Άγιο Πνεύμα με πύρινες γλώσσες, όχι μόνο για το ομούσιο του Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό, γιατί πύρινε ο Θεός μας, αλλά και για την διπλή ενέργεια του Κηρύγματος των Αποστόλων. Γιατί μπορεί συγχρόνως να ευεργητεί και να τιμωρεί, όπως το πυρ έχει διπλή ιδιότητα και να φωτίζει και να φλογίζει, έτσι και ο λόγος της διδασκαλίας αυτούς που υπακούν φωτίζει και αυτούς που απειθούν παραδίδει τελικά σε πυρ και κόλαση. Είπε δε γλώσσες όχι πυρός αλλά σαν πυρός, για να μην νομίσει κανείς ότι το πυρ εκείνο είναι αισθητό και υλικό, αλλά να αντιληφθούμε την επιφάνεια του Πνεύματος σαν με παράδειγμα. Για ποιο λόγο δε οι γλώσσες φάνηκαν να διαμυρίζονται σε αυτούς? Γιατί μόνο στο Χριστό που ήλθε και αυτός από πάνω δεν δίδεται το μέτρο το Πνεύμα από τον Πατέρα. Εκείνος κατά σάρκα ακόμη είχε ολόκληρη τη Θεία δύναμη και την ενέργεια, ενώ σε κανέναν άλλον δεν έγινε χωρητή όλη η χάρη του Πνεύματος, αλλά ατομικά ο καθένας αποκτά άλλος το ένα και ο άλλος το άλλο από τα χαρίσματα, για να μην νομίσει κανείς ότι η από το Πνεύμα διδόμενη στους Αγίους χάρη είναι φύση. Το δε κάθισε δεν υποδηλώνει μόνο το δεσποτικό αξίωμα, αλλά και το ενιαίο του Θείου Πνεύματος. Κάθισε πάνω στον καθένα τους και πληρώθηκαν όλοι Άγιο Πνεύμα, γιατί και όταν μερίζεται κατά τις διάφορες δυνάμεις και ενεργειές του, δια της καθεμιάς ενέργειας παρευρίσκεται και ενεργεί ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα, αμερίστως μεριζόμενο και ολοκληρωτικά μετεχόμενο κατά την εικόνα της ηλικιακής μας ακτίνας. Λαλούσαν δε άλλες γλώσσες, δηλαδή διαλέκτους, διότι έγιναν όργανα του Θείου Πνεύματος, ενεργούντα και κινούμενα κατά την θέληση και δύναμη εκείνου. Αυτά προαναγγέλθηκαν και μέσω των προφητών του, όπως δια του Εζεκιήλ: «Θα σας δώσω καρδιά νέα και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου», βιβλίο του Εζεκιήλ 36 κεφάλαιο στίχος 26. Δια του Ιωήλ: «Και κατά τις έσχατες ημέρες θα εκχύσω από το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα», βιβλίο του Ιωήλ 2 κεφάλαιο στίχος 28. Δια του Μωυσή: «Ποιος θα καταστήσει προφήτες όλο το λόγο του Κυρίου όταν δώσει ο Κύριος σε αυτούς το πνεύμα του?» Ο δε ίδιος ο Κύριος έλεγε: «Όποιος πιστεύει σε μένα θα ρεύσουν ποτάμια ζωντανού ύδατος από την κοιλιά του.
το οποίο ερμηνεύοντας ο Ευαγγελιστής τούτο το έλεγε περί του Πνεύματος που επρόκειτο να λαμβάνουν οι πιστεύοντες αυτόν, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο στίχος 39. Έλεγε επίσης στους μαθητές του: «Εάν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα ζητήσω από τον Πατέρα να σας στείλει άλλον παράκλητο για να μείνει μαζί σας αιωνίως το Πνεύμα της Αληθείας, και ο δε παράκλητος το Άγιο Πνεύμα που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια». Τώρα λοιπόν εκπληρώθηκε η επαγγελία και κατήλθε το Άγιο Πνεύμα σταλμένο και δοσμένο από τον Πατέρα και τον Υιό, και αφού περιέλαμψε τους Αγίους Μαθητές και τους άναψε θείως ως πραγματικές λαμπάδες και τους ανάδειξε σε φωστήρες υπερκοσμίους και παγκοσμίους, όπως δε εάν κανείς ανάψει από τη φωσφόρο λαμπάδα άλλη και από εκείνη άλλη και ούτω καθεξής, κρατώντας το με την διαδοχή, έχει πάντοτε το φως μόνιμα. Έτσι, δια τις χειροτονίες των Αποστόλων επί τους διαδόχους των διαδίδεται η χάρη του Θείου Πνεύματος δι' όλων των γενεών και φωτίζει όλους τους υπακούοντας και στους ποιμένες και διδασκάλους. Και καταλήγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Το Άγιο Πνεύμα που δεν αποστέλλεται μόνο, αλλά και αποστέλλει τον από τον Πατέρα Υιό πάνω στη γη και μας δίδαξε τα θαυμαστά και μεγάλα, διότι το Άγιο Πνεύμα ήταν πάντοτε και συνυπήρχε με τον Υιό στον Πατέρα, συνδημιουργώντας τον καιρό τους τα δημιουργηθέντα και συνανακοινίζοντας τα φθαρέντα και συγκρατώντας τα διαμένοντα πανταχού παρών και τα πάντα πληρούν και διέπουν και εφορών. Όχι μόνο παντού, αλλά και πάνω από το παν, ούτε σε όλο τον αιώνα και τον χρόνο μόνο, αλλά και πριν από κάθε αιώνα και χρόνο». Καταλήγει το υπέροχο αυτό και πανηγυρικό κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο Άγιο Πνεύμα και στην Αγία Πεντηκοστή. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι το κειμενάκι αυτό το πήραμε από τις πατερικές εκδόσεις Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, η Αγία Γιορτή της Πεντηκοστής είναι για όλους τους χριστιανούς και ιδιαίτερα για μας τους Ορθοδόξους πιστούς, οι οποίοι αποτελούμε την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, ένα σημαντικό σταθμός εορταστικής ευοχίας και πλούσιου πνευματικού ανεφοδιασμού κατά την λαμπρή ακολουθία της Γονικλησίας, η οποία τελείται με ευλάβεια στους ναούς αυτή τη μεγάλη ημέρα. Κλείνουμε ταπεινά τα γονατά μας, προκειμένου να προσκυνήσουμε τον Ουράνιο Βασιλέα, το Θεό Παράκλητο, να μας αγιάσει, να έρθει να σκηνώσει στις ψυχοσωματικές μας υπάρξεις και να μας καθαρίσει από όλες τις βρωμερές κοιλίδες που λερώνουν την αυθεντική θεοδημιούργητη φύση μας. Τον παρακαλούμε ευλαβικά να φωτίσει τη σκοτισμένη από την αμαρτία και τις αμαρτωλές μας έξις διανιά μας και να μας πληρώσει με θείο φωτισμό γνώσεως και επίγνωσης του μόνου αληθινού Θεού. Τον οικετεύουμε να μας πλημμυρίσει με τα ακένωτα θεία χαρισματά Του και να μας γεμίσει με τις ουράνιες θεόσταλτες δωρεές Του, ώστε η ύπαρξή μας να μεταβληθεί σε θεοειδές έσωπτρο, καθαρό καθρέπτη της δικής Του καθαρότητας και αγιότητας. Έχουμε απόλυτη ανάγκη της διαρκούς παρουσίας Του στη ζωή μας, για να μπορούμε χάρη σε Αυτόν να πορευόμαστε τον επίγειο και εφήμερο βίο μας με ασφάλεια, να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο ο οποίος όλος εν το πονηρό κείται νικηφόρα και να σωζόμαστε από τις γενεάς της σκολιάς ταύτης ασφαλώς, όπως τρανώς διακήρυξε ο Απόστολος Πέτρος την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής. Η Αγία αυτή ημέρα είναι η γενέθλιος ημέρα της Αγίας μας Εκκλησίας, καθότι με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος και το ένθερμο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου ιδρύθηκε η πρώτη Εκκλησία από το πλήθος των 3.000 ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό και έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Κατά την ήρη αυτή ημέρα θα πρέπει να στοχαζόμαστε την υπέρμετρη Θεία Δωρεά της Εκκλησίας μας, η οποία είναι το πνευματικό θεραπευτήριο το οποίο επεργάζεται τη σωτηρία μας, μας θεραπεύει από τα τραύματα της αμαρτίας, μας καθιστά αγίους προορισμένους να γίνουμε πολίτες της ουράνιας βασιλείας του Δεσπότη μας Χριστού. Γι' αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη της συνειδητής μας, της οργανικής μας ενότητας με αυτή, με την ορθόδοξη πίστη, την Αγία Ζωή μας, η οποία συνίσταται στην διαρκή μετανοιά μας, την αδιάλειπτη συμμετοχή μας στην εκκλησιαστική ζωή, τον τακτικό εκκλησιασμό μας, τη συμμετοχή μας στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας και την έμπρακτη αγάπη μας προς τους αδελφούς μας. Η σωτηρία μας είναι δώρο του Θεού, το οποίο λαμβάνουμε μόνο μέσα στην Εκκλησία και έξω από αυτή δεν υπάρχει σωτηρία, όσο και αν είμαστε εντός εισαγωγικών καλοί άνθρωποι. Δεν μας σώζει η δική μας δύναμη και ικανότητα, τα όποια προτερήματά μας, αλλά μας σώζει η χάρις του Θεού με τη δική μας συγκατάθεση. Ήθε ο φωτισμός που μας χαρίζει η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος στην Εκκλησία να μας καταβγάζει όλες τις ημέρες της ζωής μας, να είμαστε φωτόμορφα τέκνα του Θεού, κληρονόμοι της υπουράνιας βασιλείας Του. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίου Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα το χριστολογικό και πνευματολογικό θεμέλιο της Εκκλησίας, η οποία πρέπει να είναι αγία, προσευχομένη, διακονούσα, ιεραποστολική, ομολογούσα, μελετώσα, εμβαθύνουσα, που εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της Πεντηκοστής στις 14 Ιουνίου 1981.
2: Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας και σύμφωνα με την υπόσχεσή του, αγαπητοί μου, οι μαθητές του έμειναν αναμένοντες εις τα Ιεροσόλυμα την μεγάλη υπόσχεση και την μεγάλη επαγγελία του Πατρός, την Αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι, εν το συμπληρούστε την Πεντηκοστή, όπως μας σημειώνει στας πράξεις ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών, ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι, όχι μόνον οι 12 μαθητές, εν τω μεταξύ εξελέγει στη θέση του Ιούδα ο Ματθίας, αλλά ήσαν 120 όλα πρόσωπα. Ήταν η ώρα 9 περίπου το πρωί και οικούστη μία βιαία πνοή, χωρίς όμως να φυσάει άνεμος, που προεκάλλει ισχυρόν θόρυβο. Και τότε το υπερόν στον οποίο ήσαν οι μαθητές εγέμισε από ένα πυρ, το οποίο εμερίστη μπροστά στα μάτια τους σαν μια γλώσσα φωτιάς στο κεφάλι του καθενός, όχι μόνο των μαθητών των 12, αλλά πάντων των παρευρισκομένων 120 πρώτων πιστών. Και τότε επλήστησαν Πνεύματος Αγίου, το οποίο Πνεύμα Άγιον ήλθε υπό την μορφή της βιαίας πνοής και την μορφή του πυρός, ως πυρ. Και τότε ενεπλήστησαν Πνεύματος Αγίου, έλαβαν θάρρος, κατενόησαν όσα ο Κύριος τους εδίδαξε τα 3 χρόνια, κατενόησαν το αληθές πρόσωπο του διδασκάλου των, ότι είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, και με θάρρος πολύ εξήλθαν εις τον εξώστην, που εντωμεταξύ εξαιτίας αυτής της βιαίας πνοής που έκανε θόρυβο πολύ είχαν συγκεντρωθεί τα πλήθη που ήλθαν να γιορτάσουν την Πεντηκοστή εις τα Ιεροσόλυμα. Και τότε ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι μαθητές ομίλουν προς τα πλήθη. Την ημέρα εκείνη ετέθη ο θεμέλιος της Εκκλησίας. Αλλά είναι γνωστόν ότι η Εκκλησία δεν θεμελιώθη μόνο την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, είναι άναρχος όπως και ο Θεός, διότι η πρώτη Εκκλησία είναι η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Κατόπιν, όταν ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους, οι άγγελοι μετήχων της μακαριότητας του Θεού και προσετέθησαν εις την Εκκλησία του Θεού οι άγγελοι. Όταν δημιουργήθη ο Αδάμ, προσετέθη στην Εκκλησία του Θεού και των αγγέλων και ο άνθρωπος. Αλληπρωτόπλαστοι ημάρτησαν και απεκόπησαν. Και όταν ο Θεός έφραξε τον δρόμον προς τον παράδεισον, δεν είναι το παρά ο δρόμος προς την Εκκλησία, ο δρόμος προς την κοινωνία μετά του Θεού. Τώρα όμως έρχεται να ανοίξει τον δρόμο, δεν φυλάτουν πλέον με τις πύρινες ρομφαίες τα χερουβίμ την οδόν. Έρχεται να ανοιγεί ο δρόμος και να περπατήσει την οδόν προς την εκκλησία και ο άνθρωπος. Και τον δρόμο τον άνοιξε η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Όταν ο Υιός του Θεού απέθανε επί του Σταυρού, τότε και ελογχίστη η πλευρά του, τότε έρευσε από την πλευρά του αίμα και είδωρ. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είδε αυτό, αντελήφθη ότι εκεί υπήρχε ένα μυστήριο και ήταν το μυστήριο της Εκκλησίας. Διότι η πύλη εισόδου στην Εκκλησία είναι το βάπτισμα, είναι το είδωρ που απέρευσε από την πλευρά του Χριστού. Αλλά και η τροφή και ο σκοπός και το τέρμα και το νόημα της Εκκλησίας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο απέρευσε από την πλευρά του Χριστού. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν, εφόσον η Εκκλησία συνίσταται επί της γης από το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε πότε γεννήθη και πότε εγκαθιδρύθη η Εκκλησία του Χριστού επί της γης? Όταν ελογχίστη η πλευρά του επί του Σταυρού. Βεβαίως η Εκκλησία ήλθε στη γη με την ενανθρώπιση του Χριστού, αλλά όμως ήδη θεμελιώνεται χριστολογικά όταν ο Χριστός πεθαίνει επί του Σταυρού και απορρέουν εξ αυτού τα δύο συνιστώντα την Εκκλησία μυστήρια. Αλλά πότε ακριβώς τότε ιδρύθη η Εκκλησία? Την ημέρα της Πεντηκοστής ή την ημέρα του Σταυρού και γενικά της ενανθρωπίσεως? Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, εγκαθιδρύθη πλέον επί της γης και κατά των Σταυρών, τη Σταύρωση του Χριστού, και κατά την Πεντηκοστή. Απλούστατα. Διότι την Εκκλησία ήλθαν να θεμελιώσουν επί της γης τα δύο αποστελόμενα πρόσωπα εις τον κόσμο της Αγίας Τριάδος, οι δύο παράκλητοι. Ο πρώτος παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός, και ο δεύτερος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Με τη διαφορά πως έθεσε πρώτος των θεμέλιων ο Ιησούς Χριστός. Ποιον θεμέλιον της Εκκλησίας? Των χριστολογικών θεμέλιων. Και την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιον ήλθε να θέσει των πνευματολογικών θεμέλιων. Και συνεπώς ο θεμέλιος της Εκκλησίας είναι μεν εις, έχει δύο όψεις. Είναι χριστολογικός και πνευματολογικός. Ότι δηλαδή η Εκκλησία ιδρύθη επί της γης από τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό σωζόμεθα, διότι η Εκκλησία δεν είναι τι άλλο παρά ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μετέχουμε της μακαριότητας του Θεού. Συνεπώς, σωζόμεθα μέσα εις την Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίων. Ούτε μόνον εν Χριστώ Ιησού, ούτε μόνον εν Πνεύματι Αγίων. Εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι συμφέρει να φύγω εγώ δια να ανοίξω τον δρόμο να έλθει ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκ του Πατρός εκπορεύεται, αυτό σημαίνει. Εάν θα ρωτούσαμε, Κύριε, γιατί συμφέρει να φύγεις, υπάρχει καμία περίπτωση που συμφέρει να φύγεις? Εμείς πάντα σε θέλουμε. Θα μας αφήσεις ορφανούς? Ούτε άσω ημάς ορφανούς, είπε ο Κύριος. θα είμαι παρόν πάλι. Αλλά πρέπει όμως να έλθει και το Πνεύμα του Άγιον, εκείνο το οποίο μαζί με μένα θα συνθεμελιώσει την Εκκλησία επάνω στην γη. Και αυτό θα μένει μαζί σας εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι αγαπητοί μου, έχουμε πάντα μες στην Εκκλησία το σώμα του Χριστού εν το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο επιτελείται εν Πνεύματι Αγίου. Παρακαλούμε τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του το Άγιον, να μεταβάλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, όπως το Πνεύμα το Άγιον απεστάλλει από τον Πατέρα και έδωκε σάρκα εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού από τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Το Πνεύμα το Άγιον τελεσιούργησε την ενανθρώπιση, το Πνεύμα το Άγιον τελεσιουργεί και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο μας δίδει τα πάντα και την σωτηρία μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου ότι σωζόμεθα εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Τα θεμέλια της Εκκλησίας είναι αυτά, ή καλύτερα ο θεμέλιος είναι ο πνευματολογικός και ο χριστολογικός θεμέλιος. Το Πνεύμα το Άγιον και ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, θεμελιώνουν την Εκκλησία επί της γης. Έκτοτε, όχι μόνον οι άνθρωποι, αλλά ολόκληρη δημιουργία τείνουν να εκκλησιαστικοποιηθούν, να γίνουν τα πάντα Εκκλησία, για να μπουν όλα μέσα εις την σωτηρία, μέσα εις την μακαριότητα του Θεού. Κάθε χρόνο, όταν γιορτάζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν είναι μία ανάμνηση της Πεντηκοστής, ούτε ακόμη μία παράσταση του γεγονότος της Πεντηκοστής, αλλά είναι η εορτή που το Πνεύμα το Άγιον μένει διαρκώς μέσα στην Εκκλησία και το τιμούμε. Το Πνεύμα το Άγιον είναι διαρκώς στην Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής, η Εκκλησία του Χριστού. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι πάντοτε η Ανάσταση του Χριστού και είναι πάντοτε η Πεντηκοστή του Αγίου Πνεύματος. Πάντοτε. Δεν υπάρχει ποτέ ούτε μια στιγμή που πάβει να είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Και συνεπώς, εφόσον είναι διαρκώς το Πνεύμα το Άγιον, θα στείλω το Πνεύμα το Άγιον, λέγει ο Κύριος, το οποίο θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα θα μένει μαζί σας. Συνεπώς, η Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Και γιορτάζομαι αυτή την συνεχή και διαρκή παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Αλλά όμως, η εορτή έχει και μια άλλη ταξία. Έχει τούτο το σημείο ότι η εορτή έρχεται να αφυπνίσει εμάς που ξεχνούμε όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα. Και συνεπώς, έρχεται να μας δημιουργήσει μια αυτοκριτική, ότι είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού και ζούμε μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε είμαι χριστιανός, είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, ταυτόχρονα λέμε ότι είμαστε και πνευματικοί άνθρωποι. Τι θα πει πνευματικός άνθρωπος? Πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος σκέπτεται κατά των ανθρώπινων λόγων, αλλά δεν κινείται κατά το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά κινείται κατά των θείων λόγων που ενυνθρώπισε, κινείται και κατά το Άγιον Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς, ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που κινείται, ζει και υπάρχει και εμπνέεται μέσα στο Πνεύμα του Θεού, μέσα στο Άγιον Πνεύμα. Είναι λοιπόν ανάγκη να κάνουμε μια αυτοκριτική πάντοτε, επειδή έχουμε μίαν βαρύτητα, μίαν αδράνεια πνευματική. Αφότου μπήκε η αμαρτία, μας αδρανοποιεί, και χρειαζόμεθα να βιάζουμε τον εαυτό μας, διότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Έτσι, κάνοντας αυτήν την αυτοκριτική, θα πρέπει πάντα να βλέπουμε τι είναι η Εκκλησία, η οποία είναι Χριστό Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Τι είναι, τι οφείλει να είναι για μας, πώς μπορούμε να την αισθητοποιούμε, πώς μπορούμε να την καταλαβαίνουμε την Εκκλησία, πώς μπορούμε να τη ζούμε και να τη βιώνουμε. Και πρώτα-πρώτα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία είναι Αγία. Είναι ένα στοιχείο από εκείνα τα οποία καθορίζουν την Εκκλησία εις το σύμβολο της πίστεως. Όταν λέμε εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Όταν λέμε όμως ότι είναι η Εκκλησία Αγία, είναι η νύμφη του Αρνίου, η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία, αυτή που είναι Αγία και άμωμος. Και ακόμη θα πρέπει να υπάρχει μία άσκηση, η νύμφη του Χριστού πάντοτε να ασκητεύει εν ευρία και εν ειδική ενία, η Εκκλησία του Χριστού θα πρέπει πάντοτε να παρθενεύει, η οποία είναι η Αγία, η άμωμος, η Παρθένος, η οποία οδηγείται, όπως λέγει ο Απόστολος, από τον Απόστολον Παύλον προς τον Χριστόν, ως να είναι, ας με επιτραπεί να πω τη λέξη, ο παράνυμφος, ο κουμπάρος. Ήρμοσα, λέει, ημάς, λέει σε μια του επιστολή, ήρμοσα, ήρμοσα, ήρμοσα, σας πήρα από το χέρι και σας ίνωσα ως νύμφη εις των νυμφίων. Γι' αυτό και εις το μυστήριο του γάμου παίρνει ο ιερεύς το χέρι της νύμφης και το οδηγεί προς το χέρι του γαμπρού και τους ενώνει εκεί. Αυτό το κάνει και ο κουμπάρος μετά, και είναι ο νυμφαγωγός, αυτός που οδηγεί την νύμφη εις των νυμφίων. Συνεπώς είναι η νύμφη, η άμωμος, η Αγία, η ασκητεύουσα, η παρθενεύουσα. Όλοι οι νύμφοι είμαι θα εμείς. Είμαι θα εμείς οι πιστοί. Πρέπει λοιπόν να ασκητεύομαι. Δηλαδή να ζούμε την ασκητική του Ευαγγελίου, την άσκηση. Πρέπει να παρθενεύομαι. Όταν λέμε παρθενεύω, δεν σημαίνει ότι δεν θα παντρευτώ, εάν υποτεθεί ότι κάποιος θέλει να παντρευτεί. Αλλά είτε θα παρθενεύω εν την κυρία ενία, είτε θα έρχομαι εις γάμου κοινωνίαν, θα πρέπει να ξέρω πάντοτε ότι θα πρέπει να είμαι μέσα σε μία αγνότητα και μία καθαρότητα, διότι ο γάμος δεν λιμένεται την αγνότητα, δεν καταστρέφει την αγνότητα. Η αγνότης έχει γενικότερον χαρακτήρα και η παρθενία έχει γενικότερον χαρακτήρα. Είναι αυτό που λέμε αγιώτης της Εκκλησίας. Και όλα αυτά, να φανταστείτε ότι πρέπει να επιτελούνται μέσα εις μίαν εποχήν και εις μίαν γενεάν διεστραμμένη και σκολιά. Όταν στρεφόμεθα προς τον ουρανόν και βλέπουμε τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων των Αγίων που πλαισιώνουν τον θρόνο του Αρνίου, αισθανόμεθα ένα βάρος και μία υποχρέωση να γίνομαι η συνεχιστέ αυτής της ασκητευούσης και παρθενευούσης και αγιαζομένης και αμόμου Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Όταν εκείνοι αναμένουν την Ανάσταση και ούτως υπήν παραπονούνται εις το αρνίον και του λέγουν, Κύριε, πότε θα αναστηθούμε, και ο Κύριος τους λέγει, περιμένετε. Περιμένετε ακόμη λίγο να προστεθούν και άλλοι αδελφοί σας. Πού θα προστεθούν? Εις αυτήν την Αγία Εκκλησία. Πώς λοιπόν θα προστεθούν, αγαπητοί μου, εάν δεν ασκητεύομαι και δεν παρθενεύομαι και δεν είμαι θα Άγιοι? Άγιοι γίνεστε, είπε ο Θεός, ότι εγώ Άγιος ημί. Πώς λοιπόν θα προσθέσουμε και άλλα μέλη εις την Εκκλησία? Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία είναι πάντοτε προσευχομένη. Ο Κύριος ηγονίζεται εις την προσευχή, αλλά και η αρχαία Εκκλησία ηγονίζεται εις την προσευχή. Εγίνεται εις την Εκκλησία προσευχή εκτενής. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ο πιστός πρέπει να έχει διαρκή μνήμη Θεού. Και αυτή η διαρκής μνήμη του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η αδιάλειπτος προσευχή. Ακόμη λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού όνομα ενωθεί το την πνοή σου. Το όνομα του Ιησού να ενωθεί με την πνοή σου, με την αναπνοή σου. Να είναι η μνήμη του Ιησού Χριστού ηνωμένη με την αναπνοή σου, όχι μόνο απλώς κατά έναν τεχνικό τρόπο, αλλά κατά έναν τρόπο που δείχνει ότι όπως σπουδαία είναι η αναπνοή και δεν υπάρχει στιγμή που δεν αναπνέομαι, ακόμη και σε αυτόν τον ύπνο μας, έτσι και η μνήμη του Θεού πρέπει να είναι διαρκής. Είναι φοβερό σε μια τόσο αγωνιώδη και περίεργον εποχή που ζούμε οι χριστιανοί να έχουν ξεχάσει την προσευχή. Είναι φοβερό και περίεργο. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μία κατακόρυφον πτώση, επειδή αφήσαμε την προσευχή. Ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι η Εκκλησία η Διακονούσα. Είναι εκείνη η οποία θα έρχεται να περιποιείται τα σακάτικα μέλη του Χριστού. Και τα σακάτικα μέλη του Χριστού είναι εκείνοι που πονούν καθιονδήποτε τρόπον, υποφέρουν, πάσχουν, είναι εγκαταλελειμμένοι. Αυτοί όλοι είναι τα μέλη του Χριστού, τα ασθενή, που οφείλουμε εμείς αυτά τα μέλη να τα περιποιηθούμε, διότι ο Κύριος είπε «Ήμουν ασθενής και ήλθατε να φροντίσατε για μένα». Πώς, Κύριε, ήσουν ασθενής? Να, εφόσον επίησατε εν ίδωτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Οφείλει λοιπόν η Εκκλησία να είναι πάντοτε η διακονούσα Εκκλησία. Εδώ όμως θα πρέπει να σας πω ένα σημείο, γιατί υπάρχει ένας φοβερός κίνδυνος. Επειδή πια αποπνευματοποιήσαμε και αποχριστοποιήσαμε την Εκκλησία, τι είπα? Είπα ότι ο θεμέλιος της Εκκλησίας είναι χριστολογικός και πνευματολογικός. Ο θεμέλιος. Δηλαδή βγάλαμε το θεμέλιο και το πετάξαμε. Ναι, αγαπητοί μου. Αποπνευματοποιήσαμε και αποχριστοποιήσαμε την Εκκλησία. Πώς? Δεχθήκαμε μόνο το Ευαγγέλιο σαν μια ηθική και βγάλαμε τον Χριστό και βγάλαμε το Πνεύμα το Άγιον. Και φροντίζουμε να είμαστε οι καλοί άνθρωποι και όχι οι πνευματικοί άνθρωποι, που θα κυβερνόμεθα από το Πνεύμα του Θεού και θα αποτελούμε τα μέλη του Χριστού. Είναι αδιανόητον. Και όμως είναι μια πραγματικότητα. Και φτάσαμε σήμερα να κάνουμε τον χριστιανισμό μόνο απλώς μια φιλανθρωπική δράση και μία φιλανθρωπική έκφραση, τίποτε άλλο. Και όταν μιλάμε σήμερα εν ονόματι του χριστιανισμού, μιλάμε πάντοτε για να φτιάξουμε μια πολιτική παράταξη ή να φτιάξουμε ιδρύματα που θα περιποιηθούμε τους ασθενείς και τους ανήμπορους της ζωής, πάντοτε εν ονόματι του Ευαγγελίου. Τον Χριστό όμως τον ξεχάσαμε. Το Πνεύμα το Άγιο τον βγάλαμε. Ένας χριστιανισμός περίεργος, παράξενος, χωρίς Πνεύμα Θεού, χωρίς Χριστόν. Αυτός είναι ο κίνδυνος στην εποχή μας που νομίσαμε ότι ο χριστιανισμός είναι απλώς μία δράση. Το πρώτο και το κύριο είναι να είμαι πνευματικός άνθρωπος. Να έχω το Πνεύμα του Θεού και να είμαι μέσα στο σώμα του Χριστού. Να είμαι ενσωματωμένος, να είμαι κοινωνός των μυστηρίων του Χριστού. Όλα τα άλλα είναι παρακάτω. Είναι εντελώς παρακάτω. Είναι δεύτερα και τρίτα. Εμείς αυτά τα δεύτερα και τα τρίτα τα κάναμε πρώτα. Και ξεχάσαμε τα πρώτα και τα πετάξαμε. Δεν πρέπει ακόμη να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία πρέπει να αυξάνει εκ των έσω προς τα έξω. Όχι εκ των έξω προς τα έσω. Όχι θα μπαίνει κόσμος μέσα στην Εκκλησία. θα υπάρχει Χριστός που θα βγαίνει προς τον κόσμο. Όταν είπα θα μπαίνει κόσμος, όχι με την έννοια θα μπαίνουν άνθρωποι, αλλά θα μπαίνει κοσμικό φρόνημα μέσα στην Εκκλησία. Όχι λοιπόν εκ των έξω προς τα έσω. Γιατί τότε η Εκκλησία κοσμικοποιείται. Άλλος μεγάλος κίνδυνος της εποχής μας, του οποίου φορεύς, του οποίου κινδύνου φορεύς, είναι εκείνη η πανέρεση που λέγεται οικουμενισμός. Η Εκκλησία αυξάνει εκ των έσω προς τα έξω, όπως όλοι οι καρποί, όπως όλα τα ζωντανά όντα μεγαλώνουν εκ των έσω προς τα έξω. Δεν έρχεται να μου προσθεθεί κρέας επάνω μου. Τρώγω φαγητό και το κάνω εγώ το κρέας. Κάνω εγώ τη σάρκα, κάνω εγώ τα κόκαλα, κάνω εγώ το αίμα. Δεν θα μου μπει αίμα απ' έξω, κόκαλα απ' έξω. Δηλαδή με άλλα λόγια, πρέπει να στηθεί η Ιεραποστολή, να κερδιθεί ο κόσμος, να κληθεί ο κόσμος να μπει στην Εκκλησία για να χριστιανοποιηθεί. Ο κόσμος να γίνει χριστιανικός και πνευματικός. Και όχι απλώς να μπει χωρίς να αλλάξει τίποτε από τον κόσμο που θα μπει μέσα. Σαν το κρύο νερό που πέφτει μέσα στη χύτρα που βράζει και κόβεται η βράση. Ακόμη δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία, εφόσον βρίσκεται πάντα μέσα στον κόσμο, εμπορία, πρέπει να δίνει τη μαρτυρία της στην Γαλήνη. Πρέπει οι πιστοί να ομολογούν τον Ιησού Χριστόν. Ο Κύριος έδωσε τελευταία του παραγγελία λίγο πριν αναληφθεί, και έσεστε μη μάρτυρες και θα είσαστε δικοί μου μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Θα γίνετε για μένα μάρτυρες. Σε τι? Σε τι μάρτυρες? Ότι ο Χριστός ανέστη, ότι ήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Αυτή είναι η μαρτυρία. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, απέθανε και ανέστη, και ήλθε το Πνεύμα του Θεού και μένει στην Εκκλησία. Ποια είναι η μαρτυρία? Το περιεχόμενο του συμβόλου της πίστεως. Αυτή είναι η μαρτυρία, την οποία δυστυχώς πρέπει να πούμε δεν την κατανοήσαμε και δεν τη δίδουμε εις τους άλλους ανθρώπους. Όταν λέμε Χριστός Ανέστη, αυτό λέμε. Αλλά έγινε και αυτό ένας τυπικός χαιρετισμός. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς ως Εκκλησία ότι πρέπει να μελετούμε πάντα την Εκκλησία. Να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Να μελετούμε το πρόσωπο του Χριστού. Να μελετάμε το Πνεύμα του Θεού. Να βαθαίνουμε. Να γινόμεθα διαρκώς οι καταρτιζόμενοι, τα καταρτιζόμενα μέλη, τα πνευματικά μέλη του Χριστού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, διότι η πίστης, η ελπής, η αγάπη, η προσευχή προστίθενται. Οι μαθητές έλεγαν «πρόσθες ημίν Κύριε πίστην». Προστίθεται λοιπόν, όπως και αφαιρείται. Θα πρέπει να προσθέτουμε λοιπόν την αγιότητα, την αρετή, μελέτη διαρκής. Διαρκώς θα εμβαθύνουμε μέσα στο μυστήριο του Σταυρού και στο μυστήριο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο. Όταν, αγαπητοί μου, έτσι κινούμεθα, τότε δίνουμε πάντοτε την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο. Όπως τα ξέρετε, κάθε μας κίνηση εκφράζει κάθε αλήθεια του ουρανού. Όταν είμαι συγκεντρωμένη στην Εκκλησία για τη Θεία Λατρεία, απαγορεύεται να γίνει η Θεία Λειτουργία εάν δεν είναι παρόντες οι χριστιανοί. Δεν μπορεί να κάνει μόνος του λειτουργία ο ιερεύς. Και οι πρώτοι χριστιανοί, ενώ ιδιόκοντο, κάθε βράδυ με μύριες προφυλάξεις επήγαιναν στον τόπο της λατρείας ή σε κάποιο σπίτι ή σε κάποια κατακόμβη για να λατρεύσουν τον Θεό. Η απορία, γιατί να διακινδυνεύσουν και να μην μείνουν στο σπίτι τους και εκεί να προσευχηθούν, ή όπως τα λέγαμε σήμερα, γιατί να μην έχουμε ένα μυστικό σταθμό, ή απλώς επειδή σήμερα ας το πούμε είναι ελευθέρα η Εκκλησία, ας το πούμε είναι ελευθέρα η Εκκλησία, ας το πούμε. Ακούμε από το ραδιόφωνο τη Θεία Λειτουργία και είναι αρκετό. Αγαπητοί μου, όταν συγκεντρωνόμεθα στην Εκκλησία, κάναμε μία μαρτυρία. Μία παρουσία, μία μαρτυρία παρουσίας. Ότι η Εκκλησία εγκαθιδρύθηκε επί της γης και την μαρτυρία αυτή της παρουσίας τη δίδομαι εις τον κόσμο. Για να πούμε εις τον κόσμο ότι η Εκκλησία πάντοτε υπάρχει και θα υπάρχει έως συντελείας του αιώνος. Και μετά τα αυτά δεν θα υπάρχει πια κόσμος, αλλά μόνον Εκκλησία. Λοιπόν, αυτή όλη τη μαρτυρία πρέπει να τη δώσουμε. Πρέπει να έχουμε μια αυτογνωσία. Την αυτογνωσία ότι υπηρετούμε την Εκκλησία. Και η αυτογνωσία μας αυτή θα κάνει την Εκκλησία να λάμπει και το θεμέλιό της, το χριστολογικό και το πνευματολογικό, και τότε κάθε γιορτή, όχι κάθε Πεντηκοστή, κάθε μέρα θα είναι γιορτή που θα δείχνουμε το μεγαλείο της Εκκλησίας του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου, το χριστολογικό και πνευματολογικό θεμέλιο της Εκκλησίας. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου με θέμα «Το Πνεύμα το Άγιον είναι τροφή, ένδυμα, κάθαρσης, φως», που εκφωνήθηκε την Κυριακή της Πεντηκοστής στον Εσπερινό στις 14 Ιουνίου 1981.
2: Οι μαθητές πλάι στον Κύριον δεν τον εγνώρισαν ποιος είναι. Αυτό ακριβώς φαίνεται από πολλά σημεία της συμπεριφοράς των. Όταν επί παραδείγματι διεκδικούν να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του όταν θα έρθει σε μια επιγεία βασιλεία και ούτω καθεξής. Τι είναι εκείνο που τους έκανε να γνωρίσουν το αληθινό πρόσωπο του Κυρίου των και διδασκάλου των, η Πεντηκοστή, το Πνεύμα το Άγιον. Όταν ήλθε το Πνεύμα το Άγιον, τότε μέσα τους ήλθε η πλήρης θεολογία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έτσι βλέπουμε ότι χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν γνωρίζουμε τίποτε απολύτως. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο δια του οποίου γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστόν, και ο Ιησούς Χριστός είναι η πύλη δια της οποίας γνωρίζομαι τον Πατέρα. Συνεπώς, την αρχή της γνώσεως του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος την έχει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό το λόγο το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο, όπως λέγει σε μια ωραία του ευχή ο Άγιος Σημαίων ο Νέος Θεολόγος, το ανεκφώνητον πράγμα, δηλαδή η ανεκφώνητος πραγματικότης. Και ό,τι να πούμε για το Πνεύμα το Άγιον είναι λίγο, διότι είναι Θεός. Τι όνομα να του αποδώσουμε? Τι μας αποκαλύπτει το όνομά του Πνεύμα Άγιον? Κατά δυστυχίαν, στην ελληνική γλώσσα η λέξη πνεύμα είναι εις ουδέτερον γένος, και όταν μιλούμε για ένα πράγμα το οποίο είναι εις ουδέτερον γένος, αμέσως τοποθετούμεθα ότι αυτό είναι ουδέτερον. Αντιστρόφως εις την λατινική γλώσσα, το πνεύμα είναι αρσενικού γένους. Αντίστροφα εκεί ως προς εμάς, κατά δυστυχίαν δια την λατινική γλώσσα, ο λόγος, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ελληνικά είναι αρσενικού γένους, στη λατινική είναι ουδέτερον. Πάντως, ευτυχώς που έτσι τα πράγματα είναι, παρότι είπα κατά δυστυχίαν, για να δειχθεί ότι η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να εκφράσει το μυστήριο του Θεού. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλά ονόματα. Αντελήφθητε τώρα εις τον Εσπερινόν πόσα ονόματα απεδόθησαν εις το Πνεύμα το Άγιο. Τα ονόματα αυτά είναι ονόματα των ενεργειών του. Πνεύμα λαλούν, πνεύμα ενεργούν, κλπ. Ποιο το όνομα του Αγίου Πνεύματος? Λαλούν. Ποιο το όνομα του Αγίου Πνεύματος? Ενεργούν. Ποιο το όνομα του Αγίου Πνεύματος? Φως. Και φωτό, και φωτός πηγή και ούτω καθεξής. Και όπως ευστόχος λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι το Πνεύμα το Άγιον το γνωρίζομαι από τα πολλά του ονόματα, παρότι μένει αυτό άγνωστα. Από τα πολλά του ονόματα, σε μια ωραιοτάτη και βαθυτάτη προσευχή προς το Άγιον Πνεύμα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, διαλέγω μόνο 4 ονόματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε για να αντιληφθούμε την προσφορά του Αγίου Πνεύματος. Λέγει το ένα εκ των ονομάτων, σας είπα των 4 που θα αναφέρω, πολλά ονόματα έχει και ο Άγιος Σημεών, αποκαλεί το Πνεύμα το Άγιον τροφή και λέγει: τροφή ανεκλάλητος και εις άπαν αδάπανος, αενάος υπερεκθεωμένη της της εμείς ψυχής χείλεση και υπερεκβλίζουσα εν τη πηγή της καρδίας ημών. Δηλαδή, τροφή ανίποτη και αδάπανη που δεν ξοδεύεσαι ποτέ, δεν τελειώνουν οι αποθήκες σου ολότελα. Συ που ξεχυλίζεις αιώνια στα χείλη της ψυχής μου και ξεχυλίζεις την πηγή της καρδιάς μου. Τροφή το Πνεύμα το Άγιο. Τροφή. Αγαπητοί μου, ναι, είναι τροφή. Σε τι τρέφει τον άνθρωπο? Το Πνεύμα το Άγιον τρέφει ολόκληρο τον άνθρωπο. Τον τρέφει πρώτα σωματικά. Εις τον παρόντα κόσμο ζούμε με αυτές τις υλικές τροφές που βρίσκουμε, διότι το Πνεύμα το Άγιον μας τις προμηθεύει. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο, όπως έχει μια ωραιοτάτη εικόνα το βιβλίο της Γενέσεως, που κάθεται πάνω, επικάθεται πάνω στα νερά και τα νερά βγάζουν ζωή. Είναι η δίκην κλώσσας το Πνεύμα το Άγιον. Δίκην κλώσσα, σαν κλώσσα που εποάζει την άψυχη ύλη για να μας δοθεί, να μας δοθεί η έμβια ύλη για να φάμε και να ζήσουμε το φυτικό και το ζωικό βασίλειο. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα τρώμε. Γιατί δεν θα τρώμε? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα μας κάνει να μην τρώμε από τις υλικές τροφές. Ποια θα είναι η τροφή που θα μας δίνει? Θα είναι η τροφή της αθανασίας, της αιωνιότητας, που αυτό θα μας τη δώσει, ώστε τα σώματά μας θα είναι άφθαρτα και αθάνατα, που δεν θα τρώμε πια από τις παρούσες υλικές τροφές. Αλλά τρέφει όμως και την ψυχή. Την τρέφει με το Πνεύμα της σοφίας. Την τρέφει με το Πνεύμα της συνέσεως. Την τρέφει με το Πνεύμα της διακρίσεως. Την τρέφει με το Πνεύμα της αγιότητος. Με το Πνεύμα της δυνάμεως. Αυτό τα παραλελειμμένα της ψυχής μέλη ανορθώνει, δίνοντας τροφή, είπε ο Κύριος όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου: δώσατε της να φάγει. Και εδώ ο Κύριος λέγει προς το Πνεύμα το Άγιον, ο Πατήρ και ο Υιός προς το Πνεύμα το Άγιον: δώσε Πνεύμα Άγιον εις τους ανθρώπους τροφή, να ανορθωθούν τα παραλελειμμένα μέλη της ψυχής των. Και η ανόρθωση γίνεται με το να αποκτήσει ο άνθρωπος μέσα του προθυμίαν να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, σοφία, σύνεση, διάκριση, αγάπη, θερμή αγάπη, πίστη και ούτω καθεξής. Αυτά τρέφουν τον άνθρωπο και αυτά τα παρέχει το Πνεύμα το Άγιο. Ακόμη αγαπητοί μου, το πνεύμα το Άγιον είναι ένδυμα. Λέγει στην προσευχή του Άγιος Σημεών, ένδυμα απαστράπτων και καταφλέγων τους δαίμονας. Ω πνεύμα Άγιον, σύ που είσαι ένδυμα που φορώ. Και με το ένδυμα που φορώ, απαστράπτω εγώ. Γιατί είναι αυτό το ένδυμα, σύ δηλαδή, που απαστράπτεις και που οι δαίμονες καταφλέγονται όταν σε βλέπουν. Είναι το ένδυμα του βαπτίσματος. Απ' έξω φοράμε όταν βαπτιστούμε έναν λευκό χιτώνα. Από μέσα όμως, πού από μέσα? Και η ψυχή μας, αλλά και το σώμα μας. Προσέξτε, θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Και το σώμα και, και η ψυχή ενδύονται το ένδυμα του Αγίου Πνεύματος και γινόμεθα καινούργια παιδιά του Θεού. Κατά υιοθεσίαν, κατά χάριν, παιδιά του Θεού. Ακόμη είναι το ένδυμα του γάμου της παραβολής. Φίλε, ετέρε, λέγε εκεί στην παραβολή ο Κύριος, πώς εισήλθες εις τους γάμους μη έχουν ένδυμα, χωρίς να έχεις ένδυμα? Αυτός δε, ο κάποιος εθυμώθη. Και τότε λέγει ο Κύριος, πάρτε τον και ρίξατε τον εις την φυλακή, επειδή ετόλμησε να μπει εδώ μέσα, μη έχουν ένδυμα γάμου. Θυμηθείτε παρακαλώ το ωραίο τροπάριο, τον ημφώνα σου βλέπω, που είναι εμπνευσμένο ακριβώς από την παραβολή των γάμων. Τον ημφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον. Εγώ όμως δεν έχω ένδυμα να εισέλθω. Λάμπρινόν μου τη στολή για να μπορέσω να μπω μέσα. Ποια είναι αυτή η στολή? Το Πνεύμα το Άγιον. Ίνος να λέγει, δεν μπορείς να μπεις μέσα στους γάμους της Βασιλείας του Θεού εάν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Πώς λυπούμε, πώς κλαίω, πόσο δύρωμα όταν βλέπω ανθρώπους να λέγουν, δεν μου χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιον, είμαι καλός άνθρωπος. Φτωχέ άνθρωπε, φτωχέ χριστιανέ, το Πνεύμα το Άγιον δεν σου χρειάζεται. Όσο καλός και να είσαι, η καλοσύνη σου ως ράκος αποκαθημένης. Τι θα πει αυτό το ράκος αποκαθημένης, ας μην το αναλύσω, θα ξεράσετε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σου και αυτή είναι η αρετή σου. Σου λείπει το Πνεύμα του Θεού και λες ότι έχεις επάρκεια με την αρετή σου. Ακόμα είναι το ένδυμα της παραβολής του ασώτου. Δώσατε, του λέγει, την στολήν την πρώτη. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιον που έχασε ο άνθρωπος με την αμαρτία. Και τώρα με την μετάνοια ξαναντίνεται πάλι τη στολή την πρώτη. Αν ρωτήσετε ποια είναι αυτή η στολή η πρώτη, θα σας πω. Αυτή που φορούσε ο Αδάμ. Ποια φορούσε ο Αδάμ? Ήταν ολοφώτινη στολή. Ένα τροπάριο της μεταμορφώσεως μας πληροφορεί γι' αυτό. Δηλαδή τι? Ο Αδάμ ήταν όπως ο Χριστός επάνω εις το θαβόρ. Γι' αυτό τα ζώα υπετάσσονται εις τον Αδάμ. Αλλά όταν αμάρτησε έφυγε η στολή. Ποια? Η Θεία Δόξα, η άκτιστος δόξα του Θεού έφυγε και έμεινε όπως μας βλέπετε και σας βλέπω τώρα. Και βάλαμε τους δερματίνους χιτώνες, τα ρούχα αυτά που προέρχονται από τα ζώα. Οι δερμάτινοι αυτοί χιτώνες και ντυθήκαμε την αλογία. Η στολή λοιπόν η πρώτη θα είναι η δόξα που θα μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Στη Βασιλεία του Θεού όταν θα αναστηθούμε δεν θα φορούμε αυτήν την αλογία. Δεν θα φορούμε αυτά τα ενδύματα που προέρχονται από τα ζώα, τους δερματίνους χιτώνας. Θα ντυθούμε την πρώτη μας στολή, τη δόξα, με την οποία είναι η στολή αυτή, η δόξα, το άκτιστον φως. Τρίτο όνομα του Αγίου Πνεύματος, κάθαρσης, διαφθάρτων και αγίων δακρύων εκπλήνουσάμε, λέγει ο Άγιος Σημεών στην προσευχή του. Πράγμα, το Πνεύμα το Άγιον έρχεται να καθαρίσει την καρδία και το σώμα που ο άνθρωπος με το καθάρισμα αυτό φτάνει να δει το Θεό. Δεν λέγει Ο Κύριος μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Πώς θα γίνει αυτός ο καθαρισμός της καρδίας, αυτό το καθαριστήριο? Είναι, αγαπητοί μου, το αντελήφθητε, η εξομολόγηση. Ξέρετε ποιος μας συγχωρεί εκεί τις αμαρτίες μας και ποιος μας καθαρίζει και μας στυλβώνει τις καρδιές μας? Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ο Ανανίας και η Σάπφυρα, όταν είπαν ψέματα στον Απόστολο Πέτρο, όπως και εμείς όταν λέμε ψέματα στο Πνευματικό, και τι να πω, οδύρωμε, λένε ψέματα πάρα πολλοί χριστιανοί μας στην εξομολόγηση, πάρα πολλοί χριστιανοί μας. Τι είπε ο Απόστολος Πέτρος? Ανανία, γιατί είπες ψέματα εις το Πνεύμα το Άγιον? Δεν είπε στον Ιησούν, δεν είπε στον Πατέρα, εις το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, αγαπητοί μου, όταν πάμε να πούμε ψέματα στην εξομολόγηση, ψευδόμεθα εις το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά ο Θεός ου μη κτηρίζεται, δεν εμπέζεται, και τότε μας δίνει μια κατακεφαλιά. Ή το χειρότερο, δεν συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Γιατί δεν τις συγχωρεί ο ιερεύς. Το Πνεύμα το Άγιον, πέρα και πάνω από τον πνευματικόν, είναι που συγχωρεί. Ακόμη το αποκαλεί ο Άγιος Σημεών το Πνεύμα το Άγιον φως. Το φως. Και μάλιστα πολλάκι το αποκαλεί φως. Είναι το φως των ματιών μας, των οφθαλμών μας. Έλαμψαν τες καρδίες ημών, λέμε σε μία ευχή αποτινόμενη στον Χριστόν, εκεί που είναι αυτή η λειτουργική ευχή. Αλλά λέει, εσύ που είσαι το φως και του σώματός μας και της ψυχής μας. Αγαπητοί μου, και αυτό το φως που έχουμε με τα μάτια μας που βλέπουμε, πάλι το Πνεύμα το Άγιον μας το δίνει. Γι' αυτό ο Χριστός άνοιγε τα μάτια των τυφλών, για να ειδούν το Θεό, τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον πάντοτε είναι εκείνο το οποίο δίδει κάθε θεραπεία, κάθε ίαση, κάθε τι μέσα στην Εκκλησία, κάθε τι. Δεν έχουμε το μυστήριο του ευχελαίου με το οποίο έχουμε πάσαν θεραπεία? Αλλά είναι και το φως των ματιών της ψυχής. Δεν λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι το Πνεύμα το Άγιον το ποιούν εταίους οφθαλμούς? Εκείνο το οποίο μας κάνει να βλέπουμε εκείνα τα οποία δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Και δεν βλέπουν ασφαλώς οι άνθρωποι, δεν βλέπουν, όταν εμείς βλέπουμε μερικά στοιχειώδη πράγματα και λέμε, μα δεν το βλέπεις άνθρωπε αυτό, μα είναι απλόν, δεν το βλέπει. Αλλά υπάρχει μια περιόριστη κλιμάκωση οράσεως με τα πνευματικά μάτια. Λέγει κάπου ο Άγιος Κύριλλος σε μια του κατήχηση στο Άγιο Πνεύμα, λέγει το εξής: μοιάζει με έναν ωκεανόν το Πνεύμα το Άγιον. Κρατάς, το λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αυτό, προηγεί το Άγιος Κύριλλος χρονικά, κρατάς μικρό δοχείο, λίγο νερό θα πάρεις από τον ωκεανό. Κρατάς μεγάλο δοχείο, πολύ νερό θα πάρεις από τον ωκεανό. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια απεριόριστη κλιμάκωση λήψεως των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και της οράσεως, για να μπορεί να δει κανείς εκείνα τα οποία πιο μπροστά δεν έβλεπε. Αλλά ακόμα, αγαπητοί μου, το Πνεύμα το Άγιον μας δίνει και αποκαλύψεις. Αποκαλύψεις, ξεκινώντας από τα κάτω-κάτω σκαλοπάτια, να δούμε τη γλώσσα των όντων και εκεί να διακρίνουμε ότι πραγματικά μας μιλάει ο Θεός δια των δημιουργημάτων Του, έως αποκαλύψεις εκείνες που το Πνεύμα του Θεού δίδει εις εκείνους που έχουν καθαρή καρδιά. Αλλά θα ερωτήσετε, πώς το Πνεύμα το Άγιον προσοικιούται τον άνθρωπον, πώς τον πλησιάζει? Έχουμε τρεις περιπτώσεις που το Πνεύμα του

0: μπόλικο προϊόν και το επιρρύπτει, το χύνει, ή ακόμη έναν κρουνό, μια βρύση μεγάλων κρουνών, και ανοίγει με τη βάνα και τρέχει πολύ νερό έκχυσης. Ακόμα έχουμε την περίπτωση της επιπτώσεως, επίπτωσης. Μας λέγει ο προφήτης Εζεκίηλ ότι και επέπεσε επεμέ πνεύμα και είπε πρόσμε, επέπεσε. Ήρθε και έπεσε απάνω μου. Αυτό δείχνει μία βιαία, θα λέγαμε, πτώση του Αγίου Πνεύματος προς τον άνθρωπο. Και ακόμα έχουμε και την λέξη επικάθησης. Εκάθισέται εφένα έκαστον, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε και κάθισε. Τι θέλει να πει η Αγία Γραφή με αυτά? Πρώτον, όταν λέγει έκχυση, δείχνει εδώ το πλουσιοπάροχον του Θεού. Ο Θεός δίδει πλουσιοπάροχα το Πνεύμα του το Άγιον. Όταν λέγει επίπτωση, επίπτωσης έρθει και πέφτει, όπως δύο άνθρωποι που ένας αγαπά τον άλλον και παίρνει φόρα εκείνος που πιο πολύ αγαπά και πάει και αγκαλιάζει εκείνον που συναντά, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει, τον σφίγγει, τον φυλά. Αυτό θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιον επιπίπτει, δηλαδή στοργεί το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο, έρχεται και τον αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Και εκείνο το επεκάθισε, επικάθομαι, επικάθομαι, δείχνει ότι το Πνεύμα του Θεού έρχεται η ταλέπορη να αναπαυθεί σε εμάς. Το Άγιον Πνεύμα να αναπαυθεί σε εμάς επάνω. Όλα αυτά δείχνουν με ποιο τρόπο μας αγαπά ο Πατήρ και που στέλνει το Πνεύμα του το Άγιο σε εμάς. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην 16η του κατήχηση τα εξής: «Μέγα τίνην έχομεν παρά Θεού σύμμαχον και προστάτη». Έχουμε λοιπόν από το Θεό μεγάλο σύμμαχο και μεγάλο προστάτη, μέγαν διδάσκαλον εκκλησίας, μέγαν υπερασπιστήν υπερημών. Έχουμε μεγάλον διδάσκαλον της εκκλησίας, έχουμε μεγάλον υπερασπιστή μας, μόνον ανοίξομεν αυτό τα σφύρας, μόνο να του ανοίξουμε τις πόρτες. Περιέρχεται γάρ ζητών τους αξίους και ζητεί την χαρίσετε τας δωρεάς. Περιέρχεται, γυρνά. Ποιος είναι ο άξιος για να του δώσει τα χαρίσματά του? Φορτωμένο με τα χαρίσματά του, με τα αγαθάς του και θείας του ενεργίας, γυρεύει από μας να του ανοίξουμε για να μας χαρίσει και να μας χαριστεί. Δόξα το Αγίο Τριαδικό Θεό, δόξα εις το Άγιο Πνεύμα που ήρθε να μας δώσει τόσα αγαθά.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Το Πνεύμα το Άγιον είναι τροφή, ένδυμα, κάθαρσης, φως», που εκφωνήθηκε την Κυριακή της Πεντηκοστής στον Εσπερινό στις 14 Ιουνίου 1981.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού στη σειρά είναι τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε, αν ενθυμίστε, περί της αναλήψεως και είπαμε ότι η ανάληψη είναι αυτή η οποία δημιουργεί την Πεντηκοστή, διότι ο Χριστός μας είπε ότι εάν δεν πάω δεν έρχεται. Μιλούσε δηλαδή για τον παράκλητο, για το άλλο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για το Πνεύμα το Άγιο. Είπε δε στους μαθητάς του να μείνουν εκεί στα Ιεροσόλυμα, να μην φύγουνε, διότι ουχή με τα πολλά στάφτα ημέρας δεν θα περάσουν πολλές ημέρες και θα δεχθείτε την επαγγελία του πατρός μου. Η επαγγελία του πατρός του ήταν η αποστολή του Πνεύματος του Αγίου. Όπως μίλησα λίγο και προχθές επάνω στο θέμα αυτό, για το Πνεύμα το Άγιο δυστυχώς οι Ορθόδοξοι δεν ξέρουν πολλά πράγματα, ούτε ξέρουν τι είναι, τι ρόλο παίζει. Είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην Εκκλησία σήμερα και αγιάζει για λογαριασμό του Κυρίου μας τους πιστούς. Εάν φύγει το Πνεύμα το Άγιον από την Εκκλησία, τότε δεν υπάρχει αγιασμός. Χάρις του Πνεύματος του Αγίου είναι εκείνη η οποία επιφυτά επί του ύδατος σε παραδείγματι και αγιάζει και βαπτίζεται ο πιστός. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο δίεται στον πιστόν άμα το βαπτισματί του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο μεταβάλλει τον άρτον σε σώμα Κυρίου και το ίνον εις αίμα Κυρίου. Κατάπεμψον, λέγει, το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το Πνευματί σου το Αγίο. Να τα μεταβάλεις αυτά διά του Πνευματός σου του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Το Πνεύμα το Άγιον που αγιάζει το είδωρο και το κάνει αγιασμό και δεν χαλάει ποτέ. Το Πνεύμα το Άγιον αγιάζει το έλεον και γίνεται ιαματικόν. Όλες αυτές τις εργασίες τις κάνει το Πνεύμα το Άγιον και μένει στην Εκκλησία και είναι στην Εκκλησία. Θα μπορούσε να βρει κανείς έναν τύπον της παραμονής του Πνεύματος του Αγίου στην Εκκλησία, αν ανέτρεχε στην Παλιά Διαθήκη να βρήσε το Σολομώντα όταν έκαμε τον ναόν και προσευχήθη εις τον Θεόν να αγιάσει αυτόν τον ναόν. Ξέρετε τι έγινε τότε εκεί? Ένα νέφος, ένα πούσι γέμισε τον ναόν. Παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Όπως και μεθαύριο το υπερόν κατά τον ίδιον τρόπο το γεμίζει. Τότε ήταν το αποτέλεσμα των εγγενείων του ναού του Σολομώντος. Και ο ναός είναι όλος Πνεύματος Αγίου γεμάτος. Και δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, γιατί ορισμένοι οι οποίοι δεν είναι μπροστά κάπου εκεί στο ιερό κάπου εκεί και είναι πίσω κάπου στο παγκάρι, κάπου σε κάποια άκρη, μπορούν να έχουν και ψηλή κουβέντα να τα συζητούν. Δεν είναι εδώ πίσω ο Θεός, είναι μπροστά ο Θεός κάπου εκεί προς το ιερό, το πολύ πολύ να έρχεται μέχρι τους ψάλτες και λίγο παραπάνω. Εδώ πίσω όμως γίνεται αυτό που γίνεται. Όχι, είναι ο πανταχούπαρον και τα πάντα πληρώνουν, όπως λέγει επιγραμματικότατα στο δοξαστικό της ημέρας που είναι το βασιλεύ ουράνιε παράκλητε κλπ. Λέγω λοιπόν ότι δεν γνωρίζει ο άνθρωπος και δεν επικαλείται ως επιτοπλίστων τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λέγει ο Παύλος προς Θεσσαλονικείς το πνεύμα μη σβαίνεται, τι είναι αυτό? Το φως, το πνεύμα αυτό που σας εδόθηκε την ημέρα που βαπτιστήκατε. Προσέξτε, μη αμαρτάνετε και μπαίνει ο Σατανάς και σας το σβήνει. Και όταν σβήζει το φως, σβήσει το φως, δεν βλέπει ο άνθρωπος. Γι' αυτό από τη στιγμή που θα μπει η αμαρτία στον άνθρωπο, δεν βλέπει τίποτα, ούτε άντρα βλέπει, γυναίκα όταν μπλέξει στην αμαρτία η παντρεμένη, ούτε παιδιά βλέπει, ούτε η κόρη βλέπει, τα αδέρφια βλέπει, ούτε οι παπάδες βλέπει, ούτε ο γονείς βλέπει, το ίδιο και ο νέος, το ίδιο και ο σύζυγος ξεχνάει τα πάντα άμα μπλέξει με άλλη κλπ. Μπήκε η αμαρτία στη μέση, έσβησε το φως, πάει, σκοτάδι τα πάντα. Θηρίο γίνεται ο άνθρωπος, αλλάζει η φύση του ανθρώπου, αγνώριστος γίνεται ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί βαδίζει στο σκοτάδι. Δεν πρόσεξε, μπήκε η αμαρτία στη μέση και του σβήσε το φως και δεν αναγνωρίζει τίποτα τώρα. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, το πνεύμα μη σβαίνεται, προσέξετε, φυλαχτείτε όσο μπορείτε, μη αμαρτάνετε, μη σας σβήσει ο Σατανάς το φως. Και τότε πάτε χαμένοι και εσείς θα χαθείτε και άλλοι θα χαθούν κοντά σε εσάς. Είναι μεγάλο γεγονός η υπόθεση του Πνεύματος του Αγίου και κατ' επέκταση είναι η ημέρα της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου που είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι Πάσχα. Οι Εβραίοι την είχαν περιπολού την Πεντηκοστή. Είχαν το Πάσχα, άρχιζε η εορτή τους και τελείωνε την Πεντηκοστή. Γι' αυτό και αυτός ο ευνούχος της Κανδάκης, αν έχετε διαβάσει τις πράξεις των Αποστόλων, στις εορτές αυτές ήτανε και έμεινε μετά μέχρι την Πεντηκοστή, και όταν τελείωσε και η τελευταία εορτή της Πεντηκοστής επήρε, αγόρασε να πούμε ένα βιβλίο του προφήτου Ισαΐου και ανέβηκε στον αραμπά του και γύριζε για την πατρίδα του και εδιάβαζε εκεί τα του προφήτου Ισαΐου τα περιστατικά, προφανώς από το 53ο κεφάλαιό του, που ανέφεραν γύρω από τον Ιησούν. Και έβλεπε ο Κύριος από πάνω ότι αυτός στην έρημο που πήγαινε προς τη Γάζα κάτω διάβαζε χωρίς να ξέρει τι είναι αυτά, και του στείλε το Φίλιππο κοντά δια Πνεύματος Αγίου και τον ευόχησε, και το αποτέλεσμα ήταν να πιστέψει και να βαπτιστεί. Υπάρχει μάλιστα το νερό που ευαπτίστηκε μέχρι σήμερα, είναι μέσα στο δρόμο. Με το γλυκότερο νερό του κόσμου, τολμώ να πω, είναι το νερό εκείνο, εκεί που ευαπτίστηκε ο ευνούχος της Κανδάκης. Το Πνεύμα του Άγιον την έκανε αυτή την εργασία και ήταν μετά την Πεντηκοστή όταν ο άνθρωπος αυτός έφεγε προς τα εκεί. Την είχαν, λέγω, μεγάλη εορτή. Την μεν μία εορτή, την εόρταζαν το Πάσχα δηλαδή, αφορμή της εξώσεως, της εξόδου των από την Αίγυπτον. Και οι άλλοι ότι μπήκαν στη γη της Επαγγελίας, της Πεντηκοστής. Γι' αυτό η Εκκλησία, έχοντας υπόψη τόσον το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όσον και το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το τρίτο πρόσωπο, το τρίτο προσώπου της Αγίας Τριάδος, έχει μετά τα γεγονότα τόσον της Αναστάσεως όσον και της Πεντηκοστής μίαν εβδομάδα χαρμόσυνων ολόκληρων, δηλαδή διακαινήσιμων, απολυτήν που λέμε, όπως ακούσατε γρηγορότερα στο σημείωμα που είχε τεθεί. Τα περιστατικά δε της Πεντηκοστής τα αναφέρει ο Λουκάς πάλι στο βιβλίο το δεύτερο, δηλαδή στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο. Η εντολή ήταν να μείνουν εκεί μαζεμένοι μαζί και να περιμένουν. Πράγματι, προφανώς προσευχόμενοι και συζητώντας τα γενόμενα, οι μαθητές, ίσως και η Παναγία μας μαζί, ήσαν περίπου 120 άτομα τότε εκεί, εδέχτησαν αυτό το περιστατικό, δηλαδή την επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου. Ακούστε πως το λέγει ο συγγραφέας. Και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, μετράει από το Πάσχα, διότι η ανάληψη ή το τέσσαρακοστή. Συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό μαζεμένοι μαζί, και γένετο άφνο, γιατί δεν τους είχε δώσει συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που θα ελάμβανε χώραν η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου, τους είχε αφήσει εν εκκρεμότητη με την αγωνία της προσμονής αυτοί να ετοιμάζονται ούτως υπήν, διότι όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει ακριβώς πότε θα συμβεί κάτι ή μια επίσκεψη λοιπά, φροντίζει να είναι πάντοτε στο πόδι που λέμε, να είναι πάντοτε έτοιμος. Εάν ήξερε ότι θα γίνει αυτό έπειτα από 20 μέρες, οι 19 ημέρες θα πήγαιναν σε συζήτηση περί ανέμων και υδάτων και θα ετοιμαζόμαστε την τελευταία ημέρα. Γι' αυτό εδώ δεν έχει δώσει ημερομηνία και χρόνο να κρυβεί πότε θα εγένετο. Αυτό ξαφνικά έγινε. Τους είπε θα γίνει, όπως μας έχει πει ότι θα πεθάνουμε, όπως μας έχει πει θα κρυθούμε, αλλά δεν μας είπε πότε ακριβώς, για να είμεθα πάντοτε έτοιμοι. Άφνο λοιπόν ξάφνου, ξαφνικά, εκ του ουρανού εγένετο, ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, σαν άνεμος πνοή, άνεμος, σαν, όχι άνεμος, σαν άνεμος, ακούστηκε στα αυτιά του ανθρώπου όπως ακούγεται όταν φυσήσει πολύ δυνατά, αλλά ήταν σαν όμως, δεν ήταν άνεμος, γιατί το Πνεύμα του Άγιον δεν είναι άνεμος. Κανείς δεν ξέρει τι είναι, πρέπει να μάθει τι είναι ο Θεός για να μάθει το Πνεύμα του Άγιον, για το Πνεύμα του Άγιον είναι Θεός. Όμως φέρει παραδείγματα, όπως είπε, ο Σύπηρος σαν φωτιά, αλλά δεν είναι φωτιά το Πνεύμα του Άγιον. Ανθρωπίνος μπορεί να το πει, σαν φωτιά ήτανε, σαν πυρ. Γι' αυτό λέει ο Σύπηρος οι γλώσσες. Το ίδιο λοιπόν λέγει και εδώ, ως περφερωμένης πνοής βιαίας. Και πλήρωσε όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και εγέμισε ούτως υπήν σπίτι εκείνο που ήσαν καθήμενοι. Αυτό είναι το υπερώον το λεγόμενο, το μέρος αυτό το οποίο υπάρχει ακόμη, όπως σας έχω πει και άλλοτε, το οποίο το κατέχουν μουσουλμάνοι. Είναι εκεί που έγινε ο μυστικός δείπνος τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Εκεί ήσαν οι συναθροισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, και εκεί έγινε η Πεντηκοστή, και εκεί κάτω μαζεύτηκε όλος αυτός ο κόσμος να δει τι έλαβε χώραν, και εκεί άκουσε στη γλώσσα του ο καθένας στη διάλεκτό του τα γεγονότα αυτά της αιτίας αυτού όλου του θορύβου. Και όφθησαν, λέγει, εκεί μέσα που ήσανται μέσα στο πούσι αυτό, μέσα στους υδρατημούς, έτσι να πει κανείς αυτό, όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσε ο Σύπηρος, όπως σας είπα, να μοιράζονται γλώσσες ο Σύπηρος. Εκάθισεται εφένα έκαστον αυτόν, και κάθισε στην κεφαλή ενός εκάστου. Έχετε δει τις βυζαντινές αγιογραφίες πως έχουν αυτή τη σκηνή της Πεντηκοστής και της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου. Τι έγινε μετά από αυτήν την επιφύτηση αυτών των πυρήνων γλωσσών επί των κεφαλών των Αποστόλων? Τι έγινε? Ελήθη η γλώσσα τους. Είναι σαν να έλεγε στους ανθρώπους, γλώσσα πυρήνη τους έβαλα, τώρα θα τους ακούσεις. Γλώσσα εκατέβη και γλώσσα άνοιξε. Δεν τους έδωσε δύναμη του θαυματουργίνε παραδείγματι, δύναμη λόγου τους έδωσε. Άρα ή το καθαρός χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί πού ξέραν αυτοί να μιλήσουν όπως και οι άλλοι τους παρεξήγησαν? Λέει, δεν είναι Γαλιλαίοι αυτοί? Πού τα μάθανε, λέει, να μιλάνε στη διάλεκτο του καθενός? Μα ναι, αλλά τώρα είναι Γαλιλαίοι στα χέρια και στη διακονία κάποιου αλουνού ανώτερου, και αυτός ο ανώτερος είναι που τους ανοίγει τη γλώσσα και τους μιλάει στη γλώσσα του καθενός. Εκάθισε λοιπόν, λέγει, εφένα έκαστον αυτόν, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφέγγεστε. Αυτό θέλω να το προσέξετε, διότι μας το χρησιμοποιούν οι σημερινοί πλανεμένοι φωτισμένοι, ότι μιλάνε εταίρες γλώσσες. Ναι, μιλήσανε άλλες γλώσσες, Αλλά οι γλώσσες αυτές είχαν αντίκρισμα στο ακροατήριο, γιατί όπως αναφέρει εδώ, είπανε αυτοί, πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν. Πάρθη, Μίδη, Ελαμίτε, κατοικούνται στη Μεσοποταμία, Ιουδαίοντε και Καπαδοκίαν, Πόντων και Ασίαν, Φρυγίαν και Παμφυλίαν, Αίγυπτον, τα μέρη της Λιβύης, κατά την Κυρήνην, Ρωμαίοι, Ιουδαίοι, Προσήλυτοι, Κρήτες, Άραβες. Πώς ακούει ο καθένας? Άρα οι ξένες γλώσσες αυτές που τους έδωσε είχανε αντίκρισμα λαών, ο οποίος περίμενε να ακούσει στη γλώσσα του τα γεγονότα. Εσύ, κυρία Φωτισμένη και κύριε Φωτισμένε, που μου μιλάς εμένα κινέζικα του Έλληνα, τι βλακίες είναι αυτές που μου λες? Εγώ είμαι Έλλην. Πώς το Πνεύμα το Άγιο δεν σε φωτίζει να μου ερμηνεύσεις την ελληνική και να μου μιλήσεις την ελληνική και μου μιλάς ξένες γλώσσες και έχεις το θράσος να μου πεις, ξέρεις, υπάγομαι εδώ ότι τους εδόθη εξουσία να λαλήν ξένες γλώσσες. Στους έχοντας ανάγκη την γλώσσα αν την ξένη. Εσύ ξέρεις, το Πνεύμα του Άγιο ξέρει ότι εγώ είμαι Έλληνας. Πώς εσύ μου μιλάς ξένη γλώσσα? Άρα είσαι δαιμονισμένος. Για το Πνεύμα του Άγιο δεν κάνει τέτοια παιχνίδια. Δεν ξέρω αν σας το δίνω με απλά λόγια να το καταλάβετε που είναι η πλάνη τους. Εδώ στέκεται καθαρά. Λέγει τους εδώ ήρξαν το λαλήν ξένες γλώσσες. Σύμφωνοι, αυτοί είναι οι Ιουδαίοι και πρέπει να μιλήσουν την Ιουδαϊκή, το πολύ πολύ την τοπική γλώσσα εκεί που μιλούσαν στη Γαλιλαία. Πάντως εκεί, Ιουδαϊκά. Εδώ όμως είστε 18 γλώσσες που λέει πουγά. Και λένε αυτοί μάλιστα, εξεθαμβήθησαν και λένε, ο καθένας λέει από εμάς ακούει τη όχι απλώς τη γλώσσα του, στη διάλεκτό του. Η γλώσσα παραδείγματι η ελληνική λέγει, πώς να σας πω, το καθόλου το λέει καθόλου, έτσι. Αν πας στη Ρουμελή όμως, Έλληνες αυτοί θα σου πει deep, τοπικό. Αυτό είναι η διάζουσα αυτή η γλώσσα, δεν είναι? Λέγεται αυτό ποπό, ένα φίδι φωνή. Αυτό θα πάσει αυτή, ποπό ένα σουρνούμενο. Το λέει σουρνούμενο το φίδι. Είναι διάλεκτος, καταλάβατε? Όπως στην Κρήτη υπάρχει άλλη διάλεκτος. Όπως εδώ έξω στα Χασιά και λοιπά υπάρχει η αρβανίτικη. Λέει δεν ακούμε μόνο στη γλώσσα μας, στην ίδια τη διάλεκτό μας. Καταλάβατε? Συγκατεύει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και σε αυτούς που δεν είχαν μάθει πανεπιστημιακά και ξέρω εγώ τι άλλα γράμματα, να ξέρουν την κοινή γλώσσα στο πραγματικό της επίπεδο και είχαν σταθεί στη γλώσσα του λαού, του χωριού, του τόπου των. Συγκατεύει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και μιλήθηκε η υπόθεση σε αυτή και σε αυτόν τον διάλεκτον, ώστε και αυτοί να ακούσουνε. Διότι όταν έχεις μπροστά σου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα σου, οσοδήποτε κι αν είναι ωραία και καλά και υψηλά αυτά που του λες, αυτός φεύγει νηστικός. Είναι σαν να του βάζεις να είναι ένα πρόβατο και να του δέσεις ένα δεμάτι χόρτο, αλλά να το βάλεις ψηλά να μην το φτάνει. Όταν όμως του το πεις τη γλώσσα του απλά, είναι σαν να το κατεβάζεις κάτω το δεμάτι το χόρτο και το φτάνει και το τρώει κι αυτός και φεύγει κι αυτός χορτάτος, φεύγει κι αυτός ενισχυμένος. Αυτό πάντοτε ο Κύριος μας το έκανε και το λέγω αυτό για πολλούς, γιατί ακούω που λένε ότι τι να πάω, δεν καταλαβαίνω. Πώς εκεί πάω που καταλαβαίνω? Το Χριστό μας τον καταλάβαιναν όλοι πλην των πονηρών, πλην των πονηρών, των γραμματέων και των φαρισαίων. Όλοι οι άλλοι το καταλάβαιναν. Θυμόσαστε εκείνη η γυναικούλα πόσο ενθουσιάστηκε από το λαό που πετάχτηκε απάνω και είπε, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστιούσε θύλα σας. Χαρά στη μάνα που σε έχε. Δηλαδή θα της γέμισε την ψυχή της με αυτά που έλεγε. Και ο Χριστός μας μιλούσε θεολογικά πράγματα, δεν μιλούσε αερολογήματα να περνάει την ώρα. Μιλούσε γεγονότα για τη βασιλεία των ουρανών που ήσατε δύσκολα. Όμως τα έκανε τόσο ψηλά και με παραβολές και με παραδείγματα που ήσατε προσιτά στον καθέναν. Εδώ λοιπόν λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής, θέλω να το προσέξετε, γιατί εδώ ξέρω στην περιοχή σας έχετε φωτισμένους, οι οποίοι και μικρά παιδιά, τα οποία και αυτά δυστυχώς εδαιμονίστηκαν και μιλάνε ξένες γλώσσες. Σε ποιον μιλάνε ξένες γλώσσες, πείτε μου, ποιον εξυπηρετούνε, ποιον έχουν ακροατήριο, ακροατήριον έχουν Έλληνας. Σε ελληνική γλώσσα, γιατί δεν μας μιλάνε σε ελληνική γλώσσα. Και μόνον αυτό έπρεπε να τους προβληματίσει, και αυτούς και εμάς που πηγαίνουμε και τους ακούμε. Οι αίθουσές έπρεπε να μείνουν άδειες, να μην πηγαίνει κανένας εκεί πέρα, να αναγκαστούν να παραιτηθούν, και μήπως σε αυτοί σωθούν οι άνθρωποι, γιατί επλανήθησαν τον εγωισμό τους, ότι κάτι δίθεν έκαναν, ότι είναι αγιασμένοι και ότι έχουν απευθείας επαφή με το Πνεύμα του Άγιον. Μίλαγε λοιπόν, λέει, το καθένα στον καθέναν το Πνεύμα όπως του έδιδε του καθενός. Και αναφέρει εδώ, ήσαν δε Ιερουσαλήμις κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Λόγω της εορτής όσοι προσκυνούσανε τον έναν Θεό επήγαιναν εκεί για να εορτάσουν. Γι' αυτό βρεθήκανε τόσος κόσμος διάφορες τις ημέρες εκείνες. Όπως πηγαίνουμε κάτω στα Ιεροσόλυμα να κάνουμε Πάσχα, ε? Να σου Κύπρη, να σου από την Ευρώπη, να σου από την Αυστραλία, να σου από εδώ, να σου από την Αλβανία. Όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι πηγαίνουν, εκτός και ορισμένοι άλλοι τουρίστες για αστεία κλπ. Πηγαίνουν εκεί. Και αν γίνει ένα τέτοιο πράγμα, φυσικό είναι να βρεθεί μπροστά σε, ξέρω, σε 10, σε 20, σε 30 γλώσσες. Ένα τέτοιο περιστατικό έγινε τότε. Πώς πάνε στη Μέκα οι άλλοι για να κάνουν το ραμαζάνι τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι επήγαιναν και εκεί. Γι' αυτό λέει, από όλο τον κόσμο όπου υπήρχαν άνθρωποι που εσέβονται τον έναν Θεό, ήρθαν το εκεί. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης, δηλαδή όταν λέει της φωνής αυτής της βοής που έγινε, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη. Μαζέθηκε κόσμος, τι έγινε εδώ, και συνεχήθη. Συνχίστηκε, όπως τα λέμε, δηλαδή τάχασε κάτι σοβαρό. Τι έγινε, τι είναι αυτή η βοή, τι σχέση έχει με το υπερόν αυτό. Κάτι τέτοιο έγινε. Ό,τι οίκουν ακόμη συγχύστησαν και διερωτώντο και αλληλόγοι. Κοιτάζοντο, ό,τι οίκουν έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Αυτό που είπαμε γρηγορότερα. Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους. Ουκ ιδού πάντες ούτι εισίν οι λαλούντες Γαλιλαίοι. Ωε παιδιά, λέει, δεν είναι όλοι αυτοί από εδώ Ιουδαίοι Γαλιλαίοι? Πως εμείς ακούομεν έκαστο στη ιδία διαλέκτο ημών ενή εγεννήθημεν? Είναι ο λόγος που σας είπα γρηγορότερα. Η χάρη του Πνεύματος του Αγίου έδωσε στον καθέναν να μιλήσει κατά αναλογία που είχε κόσμο μπροστά του, ώστε να ακούσει ο κοσμάκης αυτός. Και ξέρετε, αυτή είναι η πρώτη Απόστολη. Δεν είναι η Απόστολη, αυτή είναι η πρώτη Απόστολη. Η εντολή που πήρανε ότι θα μείνετε εδώ και θα ενδυθείτε δύναμη εξύψους και θα ξεκινήσετε από εδώ, από τα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία και λοιπά, και θα βγείτε μέχρι εσχάτου της γης, που είπε για τους Αποστόλους. Αυτό επραγματοποιήθη κατόπιν, όταν οι άνθρωποι αυτοί φύγανε από εκεί πέρα και πήγανε στις πατρίδες τους. Ήδη έφτασε το άγγελμα εκεί ότι αυτό και αυτό συνέβη στα Ιεροσόλυμα φέτο που είχαμε πάει. Και έπειτα έφτασαν οι Απόστολοι σιγά σιγά που ξεκίνησαν και εκείνητον και βάφτισαν και χειροτώνησαν και έφτιαξαν εκκλησίες. Όμως η διδασκαλία και τα νέα είχαν πάει γρηγορότερα από όλες αυτές τις χιλιάδες τους ανθρώπους, οι οποίοι άκουσαν και είδανε με τα ίδια τους τα αυτιά. Είναι η πρώτη Απόστολη αυτή, οι οποίοι ήταν προστινητέ τη χρονιά εκείνη στα Ιεροσόλυμα. Εν πάση περιπτώσει, εξίσταν το λέει πάντες και διυπόρουν. Ήταν για αυτούς ένα πράγμα να πούμε άλυτο και διυπόρουν. Άλλος προς άλλον λέγοντες. Τι αν θέλει τούτο είναι. Τι είναι αυτό το μυστήριο δηλαδή όπως τα λέγαμε. Έτεροι δε χλεβάζοντες. Υπάρχουν και οι πονηροί πάντοτε στη μέση, που την ημέρα τη λένε νύχτα και τη νύχτα τη λένε ημέρα. Αυτούς δεν μπορεί ούτε αυτός ο Θεός να τους βοηθήσει. Έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένηση, πρεμεθυσμένοι είναι. Καταλάβατε, γιατί που λέμε δώσ' του κρασί να μάθει τη γλώσσα αμέσως. Του λένε ότι είναι μεθυσμένοι. Όμορφο πράγμα αυτό, ε. Γιατί μόνον ο καθένας που άκουγε στη γλώσσα του καταλάβαινε ότι μιλάει η γλώσσα του. Διότι εγώ ήμουν Ινδός, έτσι, και άκουγα Ινδικά. Εσύ που ήσουν δίπλα, που ήσουν, ξέρω εγώ, Κρίς από την Κρήτη, εσύ θα ήθελε να τα ακούσεις κριτικά. Ακούγοντας λοιπόν τα Ινδικά, θα έλεγες τι είναι αυτά, τι λέει αυτός, δεν ξέρει τι μιλάει. Εγώ ακούγοντας τα κριτικά, θα έλεγα τι λέει αυτός. Και τούτος ο καθένας άκουγε το δικό του όμως. Ο καθένας άκουγε το δικό του. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Στον ΟΗΕ, και υπάρχει και εδώ στην Αθήνα, στο νοσοκομείο το αντικαρκινικό, υπάρχει μια αίθουσα που έχει μπροστά ορισμένα μικρόφωνα. Μιλάει ο ομιλητής εδώ και αυτός είναι Ρώσος εδώ, έχει τα μικρόφωνα, ακούει ρωσικά. Ο δίπλα είναι Εγγλέζος, έχει τα μικρόφωνα, τα ακούει αγγλικά. Ο άλλος είναι Γάλλος, έχει τα μικρόφωνα στα αυτιά του, τα ακούει γαλλικά. Ο άλλος τα ακούει τουρκικά, ο άλλος εδώ. Τι λένε, πώς είναι, ωραίο άνθρωπος έφτιαξε τέτοια πράγματα. Και λέει τώρα πώς είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος έφτιαξε τέτοια πράγματα. Και λες πώς είναι δυνατόν. Μεθυσμένοι λέει, γλεύκους μεθυσμένοι. Εν πάση περιπτώσει θα δείτε. Υπέπεσε όμως στην προσοχή του Πέτρου αυτό. Και ο Πέτρος βγαίνει στη μέση και λέει το εξής: άντρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες, και εσείς που είσαστε τώρα εδώ και κατοικείτε εδώ, τούτο ημίν γνωστόν έστω και ενωτήσασε τα ρήματά μου. Προσέχτε λέει τι θα σας πω και να τα βάλτε μέσα σας, να τα χωνέψετε, να τα προσέξετε. Ουγαρός ημίς υπολαμβάνεται ότι με θείουσι. Δεν είναι όπως το λέτε ότι είμαστε μεθυσμένοι. Έστι γάρ ώρα τρίτη της ημέρας. Είναι νέα πρωί η ώρα. Σε 9 το πρωί δεν υπάρχουν μεθυσμένοι. Αν μεθύσαν από βραδύ, έχουν ξαστερώσει το πρωί, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Το αποκλεί με βάση την ώρα αμέσως. Δεν είναι λέει αυτό το πράγμα. Όσοι υπολαμβάνετε εσείς, ώρα τρίτη της ημέρας είστε. Αλλά είναι ένα άλλο στη μέση. Αλλά τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήν. Αυτό που ακούτε τώρα εδώ να γίνεται δια Πνεύματος Αγίου, να ακούγονται τόσες γλώσσες ταυτοχρόνως κλπ. Είναι γραμμένο, το έχει γράψει ο προφήτης Ιωήλ γρηγορότερα και τώρα πραγματοποιείται. Και γράφω Ιωήλ. Και έστε εντέσες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εξεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσω συνή ημών και οι θυγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια στήσονται και για επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εξεώ από του πνεύματός μου και προφητεύσω συ. Αυτό λέει που ακούτε το γράφω προφήτης Ιωήλ. Δηλαδή τι είναι Πέτρε? Είναι προφητεία. Και τι έγινε? Να πραγματοποιήθηκε τώρα. Και πως οι Ζολοτιανές λένε ότι δεν είναι προφητεί, ότι είναι τωρινό και δεν είναι τότε? Το πιάνετε αυτό? Άλλο σφάλμα εδώ. Ο Πέτρος λέει ότι η προφητεία αυτή, το εσχάτες ημέρες, είναι τώρα, λέει, στις ημέρες μας. Αυτό που είδατε και ακούσατε, το γράφω ο Ιωήλ. Είναι προφητεία και πραγματοποιείται. Πώς το παίρνεις τώρα εσύ, κυρά μου, και μου λες επτά από 2.000 χρόνια ότι αυτή η προφητεία πραγματοποιείται σε σένα? Πόσες φορές πραγματοποιείται η προφητεία? Λέγει παραδείγματι, Ιδού η Παρθένος εγκατρή έξετε έξετε αιών και καλέσω στο όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ο Ιωσήφ το αμφισβητεί. Πάει ο άγγελος και του λέει, αυτό είναι γραμμένο. Τι είναι γραμμένο, άγγελε? Το γράφω Ισαΐας, το ζήτα 14. Α, έτσι. Βέβαια, αυτό που σου συμβαίνει σένα, το γράφω Ισαΐας, πραγματοποιήθηκε. Τώρα θα την πάρουμε ξανά την προφητεία αυτή, θα πραγματοποιηθεί? Δεν πραγματοποιήθηκε η προφητεία? Λέγει ο Ισαΐας, με τα ανώμων ελογίστηκε ο Χριστός. Τον ανεβάσαν στο σταυρό μεταξύ δύο κακούργων. Δεν πραγματοποιήθηκε η προφητεία ή δεν πραγματοποιήθηκε? Θα την περιμένουμε να ξαναπραγματοποιηθεί τώρα. Λέγει η προφητεία Ιδού αποστέλω των αγγελών προπροσώπους για τον τίμιο πρόδρομο. Πραγματοποιείται η προφητεία ή πραγματοποιείται? Θα περιμένουμε καινούριο πρόδρομο τώρα να έρθει. Λέγει εδώ ο Πέτρος ότι επεσχάτων των ημερών, λέγει ο Ιωήλ, θα πραγματοποιηθεί αυτό και αυτό. Και πραγματοποιείται αυτό, ακούτε σήμερα. Δεν είμαστε μεθυσμένοι? Τώρα θα ξαναπραγματοποιηθεί έπειτα από 2.000 χρόνια? Ό,τι θέλουμε λέμε. Το καταλαβαίνετε? Είναι πλανεμένοι οι άνθρωποι. Πλάνη νυχτράν. Είναι η εποχή που λέγει αυτός ο Μέγας Αντώνιος. Άρθει η εποχή, λέει, που ο κόσμος θα μένει. Θα είναι δαιμονισμένος, λέει, ο κόσμος. Και αν τι σου μένει, θα του λένε μένεις. Είσαι τρελός, θα του πούνε. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Η προφητεία λοιπόν αυτή, εξ αιώ εκ του προματώνου και προφητεύω κλπ. Κλπ. Λέγει ο Πέτρος ότι είναι για την υπόθεση αυτή που έγινε στα Ιεροσόλυμα. Πώς την παίρνεις εσύ σήμερα και την φέρνεις έπειτα από 2.000 χρόνια και μου λες? Είναι γραμμένο, το γράφει, λέει, στις πράξεις. Μα το λέει ο Πέτρος, ορίστε. Αλλά τούτο εστί το ηρημένον υπό του προφήτου Ιωήλ. Αυτό που ακούτε δεν είναι ότι είμαστε μεθυσμένοι. Τι λέει? Και έστε τεσχάτες των ημερών, λέγει ο Θεός, εξαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύωση ημών και οι θυγατέρες ημών. Έγινε, λέει, τούτο εδώ γίνεται σήμερα. Λοιπόν, αυτό έγινε προς 2.000 ετών. Θα γίνει και σήμερα, διότι το θέλουν ορισμένες? Δεν είναι σωστό. Δεν ξέρω αν το πιάνετε και αν το καταλαβαίνετε. Θέλω αυτό να το χωνέψετε. Ξέρετε, στα πέρατα της οικουμένης έχουν φτάσει οι φωτισμένες και οι φωτισμένοι. Στα πέρατα της οικουμένης. Στην Αμερική που πήγα, ευρύκα μπροστά μου. Στον Καναδά που πήγα, ευρύκα μπροστά μου. Χαρτιά, γραψίματα, πράγματα, αυτά που γράφουν εδώ κλπ. Εκεί, και τα πολλαπλασιάζουν και τα μοιράζουν στον κόσμο. Και ο κόσμος εκεί πέρα δεν έχει όπως έχουμε εμείς εδώ θρησία να τρέξεις σε αγίους, να τρέξεις σε λείψανα, να τρέξεις σε εικόνες που βγάζουν μύρο, να τρέξεις κοντά. Και οι άνθρωποι κοιτάνε να πιαστούν, να πιούν ένα ποτήρι νερό και ας είναι και θολό. Είναι μια εποχή κατά την οποία ο καθής πρέπει να σταθεί σωστά και να καταλάβει σωστά και να μεταδώσει και στον άλλον να προσέξει, μην πλανηθεί. Μην πλανηθεί. Αυτή η προφητεία επραγματοποιήθη. Άλλωστε λέει εδώ και κάτι άλλο πιο κάτω, τι λέει ο προφήτης. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω και αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ελθύν την ημέρα Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, και έστε πάσο όσαν επικαλέσετε το όνομά μου Κυρίου σωθήσετε. Αυτό λείπει. Το πρώτο πραγματοποιείται επί των ημερών του Πέτρου. Εκτός και τον Πέτρο δεν τον έχουμε για πνευματοφόρο και δεν ξέρει τι να πάρει και τι να πει. Αυτό επραγματοποιεί. Το υπόλοιπο που θα χαλάσουν τα άστρα κλπ. Αυτό είναι πίσω. Δεν επραγματοποιεί. Τα ακούσατε τίποτα εσείς, διαβάστε τίποτα εσείς. Δεν έγινε. Δεν μπορούν λοιπόν να μας πάρουν την προφητεία που επραγματοποιήθηκε να ξαναμαθηπούνε. Λέγει θα γεννηθεί στη Βηθλέμ και γεννήθηκε στη Βηθλέμ. Λοιπόν, θα ξαναγεννηθεί στη Βηθλέμ. Κάθε προφητεία πραγματοποιήθηκε. Ο Πέτρος εδώ λέει, η προφητεία αυτή πραγματοποιείται σήμερα του Ιωήλ με αυτά που ακούτε. Μην σας φαίνετε παράξενο, δεν είμαστε μεθυσμένοι. Το γράφω Ιωήλ, θα γίνει αυτό το πράγμα. Ορίστε και γίνεται. Τώρα το περιμένουν και από 2.000 χρόνια να ξαναγίνει. Είναι πλάνη. Δεν ξέρω. Εγώ έχω υποχρέωση, λόγω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την σύγχυση σήμερα. Είναι συγχυσμένος ο κόσμος. Βέβαια θέλει και συγχύζεται. Εδώ που τα λέμε. Χωρίς παρεξήγηση. Θέλει και συγχύζεται. Όλα μπορεί να τα δεχτεί. Το Ευαγγέλιο δεν θέλει να δεχτεί. Το τι είπε η κυρία Τάδε και το τι είπε η φωτισμένη Τάδε και το τι είπε ο πεντηκοστιανός και το τι είπε ο άλλος τα δέχεται. Το τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει ιστορία 2.000 ετών δεν το δέχεται. Τι το καινούριο σου παρουσιάζει ο φωτισμένος, τι σου λέει, γιατί λένε ορισμένοι, να μετανοήσεις λέει. Γιατί η Εκκλησία τι λέει, να μην μετανοήσεις. Και ήρθε αυτή να μας πει να μετανοήσουμε. Πες μου, μα λέει να μετανοήσουμε, πώς δεν λέει, είναι το δόλωμα αυτό. Άμα ρίξεις ένα αγκίστρι χωρίς δόλωμα, πιάνεις ψάρι. Είναι το δόλωμα αυτό. Δεν μου λέτε, όταν ο Παύλος ήταν στην Καβάλα και ήταν η δαιμονισμένη κόρη αυτή που είχε το πνεύμα πίθωνος, τι έλεγε? Ούτε οι άνθρωποι καταγγέλωσε σωτηρία. Προσέχετε τους λέει, για του Θεού άνθρωποι, έλεγε ο διάβολος. Το νιώθετε? Μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες. Δεν το ανέχει ο Παύλος αυτό. Γυρίζει πίσω και το βγάνει το δαιμόνιο. Να φύγει σε λέει από εκεί. Πώς ο διάβολος σε λέει την αλήθεια? Δεν ήσατε άνθρωποι του Θεού πραγματικά, ο Παύλος και ο Σίλας? Ήσατε. Έρχεται τώρα και λέει ο άνθρωπος, και πώς ο Σατανάς τους λέει ότι είναι σωστοί και δεν τους διαβάλλει? Πόσο καιρό θα κάτσουν αυτοί εδώ πέρα? Ένα μήνα, δύο μήνες, θα φύγουνε. Έπειτα εγώ παρουσιαστώ εγώ. Ότι εγώ το ίδιο πνεύμα είμαι, δεν είναι που τους παραδεχόμουν αυτούς. Ξασφαλίζει τη δική του θέση. Πού να την πιάσει ο άνθρωπος? Ο Παύλος όμως που το πιάσε, έξω λέει Σατανά. Και ήτανε Σατανάς. Αυτά είναι εκείνα που λένε ορισμένοι. Μα εξομολόγηση λένε και αυτοί και να πηγαίνουν στην εκκλησία κλπ. Είναι το δόλωμα αυτό. Διότι όταν σου λέγει όποιος δεν είναι στο σχολείο της Παναγίας δεν θα σωθεί. Τι είναι το σχολείο της Παναγίας? Το σχολείο της Παναγίας σώζει. Η Παναγία σώζει σήμερα ή ο Χριστός? Να το λεπτό σημείο που είναι. Να σε πάρει από το Χριστό να σε πάει στην Παναγία. Η Παναγία δεν σώζει ούτε τον εαυτό της. Έστω τον εαυτό της. Δεν είπε μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου? Φτιάχνετε κανιά φορά κανιά πρόσφορα? Για κοιτάξτε τη σφραγίδα. Επάνω έχει μια μερίδα της Παναγίας, μήτυρ Θεού, ένα τρίγωνο. Αυτό το τρίγωνο βγαίνει κατά την προσκομιδή και πηγαίνει επάνω στο Άγιο Δισκάριο και έπειτα πέφτει μέσα στο αίμα του Χριστού. Εάν σώζει, τι θέλει μέσα στο αίμα του Χριστού? Όπως βγαίνει μερίδα για μένα, για σένα, για τους πεθαμένους μας κλπ, βγαίνει και μερίδα για την Παναγία μας. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Πώς λοιπόν σώζει? Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Τι λέμε? Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τι άλλο λέμε? Σώσον ημάς ιε Θεού. Δεν λέμε σώσε μας Παναγία μου. Αν λέμε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς την παράκληση, να μας σώσει από σεισμό, να μας σώσει από τον Ετζεβίτ, να μας σώσει από αυτά. Όχι την ψυχή. Την ψυχή θα τη σώσει ο Χριστός και το αίμα του Χριστού. Παναγία μας πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Αυτή είναι η διδασκαλία η σωστή. Αυτή η διδασκαλία διδάσκει η Παναγία μας. Δεν έχει σχολεία δικά της η Παναγία. Δεν είναι δασκάλα η Παναγία. Το ξέρετε? Δεν είναι δασκάλα η Παναγία. Αυτές οι άμυαλες γελαστήκανε και έγιναν δασκάλες. Και σου λέει, όποιος δεν είναι στο σχολείο της Παναγίας κάθεται. Δεν είναι έτσι αγαπητοί μου. Εδώ σε αυτά τα γεγονότα τα μεθαυριανά αποδεικνύεται καθαρά. Καθίστε με ησυχία και προσέξτε τα σημεία που σας είπα. Και τους μεν οι οποίοι είναι φωτισμένοι που παίρνουν και μας μιλάνε σε ξένες γλώσσες που εμείς δεν ξέρουμε άλλη από την ελληνική, άρα μας κοροϊδεύουν και αλλημονό μας αν καθόμαστε έτσι ακούμε. Και αυτές οι άλλες που λένε ότι παίρνουν απ' έξω και βλέπουν και ακούνε και γράφουν και τα τι αυτά, ότι τα δικαιολογεί η γραφή. Αυτά πραγματοποιήθησαν την πρώτη ημέρα της Πεντηκοστής. Το λέγει καθαρά ο Πέτρος. Αλλά τούτο εστί το ηρημένον, το λεγμένον, αυτό που έχουν πει, που έχει υποθεί δια του προφήτου Ιωήλ, αυτό το πράγμα, αυτό που ακούτε. Δεν είμαστε κύριοι μεθυσμένοι, αλλά αν μιλάμε σε τόσες γλώσσες και κάνουμε αυτά, είναι αυτό που είπε το Πνεύμα του Άγιον δια του Ιωήλ, ότι θα γίνει μια μέρα, μη σκανδαλίδες. Και έγινε. Και πάει και στην άκρη. Και πάει και στην άκρη. Όπως κάθε μια προφητεία που πραγματοποιείται πηγαίνει στην άκρη, έτσι πήγε και αυτή στην άκρη. Δεν μπορούμε λοιπόν να την ανασύρουμε τώρα αυτή απάνω, να βάλουμε να κάνουμε τα παιχνίδια τα δικά μας εμείς. Που αν θα τα εξετάσετε να δείτε, θα φρίξετε. Μου έστειλαν 3 δακτυλογραφημένα έντυπα, τα οποία προφανώς είναι από εδώ στελμένα, από τις οργανώσεις αυτές εδώ πέρα, από τους κύκλους αυτούς. Και τους υπεγράμμισα από κάτω, τους τα έστειλα και κάθισα και σε μια ταινία και τους έγραψα. Πάρτε τα, λέω, στα χέρια σας, καθίστε στην πολυθρόνα σας και βάλτε την ταινία να σας διαβάσω και να σας μιλήσω επάνω στα κείμενα αυτά. Αφρίξετε τι γράφουν μέσα και τι λένε. Το Θεό το κάνουν μια δεκάρα. Μια δεκάρα, δεν πιάνει χαρτοσά ο Θεός. Ο Θεός πατήρ, έχουν κουβέντα με το Θεό πατέρα. Ακούτε, σκοτιτρίχα σας. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Και εν τούτης έχουμε πλανηθεί τόσο που βλέπεις. Βρέθηκα σε εκκλησία. Καθην ώραν έλεγε τα σά εκ των σών και λέει το σε υμνούμεν κλπ. Βλέπω λοιπόν μια και πετάγεται. Και πουτάει την τσάντα της και ανοίγει, βγάλει ένα αυτό και κάθισε. Και κάθισε στην καρέκλα και άρχισε και έγραφε. Ο Στήρνη Παναγία να σου μιλήσει στο τα σά εκ των σών για να γράψεις εσύ, μέσα στο αυτό. Έπαιρνε εντολή από την Παναγία. Δεν το καταλαβαίνεις ότι καθαρά είναι σατανικό αυτό το πράγμα. Και εν τούτη δεν μπορεί να κάνετε βήμα πίσω. Ούτε τόσο ένα χιλιοστό μπορείς να κάνετε πίσω. Μόνο αυτό που μπορείτε είναι να φυλαχτείτε όσο μπορείτε και αυτές οι οποίες ερωτοτροπούν μαζί τους να τους προσέξετε. Όταν λοιπόν τους διάβασε αυτή την τους είπε αυτά τα περιστατικά του Ιωήλ ο Πέτρος, γυρίζει και του λέγει: «Άντρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν των Αζωραίων, άντρα από του Θεού αποδεδειγμένων εις ημάς δυνάμεση και τέραση και σημείες». Δηλαδή αποδεδειγμένο ότι είναι από το Θεό, από τα θαύματα που έκανε αυτά. «Και ούτι και αυτοί είδετε και εσείς είδετε, τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, γιατί εδώ μέσα έγιναν όλα αυτά τα θαύματα. Τούτον τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδο των λαβώντες», αυτόν λέγει για λόγους που ξέρει μόνο ο Θεός, «εγκατελείφθηκε και τον πήρανε διαχειρώναν όμως χειρώναν όμων και προσπήξαντες ανήλατε, τον σταυρώσατε επάνω στο σταυρό, τον καρφώσατε στο σταυρό επάνω, όν τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου, πλέον ο θάνατος δεν έχει δύναμη και αυτόν τον ανέστησε, καθότι ουκίν δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού». Ο θάνατος δεν ήταν δυνατόν να τον κρατήσει το Θεό. Δαβίδ γάρ λέγει σε αυτόν: «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιό μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάστατο η γλώσσα μου». Παίρνει και άλλο τώρα, επιστρατεύει άλλο περιστατικό που γράφεται στους ψαλμούς αυτό το πράγμα και λέγει πως τον έβλεπε ο Δαβίδ τον Χριστό πριν ακόμη, και αναφέρει και το εξής για την Ανάστασή του: «Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσε επί ελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδου, ουδέ δώσεις το όσιό μου ειδήν διαφθορά». Ο Δαβίδ είχε δει δια Πνεύματος Αγίου ότι ούτε η σάρξ του θα διαφθαρεί, θα ξαναναστηθεί, ούτε η ψυχή του θα κρατηθεί στον Άδη. και πραγματοποιήθησαν και τα δύο αυτά, γιατί όπως σας είπα είναι ο μόνος τάφος ο οποίος είναι κενός αρχηγού θρησίας του μοναδικού. Όλοι οι άλλοι λεγόμενοι αρχηγοί θρησιών είναι καθυλωμένοι μέσα στον τάφο και μένουν εκεί. Μόνο αυτός ενίκησε το θάνατο και δεν υπάρχει μέσα. Εγνώρισάς με οδού ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης με τα προσώπους. Άνδρες αδελφοί, εξών υπήν με τα παρησίας προς εμάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ. Να μου επιτρέψετε, λέει, να σας πω, λέει, και μερικά για το Δαβίδ, γιατί ορισμένοι αυτή την προφητεία την αποδίδουν στο Δαβίδ. Ακούστε επιχείρημα του Πέτρου, παίρνει τη γραφή την ημέρα και του στρίβει τη μύτη όλων. Επιτρέψετε μου, λέει, εξών υπήν με τα παρησίας προς εμάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού εστί ημίν άχρη ημέρα τάφη. Είναι εδώ, λέει ο Δαβίδ, δεν ανέστη. Δεν είναι λοιπόν για αυτόν. Είναι για τον Κύριό του. Προορώμη τον Κύριό μου. Είναι για τον Χριστό. Προφήτησουν υπάρχουν. Και ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός σε καρπούτσος φίος αυτού το κατασάρκα αναστήν τον Χριστό. Είχε ορκιστεί ο Θεός ότι τη ρίζηση εσέ θα είναι εκείνος ο οποίος θα παροφέρει τον Χριστό. Και καθίστε επί τον θρόνο αυτού. Προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εις τον Άδη, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθορά. Τούτον τον Ιησούν ανέστησον ο Ιησούς, ο Θεός, ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες και δεξιά συν του Θεού υψωθείς την τεπαγγελία του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχεε τούτο ονείν ημείς βλέπετε και ακούετε. Αυτό είναι το όλον ιστορικό. Σεις τον πήγατε κάτω, ο Άδης δεν μπόρεσε να τον κρατήσει, αυτός ανέστη, επήγε στα δεξιά του Πατέρα και έστειλε το Πνεύμα του Άγιο, που κάνει αυτά τα θαύματα σήμερα, τα οποία βλέπετε. Και τους ολοκληρώνει, ολόκληρον την υπόθεση, με τις προφητείες ερμηνεύοντας επάνω στο θέμα αυτό. Και εν τούτη σας λέγω, έρχονται άνθρωποι σήμερα και παίρνουν την προφητεία αυτή και σου λέγει το γράφω ο Ιωήλ. Το έγραφε ο Ιωήλ, δεν το γράφει για τώρα ο Ιωήλ. Το πήρε ο Πέτρος και λέει κύριε δεν είμαστε μεθυσμένοι, αυτό και αυτό έγραφε ο Ιωήλ, αυτό έγινε πάλι. Τώρα είναι το θέμα το σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει για να κλείσουμε θα θέλω να έχουμε υπόψη μας το εξής. Ότι είναι εξίσου χαρμόσυνο γεγονός να λαμβάνουμε σοβαρός υπόψη. Είναι ωραία η ερμηνεία του βασιλέφου Ράνιε. Δεν με παίρνει να το κάνω εδώ, ούτε η μέρα ούτε η ώρα. Στην άλλη ομιλία που θα κάνω κάτω που θα πάω, θα ερμηνεύσω το βασιλέφου Ράνιε. Και θα το φέρω σαν ταινία μεθαύριο και ενδιαφερθείτε να το πάρετε. Για να δείτε τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Τι δουλειά κάνει. Γιατί ορισμένοι έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να διαφύγουμε. Μπορούμε να κρυφτούμε, μπορούμε να μιλήσουμε σιγά, μπορούμε να το θάψουμε μέσα μας και λοιπά. Τίποτα. Είμαστε γυμνοί και τετραχυλισμένοι ενώπιον του Πνεύματος του Αγίου, ενώπιον του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κάποιος τον βλέπει, προλαμβάνει πολλές αμαρτίες. Όταν πήγε κάποτε ο Άγιος Παχώμιος στην Αλεξάνδρεια, τον επλέβρισε μια πόρνη των ημερών εκείνων. Και καυχάτο μάλιστα λέγει, τον βλέπει, λέει αυτόν που τον λέω την μεγάλον. Εγώ λέει θα τον κάνω, λέει, να γίνει πόρνος. Και άρχισε να του μπαίνει κοντά. Ο γέροντας την αντελήφθη. Την απέφυγε, αλλά τον επίεζε, ξέρω εγώ τι κλπ. Κάποια μέρα ξανά χωρούσε κοντά του, φτάσανε μέχρι την πλατεία. Σταματά ο γέροντας. Λέει, βλέπω με παρακολουθείς. Λέει, ναι, λέει, σας ήθελα κλπ. Και εγώ λέει, σε θέλω. Από προχτές σε πρωτοείδα και εγώ λέει, αναστατώθηκα και σε θέλω. Πάμε, λέει, προς τα εδώ. Ευχαρίστω. Σε αυτή νόμισε ότι κέρδισε έδαφος. Φτάσανε μέχρι την πλατεία της Αλεξανδρίας και βγάζει το ράσο του και το πετάει κάτω. Λέει, έλα, είναι μια ευκαιρία εδώ πέρα. Εδώ λέει, μέσα στον κόσμο. Πού λέει αλλού να το πάμε, λέγει. Φόσον σι φοβάσαι, λέει, τον κόσμο, εγώ λέει, φοβάμαι το Θεό. Πώς θα γίνει. Και τα μάζεψε και έφυγε η κυρά. Φοβότανε τον κόσμο. Ντρεπότανε τον κόσμο. Το Θεό δεν το φοβότανε. Έτσι είναι. Αυτά κάνουμε εμείς. Κρύψου, μη, σου, του, που, το βράδυ, κρυφά, ζει στο φως, κάμε, πια, σοβαρά. Και λέτε το βασιλεύ ουράνιε, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Καλύτερα μας κοβόταν η γλώσσα να μην το λέγαμε ποτέ. Καταλάβατε. Λοιπόν, εύχομαι στον Χριστό μαζί σας η χάρη του Πνεύματος του Αγίου να μας επισκιάσει εμάς για τούτο τον αιώνα και για τον άλλον. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας και σύμφωνα με την υπόσχεσή του αγαπητή μου, οι μαθητές του έμειναν αναμένοντες εις τα Ιεροσόλυμα την μεγάλη υπόσχεση